Στη συνάντηση ο Κίροφ τον προέτρεψε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη και να βγάλει το ράσο του. Του υποσχέθηκε δε ότι θα δημιουργούσαν ειδικό ερευνητικό Ινστιτούτο για τον ίδιο για να μπορεί άνετα να προχωρήσει στις επιστημονικές του εργασίες. Ο επίσκοπος Λουκάς αρνήθηκε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη. Αρνήθηκε μάλιστα να εκδοθεί το βιβλίο του χωρίς τον τίτλο του επισκόπου κάτω από το όνομά του.

συντονισμοί. Είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ευάστασες δια το όνομά μου και ου και κοπίεκας. Αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Αποκάλυψης κεφάλαιο δεύτερο στίχη 2-4. Ο πειρασμός. Ο επίσκοπος Λουκάς μετά την αποθεραπεία του στο Λένιγκραντ γύρισε στον Αρχάγγελο. Πολύ σύντομα τον κάλεσαν στη Μόσχα όπου είχε αρκετές συζητήσεις με τον ειδικό εκπρόσωπο της ΓΚΕΠΕΟΥ. Συζητούσε μαζί του καθημερινά για 3 εβδομάδες. Οι κατηγορίες για τη δήθεν συμμετοχή του στο φόνο του Μιχαηλόφσκι είχαν πέσει στο κενό. Οι ανακρίσεις απέδειξαν ότι ο Μιχαηλόφσκι ήταν ψυχασθενής και αυτοκτόνησε. Ο εκπρόσωπος της ΓΚΕΠΕΟΥ που είχε μελετήσει το φάκελο από την αρχή ομολόγησε πως η κατηγορία ήταν άδικη. Είπε χαρακτηριστικά στον επίσκοπο Λουκά: «Στην Τασκένδη σας δίκαζαν ξεροκέφαλοι, ηλίθιοι». Ο εκπρόσωπος της ΓΚΕΠΕΟΥ μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια και εγκομίαζε τον επίσκοπο Λουκά για τα χαρίσματά του και κυρίως για την επιστημονική του εργασία. Ο επίσκοπος αργότερα θα πει για αυτές τις συναντήσεις και τα όσα ακολούθησαν. «Μου υποσχόταν την έδρα της χειρουργικής στη Μόσχα και ήταν σαφές πως ήθελε να απαρνηθώ το αρχιερατικό αξίωμά μου. Όπως έχω πει πριν εξοριστώ για δεύτερη φορά, με είχε βγάλει στη σύνταξη ο επίτροπος του Πατριαρχείου Μητροπολίτης Σέργιος, χωρίς να καταλάβω πώς τα γλυκόλογα του ειδικού εκπροσώπου μου δηλητηρίασαν την καρδιά και έκανα μεγάλη αμαρτία όταν έγραψα την εξής δήλωση. Έχω παραιτηθεί από τα καθήκοντα του αρχιερέα. Υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρώ αδύνατο να συνεχίζω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και γι' αυτό, εφόσον μου το επιτρέπει το ιερό αξίωμά μου, θα ήθελα να εργαστώ ως χειρουργός. Αλλά δεν θα αρνηθώ ποτέ μου το αξίωμα του αρχιερέα». Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε και ξέχασα τόσο γρήγορα τη στιγμή εκείνη που μου παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος και με ρώτησε: «Αγαπάς με, βόσκε τα αρνία μου, ποίμενε τα πρόβατά μου». Βρίσκω την εξήγηση μόνο στο γεγονός πως μου ήταν πολύ δύσκολο να αποκοπώ τελείως από τη χειρουργική. Μετά τη δήλωσή μου, ένα αντίγραφο της οποίας είχα αφήσει στο Μητροπολίτη Σέργιο, όχι μόνο δεν με άφησαν ελεύθερο όπως συμβαίνει στους άλλους εξόριστους που έχουν κληθεί στον ειδικό εκπρόσωπο της ΓΚΕΠΕΟΥ, αλλά με έστειλαν πίσω στον Αρχάγγελο και προσέθεσαν άλλον ένα χρόνο στην εξορία μου. Μόνο στα τέλη του 1933 αφέθηκα ελεύθερος και έφυγα για τη Μόσχα. Ο Θεός βέβαια γνώριζε πως ήταν άλλο ένα βήμα προς την αμαρτία και με προειδοποίησε με εκτροχιασμό του τρένου, γεγονός που με τρομοκράτησε μονάχα και δεν με νουθέτησε καθόλου. Μόλις έφτασα στη Μόσχα, επισκέφθηκα τη Γενική Γραμματεία του Επιτρόπου και Μητροπολίτου Σεργίου. Ο γραμματέας του με ρώτησε αν ήθελα να αναλάβω μια από τις κενές επισκοπικές έδρες. Εγκαταλελειμμένος από τον Κύριο, με χαμένα τα μυαλά, λυθίστηκα περισσότερο στην αμαρτία και την ανυπακοή μου στο θέλημα του Θεού. Ποίμενε τα πρόβατά μου και απάντησα: «Όχι, δεν θέλω την έδρα.

νωρίτερα, έχοντας την πρόθεση να επιστρέψω στην Ταρσκένδη, έγραψα στο Μητροπολίτη Αρσένιο, αλλά από την απάντηση που πήρα κατάλαβα πως δεν θα χαρήκε πολύ να με δει. Πριν τελειώσει η εξορία μου στον Αρχάγγελο, είχα στείλει στον Υπουργό Υγείας, τον Βλαντιμίρσκι, ένα γράμμα στο οποίο τον παρακαλούσα να μου δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθώ με την έρευνα πάνω στο θέμα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων σε ένα από τα ειδικά ερευνητικά κέντρα. Για κακή μου τύχη αποφάσισα να με ρυμνήσω ο ίδιος για την υπόθεση. Ο Υπουργός Βλαντιμίρσκι δεν με δέχτηκε και με έστειλε στον αναπληρωτή του. Του ζήτησα να οργανώσει ένα ειδικό ερευνητικό Ινστιτούτο Χειρουργικής των Πυογόνων Λοιμόξεων για να μπορώ να ασχοληθώ σοβαρά με το θέμα. Με άκουσε με πολύ συμπάθεια και μου υποσχέθηκε να συζητήσει το θέμα με τον διευθυντή της πειραματικής ιατρικής, καθηγητή Φιόδωροφ, τον οποίο περίμενα σύντομα. Προς χαρά του διαβόλου και για προσωπική μου δυστυχία, με χαροποίησε πολύ το γεγονός αυτό, αλλά ο Θεός που με φύλαγε και κατεύθυνε τα βήματά μου με έσωσε από την καταστροφή. Ο καθηγητής Φιόδωροφ αρνήθηκε να επιτρέψει σε έναν επίσκοπο να διευθύνει το Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας.

δυνατή κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες, εν θλίψεση. Ψαλμός ένατος, στίχος 22. Ο επίσκοπος ιατρός Λουκάς μέχρι τώρα εργαζόταν θαυμάσια, διακονώντας τους ανθρώπους και με τις δύο ιδιότητές του, όπως ο προστάτης του Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ο ιατρός. Ήταν ένας αληθινός ποιμένας και ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Πραγματικός ιατρός ψυχών και σωμάτων. Ένας σπάνιος αλλά θαυμάσιος συνδυασμός. Και η χάρη του Θεού τον επισκίαζε, τον βοηθούσε, τον στήριζε. Είχε διανύσει ένα τόσο δύσκολο δρόμο. Είχε προσφέρει τόσα πολλά. Είχε δώσει τον εαυτό του ολόκληρο στον Θεό και στο λαό του. Όπως όμως βλέπουμε στους βίους των Αγίων και στα συγγράμματά τους, κάποτε η χάρη του Θεού υποστέλλεται και εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Αυτή η υποστολή της χάρης είναι ένα οδυνηρό βίωμα για τον αγωνιστή που έχει κάποιες χαριτωμένες εμπειρίες. Ο άνθρωπος τότε υποφέρει, οι πειρασμοί τον περικυκλώνουν, ο εσωτερικός πόλεμος εντείνεται, η πίστη μειώνεται και ο ίδιος κινδυνεύει. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

χάρη δείχνει την παρουσία της, τότε όλα είναι υποφερτά. Κάποτε όμως για λόγους καθαρά προνοητικούς συστέλνει την παρουσία της και τότε ο άνθρωπος χάνει την ελπίδα του και μειώνεται ο ζήλος και αυτή ακόμα η πίστη της αμπλύνεται. Αυτές είναι οι πιο σκληρές στιγμές στην πνευματική ζωή, γιατί αν εδώ δεν κρατήσει ο Θεός, δεν αντέχει ο άνθρωπος. Ο διαβολικός πόλεμος δεν φύγεται μέλους ή μέρους ή καταστάσεως, αλλά ανάλογα με τις περιστάσεις και επιτίθεται και ανθίσταται στις δικές μας αποφάσεις. Ο κυριότερος όμως στόχος του είναι να χτυπήσει την πίστη και έτσι να ρεζιλέψει τον άνθρωπο ως προδότη και αρνητή. Αν το επιτύχει αυτό, καταφέρνει κέργιο πλήγμα, γιατί κόβει την προθυμία και το ζήλο, δηλαδή το κεφάλι, και έτσι κυριεύει άκοπα όλο του το σώμα. Τα πάντα γίνονται για την πίστη, αλλά και τα πάντα η πίστη τα περικρατεί. Αν τρανταχτεί η πίστη, τότε όλα σύονται και η γραμμή του μετώπου λυγίζει. Και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος συμπληρώνει: «Χάρη τη Θεού ημί ο ημί. Αν με εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, θα με δείτε να γυρίζω στα χειρότερα καταγώγια». Οι αιτίες είναι πολλές. Ο επίσκοπος Λουκάς βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Από ό,τι τονίζει, η αιτία ήταν η ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και στην κλίση του. Η περίοδος που είχε αρχίσει ήδη από την επιστροφή του στη Στασκένδη με την παρέτηση και συνταξιοδότησή του, τώρα βρισκόταν στο απόγειό της. Ο ομολογητής επίσκοπος Λουκάς σαν να βρισκόταν σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Εγκαταλειμμένος από όλους, πάλευε με τα αφρισμένα κύματα, έχοντας φτάσει στα όρια της απόγνωσης. Όλες οι πόρτες που χτύπησε ήταν κλειστές. Ούτε στη Μόσχα μπορούσε να μείνει, ούτε στην Στασκένδη. Η διήγησή του αποκτάει έναν εξομολογητικό χαρακτήρα. «Δεν είχα τι να κάνω και πού να πάω, αλλά στο τραπέζι που έκανε ο Μητροπολίτης Σέργιος, ένας από τους αρχιερείς με συμβούλευσε να πάω στην Κριμαία. Χωρίς να υπάρχει κάποιος λογικός σκοπός, άκουσα τη συμβουλή του και πήγα στην πόλη Θεοδοσία, στην περιοχή της Κριμαίας. Εκεί ένιωσα τον εαυτό μου χαμένο και εγκαταλειμμένο από τον Κύριο. Έτρωγα σε μια βρώμικη ταβέρνα, έμενα στο σπίτι ενός αγρότη και τέλος αποφάσισα να ξαναγυρίσω στον Αρχάγγελο, όπου για άλλους 2 μήνες δεχόμουν ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία. Στον Αρχάγγελο εγκαινίαζαν τότε ένα καινούριο ιατρικό Ινστιτούτο και μου πρότειναν να αναλάβω την έδρα της χειρουργικής. Αρνήθηκα και όταν αργότερα συνήλθα έφυγα για την Τασκένδη. Ήταν αδύνατο όμως να παραμείνω περισσότερο στην Τασκένδη, ενοχλώντας τον Μητροπολίτη Αρσένιο με την παρουσία μου. Ξέπεσα τόσο πολύ που έβαλα τα πολιτικά μου ρούχα και πήγα ως σύμβουλος από το Υπουργείο Υγείας στο νοσοκομείο του Αντιζάντ. Σε αυτό το νοσοκομείο του Αντιζάντ ο επίσκοπος Λουκάς χειρουργούς και δίδασκε τους φοιτητές και τους άλλους γιατρούς. Όμως η συνείδησή του τον βασάνιζε. Τον έλεγχε για την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και για το ότι είχε βάλει σε δεύτερη μοίρα την αρχιεροσύνη του. Συνεχίζει την εξομολόγησή του. «Εκεί ένιωσα ότι η χάρη του Θεού με εγκατέλειψε. Οι εγχειρήσεις μου ήταν ανεπιτυχείς. Είχα αφήσει την αρχιεροσύνη και είχα κρατήσει ένα ρόλο ανάρμοστο για επίσκοπο, το ρόλο του καθηγητή, και τιμωρήθηκα από τον Κύριο. Κόλλησα τον τροπικό πυρετό του Παπαράτσι, ο οποίος με έφερε επιπλοκές με αποτέλεσμα την αποκόλληση του αμφιβληστροειδού χιτώνα του αριστερού ματιού. Έφυγα για την Τασκένδη και ανέλαβα στο νοσοκομείο τη διεύθυνση ενός μικρού τμήματος της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων για 25 κρεβάτια. Αργότερα το τμήμα αυτό του νοσοκομείου επεκτάθηκε σε 50 κρεβάτια. Έμαθα για τη μέθοδο του Ελβετού οφθαλμιάτρου Γκοπέν, ο οποίος πετύχαινε 60 έως 80% στις επεμβάσεις της αποκόλλησης που έκανε. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε πολλές χώρες και στη Μόσχα με αυτή τη μέθοδο χειρουργούσε ο καθηγητής Οντιντσόφ. Άφησα τη δουλειά μου στο τμήμα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων και πήγα στη Μόσχα στην κλινική του καθηγητή Οντιντσόφ. Μου
έκανε την επέμβαση κατά τη μέθοδο του Γκοπέν δύο φορές, επειδή στην πρώτη επέμβαση δεν εντόπισε σωστά τον άμφιβλη στροειδή χιτώνα του οφθαλμού. Μετά την εγχείρηση ήμουν ξαπλωμένος, τα μάτια μου ήταν δεμένα και αργά το βράδυ με κυρίευσε και πάλι το πάθος να συνεχίσω την έρευνά μου στην χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Σκέφτηκα να ξαναγράψω στον Υπουργό Υγείας και με αυτές τις σκέψεις αποκοιμήθηκα. Σώζοντάς με ο Κύριος, μου έστειλε εκείνο το προφητικό όνειρο το οποίο θυμάμαι ακόμη και σήμερα, με κάθε λεπτομέρεια.

Όσιος ανακάθισε μέσα στη Λάρνακα και με κοίταζε με ένα βλέμμα γεμάτο παράπονο. Ξύπνησε τρομαγμένος. Παραμένει αδιανόητο για μένα μέχρι σήμερα πώς δεν με νουθέτησε καθόλου αυτό το όνειρο.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

ψυχολογική κατάσταση του επισκόπου Λουκά ήταν τότε πολύ άσχημη. Ο έλεγχος της συνείδησής του τον αναστάτωνε. Ζητώντας κάποια βοήθεια, έγραψε μια επιστολή σε ένα μεγάλο και έμπειρο πνευματικό πατέρα, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Απασίντζε. Του εξέθετε τον προβληματισμό του και ζητούσε τη γνώμη του αν έκανε καλά που άφησε την αρχιερατική του αποστολή και ασχολείται μόνο με την ιατρική. Ο αρχιεπίσκοπος του απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής. Ο επίσκοπος Λουκάς αναφέρει ότι η απάντησή του με καθησύχασε». Μετά τη δεύτερη εγχείρηση έμαθε ότι ο γιος του Μιχαήλ είχε ένα ατύχημα. Ταξίδευε από το Λένινγκραντ στη Μόσχα, το τρένο εκτροχιάστηκε και ο Μιχαήλ τραυματίστηκε άσχημα. Τον μετέφεραν σε νοσοκομείο του Λένινγκραντ και ο επίσκοπος Λουκάς, χωρίς να ολοκληρώσει τη θεραπεία του, έσπευσε στην Πετρούπολη για να βοηθήσει το γιο του. Αυτό όμως το ταξίδι επιδείνωσε τη δική του υγεία. Έχασε εντελώς την όρασή του από το χειρό.

Τελικά επέστρεψε στην Ταρσκέντη. Συνέχισε την εργασία του στο νοσοκομείο. Η ημέρα του ξεκινούσε από την εκκλησία. Παρακολουθούσε την ακολουθία, προσευχόταν και έπειτα πήγαινε στο νοσοκομείο. Εξέταζε τους ασθενείς, χειρουργούσε, παρέδιδε μαθήματα στους γιατρούς και στους φοιτητές, ενώ παράλληλα συνέχιζε εντατικά τις έρευνές του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, που συχνά είχε να κάνει με έρευνες πάνω σε πτώματα. Η συνείδησή του όμως δεν τον αφήνει, λέει ο ίδιος. Η σκέψη πως είναι απαράδεκτο να κάνει αυτή τη δουλειά ένας επίσκοπος δεν με άφηνε. Για άλλα 2 χρόνια συνέχισα την έρευνά μου, γιατί μου έδωσε τη μια μετά την άλλη σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνάς μου απετέλεσαν την υποδομή για το βιβλίο μου «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Παρακαλούσα τον Κύριο στις προσευχές μου να με συγχωρέσει για αυτή τη διετή έρευνα στον τομέα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων και μια φορά η προσευχή μου διακόπηκε από μια υπερκόσμια φωνή. «Γι' αυτό μη μετανοείς». Έτσι κατάλαβα πως τα δοκίμια ήταν ευάρεστα στον Κύριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ομολογούσα το όνομα του Κυρίου σε μια περίοδο έξαρσης της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας.

έκδοση των δοκιμίων για τη χειρουργική των πυρογόνων λοιμόξεων. Τελικά το φθινόπωρο του 1934, ύστερα από 10 χρόνια προετοιμασίας, κυκλοφορεί η περίφημη μελέτη του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυρογόνων λοιμόξεων». Όλοι οι συνάδελφοι του Επισκόπου Λουκά, οι γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα, το δέχονται με μεγάλη χαρά. Η μελέτη αυτή γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Στις 3 πρώτες εκδόσεις κυκλοφόρησαν 60.000 αντίτυπα και αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Στάλιν. Το εγχειρίδιο έγινε το επιτραπέζιο βιβλίο των ιατρών. Άνοιγε νέους δρόμους στη χειρουργική και βοηθούσε αφάνταστα τους γιατρούς. Όλοι οι γιατροί συμφωνούν πως η μελέτη αυτή αποτελεί ένα πραγματικά κλασικό πόνημα, το οποίο αγγίζει όλα σχεδόν τα προβλήματα της χειρουργικής των πυρογόνων λοιμόξεων. Το περιεχόμενο του βιβλίου περιγράφεται με λόγο απλό, λιτό, σαφή και συνάμα επιστημονικό. Έτσι θα μπορούσε να γράφει μόνο ένας άνθρωπος που άρχισε την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος μόνος του, χωρίς τη βοήθεια και την καθοδήγηση άλλων. Την εποχή της αντιβίωσης, όταν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καταπολεμήσει ο γιατρός τοπίων εκτός από αυτόν της χειρουργικής επεμβάσεως, το βιβλίο αυτό ήταν απαραίτητο εγχειρίδιο και ο οποιοσδήποτε γιατρός έχοντάς του θα μπορούσε να κάνει τις πιο δύσκολες εγχειρήσεις στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των περιφερειακών νοσοκομείων. Ο καθηγητής Πολιανόφ έγραψε: «Δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο γραμμένο με τόσο γλαφυρό τρόπο, με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη προς τον άνθρωπο». Ο μεγάλος χειρουργός Γκρέκοφ μίλησε με ενθουσιασμό για το βιβλίο και το 1977 ο Κολεσόφ έγραφε στο Δελτίο Χειρουργικής: «Από τότε εδώ και 40 χρόνια κανένα λίγο πολύ σημαντικό έργο για τη χειρουργική των πυρογόνων λοιμόξεων δεν γράφηκε χωρίς παραπομπές στα δοκίμια και στο συγγραφέα τους, Επίσκοπο Λουκά. Τα αντίτυπα εξαντρούνταν αμέσως και κάθε φορά υπήρχε ανάγκη επανέκδοσης του βιβλίου». Πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι το βιβλίο είναι γραμμένο με πολύ αγάπη προς τον πάσχοντα άνθρωπο και προς τον αναγνώστη. Υπάρχουν μαρτυρίες ακόμη και αθέων, οι οποίοι γράφουν πως ακόμη και αν δεν ξέρει ο αναγνώστης ότι ο συγγραφέας των δοκιμίων είναι ο Επίσκοπος Λουκάς, δεν μπορεί να μην αντιληφθεί πως το βιβλίο γράφηκε από χριστιανό. Υπάρχουν σελίδες που δείχνουν με πόση αγάπη έγραφε το βιβλίο, αλλά και με πόση ευαισθησία συμπεριφερόταν στον ασθενή. Στην εισαγωγή του έγραφε: «Η δύσκολη πορεία του αγροτικού αυτοδίδακτου χειρουργού με έμαθε μερικά πράγματα που τώρα στο τέλος της χειρουργικής μου δραστηριότητας θα ήθελα να μοιραστώ με τους νεότερους συναδέλφους μου για να διευκολύνω το έργο τους». Σε άλλες σελίδες επίσης τόνιζε ο Επίσκοπος Λουκάς στα δοκίμια: «Ξεκινώντας την εξέταση, ο ιατρός πρέπει να έχει υπόψη του όχι μόνο την κοιλιακή χώρα αλλά και τον ασθενή εξ ολοκλήρου, τον οποίο δυστυχώς οι γιατροί συνήθως αποκαλούν περίπτωση. Ο άνθρωπος φοβάται και είναι απελπισμένος, η καρδιά του σπαρταρά, όχι μόνο με την κυριολεκτική σημασία της λέξης αλλά και με τη μεταφορική της σημασία. Γι' αυτό όχι μόνο πρέπει να δυναμώσετε την καρδιά του με καμφορά ή ντιγκουλέντ, αλλά πρέπει να απαλλάξετε τον ασθενή από το άγχος και την ψυχολογική φόρτιση. Ο ασθενής δεν πρέπει να δει το χειρουργικό τραπέζι, τα έτοιμα εργαλεία, τους ανθρώπους με ιατρικές μπλούζες, με τις μάσκες στα πρόσωπα και με τα γάντια στα χέρια. Κοιμήστε τον εκτός του χώρου του χειρουργείου. Επίσης φροντίστε να είναι ζεστός καθ' όλη τη διάρκεια της εγχειρήσεως, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό». Στον ιατρικό κόσμο της Τασκένδης, ο Επίσκοπος Λουκάς ήταν ένα πρόσωπο που ενέπνεε το σεβασμό. Ο ίδιος με χαρά μετέδιδε τις γνώσεις του, την τέχνη του, τις εμπειρίες του σε όλους τους γιατρούς που του ζητούσαν. Παράλληλα προσπαθούσε να τους εμπνεύσει ένα άλλο ήθος. Συνεχώς τόνιζε πως ο ιατρός πρέπει να αγαπάει τον άρρωστο, να θυσιάζεται γι' αυτόν και να κάνει το πάνι για να του σώσει τη ζωή.
Οι συνάδελφοι και οι μαθητές του ομολογούν πως ο επίσκοπος γιατρός Λουκάς δυσανασχετούσε όταν έβλεπε γιατρούς φιλοχρήματους, στιγνούς εκμεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου, αδιάφορους και ψυχρούς που βλέπουν τον άρρωστο σαν αντικείμενο και ενδιαφέρονται περισσότερο για την περίπτωση, για την αρρώστια παρά για το πως αισθάνεται ο άρρωστος και πόσο υποφέρει. Ήταν κάτι που τον εξόργιζε και δεν το άντεχε, γιατί είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως χωρίς πραγματικό πόνο για τον άνθρωπο η ιατρική όχι μόνο δεν μπορεί να είναι επιστήμη, αλλά γίνεται μια ανέσχυντη και κτηνώδης απάτη. Την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Υγείας του Ουσμπεκιστάν ανακοίνωσε πως αναγορεύει διδάκτορα τον καθηγητή Βόινο Γιασενέτσκι για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην ιατρική επιστήμη. Κάποτε τον ειδοποίησαν επειγόντως να μεταβεί αεροπορικός στο Σταλιναμπάντ για να χειρουργήσει έναν ετοιμοθάνατο κομματικό. Ο επίσκοπος δέχτηκε, ταξίδεψε ως εκεί και η επέμβασή του ήταν επιτυχής. Οι αρχές της πόλης του πρότειναν να μείνει για να εργαστεί στην πόλη τους. Ο επίσκοπος τους απάντησε πως θα δεχθεί με την προϋπόθεση ότι θα χτίσουν μια εκκλησία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρόταση απορρίφθηκε και ο ίδιος επέστρεψε στην Τασκένδη.

δύο χρόνια ειρηνικά. Τα χρόνια 1935-1936 ήσαν πολύ ήρεμα και ειρηνικά για τον επίσκοπο Λουκά. Εργάζεται στο νοσοκομείο εντατικά, αλλά παράλληλα ζει ζεστές οικογενειακές στιγμές, κάτι που του έλειψε όλα αυτά τα χρόνια των εξοριών και των περιπλανήσεων. Από τα παιδιά του δοκιμάζει αρκετές χαρές. Τα τρία ακολούθησαν την ιατρική επιστήμη, αν και διπλά ορφανά, με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφεραν πολύ καλά. Τα χρόνια αυτά αρχίζουν να εργάζονται ως ιατροί ή ερευνητές, αξιοποιώντας την παρακαταθήκη του διάσημου επιστήμονα πατέρα τους. Κοντά του έχει δημιουργηθεί και ένα μικρό άτυπο μοναστήρι από τις δύο μοναχές Βαλεντίνη και Λουκία, που τον είχαν ακολουθήσει στην εξορία. Μαζί του ήταν και ο 50χρονος μοναχός Μελέτιος, ο οποίος εργαζόταν ως οδοκαθαριστής στο Δήμο Τασκένδης. Και οι τρεις τους ήταν τα πιο αγαπημένα πνευματικά του παιδιά. Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε πως στα χρόνια του κομμουνισμού είχαν καταργηθεί όλα σχεδόν τα μοναστήρια στη Σοβιετική Ένωση. Πολλοί όμως γίνονταν μοναχοί κρυφά και ζούσαν στον κόσμο, εργάζονταν σε διάφορες εργασίες ή υπηρεσίες, αλλά στο σπίτι τους εκτελούσαν κανονικά τα μοναχικά τους καθήκοντα. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις όχι μόνο μεμονωμένων κρυφών μοναχών, αλλά και κρυφών αδελφοτήτων. Μοναχών δηλαδή που εργάζονταν σε διάφορες υπηρεσίες, εργοστάσια και αλλού, αλλά έμεναν μαζί σε διαμερίσματα ή σπίτια και το οίκημά τους είχε μετατραπεί σε κρυφό μοναστήρι. Κάπως έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και το μοναστήρι του επισκόπου Λουκά με τις δύο μοναχές και τον οδοκαθαριστή μοναχό Μελέτιο. Ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς είχε βρει σταδιακά την εσωτερική του γαλήνη. Η περίοδος των εσωτερικών αναστατώσεων, αμφιταλαντεύσεων, περιπλανήσεων είχε αρχίσει από καιρό να υποχωρεί. Είχε ξαναβρει την πρώτη αγάπη. Και αυτό ακτινοβολούσε. Με τον Μητροπολίτη Αρσένη ο πάγος είχε σπάσει. Ανέπτυξε μαζί του μια πολύ ζεστή και αδελφική σχέση. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος αγαπούσε πολύ τον επίσκοπο Λουκά αλλά και την οικογένειά του. Τον επισκεπτόταν συχνά στο σπίτι, συζητούσε εγκάρδια με τα παιδιά του και τη Σοφία Σεργέγευνα. Άκουγε με πολύ προσοχή τις θέσεις, τις προτάσεις, τις επισημάνσεις, αλλά και τα κηρύγματα του επισκόπου Λουκά. Του χάρισε και δύο φωτογραφίες του. Στη μια έγραφε «Τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε δια σου, αδελφέ». Για τον εαυτό του έλεγε συνέχεια «Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε, των δρόμων τετέλεκα». Πράγματι, στις 10 Φεβρουαρίου 1936 ο Μητροπολίτης Αρσένιος, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία, ανεχώρησε για την Άνω Ιερουσαλήμ.

Θέσμιος Ιησού Χριστού. Όποτε πονέσουμε πολύ, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη τιμή που μας κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός να συμμεριστούμε το ακάνθινο στεφάνι Του. Γερόντισσα Γαβριηλεία. Η τρομοκρατία και οι πρώτες εκαθαρίσεις. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 η Σοβιετική κοινωνία μπαίνει σε μια δραματική περίοδο που λίγο είναι γνωστή. Γράφει ο Άρθουρ Κέστλερ στο βιβλίο του «Ο Κομισάριος». Πέρασε το χειμώνα του 1932-33 κυρίως στο Χάρκοβο, τότε πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ήταν ο καταστρεπτικός τότε χειμώνας μετά το πρώτο κύμα της κολεκτιβοποιήσεως της γης. Οι χωρικοί είχαν σκοτώσει τα ζώα τους, είχαν κάψει ή κρύψει τη σοδειά τους και πέθαναν από την πείνα και τον τύφο. Υπολογίζεται ότι μόνο στην Ουκρανία οι θάνατοι έφτασαν τα 2 εκατομμύρια ανθρώπων. Το να ταξιδέψει στην Ήπεθρο ήταν σκληρή δοκιμασία. Η σιδηροδρομική σταθμή ήταν γεμάτη χωρικούς που ζητιάνευαν με πρισμένα χέρια και πόδια. Οι γυναίκες σήκωναν στα παράθυρα των βαγονιών τερατώδη μωρά με πελώρια κεφάλια που έγερναν βαριά, με πόδια σαν καλαμάκια, με πρισμένες πεταγμένες κοιλιές. Μπορούσες να ανταλλάξεις ένα καρβέλι ψωμί με ουκρανικές και ντυτές μαντήλες, με εθνικά κοστούμια και κλινοσκεπάσματα. Κάτω από το παράθυρο του ξενοδοχείου μου στο Χάρκοβο όλη τη μέρα περνούσαν κηδείες. Στο Χάρκοβο είχε κοπεί το ηλεκτρικό. Στην πόλη δεν υπήρχε φως και τα τραμ δούλευαν μόνο μια ώρα την ημέρα για να μεταφέρουν τους εργάτες στα εργοστάσια και να τους γυρίζουν πίσω. Δεν υπήρχαν καύσιμα ή βενζίνη στην πόλη και ο χειμώνας ήταν εδρυμής. Ακόμη και για την Ουκρανία με θερμοκρασίες που έφταναν το 30 υπό το 0. Η ζωή έμοιαζε να έχει σταματήσει, όλος ο μηχανισμός βρισκόταν στα πρόθυρα της καταρρεύσεως. Αυτές ήσαν οι συνθήκες που όθησαν την παλαιά φρουρά των Πολσεβίκων στην αντιπολίτευση κατά του Στάλιν, στη χλιαρή συνωμοσία της απογνώσεως. Αυτή ήταν η πραγματική προϊστορία των εκαθαρίσεων και των δικών. Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι η τεράστια πλειοψηφία του λαού στη Μόσχα δεν είχε ιδέα για το τι γινόταν στο Χάρκοβο και ακόμη λιγότερο για το τι γινόταν στην Τασκένδη, στον Αρχάγγελο ή στο Βλαδιβοστόκ. 12 ημέρες ταξίδι με το σιδηρόδρομο σε μια χώρα που τα ταξίδια επιτρέπονταν μόνο στους κυβερνητικούς υπαλλήλους και οι ταξιδιώτες αυτοί δεν ήσαν ομιλητικοί. Η απέραντη χώρα ήταν σκεπασμένη από ένα κάλυμα σιωπής και κανείς έξω από το μικρό κύκλο των μεμοιημένων δεν μπορούσε να σχηματίσει μια συνολική εικόνα της καταστάσεως. Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, νέα διατάγματα προστίθενται που αλυσοδένουν το σοβιετικό πολίτη. Στη ζωφερή αυτή περίοδο τα στρατόπεδα γέμισαν ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους. Ο Σοσενίντζιν κατά μέσο όρο υπολογίζει πως γίνονταν 40.000 εκτελέσεις το μήνα. Ο Ζιλ Μοκ αναφέρει: έχοντας ζήσει 3 γεμάτους μήνες στη Μόσχα στα 1924 όταν πέθανε ο Λένιν, έχοντας επιστρέψει σε αυτή με ποικίλες ευκαιρίες από τότε και έχοντας διατρέξει τη χώρα από τη Βαλτική στη Μαύρη Θάλασσα και από τη Ρίγα στην Κεντρική Ασία, δηλαδή 2.000 χιλιόμετρα από το βορρά στο νότο και 3.000 χιλιόμετρα από τη Δύση στην Ανατολή, σημείωσα τις αναρρύθμιτες δολοφονίες που διατάχθηκαν. Τα στρατόπεδα του σοφρονισμού με την εργασία αριθμούσαν 5 εκατομμύρια κρατουμένων το Γενάρη του 1937. 7 εκατομμύρια άλλων θυμάτων είχαν συλληφθεί στη διάρκεια των χρόνων 37-38, έτσι ώστε ο εξόριστος πληθυσμός θα είχε φτάσει τα 12 εκατομμύρια ανθρώπων. Αν μέσα στην ίδια περίοδο δεν είχαν εκτελεστεί 1 εκατομμύριο μέσα στα στρατόπεδα και αν 2 εκατομμύρια δεν είχαν πεθάνει από αιτίες περισσότερο ή λιγότερο φυσικές.
Ο σωφρονιζόμενος πληθυσμός συναριθμούσε έτσι 9 εκατομμύρια στο τέλος του 38, που από αυτά το 1 εκατομμύριο ήταν στη φυλακή και τα 8 εκατομμύρια στα στρατόπεδα σωφρονισμού. Με την εργασία στα στρατόπεδα, με το σκληρό καθεστώς, στα φρικτά ψυχιατρικά άσυλα.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

τέταρτη σύλληψη. Το 1937 τη διεύθυνση της ΝΚΒΔ, δηλαδή Επιτροπή του Λαού για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, αναλαμβάνει ο Γεζόφ, συνεργάτης του Στάλιν, και με δική του έμπνευση βασιλικότερος του βασιλέως, καθένας που θεωρεί το εχθρός του λαού και της σοβιετικής εξουσίας, συλλαμβανόταν, δοκίμαζε τη φρίκη της ανάκρισης, της φυλακής, της εξορίας, των γκουλάγκ, του φεκισμού. Στρατιές ολόκληρες αθώων πολιτών οδηγούνται στο μαρτύριο. Ανάμεσά τους πολλοί κληρικοί και πιστοί, από τη δίνη αυτή δεν μπόρεσε να ξεφύγει και ο επίσκοπος Λουκάς. Τότε οι συλλήψεις απλώνονταν στους δρόμους και στα σπίτια σαν επιδημία, και βέβαια γίνονταν νύχτα. Αυτό είχε το σκοπό του. Ένα βράδυ δύο κομματικοί με πολιτικά ρούχα, ο ένας αστυνομικός και ο άλλος οδοκαθαριστής, ήλθαν στο σπίτι του επισκόπου Λουκά. Ήταν τότε 60 χρόνων. Μόλις τους είδε, κατάλαβε ότι αρχίζει για αυτόν μια νέα περιπέτεια, και μάλιστα σε τέτοια ηλικία που και οι σωματικές δυνάμεις του με την επισφαλή υγεία υποστέλλονται. Ακολούθησε η παραδοσιακή σύλληψη, η έρευνα του διαμερίσματος, η διάρρηξη και το άνοιγμα, το ρίξιμο κατά γης και το ξερίζωμα από τους τοίχους, το πέταγμα των πραγμάτων που βρίσκονται στις ντουλάπες και στα τραπέζια, το τίναγμα, το σκόρπισμα, το σχίσιμο και το σόριασμα βουνών από σκουπίδια στο πάτωμα και το τρίξιμο κάτω από τις μπότες. Και δεν υπάρχει τίποτε ιερό όσο διαρκεί η έρευνα.

Οι δύο κομματικοί ήξεραν καλά το μάθημα. Χωρίς πολλές εξηγήσεις μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν τις έρευνες. Πρώτη δουλειά ήταν να ξεκρεμάσουν και να πετάξουν τις εικόνες στη μέση του δωματίου. Έπειτα άνοιξαν τα σιρτάρια, τα ντουλάπια. Βρήκαν ένα κουτί με τα γράμματα της μακαρίτισσας της γυναίκας του. Τα άνοιξαν, τα ερεύνησαν. Στη συνέχεια άρχισαν να πετάνε στη μέση του δωματίου τα βιβλία, τα ρούχα, τα χειρόγραφα. Ο επίσκοπος καθόταν αμήλυδο σε μια γωνιά και παρακολουθούσε με θλίψη. Σε μια στιγμή ο ένας ζήτησε ειρωνικά την άδεια να καπνίσει. Ο επίσκοπος του απάντησε: «Ψάχνετε στα γράμματα της γυναίκας μου, κάνετε το σπίτι άνω κάτω και ρωτάτε. Συνεχίστε, κάντε ό,τι άλλο θέλετε». Σαν τέλειωσαν την έρευνα, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην ασφάλεια, όπου άρχισαν τα βασανιστήρια και οι ανακρίσεις. Στο αρχείο της ΚΑΠΚΕΜΠΕ, της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν, σώζεται μέχρι σήμερα ο φάκελος του επισκόπου Λουκά. Σε μια από τις σελίδες του φακέλου υπάρχουν και φωτογραφίες που τις δημοσιεύουμε. Στις δύο πρώτες, σαν φάση και προφίλ, φαίνεται γέροντας 60 χρονών με άσπρα μαλλιά και γένια, ντυμένος στη στολή του καταδίκου. Στην τρίτη, κουρεμένος, ξερισμένος, με τη σφραγίδα του πόνου, της θλίψης, του μαρτυρίου, τυπωμένη στο πρόσωπό του. Τη σύλληψη του επισκόπου Λουκά ακολούθησαν και συλλήψεις άλλων κληρικών της περιοχής. Μεταξύ αυτών ήταν και ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Μπόρις Σεπούλιν, ο αρχιμανδρίτης Βαλεντίν Λιεχόφσκι, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Αντρέιεμ, ο αρχιδιάκονος Ιβάν Σερέντα και άλλοι. Η κατηγορία ήταν ότι όλοι αυτοί ίδρυσαν παράνομη αντιδραστική κληρομοναχική οργάνωση με σκοπό τον αγώνα κατά της σοβιετικής εξουσίας και επιστροφή της χώρας στον καπιταλισμό. Ακόμη τους κατηγορούσαν ότι συνεργάζονταν με ξένες μυστικές υπηρεσίες παίζοντας κατασκοπευτικό ρόλο και ότι συνωμοτούσαν κατά της εξουσίας. Ειδικά για τον επίσκοπο Λουκά είχαν ετοιμάσει μια ακόμη ξεχωριστή κατηγορία, ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων. Ο Λάτσης, αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος έκανε τις ανακρίσεις, ονόμαζε τον επίσκοπο Λουκά χειρουργό που βλάπτει και καταστρέφει τον άνθρωπο. Από την ημέρα της σύλληψής του δεν του επιτράπηκε καμιά επαφή με τους δικούς του, ούτε με τον έξω κόσμο.

Φυλάκιση και πρώτη αλυσιδωτή ανάκριση. Εμπνευστής της καταδίωξης της Εκκλησίας ήταν τότε ο Γεζόφ. Η Εκκλησία συμπορεύτηκε στον δρόμο του μαρτυρίου με εκατομμύρια άλλους απλούς πολίτες. Η άθεη εξουσία για μία ακόμη φορά προσπάθησε να στείλει το Θεό στη φυλακή και στη Σιβηρία. Στην Τασκένδη ακολούθησαν τη γραμμή της Μόσχας από την αρχή της σύλληψης όσο και στην ανάκριση. Στην περίοδο αυτή επιτράπηκαν και τα βασανιστήρια. Γι' αυτό και η πιο σκληρή εποχή των ανακρίσεων ήταν τα μέσα του 1938. Όσο πιο απίθανη ήταν η κατηγορία, τόσο πιο σκληρή γινόταν η ανάκριση για να αποσπάσουν την ομολογία. Ένα φοβερό μαρτύριο στο οποίο υποβάλλονταν οι κρατούμενοι ήταν η αλυσιδωτή ανάκριση κάτω από το εκτυφλωτικό φως της λάμπας ή του προβολέα. Αυτή η μέθοδος οδηγούσε σε πλήρη σύνθλιψη του κατηγορουμένου. Δύο και τρεις ανακριτές να διαδέχονται ο ένας τον άλλο σε μια συνεχή ανάκριση. Μερόνυχτα ολόκληρα. Ο κρατούμενος ήταν στυλωμένος σε μια καρέκλα. Οι ανακριτές άλλαζαν ανά 8 ώρες, αλλά ο κατηγορούμενος παρέμενε εκεί, χωρίς να μπορεί να κοιμάται ούτε μέρα ούτε νύχτα. Ο άνθρωπος τότε φτάνει σε απόγνωση, σε απελπιστική κατάσταση.

επίσκοπο Λουκά υπευλήθη σε αυτό το μαρτύριο που κράτησε 13 ολόκληρα μερόνυχτα από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 5 Δεκεμβρίου. Να πως περιγράφει τα φοβερά εκείνα 24 ώρα. Ήταν στα αλήθεια καθεστώς φρίκης, το καθεστώς Γεζόφ και για την Εκκλησία η πιο δύσκολη περίοδος. Στις ανακρίσεις οι συλληφθέντες υποβάλλονταν ακόμη και στα βασανιστήρια. Είχαν επινοήσει τη λεγόμενη μέθοδο αλυσιδωτής ανάκρισης, την οποία υποβλήθηκα κι εγώ. Αυτή η αλυσίδα συνεχιζόταν αδιαλείπτως μέρα και νύχτα. Οι ανακριτές άλλαζαν ο ένας τον άλλο, ενώ τον ανακρινόμενο δεν τον άφηνε να κοιμηθεί ούτε για μία στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Κήρυξα και πάλι απεργία πείνας και απήχα για πολλές ημέρες από την τροφή. Παρόλα αυτά με έβαλαν να στέκω μόρθιο στη γωνία, αλλά εγώ ήμουν τόσο εξαντλημένος που έπεφτα κάτω. Είχα οπτικές και άλλων ειδών ψευδαισθήσεις. Άλλες φορές έβλεπα κίτρινα κοτοπουλάκια να τρέχουν στο δωμάτιο και έτρεχα να τα πιάσω. Έβλεπα τον εαυτό μου να στέκεται στο χείλος του γκρεμού μέσα στο οποίο έβλεπα ολοφώτιστη πόλη. Ένιωθα πως στη μέση μου έζωναν φίδια. Απαιτούσαν από μένα να παραδεχθώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπή, αλλά αντί για απάντηση τους παρακάλεσα να μου ξεκαθαρίσουν προς ποιου κράτους. Το όφελος δούλευα. Δεν μπόρεσαν βέβαια να μου απαντήσουν. 13 μερόνυχτα διήρκησε η ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας και αρκετές ήταν οι φορές που με πήγαν να μου ρίξουν νερό στο πρόσωπό μου για να συνέλθω. Επειδή δεν έβλεπα να μπαίνει τέλος σε αυτή την υπόθεση, αποφάσισα να τρομοκρατήσω τα στελέχη της ΜΚΒΔ και ζήτησα να δω τον διοικητή της μυστικής υπηρεσίας και του είπα πως θα υπέγραφω όλα τα χαρτιά εκτός από την απόπειρα δολοφονίας του Στάλιν. Ανακοίνωσα την απόφαση να σταματήσω την απεργία πείνας και ζήτησα να μου φέρουν φαγητό. Σκέφτηκα να κόψω την κροταφική αρτηρία βάζοντας το μαχαίρι στον κρόταφο και χτυπώντας το στο χερούλι. Για να μου σταματήσουν το αίμα θα έπρεπε να βάλουν επίδεσμο στην κροταφική αρτηρία, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να γίνει με τις υπάρχουσες συνθήκες. Θα έπρεπε να με πάνε στο νοσοκομείο ή στη χειρουργική κλινική. Η πράξη μου αυτή θα δημιουργούσε σκάνδαλο στην Ταυσκέντη. Ο επόμενος στη σειρά τέλεχος της ΜΚΒΔ καθόταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Όταν μου έφεραν το φαγητό, ψηλάφισα χωρίς να με καταλάβουν τη λάμα του μαχαιριού και κατάλαβα πως δεν θα μπορέσω να κόψω με αυτό την κροταφική αρτηρία. Τότε αναπήδησα, βρέθηκα στη μέση του δωματίου και άρχισα να κόβω το λαιμό μου. Αλλά δεν μπόρεσα καν να κόψω το δέρμα. Το στέλεχος λες και ήταν γάτα, χύμιξε πάνω μου, άρπαξε το μαχαίρι και με χτύπησε στο στήθος. Με πήγαν σε ένα άλλο δωμάτιο και με έβαλαν να κοιμηθώ πάνω σε ένα τραπέζι και αντί για μαξιλάρι μου έδωσαν εφημερίδες. Παρόλη τη μεγάλη ταραχή που έζησα κοιμήθηκα και δεν θυμάμαι αν κοιμήθηκα για πολλή ώρα ή όχι. Με περίμενε έπειτα ο διοικητής της μυστικής υπηρεσίας για να υπογράψω τα ψέματα που επινόησαν για την κατασκοπία. Γέλασα. Μετά το φιάσκο της μεθόδου της αλυσιδωτής ανακρισεως, την οποία υποβλήθηκα και η οποία κράτησε σχεδόν 2 εβδομάδες, με πήγαν πίσω στα υπόγεια της ΜΚΒΔ. Ήμουν τόσο εξαντλημένος από την απεργία πείνας και από τις ανακρίσεις, όταν πήγα στο αποχωρητήριο λιποθύμησα και έπεσα στο βρώμικο και μπρεγμένο πάτωμα. Με πήγα στο θάλαμο μεταφέροντάς με στα χέρια. Την άλλη μέρα με μετέφεραν με το μαύρο κόρακα στις κεντρικές φυλακές, όπου και παρέμεινα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για 8 μήνες. Ο μεγάλος θάλαμος ήταν γεμάτος από τους κρατουμένους, οι οποίοι κοιμούνταν στους τριώροφους πάγμους και κάτω στο χώρο που υπήρχε μεταξύ των πάγμων στο πέτρινο πάτωμα. Για να πάω τη νύχτα στο αποχωρητήριο, το οποίο βρισκόταν μπροστά στην εξώπορτα, έπρεπε να διασχίσω το θάλαμο σκοντάφτοντας και πέφτοντας πάνω στους ανθρώπους. Παρόλο που μας φάιζαν άσχημα, δεν επιτρεπόταν να ενδεχόμαστε δέματα. Ακόμη και τώρα θυμάμαι το γεύμα που μας είχαν δώσει στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είχαν βάλει σε ένα τεράστιο κάδο με ζεστό νερό ελάχιστη ποσότητα καλαμποκιού. Μέρες της φυλακής. Οι συνθήκες της φυλακής ήταν πράγματι πολύ άσχημες. Συγκρατούμενοι του Επισκόπου Λουκά και άλλοι μας διέσωσαν μερικές ακόμη εικόνες από την 8μηνη διαβίωσή τους στις φυλακές. Μεταξύ των συγκρατουμένων του ήταν και ένας μουσουλμάνος, ο Μουχαμάντ Ράιμ,
εξάδελφος του εμίρη του Αφγανιστάν που ζήτησε πολιτικό άσυλο στη Σοβιετική Ένωση και κατηγορήθηκε για κατασκοπία. Ο Μουχαμάντ Ράιμ διηγείται πως στον ίδιο θάλαμο ήταν κρατούμενοι αξιωματικοί του Λευκού και του Κόκκινου στρατού, γραμματείς ή μέλη του κόμματος, καθηγητές, δημοκράτες, αναρχικοί και άλλοι. Δηλαδή άνθρωποι όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων. Για τον επίσκοπο Λουκά μιλάει με πολύ σεβασμό. Οι συγκρατούμενοι του πολλές φορές τον ειρωνεύονταν, τον προκαλούσαν σε πολιτικές συζητήσεις. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν δεχόταν να μιλήσει, ειδικά για πολιτικά θέματα. Με όλους ήταν ευγενικός και συγκρατημένος. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει σαν γιατρός οποιονδήποτε. Μοίραζε και το τελευταίο κομμάτι του ψωμιού που είχε με τους άλλους. Ο Μουχαμάντ Ράιμ θυμόταν αρκετές συζητήσεις που έκανε με τον επίσκοπο Λουκά και γνώριζε πολλά περιστατικά από τη ζωή του. Θυμόταν ακόμη πως ο επίσκοπος είχε γράψει ένα γράμμα από τη φυλακή στον Υπουργό Αμήνης Μοροσίλοφ, στον οποίο εξηγούσε το πόσο χρήσιμο ήταν το βιβλίο του στους ειρηνικούς καιρούς, πόσο μάλλον θα ήταν χρήσιμο στις συνθήκες πολέμου. Δεν ζητούσε την αποφυλάκησή του, αλλά μόνο να μπορεί να προμηθεύεται βιβλία από το σπίτι του και να μπορεί να απομονώνεται για 2 ώρες τουλάχιστον την ημέρα για να δουλεύει. Βέβαια δεν πήρε απάντηση. Μέσα στη φυλακή ομολογούσε ανοιχτά την πίστη του. Δεν έκρυβε πως καταδιωκόταν εξαιτίας της πίστεώς του. Έλεγε στον Ράιμ: «Μου λένε να βγάλω το ράσο, αλλά δεν θα το κάνω ποτέ. Το ράσο μέχρι το θάνατό μου θα μείνει μαζί μου. Δεν ξέρω τι θέλουν από μένα. Πιστεύω στον Θεό, βοηθάω τους ανθρώπους ως γιατρός, βοηθάω και ως ποιμένες της εκκλησίας. Ποιον βλάπτω? Σαν τα κοράκια ρίχνονται πάνω μου. Γιατί?» Τόση ήταν η επίδραση που εξασκούσε η μορφή του και η στάση του, που ύστερα από λίγο καιρό το κλίμα απέναντί του είχε αλλάξει εντελώς. Όλοι στο θάλαμο τον σέβονταν και πριν πάνε για ανάκριση του ζητούσαν την ευλογία του. Το γεγονός έγινε γνωστό στις αρχές και ο γιατρός των φυλακών, ο Μπόιεφ, τον κάλεσε στο γραφείο του. Του είχαν δώσει εντολή να τον πείσει να βγάλει το ράσο του, να μην δίνει ευλογία και γενικά να μην τραβάει την προσοχή. Η συζήτηση κράτησε ώρες ολόκληρες χωρίς ο επίσκοπος Λουκάς να πιστεί. Έδωσε στον Ομπόγεφ να καταλάβει με ευγενικό τρόπο αλλά και με σταθερότητα ότι αυτό που του ανέθεσαν να κάνει είναι υπεράνω των δυνάμεών του. Ένας άλλος συγκρατούμενος, ο καθηγητής δερματολόγος Ακόβ Μπιάν, που είχε μαθητεύσει στον επίσκοπο Λουκά όταν ήταν καθηγητής, παρατήρησε πως τα τόσα βάσανα και η διωγμή που υπέστη ο επίσκοπος όχι μόνο δεν τον καταράκωσαν, αλλά αντίθετα τον ενίσχυσαν και τον ανόρθωσαν. Διηγείται ακόμη πως ο επίσκοπος γονάτιζε 2 φορές την ημέρα και προσευχόταν στο θάλαμο στραμμένος προς την Ανατολή, αδιαφορώντας για τα όσα συνέβαιναν γύρω του. Ο θάλαμος γεμάτος ανθρώπους ταλαιπωρημένους, εξαγριωμένους, ξαφνικά ησύχαζε. Όσοι ήταν γύρω του, μουσουλμάνοι και άπιστοι, μιλούσαν ψιθυριστά και τα προβλήματα που μόλις τώρα είχαν κάνει τους ανθρώπους αυτούς έξω φρενών, λύνονταν σαν από μόνα τους.

τη διανομή του πρωινού συσιτίου την ώρα που η ατμόσφαιρα στο θάλαμο άναβε, ο επίσκοπος καθόταν παραπλεύρος και στο τέλος κάποιος του έδινε ένα κομμάτι ψωμί. Αργότερα, όταν είχε τελειώσει η περίοδος της διοίκησης του Γεζόφ, επιτράπηκαν τα δέματα. Όσα έπαιρνε ο επίσκοπος Λουκάς από το σπίτι του, τα μοιραζόταν με τους συγκρατουμένους του. Δεν παραπονιόταν ποτέ και ποτέ δεν μιλούσε για τις κατηγορίες για τις οποίες δικαζόταν. Δεν παραπονέθηκε και μετά τα 13 μερόνυχτα λυσοδητής ανάκρισης. Λένε ότι κανείς δεν αντέχει πάνω από 13 μερόνυχτα. Μετά την αλυσιδωτή ανάκριση, τον επίσκοπο Λουκά τον οδήγησαν στο στρατόνα σέρνοντάς τον. Στη διάρκεια αυτής της ανάκρισης, σύμφωνα με μαρτυρία της κόρης του Ελένης, στο δωμάτιο εισέβαλαν αρκετές φορές κάποιοι υπάλληλοι, μασκαρεμένοι σε παλιά τους, οι οποίοι αισχρολογούσαν, βλαστημούσαν και προέλεγαν στον επίσκοπο φρικτό θάνατο. Κατά την πρώτη εξαντλητική ανάκριση, στο τέλος του 1937, όταν είχε χάσει σχεδόν τις αισθήσεις του, τον ανάγκασαν να υπογράψει το πρωτόκολλο της ανάκρισης. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει η κατάθεσή του και η υπογραφή του. Βλέποντας την υπογραφή, καταλαβαίνει αμέσως κανείς ότι το χέρι του έτρεμε και δεν ήταν καθόλου σταθερό. Το πρωτόκολλο έγραφε: «Ο καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι ήταν μέλος αντιεπαναστατικής παράνομης οργάνωσης, η οποία είχε σκοπό να πολεμήσει τη σοβιετική εξουσία και να επαναφέρει τη χώρα στο καπιταλιστικό σύστημα».

δεύτερη έλυση δοτή ανάκριση βασανιστήρια επιδείνωση της υγείας του. Μεταφέρουμε δικές του αναμνήσεις από τις φρικτές αυτές ημέρες. Δυστυχώς έχω ξεχάσει πολλά από όσα έζησα σε αυτή τη φυλακή. Θυμάμαι μόνο πως με πήγαιναν στις ανακρίσεις στη Ινή Καντεβέ και επίμονα απαιτούσαν να παραδεχθώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπία. Είχαν επαναλάβει την αλυσιδωτή ανάκριση κατά την οποία ο ανακριτής αποκοιμήθηκε. Μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας και τον ξύπνησε. Ο ανακριτής, ο οποίος πάντα ήταν πολύ ευγενικός μαζί μου, άρχισε να με χτυπάει στα πόδια με την πότα του. Σε λίγο, όταν συνήλθα πια από την ανάκριση, καθόμουν με σκυμμένο το κεφάλι και είδα πως απέναντί μου έστεκαν τρία στελέχη της Νη Καντεβέ και με παρακολουθούσαν. Είχανε δώσει εντολή να με πάνε στο υπόγειο της Νη Καντεβέ και να με βάλουν σε ένα πολύ μικρό απομονωτήριο. Οι στρατιώτες της φρουράς που μου έδιναν την αλαξιά ρούχων είδαν τις εκχυμώσεις στα πόδια μου και με ρώτησαν πως έγινε αυτό. Τους απάντησα πως με χτύπησε ο τάδε ανακριτής. Στο υπόγειο, στο απομονωτήριο, με βασάνισαν για μερικές ημέρες σε πολύ άθλιες συνθήκες. Αργότερα έμαθα πως τα αποτελέσματα της πρώτης ανάκρισης που μου έγινε σχετικά με την κατασκοπία στάθηκαν στη Μόσχα, αλλά θεωρήθηκαν ανεπαρκή και έπρεπε να γίνει έρευνα εκ νέου. Έτσι εξηγείται η τόσο μακρόχρονη κράτησή μου και η δεύτερη κατά σειρά ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας. Κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών ανακρίσεων, ο επίσκοπος Λουκάς δεν άντεξε. Με πρισμένα πόδια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της φυλακής. Διηγείται ο ίδιος ένα περιστατικό που συνέβη εκεί. Στο νοσοκομείο των φυλακών, με τη βοήθεια του Θεού, έσωσα τη ζωή ενός νεαρού κακοποιού που ήταν βαριά άρρωστος. Έβλεπα πως ο νεαρός γιατρός των φυλακών δεν καταλάβαινε καθόλου την αρρώστια του. Εξέτασα ο ίδιος τον ασθενή και διέγνωσα πως είχε κάνει απόστημα στο σπλήνα. Κατάφερα να πείσω τον γιατρό των φυλακών να στείλει αυτόν τον ασθενή στο νοσοκομείο που εργαζόταν ο μαθητής μου, ο γιατρός Ρόζενμπεργκ. Του έγραψα τι και πώς θα βρει κατά την εγχείρηση και αργότερα ο Ρόζενμπεργκ μου έγραψε πως όσα του είχα γράψει επιβεβαιώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια κατά την επέμβαση. Η ζωή του νεαρού κακοποιού ήταν εκτός κινδύνου και ύστερα από το συμβάν οι κρατούμενοι του τρίτου ορόφου με ευχαριστούσαν όταν έβγαινα βόλτα στην αυλή φωνάζοντας με όλες τις δυνάμεις των χορδών τους.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
6: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
8: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
9: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, υποκυρίλου Σκυθοπολίτου. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια και ευρετήριο θεμάτων. Ένα πολύ καλό βιβλίο για την πνευματική ζωή. Εκδόσεις Γρηγόρη, Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Εμείς θα συνεχίσουμε μιλώντας για την οικογένεια και χρησιμοποιώντας το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», συλλογικός τόμος με πολλούς συγγραφείς. Δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Ακρίτας. Επαναλαμβάνω κάτι που λέω συχνά ή σχεδόν πάντα όταν διαβάζουμε εδώ κάποιο περιοδικό ή κάποιο συλλογικό τόμο, ότι δεχόμαστε παρατηρήσεις, θετικές ή αρνητικές, μόνο για αυτά τα οποία διαβάζουμε από αυτά τα βιβλία ή από αυτά τα περιοδικά, γιατί μπορεί να πάρει κάποιος το βιβλίο και πολύ καλά θα κάνει και να διαβάσει κάτι άλλο με το οποίο δεν συμφωνεί ο ίδιος και να διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία λέει ένα συγκεκριμένο άρθρο σε εμάς που διαβάσαμε αυτό το βιβλίο ή το περιοδικό, αλλά δεν διαβάσαμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο γιατί δεν θέλαμε ή γιατί δεν το κρίναμε σωστό ή δεν ξέρω εγώ για οποιοδήποτε λόγο. Η οικογένεια σε κρίση, λοιπόν, η οικογένεια που όντως βιώνει πολύ μεγάλη κρίση και καλό είναι να διαβάζουμε, φίλοι ακροατές, πέρα από τα πνευματικά βιβλία τα οποία μας ενθουσιάζουν για μοναχούς, γεροντάδες, αγίους κλπ. Αλλά είναι ακόμη πιο απαραίτητο να διαβάζουμε τέτοιου είδους βιβλία και να τα κάνουμε δώρο στα παιδιά μας ή αν έχουμε μεγαλώσει, εν πάση περιπτώσει, και βλέπουμε τους νέους μας, τα παιδιά μας, να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην οικογένειά τους. Αλλά να τα διαβάσουμε πρώτα και εμείς, να δούμε πώς πέρασε ο γάμος μας, πώς είναι ο γάμος μας, πώς είναι η σχέση μας με τα παιδιά μας. Ας είμαστε ενήλικες και ας είναι και ενήλικα τα παιδιά, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε γονείς. Μείνετε κοντά μας, λοιπόν. Καλή σας ακρόαση.

λοιπόν οικογενειακές ιστορίες καθημερινών κρίσεων της Μαρίας Δημητριάδου. Στις μέρες μας και στον κόσμο μας, όπου απότατο σκοπός είναι η επίτευξη της ευτυχίας, υποχρεωμένος δηλαδή να είσαι ευτυχισμένος, εκδηλώνεται από πολλές πλευρές έντονο ενδιαφέρον για την οικογένεια και διατυπώνονται απόψεις για το πώς πρέπει να οικοδομηθεί αυτή. Όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι μια οικογένεια πρέπει στο ξεκίνημά της να έχει και τους δύο γονείς, οι οποίοι πρέπει χωρίς άλλο να είναι αγαπημένοι και μονιασμένοι και ασφαλώς σε κατάλληλη ηλικία, ή δυνατόν πάνω από 25 χρόνων, ώστε να έχει πήξει το μυαλό, όπως λέμε, να έχουν τελειώσει τις σπουδές, να έχουν βρει τι δουλειά θα κάνουν κλπ. Επίσης, ότι η οικογένεια πρέπει να έχει υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω της, αλλά και κάποια οικονομική άνεση, η οποία θα καθορίσει και τον αριθμό των παιδιών που θα γεννηθούν. Και βέβαια, ότι σε κάθε εγκυμοσύνη πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι ιατρικοί έλεγχοι, ώστε στην οικογένεια να προστίθενται μόνο υγιή μέλη και όχι παιδιά με πρόβλημα. Και ακόμα και αν έχουν συλληφθεί υγιή παιδιά, είναι καλύτερο να μην γεννηθούν καθόλου αν οι γονείς δεν είναι έτοιμοι να παίξουν και ιδίως σωστά το ρόλο τους, αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα και γενικά αν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρθηκε, χωρίς αυτές η οικογένεια δεν θα αντέξει και ακόμα και αν αποφαγεί τη διάλυση, η οικογενειακή ζωή θα στερείται ποιότητας. Εδώ η έλλειψη ποιότητας μπορεί να σημαίνει από μια ζωή όλο ρουτίνα, βαριές τιμάρα και συμβιβασμούς, μέχρι έντονη δυστυχία και ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε κακοποίηση, παραβατική συμπεριφορά, χρήση ναρκωτικών κλπ. Κλπ. Παρότι εκτιμώ τις προσπάθειες για βελτίωση της ζωής και για πρόληψη διαφόρων λαθών, αυτές οι θεωρητικές συμβουλές δεν μπορούν να με αγγίξουν τόσο όσο οι πραγματικοί, οι ζωντανοί άνθρωποι που έχω γνωρίσει, οι οποίοι βίωσαν και ξεπέρασαν δυσκολίες μέσα στις οικογένειές τους. Μάλιστα, τολμώ να πω ότι κάποιες φορές στην προσπάθειά μας να προλάβουμε κάτι που μας φαίνεται κακό, μια διαφαινόμενη κρίση στην οικογένεια, προκαλούμε εμείς κακό άθελά μας. Και θα σας πω γιατί με παραδείγματα. Ξεκινώντας από ένα ζευγάρι, την πορεία του οποίου γνωρίζω μέσω του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού και κάποιων φίλων που στάθηκαν κοντά του. Ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ μεγάλωσαν σε ιδρύματα. Προφανώς εδώ τα ονόματα είναι διαφορετικά από αυτά που είναι πραγματικά, έτσι, όντως. Γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν στον Ξανώνα, όπου μεταφέρθηκαν όταν ενηλικιώθηκαν για να αποϊδρυματοποιηθούν και να ενταχθούν στην κοινωνία. Εκεί άρχισαν τα όνειρα για την οικογένεια που ήθελαν να δημιουργήσουν. Μια οικογένεια ζεστή και ευτυχισμένη, που τα παιδιά της δεν θα κατέληγαν σε ιδρύματα. Εκεί η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Και τότε ήρθε η φωνή της λογικής εκ μέρους των κοινωνικών λειτουργών. Δεν έπρεπε να δημιουργήσουν οικογένεια ακόμα, τους είπαν, γιατί ήταν μικροί και ανώριμοι. Ακόμα περισσότερο, η Ελισάβετ είχε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία θα έβλαπταν την οικογένειά της στο μέλλον, και μέχρι να τα ξεπεράσει ήταν καλύτερα για εκείνη και για το μωρό της να κάνει άμβλωση. Καθώς τους ξεκαθαρίστηκε ότι δεν μπορούσαν να περιμένουν από το Ίδρυμα βοήθεια για το ξεκίνημά τους ως οικογένεια, ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ έψαξαν για βοήθεια εκτός Ιδρύματος και έφτασαν στο Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Έπιασαν και οι δυο τους δουλειά. Μέχρι τότε εργαζόταν κυρίως ο Αχιλλέας. Βρήκαν σπίτι στο οποίο το Ίδρυμα πλήρωνε το μισό ενίκιο για καθορισμένο χρονικό διάστημα και πραγματοποίησαν το γάμο που ήθελαν με τη βοήθεια του Συλλόγου. Ψυχολογική, ιατρική και οικονομική στήριξη, έπιπλα για το σπιτικό τους, ρούχα εγκυμοσύνης και βρεφικά, νηφικό και άλλα. Μετά τη γέννα τους παρέχονταν και άλλα είδη, πάνες, γάλατα κλπ. 5 χρόνια μετά ζουν αγαπημένοι και ευτυχισμένοι και
και τα αντιμετωπίσιμα προβλήματά τους είναι κυρίως οικονομικής φύσης, όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των Ελλήνων ή καλύτερα με την πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη. Εδώ ένας καλόπιστος συνομιλητής μπορεί να αντιτείνει ότι 5 χρόνια είναι μικρό διάστημα και ότι μπορεί τα προβλήματα που έχουν προφητευθεί να παρουσιαστούν αργότερα, οπότε θα μετανιώσουμε που δεν έγινε άμβλωση. Ασφαλώς δεν γνωρίζουμε το μέλλον, για να το πούμε με σιγουριά ότι κανένα πρόβλημα δεν θα εμφανιστεί. Μπορούμε όμως να πούμε με σιγουριά ότι προβλήματα

διάλυσης της οικογένειας είναι ακριβώς η πρόταση των εν λόγω κοινωνικών λειτουργών. Η άμβλωση με τα σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά της επακόλουθα, αρχικά στη μητέρα και κατ' επέκταση στο ζευγάρι και στα υπόλοιπα παιδιά. Και πάλι, ο καλόπιστος συνομιλητής μπορεί να πει ότι στην περίπτωση του Αχιλέα και της Ελισάβετ η εγκυμοσύνη αντιμετωπίστηκε από δύο γονείς αποφασισμένους να παλέψουν, άρα η επιτυχία είναι περισσότερο βέβαιη, ενώ αν είχαμε μια μητέρα μόνη της η άμβλωση θα ήταν η καλύτερη λύση. Τότε θα του μιλήσω για τη φίλη μου τη Σελήνη.

έγινε μητέρα χωρίς να παντρευτεί. Κατάλαβε αρκετά αργά ότι ο σύντροφός της δεν είχε τη δική της υπευθυνότητα. Δεν θέλησε όμως να τιμωρήσει το παιδί τους για τις ελλείψεις του πατέρα του. Στην απόφαση της να φέρει μόνη το παιδί στον κόσμο, τη στήριξαν μόνο μερικοί φίλοι. Και να μην τη στήριζε κανείς όμως, πάλι το ίδιο θα έκανε και το είχε πει. Ήταν μια δυνατή, αποφασιστική κοπέλα. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Όχι μόνο ο πατέρας δεν βοηθούσε σε τίποτα, αλλά και οι γονείς της ήταν εχθρικοί, κρίνοντας ότι τους είχε ντροπιάσει. Χρήματα δεν υπήρχαν και έτσι αναγκάστηκε να πιάσει δεύτερη δουλειά. Τη θυμάμαι, στη μία από τις δύο δουλειές της, όπου ήμασταν συνάδελφοι, να μιλάει έντονα στον προϊστάμενο προσωπικού που δεν την άφηνε να υπογράψει για να εργαστεί, επειδή εκείνη την ημέρα είχε λίγο αργήσει. «Η δουλειά είναι δικαίωμα», του είπε. Και εκείνος, ένας άκαμπτος κατά γενική ομολογία άνθρωπος, υποχώρησε και την άφησε να υπογράψει. Και άλλες φορές την είχα καμαρώσει να διεκδικεί το δίκαιο της, άφοβα, θαρετά, χωρίς παρακάλια ή περιττή επιθετικότητα, και θυμάμαι ότι οι διεκδικήσεις της είχαν αποτέλεσμα. Σε κάποια στιγμή, και ενώ ο γιος της είχε γίνει 2,5 χρόνων, άρχισε να τη ρωτά γιατί τα άλλα παιδάκια τα έπαιρναν από τον παιδικό σταθμό και οι μπαμπάδες τους, ενώ ο δικός του δεν ερχόταν ποτέ. Η Σελήνη προβληματιζόταν για το πώς θα απαντούσε. Ήξερε ότι ο πατέρας του μικρού δεν ήθελε ούτε να τους ξέρει και πίστευε ότι η απόφαση της να γίνει ανήπαντρη μητέρα είχε αποκλείσει οριστικά την πιθανότητα να κάνει οικογένεια με κάποιον άλλο σύντροφο. Εδώ ο καλόπιστος συνομιλητής ίσως σκεφτόταν τι θα απογίνει αυτό το παιδί, πόσα ψυχολογικά προβλήματα θα αποκτήσει, τι κρίμα που η μάνα θυσίασε τη ζωή της και τα συναφή που ακούμε καθημερινά. Εδώ και κάποια χρόνια η Σελήνη έχει παντρευτεί. Ο μεγάλος γιος της έχει μπαμπά που τον αγαπά και τον παίρνει από το σχολείο, και ας μην είναι ο φυσικός του πατέρας. Έχει και άλλα δύο αδελφάκια. Μπορεί να γίνει πατέρας κάποιος που δεν είναι γεννήτωρ, φίλοι ακροατές, και αντιστρόφως, ένας που είναι γεννήτωρ να μην είναι πατέρας. Γιατί, συνεχίζει το κείμενο, η αληθινή αγάπη ήρθε από μακριά. Πάνω στην ώρα που τα ερωτήματα του μικρού γίνονταν βασανιστικά και όταν δεν το περίμενε κανείς, ούτε και η ίδια η Σελήνη. Κάποιοι είπαν ότι στάθηκε τυχερή, άλλοι ότι τύχη είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί ο Θεός όταν δεν θέλει να βάλει την υπογραφή του. Θα μπορούσε κανείς, λέει η Μαρία Δημητριάδου, να παρατηρήσει ότι η Σελήνη, άσχετα με το ότι τελικά παντρεύτηκε, είχε τη δυνατότητα να κρατήσει το παιδί της κοντά της και μετά να ισχυριστεί ότι αν το παιδί επρόκειτο να καταλήξει σε ίδρυμα, η άμπλωση θα ήταν προτιμότερη. Ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ, που μεγάλωσαν σε ιδρύματα, θα διαφωνούσαν βέβαια μαζί του. Το ίδιο και ο φίλος μου ο Μαρίνος. Η ανήπαντρη μητέρα του Μαρίνου δεν είχε καμιά υποστήριξη, ούτε τη δυνατότητα να πάει το γιο της σε παιδικό σταθμό. Έτσι τον άφησε σε ίδρυμα, ώστε να μπορεί να εργάζεται και να μαζεύει χρήματα για να τον πάρει κοντά της μια μέρα. Ελάχιστες είναι οι παιδικές φωτογραφίες της προσχολικής του ηλικίας, όπου τον βλέπουμε με τη μητέρα του. Στις περισσότερες είναι με τα παιδιά και την κυρία Παπαδοπούλου. Και δεν σε

έτσι που έμενες εκεί και η μητέρα σου ερχόταν τόσο σπάνια?» Τον ρώτησα την πρώτη φορά που είδα κάποιο τέτοιο άλμπουμ. Αυτό σήκωσε τους ώμους. «Μα δεν γινόταν αλλιώς», μου είπε και πρόσθεσε. «Η κυρία Παπαδοπούλου ήταν πολύ καλή με τα παιδιά». Στο δημοτικό ο Μαρίνος ζούσε πια με τη μητέρα του. Αργότερα εκείνη παντρεύτηκε κάποιον που είχε μια κόρη από προηγούμενο γάμο. Ο Μαρίνος και η εντός εισαγωγικών αδελφή του τσακώνονταν με το παραμικρό. Ύστερα ήρθαν τα καινούργια αδέλφια, με τα οποία και τα δύο παιδιά εξοικειώθηκαν πιο εύκολα από ό,τι μεταξύ τους. Όμως τα πραγματικά δύσκολα ήρθαν αργότερα, στα τελευταία χρόνια της εφηβείας, όταν ο Μαρίνος άρχισε να σκέφτεται τον πραγματικό πατέρα του. Ήθελε να τον συναντήσει και να του ζητήσει το λόγο γιατί εγκατέλειψε τη μητέρα του, γιατί ποτέ δεν πήρε τις ευθύνες του απέναντί του. Αυτό το θέμα τον απασχολούσε συνέχεια και η όλη συμπεριφορά του μαρτυρούσε ότι προσπαθούσε να πιαστεί από διάφορα πατρικά πρότυπα. Θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε εδώ: «Ορίστε τα αποτελέσματα της απρογραμμάτισης εγκυμοσύνης. Δυστυχία και προβλήματα. Ποιος ξέρει τι θα απογίνει αυτό το παιδί και πόσο θα υποφέρει». Και αυτό που θα εννοούν, ακόμη και αν δεν το πουν, θα είναι το γνωστό: καλύτερα να μην γεννιόταν ποτέ. Λοιπόν, μπορώ να σας πω τι απέγινε ο Μαρίνος. Με τον πατέρα του δεν συναντήθηκε όπως επιθυμούσε. Πέρασε μια εφηβεία, όχι πολύ δυσκολότερη από άλλων παιδιών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, έκανε φίλους και φίλες και σήμερα ασχολείται με μια δουλειά που του αρέσει και χαίρεται την οικογένειά του με τη γυναίκα που αγαπά και το πρώτο τους παιδάκι. Δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν μισεί τους ανθρώπους, δεν παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά, δεν είναι ναρκωμανής. Είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι εμείς, που ίσως όμως έχει εξετάσει τον εαυτό του σε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι πολλοί άλλοι άνθρωποι. Όμως η άμβλωση θα ήταν λύση σε άλλες περιπτώσεις όπου το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, θα μπορούσε να πει τώρα ο καλόπιστος συνομιλητής μας. Αυτό θα τέριαζε και με το παλιό σύνθημα του οικογενειακού προγραμματισμού. Μόνο ένα υγιές παιδί μπορεί να κάνει το χαμόγελο της γέννησης ευτυχία. Δεν θα τέριαζε όμως με την περίπτωση του Ιωακίμ Φροσίνη ή της Σιμώνα Σαντζόρη, που πολλοί κόσμος τους γνωρίζει από την τηλεόραση. Δεν θα τέριαζε και με την περίπτωση του Φώτη, που την ξέρω προσωπικά, λέει η Μαρία Δημητριάδου. Πάντα στο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση». Ο Φώτης ήρθε στον κόσμο πρώτος από τα άλλα υγιή αδέλφια του, είχε όμως νοητική υστέρηση, παραμορφωμένα πόδια και δεν μπορούσε να μιλήσει. Στα 6 του χρόνια η μάνα του τον τάιζε, του άλλαζε πάνες και τον μετέφερε σαν να ήταν μωρό. Ο καλόπιστος συνομιλητής ίσως να πίστευε ότι η άμβλωση εδώ ήταν η καλύτερη λύση, αν έβλεπε τη μητέρα να τα βάζει με τον πατέρα που είχε λείψει λίγη ώρα παραπάνω, αφήνοντας την μόνη να φροντίζει τα δύο τότε παιδιά και ειδικά το Φώτη, που χρειαζόταν συνέχεια τη βοήθειά της, ή να πιέζει τον μικρό να φάει το βραδινό του και εκείνος να γυρίζει με πείσμα το κεφάλι από την άλλη μεριά. Ίσως σιγουρευόταν αν άκουγε την κουρασμένη μάνα να λέει: «Τώρα θα φας, μετά θα ξαπλώσω και δεν θα σε ξαναταΐσω». Μια δήλωση που δεν είχε καμία επίδραση στη διάθεση του Φώτη για φαγητό και σήμαινε απλώς ότι η γυναίκα θα ξενυχτούσε ή θα διέκοπτε τον ύπνο της για να τον ταΐσει σαν μωρό αργότερα. «Ορίστε η κρίση», ίσως να έλεγε τότε. Μια νέα γυναίκα πρέπει συνέχεια να φροντίζει κάποιον, στερείται την ποιότητα ζωής που της αξίζει. Ένας νέος άντρας δεν μπορεί να λείψει μια ώρα παραπάνω από το σπίτι του χωρίς να έχει ενοχές ότι γίνεται αιτία να ταλαιπωρείται η γυναίκα του. Γιατί να κάνει κανείς παιδιά, αν πρόκειται για τέτοια παιδιά? Σίγουρα μια τέτοια οικογένεια όπου όλοι ταλαιπωρούνται αποκλείεται να κρατήσει, και αν κρατήσει από συμβιβασμό θα απομιζά από τα μέλη της κάθε δυνατότητα ευτυχίας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ίσως ακόμα να έλεγε ότι ευτυχώς με την πρόοδο της τεχνολογίας μπορούμε προγεννητικά να εντοπίζουμε παιδιά σαν τον Φώτη, να διακόπτουμε την κοίηση και να αποφεύγουμε την κρίση στην οικογένεια και τις περιττές θυσίες τόσο εμείς όσο και εκείνα.
ελπίζω ότι ο συνομιλητής μας θα αναθεωρούσε έστω και λίγο αν έβλεπε τη μητέρα του Φώτη σε στιγμές ηρεμίας να τον αγκαλιάζει γεμάτη τρυφερότητα, για να άκουγε τον πατέρα του να λέει ότι όταν ο Φώτης μιλούσε με τη λογοθεραπεία θα γινόταν ο πιο ευτυχισμένος πατέρας του κόσμου. Ή αν έβλεπε τον Φώτη να εκφράζει τη συμπάθειά του για κάποιους ανθρώπους γέρνοντας προς το μέρος τους όταν κάθονταν κοντά του. Ίσως να μην μπορούσε να εξηγήσει γιατί ο Φώτης δεν έκανε καμιά απολύτως κίνηση προς ανθρώπους που τον αντιμετώπιζαν με ίκτο και το πώς ξεχώριζε ποιοι ήταν αυτοί που τον συμπαθούσαν ώστε να γέρνει προς το μέρος τους. Πάντως σίγουρα δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ότι αυτή η οικογένεια είναι γερά δεμένη με τους δεσμούς της αγάπης και γονείς και αδέλφια χαίρονται την όποια πρόοδο σημειώνει ο Φώτης κάθε φορά. Προσωπικά, λέει η Μαρία Δημητριάδου, φοβάμαι ότι κάποιες φορές η αιμονή μας να προδιαγράψουμε τα πάντα και να αποκλείσουμε κάθε παράγοντα δυνητικής κρίσης στην οικογένεια δεν οφείλεται απαραίτητα σε γνήσιο ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους μας, αλλά στο ότι θέλουμε να αποφύγουμε τον κόπο να τους δώσουμε βοήθεια σε μια δύσκολη κατάσταση. Παράλληλα, βρίσκω αυτή τη θεωρία προϋποθέσεων για αποφυγή των κρίσεων στην οικογένεια πολύ λίγη. Ασφαλώς, δεν θα συμβούλευα κανέναν και καμιά να ξεκινήσει μια οικογένεια χωρίς να κάνει εξ αρχής ό,τι μπορεί για την καλύτερη δυνατή πορεία της, όμως ούτε θα τον απέτρεπα από το να προχωρήσει επειδή δεν τα έχει όλα στρωμένα. Και αυτό επειδή τελικά ενώσε στη χρεια της αγάπης. Όταν υπάρχει αυτή και μάλιστα σε συνδυασμό με την καταφυγή στο Θεό και το πιο δύσκολο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και μπορεί να γίνει πηγή ευλογίας για όλα τα μέλη. Όταν αυτή λείπει, τίποτα δεν είναι αρκετό και οι άνθρωποι, όσα μέτρα και να πάρουν, πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Τα παραδείγματα άπειρα και στις δύο περιπτώσεις. Όλοι εκείνοι που ξεκινώντας την οικογενειακή του ζωή χωρίς ευίωνα σημάδια, στηρίγματα και εγγυήσεις οικογενειακής ευτυχίας, αγωνίζονται και ξεπερνούν τις διάφορες κρίσεις, μας δείχνουν τα ύψη που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν σηκώνει το σταυρό του και προχωρά. Μας δείχνουν ότι κάθε δυσκολία μπορεί να γίνει δρόμος προς τον παράδεισο που χάσαμε κάποτε. Μας υποδεικνύουν ότι όποια κρίση και αν αντιμετωπίσουμε στην οικογένειά μας, μπορούμε να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα της αγάπης και της θυσίας και όταν ο δρόμος φτάσει στο τέλος να πούμε «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν» και να είμαστε νικητές.

Χάρης Πυριακής Εκκλησίας, ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-6-2-6-40, η οικογένεια σε κρίση, ο συλλογικός τόμος από τον οποίο διαβάζουμε και προχωράμε σε ένα άλλο κείμενο του Τρίφωνα Ζαχαριάδη, ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον. Ο όρος κρίση στην κοινωνία, στην οικονομία, στην οικογένεια, στον πανικό, στην ηθική, στην αρρώστια και λοιπά μέσα μας ταυτίζεται πάντα με κάτι κακό. Υποδηλώνει απειλή και κίνδυνο. Η κρίση έρχεται όταν δεν εκπληρώνουμε τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει. Μοιάζει με τη δραστηριότητα του υπερεγώ, ψυχολογικός, ψυχαναλυτικός όρος, τι είναι αυτό που λέει συνέχεια, που ελέγχει τις πράξεις μας και επιβραβεύει ή κατακεραυνώνει το αποτέλεσμά τους. Η κρίση, μια μετριοπαθέστερη μορφή ελέγχου, υπογραμμίζει και προβάλλει το κακό, υπενθυμίζοντας ότι αν δοκιμάσει κάποιος τον καθαρμό στα συμβαίνοντα, πιθανώς να αναδυθεί ένα καλό εγώ. Η οικογενειακή κρίση υφίσταται και λειτουργεί ως μοντέλο του ανθρώπινου ψυχισμού και της εξελικτικής συνέχειας των πρωταρχικών και δευτερογενών ομάδων του κοινωνικού σχηματισμού. Η ψυχολογική ανάπτυξη των ατόμων και ιδιαίτερα η συμπεριφορική τους έκφραση δεν σμιλεύεται από εξωγήινες δυνάμεις, φίλοι ακρότες. Σχηματίζεται και δομείται στην οικογένεια. Οι γεννήτορες δεν φύτρωσαν από το πουθενά. Είναι μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας που μεταβιβάζει και δέχεται αντί μεταβιβαστικά απόψεις, καθρεφτίσματα, νόμους, ήθη που παρασκευάζουν όλα μαζί το καλούπι ενός συλλογικού υπερεγώ, κανόνες είπαμε, αλλά καταναλογία και την ατομική υπερεγωτική πτυχή. Δηλαδή υπάρχει το συλλογικό υπερεγώ, οι συλλογικοί κανόνες, ηθική ας πούμε, την σωστό, την λάθος, το λέω έτσι απλουστευτικά, και αντίστοιχα υπάρχει και ατομική πτυχή υπερεγωτική. Τι εγώ θεωρώ ή τι λέει μέσα μου ότι είναι σωστό ή λάθος κάτι. Οι οικογένειες, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, δεν είναι ξεκομμένα τμήματα του κοινωνικού καθρέφτη. Δέχονται επιδράσεις και αντανακλούν εικόνες, ρόλους της εσωτερικής πραγματικότητας. Στην εποχή μας, που ο μέσος όρος ζωής φτάνει περίπου στα 80 χρόνια, η συναισθηματική και πρακτική διάσταση ενός γάμου για μια ολόκληρη ζωή δημιουργεί αθρηστικά δύσκολα αντικρίσματα. Αυτό σημαίνει πως έχουμε περισσότερο χρόνο να καταστρέψουμε τον ψυχολογικό χώρο ενός ή περισσότερων συντρόφων ή να δοκιμάσουμε να οριμάσουμε συνοδοιπορώντας με τη θετική εξέλιξη του ψυχισμού εκείνου που επιλέξαμε όχι τυχαία για εραστή. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται άλλους ανθρώπους. Ένας ικανός αριθμός, ο μεγαλύτερος, τους χρειάζεται για να ξοδέψει μαζί τους την εχθρότητα και την αμφιθυμία του που περίσσεψε από τη σχέση του με τους γονείς. Ένας άλλος αριθμός, μικρότερος, επειδή υποψιάζεται και επιθυμεί μέσα από τη συνάφεια με τον άλλο τη βελτίωση της εχθρότητας και αμφιθυμίας του. Υπάρχει και ένα αμεληταίο ποσοστό που είναι έτοιμο να μοιραστεί τις εμπειρίες της ζωής χωρίς κυριαρχία, χωρίς παρασιτική κατοχή, χωρίς εγγυήσεις παντοτινής διάρκειας. Αναφέρομαι σε εκείνους που άγγιξαν την αγάπη με ό,τι διάσταση εμπεριέχει ο ονοματισμός της. Συγκρατώ στη μνήμη από παιδική ηλικία με την εμπειρία της πρώτης μου οικογένειας, καθώς και με την πληροφόρηση του φιλικού και συγγενικού περίγυρου ή αργότερα των ζευγαριών και οικογενειών που με προσέγγισαν για θεραπευτική παρέμβαση, ότι όλοι μιλούσαν για κρίση. Η κρίση όμως είναι αρχαία υπόθεση. Έχει σχέση με την ανθρώπινη διαδικασία της ψυχολογικής ορίμανσης ή με άλλα λόγια, ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον. Ένα κορίτσι που προετοιμάζεται για το αύριο από μια απογοητευμένη σεξουαλικά μητέρα εσωτερικεύει εχθρότητα απέναντι στο αρσενικό.
δοκιμάζει η κόρη να δικαιώσει τα επιθετικά αισθήματα της μητέρας, υπεραμεινόμενη του αγώνα πάταξης κατά της αρσενικής επιβολής επιθυμιών και χειρισμών. Έτσι απλά και περίπλοκα, μια δυστυχισμένη γυναίκα, η μητέρα, κατασκευάζει μια δυστυχισμένη γυναίκα, την κόρη. Όσο για τα αγόρια, όχι στο χθες, στη σημερινή εποχή, αν και οι ρόλοι αρσενικού θηλυκού έχουν διαφοροποιηθεί, μεγαλώνουν και από τη μητέρα και από τον πατέρα με ένα εσωτερικό φόρτωμα σχετικό με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην αρσενικότητά τους. Εκείνο που χρειάζεται να υποθεί είναι πως οι προπάτορες που μεγάλωσαν τους γονείς, οι γονείς που εκπαίδευσαν εμάς και εμείς που διαμορφώσαμε συμπεριφορές στα παιδιά μας, γεννάμε ευάλωτες ανθρώπινες παρουσίες που δεν μαθαίνουν να συντροφεύουν στην πορεία ζωής το άλλο φύλο. Παραγωνίζουν τον συνεργατισμό για την αντιπαλότητα, επειδή ακριβώς έτσι υπήρξαν τα πρότυπα γονείς και αναπαράγουν ασυνείδητα ό,τι μίσησαν και φοβήθηκαν στην παιδική τους ηλικία. Το μέλλον μας ξεκινά πριν από τη σύλληψή μας. Όταν δύο άνθρωποι φιλιακρότες αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν, οι αρχές, οι συνήθειες, η νοοτροπία, οι διαταραχές τους, η γονιδιακή τους προδιάθεση ήδη προδιαγράφουν ένα μέρος της δυνατότητας του παιδιού για τους αυριανούς του αισθηματικούς δεσμούς. Με τη γέννηση αρχίζει και τυπικά η διαμόρφωσή μας στην ανθρώπινη συναίσθηση και τη διανθρώπινη επικοινωνία. Μόνο που η αισθηματική συναλλαγή με τους γονείς συνήθως δεν είναι διακύβευμα δικαιώματος και υποχρέωσης στην ευρύτερη έννοια της αγάπης, ούτε διδάσκει τη συζήτηση και τη διεκδίκηση λύσεων, ούτε προτρέπει ενσυνείδητα να αποφεύγει ο ένας να πληγώνει τον άλλον. Κοιτώντας μέσα μας και γύρω μας, διαπιστώνουμε ότι όπως οι προηγούμενες γενιές, έτσι και εμείς ως μέλη των σημερινών οικογενειών, δεν καταφέραμε να εξανθρωπίσουμε τις υπόγειες επιθετικές ανάγκες για ιδιοκτησιακές σχέσεις, για υποταγή του άλλου. Δεν εξυψώσαμε με την ενήλικη συμπεριφορά ένα δεσμό του ζευγαριού που θα έπρεπε να στηρίζεται και στην κατανόηση και στην ανταποδοτική σεξουαλικότητα. Δεν κατανοείς όταν η καχυποψία είναι κώδικας επικοινωνίας στην επαφή σου με το άλλο φύλο. Οι φράσεις των γονιών είναι χαρακτηριστικές. Οι άνδρες δεν ξέρεις τι θέλουν από σένα. Ή πρόσεξε, γιατί το μόνο που επιδιώκουν οι γυναίκες είναι να σε κουκουλώσουν. Ή εκτός από τη μάνα σου και τον πατέρα σου, ποιος άλλος θα σε αγαπήσει? Κανείς. Όλα αυτά είναι απόρρια μιας πολύχρονης παιδείας που ροκανίζει μέσα από τη σχέση των γονιών το αύριο της σχέσης των παιδιών. Επιβαρυντικό ή κατευναστικό ρόλο δέχεται το παιδί κυρίαρχα από το πώς αντιμετωπίζει ο ένας γονιός τον άλλο. Συνεπώς, η κρίση υπήρχε και υπάρχει επειδή σχεδόν κανένας δεν αποφασίζει να μετουσιώσει το σκούρο χθες σε ένα φωτεινότερο αύριο. Είναι τυχαίο που διαπιστώνεις σε συζητήσεις με ζευγάρια φιλιακροατές, με μεμονωμένα άτομα ή με νέους ανθρώπους που δημιούργησαν κάποια σχέση ότι μένουν προσκολλημένοι στον αυνανισμό? Το θέμα δεν είναι ο αυνανισμός, αλλά η αποφυγή της σωματικής και συναισθηματικής επικοινωνίας. Προφανώς όταν στρέφεσαι ερωτικά στον εαυτό σου, τι επικοινωνία να έχεις με οποιονδήποτε. Υπάρχει άρνηση λοιπόν, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, να μοιραστούν. Προτιμούν μέσω του αυνανισμού να εισπράξουν μια ικανοποίηση από τον εαυτό τους για τον εαυτό τους. Στην ουσία επιλέγουν να απομονωθούν. Διαθέτουν φόβο να συγχρονιστούν σε παιδεία αισθημάτων, γιατί ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα που υπήρξαν οι πιο σημαντικοί στη ζωή τους, οι γονείς δηλαδή,
όταν εμπλέκονταν συναισθηματικά κατέληγαν σε σύγκρουση ή αδιέξοδο. Οι ψυχικές καχυποψίες και απαγορεύσεις των γονιών στις μεταξύ τους σχέσεις προετοιμάζουν σφιγμένους γιους και κόρες για να στήσουν ένα παρόμοιο σκηνικό με το δικό τους σύντροφο και τα δικά τους παιδιά. Ο γάμος και κατ' επέκταση η οικογένεια διευκολύνει να αναδυθούν πλευρές του εαυτού μας που διαθέτουν ικανοποίηση και φόβο. Καλύπτει βαθύτερες επιθυμίες μας και μας φέρνει αντιμέτωπους με τις πιο ουσιαστικές ματαιώσεις. Μας υποχρεώνει να εξερευνήσουμε με λανθασμένη διαδρομή ή ορθή πορεία την εμπειρία μας. Συνεπώς, προσφέρεται για πεδίο μαχών. Πώς δημιουργούνται αυτοί οι συγκρουσιακοί δεσμοί που οδηγούν σε διαγενεαλογική δυσλειτουργία την οικογένεια? Η φροηδική αναφορά στο τοτέμ και ταμπού στην πρωτόγονη οικογένεια ομάδα ξεκινά με κρίση που οδηγεί σε φόνο. Ο πρωτοπατέρας, απαγορεύοντας τα αρσενικά παιδιά του την ερωτική προσέγγιση των θηλυκών μελών, οριοθετεί το υπερεγό της φάρας του. Η επιθυμία και ο φθόνος οδηγούν τα αρσενικά στο φόνο του μη επιτρεπτικού πατέρα. Από τη στιγμή που είναι σαν τον πατέρα, κινδυνεύουν να φωνευθούν από τα δικά τους αρσενικά παιδιά για τους ίδιους λόγους. Επομένως πρέπει να βάλουν και άλλους νόμους απαγόρευσης, να δημιουργήσουν νέες δικλείδες ασφαλείας που δεν θα περιορίζουν τις διαθέσεις μόνο απ' έξω, αλλά το πιο σημαντικό θα εμποδίζουν από μέσα την εκδήλωση των επιθυμιών. Αυτό μεταφράζεται ως καλοφτιαγμένη σύγκρουση ανάμεσα στο θέλω και στο πρέπει. Έχουν περάσει από αυτή την υποθετική οικογένεια αιώνες και αιώνες. Την πρωταρχική προοπτική τους έχουν αντικαταστήσει πιο ραφιναρισμένες τριβές. Η αναπτυξιακή εξέλιξή της έχει πλέον πλαίσιο αλληλόδρασης των μελών. Υπάρχουν δήθεν κανόνες συνομιλίας και παιχνιδιού, έτσι ώστε οι διαδικές αρχικά, τριαδικές ή πολλαπλές σχέσεις αργότερα να ξεδιπλώνουν όλο το ρεπερτόριο της επιθετικής ψυχοπαθολογίας. Ποιο είναι το ζητούμενο αυτών που γεννούν επιθετικότητα, επιβάλλουν εχθρότητα και επαναφέρουν ως επίκαιρα πανάρχια συγκρουσιακά αισθήματα? Το τραγικό είναι πως όλοι μας διεκδικούμε ένα κομμάτι αγάπης. Αυτόματα θα θεωρήσουμε αφελή εκείνον που θα υποστηρίξει πως πραγματοποίησε ένα γάμο με στόχο το μίσος και όχι την αγάπη. Θα νιώσουμε ότι είναι διεστραμμένος αυτός που επιθυμεί να αποκτήσει ένα παιδί για να το κάνει δυστυχισμένο. Γίνονται όμως θελημένα ή αθέλητα όλα αυτά? Το επιβεβαιώνουν τα στατιστικά δεδομένα του σήμερα. Οι πηγές του παρελθόντος τα ενισχύουν. Οι ιστορικές αναφορές τα τεκμηριώνουν. Οι γάμοι δεν γίνονται αποκλειστικά όπως το παρελθόν για τη συνέχεια της περιουσιακής χρήσης. Ο έρωτας, ως μορφή περιουσίας, εμφανίζεται και προκαλεί σε αυτούς που τον απολαμβάνουν την ανάγκη εξασφάλισης του άλλου ιδιοκτησιακά. Επιδιώκουν τη χρονική επέκτασή του, αναγνωρίζοντας πως η αποκλειστικότητα σε εκείνον που είναι δίπλα τους την εξασφαλίζει. Η περιπέτεια του γάμου είναι μακράς διάρκειας, αλλά όχι στην τρυφερότητα και την προσφορά. Ο έρωτας, οι επιδαψιλεύσεις, οι συμπαθείς ιδιαιτερότητες προβάλλουν σύντομα στην οθόνη του νου μας στοιχεία φθοράς και διαφοροποίησης των δεδομένων. Αν και υπάρχουν τεράστιοι χώροι δράσης για ξεδίπλωμα σημαντικών συναλλαγών, εκδηλώνεται μέσα από τον περιορισμό της συνεχούς απασχόλησης με τον άλλον, αυτό συνέβαινε στην αρχή του έρωτα, η εντύπωση πως κάτι δεν πάει καλά. Η ανασφάλεια καταλαμβάνει πρωτεύουσα θέση. Ο φόβος για απώλεια της ερωτικής περιουσίας αυξάνεται και η ζήλια υπονομεύει την κάλυψη των αναγκών. Τα αρσενικά ζηλεύουν, καθώς η επάρκεια της ενασχόλησης του θηλυκού προς αυτά μειώνεται, αντιστοιχεία με τη φροντίδα της μητέρας τους. Οι γυναίκες, από τη στιγμή που ερωτεύονται και δέχονται την είσοδο στο σώμα τους του αρσενικού,
αγοράζουν συμβολικά αυτή τη σεξουαλική λειτουργία ως μέρος της προσωπικής ιδιοκτησίας τους και λειτουργούν με επιθυμία αποκλειστικής χρήσης. Έστω και ελάχιστα από αυτά που ενδεικτικά αναφέρθηκαν, αν συμμετέχουν στο διαπροσωπικό παιχνίδι, σύντομα το όνειρο μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη, αν ο ονειρευόμενος δεν αντιληφθεί τις ανάγκες τις δικές του και του άλλου. Σε αυτό το κομφούζιο της έσω διαταραχής, που σταδιακά αναδεικνύεται, θεωρούν τη γέννηση των παιδιών ως λύση και διέξοδο. Η απόκτηση παιδιών είναι η μόνη πράξη ζωής στον επερχόμενο δικό του θάνατο. Επιτρέπει μια συνέχεια βίου στους γεννήτορες. Φυσικά όμως δεν λύνει τα προβλήματα των γεννητόρων. Αντίθετα, τα φορτώνει στο μέλλον των παιδιών. Ήδη έχουμε το κατάλληλο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, εξέλιξη και διόγκωση κρίσης. Διαλέγοντας ένα σύντροφο, στην ουσία διαλέγουμε τον θεραπευτή της ζωής μας. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Αυτός γίνεται αποδέκτης προβολών, κυρίως της πλευράς του εαυτού μας που δεν αντέχουμε. Η επιλογή του διατηρεί προδιαγραφές επιθυμιών του ασυνειδήτου, κάτι που είναι γνώριμο από την επαφή με τους γονείς μας και ιδιαίτερα με εκείνον του άλλου φίλου μας οδική κοντά του. Οι εκκρεμότητες που κρατήθηκαν από το γονεϊκό δράμα αναφύονται εκ νέου στη σχέση με τον επιλεγέντα σύντροφο και ζητούν λύση, κάθαρση. Ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας βοηθούν να ξαναγραφτεί η σχέση με τους γονείς μας. Η επαναβίωση των αρχικών συναφιών προσφέρει ευχέρεια διορθωτικών κινήσεων ή επανάληψης των λαθών. Οι ίδιες οι οικογένειες είναι μήτρες, σε ένα ποσοστό, για το χαρακτήρα και την παθολογία του χαρακτήρα των μελών τους. Όπως υπάρχουν ναρκισιστικές ή ιστερικές προσωπικότητες, τηρουμένων των αναλογιών της ομάδας, έχουμε οικογένειες με καταθλιπτικό προφίλ ή οικογένειες που ο τρόπος λειτουργίας και επικοινωνίας εποάζει σε κάποιο βαθμό λόγου χάρη παρανοϊκές προσωπικότητες. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το πώς επεξεργάζεται μια οικογένεια, τα συναισθήματά της και τι αμυντικές διεργασίες εκδηλώνει στην επιδίωξη της να προσαρμοστεί ομαλά στην καθημερινότητα ή στα ανατρεπτικά γεγονότα της ζωής. Για παράδειγμα, ο τρόπος αντίδρασης στο θάνατο μιας γονεϊκής ύπαρξης εκφράζει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού το βαθμό ορίμανσης που έχει κατακτηθεί στην πορεία εκπαίδευσης. Στη διαδικασία του πένθους, θέλοντας να επανακτήσει ό,τι νομίζει ότι έχει απολέσει, εσωτερικεύει το χαμένο γονιό, κρατώντας ικανό μέρος των ιδιαιτεροτήτων του ως κομμάτι των δικών του δεσμών. Έχουμε δηλαδή ενισχυτική αφομοίωση στοιχείων με αιτία τον αποχωρισμό και την ανάγκη εσωτερικής συμβίωσης με αυτό που αρνείται να αποχωριστεί. Ως παιδιά και αργότερα ως ενήλικες, πολλές φορές δοκιμάσουμε φαντασιωσικά να εξοικειωθούμε με το θάνατο των γονιών. Πού θα σταθούμε στην τελετή αποχαιρετισμού, πώς θα αισθανθούμε, θα αντέξουμε? Όλα αυτά άλλοτε υποδηλώνουν επιθετικότητα και άλλοτε οδηγούν ενοχικά στο φοβερό ερώτημα: όταν πεθάνουν, ποιος θα με φροντίζει, θα επιζήσω χωρίς αυτούς? Όσο βρίσκονται εν ζωή, το άγχος μας δεν συνδέεται με την προσωπική μας επιβίωση μόνο, αλλά περισσότερο με την επιβίωση των γονιών, από τους οποίους εξαρτάται η βρεφική μας περίοδος αρχικά και η βρεφική συμπεριφορά της ενήλικης ζωής μας αργότερα. Το τέλος τους προκαλεί θυμό για τη μεγαλύτερη ματέωση που μας προσφέρουν με το θάνατό τους. Είχαμε πιστέψει, φρόντισαν οι ίδιοι σχολαστικά γι' αυτό, ότι θα βρίσκονται πάντα μαζί μας για να μας προσέχουν, και αυτοί μας εξαπάτησαν. Δίνουμε ασυνείδητα να δεχθούμε πως αφού έφυγαν δεν ήμασταν σημαντικοί για αυτούς. Εκεί επισέρχεται η βιωματική εμπειρία και η ορίμανση. Το πένθος διαφέρει από τον πανικό και την ανυμπόρια. Η φράση που ακούμε «Είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια» κρύβει τη διευκρίνηση απειλή: κανένας μας από αυτή την οικογένεια δεν είναι έτοιμος, όριμος να αποχωριστεί κανέναν. Το υγιές πρότυπο, γονιός, έχει υποχρέωση να προετοιμάσει και μια ικανοποιητική σχέση ζωής και έναν ικανοποιητικό, εντός εισαγωγικών, αποχωρισμό.

0: σας αφήσουμε, φίλοι ακροατές, για την οικογένεια μιλήσαμε και σήμερα από το συλλογικό τόμο που κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση, «Η οικογένεια σε κρίση», από τις εκδόσεις Ακρίπτας. Διαβάζω κάποιους από τους συγγραφείς: Μάρο Βαμβουνάκη, Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, Αγγελική Ζούρα Μαστρομιχελάκη, Πατρί Βασίλειος Θερμός, Πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης, Ελένη Καραγιάννη, Αλέξανδρος Κατσιάρας, Γιώργος Κόρδης, Ηλίας Λιαμής, Πατήρ Σταμάτης Κλήρης, Πατήρ Φιλόδεος Φάρος και κάποιοι ακόμη. Οικογένεια σε κρίση. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: όπου η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου. Στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επίσκοπος Άγιος Λουκάς. Του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος πέμπτο.
2: Τέλειωναν τις δουλειές τους, έτρεχαν στο γραφείο του Επισκόπου. Παρά την κόπωσή του, ρωτούσε με ενδιαφέρον για τη ζωή τους, τα προβλήματά τους, για τις νέες ανακαλύψεις ενδεών, για τα βιβλία που είχαν διαβάσει. Με πολύ αγάπη τα συμβούλευε και τα καθοδηγούσε. Η Ράινα, πολύ αργότερα, σε μεγάλη ηλικία, θυμόταν ζωηρά τα λόγια του. Ο Επίσκοπος μας έλεγε: «Το κυριότερο στη ζωή είναι να κάνεις πάντα το καλό. Αν δεν μπορείς να κάνεις στους ανθρώπους μεγάλο καλό, προσπάθησε να κάνεις τουλάχιστον μικρό». Η ίδια συμπληρώνει: «Οποιαδήποτε συζήτηση και να κάναμε, στο τέλος τόνιζε πάντα την αξία του ανθρώπου ως εικόνος Θεού και τη σημασία που έχει το ήθος στη ζωή του ανθρώπου». Στην Τασκένδη ζούσαν πολλοί Ουσμπέκοι, οι οποίοι σέβονταν πολύ τον επίσκοπο γιατρό. Είχαν πολλές φορές εξεταστεί και θεραπευτεί από τον ίδιο. Η Ισούρα γνώριζε τη γλώσσα τους και έκανε τον διερμηνέα. Όχι μόνο οι Ουσμπέκοι, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της πόλης εκτιμούσαν βαθύτατα τον επίσκοπο Λουκά. Έρχονταν να τον δουν και να τον συμβουλευτούν, όχι μόνο για ιατρικά θέματα, αλλά και για τα οικογενειακά και τα καθημερινά τους προβλήματα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, τον επίσκοπο τον συνόδευαν ως το σπίτι του ένα πλήθος ανθρώπων. Πολύ συγκίνηση έζησε την 18η Οκτωβρίου, η μέρα της γιορτής του. Έγινε στο ναό του Αγίου Σεργίου πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο ναός γέμισε ασφυκτικά. Πολλοί δεν χωρούσαν και έμειναν απ' έξω. Από το ναό ως το σπίτι του ο δρόμος ήταν στρωμένος με λουλούδια και το σπίτι του εσωτερικά και εξωτερικά ήταν στολισμένο με χρυσάνθημα. Ενωδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι. Ψαλμός 141, στίχος 4. Όμως, αν οι πιστοί έστρωναν όμορφα λουλούδια στο δρόμο και γέμιζαν το σπίτι του πνευματικού πατέρα τους, του Αρχιεπισκόπου Λουκά, κάποιοι άλλοι έσπερναν ακάνθας και τριβόλους. Οι τοπικές αρχές και οι κομματικοί είχαν μεν απομονώσει τον επίσκοπο από τον επιστημονικό κόσμο, από το νοσοκομείο, από την καθηγητική έδρα. Ο ίδιος δεν έπαιρνε ενεργό μέρος ούτε σε επιστημονικές ούτε σε εκκλησιαστικές υποθέσεις και εργασίες. Ο κόσμος όμως, όπως είδαμε, τον υπεραγαπούσε, τον σεβόταν, τον ένιωθε κάτι περισσότερο από απλό κληρικό και επιστήμονα. Σαν αληθινό πατέρα που γνωρίζει να αγαπά και να προσφέρεται. Αυτό ήταν που ενοχλούσε κυρίως την εξουσία. Έτρεφαν μίσος εναντίον του και καραδοκούσαν. Περίμεναν μια αιτία. Δεν χρειαζόταν να είναι σοβαρή, μια οποιαδήποτε αιτία για να τον βγάλουν από τη μέση. Ήταν άλλωστε η εποχή που πιο πιθανό ήταν να είσαι στη φυλακή ή στην εξορία παρά στο σπίτι σου. Η αιτία δεν άρχισε να βρεθεί, ήταν τόσο ανόητη που αναρωτιέται κανείς αν οι άνθρωποι αυτοί ήταν τόσο τυφλωμένοι ή ο δείκτης νοημοσύνης τους ήταν τόσο χαμηλός. Το 1920 στην Ουκρανία επικρατούσε μεγάλη πείνα. Εκεί ζούσε ο καθηγητής Ιβάν Πέτροβιτς Μιχαηλόφσκι, ο οποίος μπροστά στο φάσμα της πείνας αναγκάστηκε να πάρει τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους και να μετακομίσουν στην Τασκένδη. Εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η ζωή της οικογένειας ήταν ήρεμη και κανονική ως το 1924, οπότε δέχθηκε βαρύ πλήγμα. Πέθανε ο γιος του καθηγητή Ιγκόρ. Ο θάνατος αυτός προκάλεσε ισχυρό νευρικό κλονισμό στον πατέρα. Ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχτεί Και παρόλο που είχε σχέση με την εκκλησία, από την ημέρα εκείνη έχασε την πίστη του και άρχισε να κάνει παράλογα πράγματα. Η κατάσταση στο σπίτι έγινε αφόρητη. Η σύζυγός του και τα παιδιά του δεν μπορούσαν να αντέξουν τη σκληρότητά του, αλλά και τις τρέλες του. Αναγκάστηκαν λοιπόν να φύγουν. Το 1929 ο δύστυχος καθηγητής, όντας τότε 52 χρόνων, παντρεύτηκε μια φοιτήτριά του, την Εκατερίνη, που ήταν 23 χρόνων. Το ειδήλιο δεν κράτησε για πολύ, οι προστριβές άρχισαν να τους αναστατώνουν. Ήταν αρχές Αυγούστου 1929 όταν ξέσπασε ένας δυνατός καυγάς. Ο καθηγητής έφτασε σε απόγνωση, πήρε το όπλο και αυτοκτόνησε. Η νεαρή φοιτήτρια και δεύτερη σύζυγός του επισκέφθηκε την ίδια μέρα τον επίσκοπο Λουκά. Διηγήθηκε το περιστατικό και του ζήτησε να μεσολαβήσει ώστε να επιτραπεί να γίνει κανονικά η νεκρόσιμη ακολουθία και ο ενταφιασμός του. Ο επίσκοπος Λουκάς άκουσε με πολύ θλίψη τα συμβάντα. Εξήγησε στη σύζυγο του καθηγητή ότι δεν είναι πλέον ο υπεύθυνος επίσκοπος και ως πρώην δεν έχει διοικητικές αρμοδιότητες για να μπορεί να δώσει την άδεια. Δεν ήθελε όμως να αφήσει αβοήθητη αυτή τη δύστυχη γυναίκα σε μια τόσο δύσκολη για αυτή στιγμή. Γι' αυτό έγραψε αμέσως ένα σημείωμα στον τότε Μητροπολίτη Αρσένιο, παρακαλώντας να δώσει την άδεια. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος, θέλοντας να είναι εντάξει με τους ιερούς κανόνες, ζήτησε πιστοποιητικό γιατρού. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε αμέσως την ευθύνη και έδωσε το πιστοποιητικό με την σφραγίδα και υπογραφή του. Το πιστοποιητικό έγραφε: «Πιστοποιώ πως ο γνωστός σε μένα προσωπικά καθηγητής Μιχαήλ Όφσκι αυτοκτόνησε, βρισκόμενος σε κατάσταση αναμφισβήτητης ψυχικής ασθένειας από την οποία υπέφερε εδώ και 2 χρόνια. Ιατρός επίσκοπος Λουκάς, 5 Οκτώβρου 1929». Υπογράφοντας αυτό το πιστοποιητικό, ο επίσκοπος Λουκάς ήταν σαν να υπέγραφε, όπως θα δούμε, τη δική του καταδίκη. Ήταν η αφορμή που οι εχθροί του και οι εχθροί της Εκκλησίας περίμεναν. Το γεγονός μαθεύτηκε στην Τασκένδη και οπωσδήποτε στη Μόσχα. Στην Τασκένδη οι κομματικοί περίμεναν να πάρουν γραμμή και εντολές από την πρωτεύουσα, η οποία δεν άρχισε να έλθει. Στον ανυποψίαστο επίσκοπο γιατρό ετοιμάστηκε με μεθοδικό τρόπο μια σατανική πλεκτάνη. Η εντολή από τη Μόσχα ήταν να χαρακτηριστεί η υπόθεση Μιχαηλόφσκι όχι αυτοκτονία αλλά φόνος. Η νεαρή φοιτήτρια κατηγορήθηκε ότι σκότωσε το σύζυγό της και γύρω από το φόνο άρχισε να πλάθεται το μυθιστόρημα, να δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα ώστε η κοινή γνώμη να προετοιμαστεί. Οι κατευθυνόμενες εφημερίδες καθημερινά στην αρχή με υπαινιγμούς, έπειτα πιο ανοιχτά, άρχισαν να φέρουν σε φως τα σκοτεινά παρασκήνια του μυστηριώδους φόνου. Το σενάριο ήταν το εξής. Η νεαρή χείρα ήταν θρήσκα, ενώ ο καθηγητής Μιχαηλόφσκι ήταν δίθεν άθεος. Ο καθηγητής ήταν μεγάλος επιστήμων και ερευνητής, τελευταία έκανε μια μεγάλη επιστημονική έρευνα και θα πρόσφερε ανεκτήμητες υπηρεσίες στην κοινωνία αλλά και στην ανθρωπότητα. Και με τις έρευνες θα μπορούσε να χαρίσει στους ανθρώπους αθανασία. Όλοι οι άνθρωποι, έστω και αν πέθαιναν, θα μπορούσαν με την επαναστατική μέθοδο του καθηγητή να αναστηθούν. Με άλλα λόγια, το παραλήρημα του καθηγητή που ήθελε να αναστήσει το γιο του ήταν όλη και όλη η επιστημονική έρευνα. Αυτό όμως δεν συνέφερε τις αντιδραστικές δυνάμεις, δηλαδή την Εκκλησία που υπόσχεται τη μελλοντική ανάσταση. Γι' αυτό και η θρήσκα, δεύτερη σύζυγος, αποφάσισε να το σκοτώσει για να σώσει την Εκκλησία. Συνένοχος στο φόνο, ποιος άλλος, ο παπάς και καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι. Αυτός και οι παπάδες κατήφθηναν τη δύστυχη γυναίκα να διαπράξει το αποτρόπιο φόνο και να στερήσει από την επιστήμη και τη σοβιετική κοινωνία ένα τέτοιο φωστήρα. Το πιστοποιητικό που έδωσε ο επίσκοπος Λουκάς έγινε το κύριο ντοκουμέντο στα χέρια της άφης εξουσίας. Οι ανακρίσεις άρχισαν αφού η κοινή γνώμη είχε ενημερωθεί και προετοιμαστεί. Γνωστή η μέθοδος για την οποιαδήποτε εξουσία όταν θέλει να περάσει τη γραμμή της. Συκοφαντίες, λάσπη, δημοσιεύματα, ατράνταχτες αποδείξεις, αγανακτισμένοι πολίτες και άλλα πολλά όνου και στην αριθμός. Ο επίσκοπος Λουκάς και η νεαρή χείρα του αυτόχειρα καθηγητή μπήκαν στη δίνη των ανακρίσεων. Εκείνη την εποχή μόνο το δίκιο σου δεν μπορούσες να υπερασπιστείς και να αποδείξεις, ούτε ενδιαφέρε όμως την εξουσία.

επίθεση. Ημίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 1, στίχος 29. Η τρίτη σύλληψη. Πέρασαν αρκετοί μήνες. Ήλθε η άνοιξη του 1930. Ο επίσκοπος είχε καταλάβει και μετρούσε τις ημέρες. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι στις 23 Απριλίου, όταν η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, θα κατεδάφιζαν την Εκκλησία του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ο επίσκοπος Λουκάς αναστατώθηκε. Διηγείται για τις τραγικές εκείνες στιγμές. Δεν το άντεξα αυτό. Και όταν ήρθε η ώρα να κλειδώσουν τις πόρτες και ορίστηκε η τρομερή εκείνη η μέρα, ήμουν ακλόνητος στην απόφασή μου να κάνω την τελευταία λειτουργία και ύστερα, όταν θα έρθουν οι εχθροί του Κυρίου, να κλειδώσω τις πόρτες της εκκλησίας, να στηβάξω στη μέση της εκκλησίας τις μεγαλύτερες ξύλινες εικόνες, να ανέβω πάνω με την αρχιερατική στολή, να ρίξω πετρέλαιο, να ανάψω φωτιά και να αυτοπυρπολιθώ. Δεν μπορούσα να βλέπω πώς θα γκρεμίζεται ο ναός. Μου ήταν ανυπόφορο να μείνω ζωντανός και να υπομένω τη φρίκη της βεβήλωσης και της κατεδάφισης του ναού. Νόμιζα πως αν καώ ζωντανός, οι εχθροί της εκκλησίας θα τρόμαζαν και θα σταματούσαν το γκρέμισμα των ναών που με τόση διαβολική δύναμη προχωρούσε σε όλη τη Ρωσία. Ο Θεός όμως δεν ήθελε να πεθάνω στην αρχή ακόμα της αρχιερατικής μου αποστολής. Και Θεού θέλοντος, το γκρέμισμα της εκκλησίας αναβλήθηκε για κάποιο διάστημα. Ενώ εμένα με συνέλαβαν πάλι την ίδια κιόλας ημέρα. Στις 23 Απριλίου 1930 για τελευταία φορά λειτουργήσα στον Ιερό Ναό και κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου με συνεπήρε η σκέψη πως το ίδιο βράδυ θα με συνελάμβαναν, όπως και έγινε. Την εκκλησία την γκρέμισαν όταν εγώ βρισκόμουν στη φυλακή. Στον πασίγνωστο κατηχητικό λόγο που διαβάζετε το Πάσχα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Θεός όχι μόνον τα έργα δέχεται, αλλά και την γνώμη να σπάζεται, και την πράξη τιμά, και την πρόθεση να επενεί. Ή αυτή την πρόθεση μου να πεθάνω με μαρτυρικό θάνατο, ας μου συγχωρήσει ο Θεός τις πολλές αμαρτίες μου. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στη φυλακή. Από το θάλαμό του έστειλε στον εισαγγελέα ένα σημείωμα όπου μεταξύ των άλλων τόνιζε: «Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν πιστεύω καθόλου στη σοβαρότητα της κατηγορίας μου σχετικά με την υπόθεση Μιχαήλοφσκι». Δεν ακολούθησε βέβαια καμιά απάντηση. Έστειλε και άλλα σημειώματα, αλλά ούτε και τότε πήρε κάποια απάντηση. Ο εισαγγελεύς της ΓΚΕΠΕΟΥ συνέχιζε τις ανακρίσεις για να ρίξει άπλετο φως στη σκοτεινή υπόθεση. Καλούσε στο γραφείο του τον ένα μετά τον άλλο τους μεγαλύτερους επιστήμονες γιατρούς για να πάρει επιστημονικά εμπεριστατωμένες καταθέσεις σχετικά με τη διένεξη του καθηγητή Βόινο Γεσενέτσκι και του ηλιστή Μιχαήλοφσκι. Όλοι οι επιστήμονες όμως επέμεναν ότι δεν υπήρχε και ήταν αδύνατο να υπάρχει τέτοια διένεξη. Ο Μιχαήλοφσκι έπασχε πράγματι από ψυχική ασθένεια, ενώ για τον επίσκοπο Λουκά μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Η υπόθεση σε οποιοδήποτε ελεύθερο κράτος που σέβεται τους νόμους του θα είχε κλείσει εκεί. Οι σοβαροί επιστήμονες δεν έδωσαν επιχειρήματα στον εισαγγελέα. Το σωσίβι όμως ήλθε από αλλού, από ένα βοηθό του καθηγητή Μιχαήλοφσκι, μέτριο διανοητικά και μορφωτικά, χωρίς ιδιαίτερα προσόντα και επιστημονική κατάρτιση. Έμοιαζε με τους βοηθούς εκείνους που έχουν μια συνηθισμένη στους πανεπιστημιακούς χώρους ειδικότητα. Ο βοηθός αυτός είχε και έναν άλλο σπουδαίο προσόν. Ήταν ενεργός τέλεχος του κόμματος και ο εισαγγελέας μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει στην κυριολεξία. Η κατάθεσή του ήταν η πλέον πιστική σε αντίθεση με τις καταθέσεις όλων των άλλων επιστημόνων. Έλεγε μεταξύ των άλλων:
Τα πειράματα του καθηγητή Μιχαήλοφσκι είναι ενάντια στους θρησκευτικούς θεσμούς. Η σύζυγός του Μιχαήλοφσκι είναι θρήσκα γυναίκα. Το ψευδές πιστοποιητικό του Βόινο για Σενέτσκι μπορεί να ερμηνευθεί πρώτον με σκοπό να αποκριβεί το έγκλημα, δηλαδή ο φόνος του Μιχαήλοφσκι, και να μπει σε πρώτο πλάνο η αυτοκτονία εξαιτίας ψυχικών διαταραχών που υπήρχαν εδώ και 2 χρόνια. Δεύτερον, ο σκοπός του φόνου ήταν να απομακρυνθεί ο Μιχαήλοφσκι για λόγους υπεράσπισης θρησκευτικών πεποιθήσεων. Στο φάκελο με τα έγγραφα της υπόθεσης, οι καθηγητές Σλόνιμ, Ραγκόζα, Σοκολόφ προσάρτησαν επίσημα ιατρικά πιστοποιητικά για την κατάσταση της υγείας του επισκόπου Λουκά. Επεσήμεναν ότι ο συνηθής επίσκοπος καθηγητής Λουκάς πάσχει από σκλήρυνση της αορτής και διάταση της καρδιάς. Οι καλύτεροι καρδιολόγοι της Τασκέρνης διαβεβαίωναν πως ήταν ανάγκη να βρίσκεται σε πλήρη ηρεμία και κάτω από ιατρική παρακολούθηση. Καμιά προσοχή δεν δόθηκε στα πιστοποιητικά των

Φυλακισμένος επίσκοπος Λουκάς ζήτησε με αίτησή του από τον εισαγγελέα την άδεια να παίρνει επιστημονικά βιβλία. Πάνω στην αίτησή του έγραψαν «Να μην επιτραπεί». Η ανάκριση ήταν εξαντλητική. Όταν τέλειωνε, τον μετέφεραν στο θάλαμό του, ο οποίος ήταν υπερπλήρης. Ο θάλαμος δεν αεριζόταν. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και η αναπνοή προβληματική για όλους, περισσότερο για τους καρδιοπαθείς, όπως ο επίσκοπος, που δεν άντεξε και λιποθύμησε. Η διοίκηση της φυλακής έκανε τα στραβά μάτια.

κατηγορητήριο και η απεργία πείνας. Λίγες ημέρες μετά τη λιποθυμία του, τον σήκωσαν από το σανιδοκρέβατό του και τον οδήγησαν στο γραφείο του εισαγγελέα Πλεσάνοφ. Εκεί του απάγγειλαν το τελικό κείμενο του κατηγορητηρίου. Τα σκένδη 6 Ιουλίου 1930 και λαμβάνοντας υπόψη πρώτον ότι ο Βόινο Γιασενέφσκι κατηγορείται για το ότι στις 5 Αυγούστου του 1929, δηλαδή στις μέρες που πέθανε ο καθηγητής Μιχαήλοφσκι, θέλοντας να αποκρύψει τα ίχνη του πραγματικού φωνιά του Μιχαήλοφσκι της γυναίκας του Εκατερίνης, εξέδωσε εξ αρχής ψευδές πιστοποιητικό για την ψυχικά διαταραγμένη κατάσταση της υγείας του θύματος, με σκοπό να αμβλύνει την προσοχή της ιατροδικαστικής εξέτασης. Δεύτερο, ότι αυτό αποδεικνύεται από τις καταθέσεις του ιδίου του κατηγορουμένου και τα ντοκουμέντα που προσάπτονται στην υπόθεση. Τρίτον, ότι για τις εγκληματικές αυτές πράξεις προβλέπεται από το άρθρο 10-14, παράγραφος 1 του νομικού κώδικα της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν, ορίζει να κληθεί

και να γράψει κάτω από το δακτυλογραφημένο κείμενο. Το κατηγορητήριο μου απαγγέλθηκε στις 13 Ιουνίου του 1930. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ένοχο.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Ομολογείται ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς για τη νέα δραματική περιπέτειά του που μόλις άρχιζε. Στις ανακρίσεις σύντομα βεβαιώθηκα πως ήθελα να απαρνηθώ το ιερό αξίωμά μου. Τότε κήρυξα απεργία πείνας. Συνήθως δεν δίνεται μεγάλη σημασία στις δηλώσεις για την απεργία πείνας και αφήνουν τους κρατουμένους να απεργούν στο θάλαμό τους, ώσπου να γίνει πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας τους και τότε τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο της φυλακής. Εμένα με έστειλε στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί, μόλις υπέβαλα τη σχετική δήλωση για την απεργία πείνας. Δεν έτρωγα για 7 ημέρες. Γρήγορα μου παρουσιάστηκε αδυναμία της καρδιάς και αργότερα έκανα εμετό με αίμα. Το γεγονός αυτό ανησυχήσε πολύ τον αρχίατρο της ΓΠΕΟΥ, ο οποίος με επισκεπτόταν καθημερινώς. Την 8η ημέρα της αποχής μου από το φαγητό είχα αποκοιμηθεί και κατά το μεσημέρι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου ένιωσα δίπλα στο κρεβάτι μου μια ομάδα ανθρώπων. Όταν άνοιξα τα μάτια μου είδα πως ήταν κάποια στελέχη της ΓΠΕΟΥ και ένας γνωστός μου γιατρός παθολόγος, ο καθηγητής Σλόνιμ. Οι γιατροί εξέτασαν την καρδιά μου και είπαν στα στελέχη της ΓΠΕΟΥ πως η κατάσταση είναι σοβαρή. Είχαν πάρει διαταγή να με πάνε με το κρεβάτι μου μαζί στο γραφείο του γιατρού των φυλακών και δεν επέτρεψαν ούτε στον καθηγητή Σλόνιμ να μείνει εκεί. Ο διοικητής των υπαλλήλων της ΓΠΕΟΥ μου είπε: «Επιτρέψτε μου να αυτοσυστηθώ. Δεν με γνωρίζετε. Είμαι ο υποδιοικητής της ΓΠΕΟΥ Μέσης Ασίας. Σας σεβόμαστε πολύ για το διπλό σας κύρος του χειρουργού και του επισκόπου. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσετε να απεργείτε. Σας δίνω το λόγο της τιμής του πολιτικού ανδρός ότι θα είστε ελεύθερος αν σταματήσετε την απεργία πείνας». Σιωπούσα. Συνέχισε: «Γιατί με κοιτάτε, δεν με πιστεύετε?» Του απάντησα: «Ξέρετε ότι είμαι χριστιανός και ο νόμος του Θεού λέει να μην σκέφτεσαι με καχυποψία για κανένα. Εντάξει, θα σας πιστέψω». Με πήγα στο μεγάλο άδειο θάλαμο του νοσοκομείου. Κλείδωσαν το λουκέτο και μου φάνηκε πως έμεινα μόνος μου. Αλλά σιγά σιγά άκουσα πνιχτά στην αρχή, μετά όλο και πιο δυνατά αναφιλητά και ρώτησα: «Ποιος κλαίει, γιατί κλαίτε?» Μου μίλησαν διακόπτοντας κάπου κάπου το λόγο από τα αναφιλητά. «Πώς να μην κλάψω βλέποντάς σας. Εδώ και καιρό παρακολουθούμε τη μοίρα σας και σας θαυμάζουμε για τον άθλο σας. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Σοσιαλδημοκρατών». Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το λόγο του όταν ακούστηκε ο χτύπος του λουκέτου και στο θάλαμο μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας της ΓΠΕΟΥ. Είπε στον Εσέρο ότι θα τον πήγαιναν στη Σαμαρκάνδη, εκεί που είχε συλληφθεί, και ότι εκεί θα τον άφηναν ελεύθερο. Ακόμη και ο Εσέρος, ο οποίος είχε πείρα στις υποθέσεις της ΓΠΕΟΥ, πίστεψε

λόγια του. Απήχε από την τροφή για 10η μέρα, 11η μέρα. Είχε εξαντληθεί, δεν μπορούσε να αντιδράσει καν. Είχε φτάσει στο σημείο να λυπάται τον εαυτό του και να φοβάται το θάνατο, συμπτώματα που αναπόφευκτα παρουσιάζουν οι απεργοί πείνας. Τον άφησαν για κάμποσες μέρες στη Σαμαρκάνδη, αλλά σαφώς δεν τον ελευθέρωσαν. Τον πήγαν στη Μόσχα, δεν γνωρίζω τι απέγινε. Ούτε και εμένα μ' άφησαν ελεύθερο, παρόλες τις τίμιες διαβεβαιώσεις του πολιτικού ανδρός. Για 2-3 ημέρες έπαιρνα πλούσια δέματα από τα παιδιά μου, αλλά ύστερα τα αρνήθηκα και συνέχισα την απεργία πείνας. Αυτή τη φορά η απεργία κράτησε 2 εβδομάδες και είχα φτάσει στο σημείο να μην μπορώ να περπατήσω στο διάδρομο του νοσοκομείου. Προσπάθησα να διαβάσω εφημερίδα, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα, γιατί το μυαλό μου λες και το κάλυπτε βαριά σκιά. Με επισκέφθηκε και πάλι ο βοηθός του διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας της ΓΚΕΠΕΟΥ και μου είπε: «Ειδοποιήσαμε τη Μόσχα για την απεργία που κάνετε, αλλά δεν μπορούμε να σας ανακοινώσουμε την απόφασή τους όσο θα συνεχίζετε να απεργείτε». Είχε μείνει βαθιά μέσα μου λίγη ελπίδα και εμπιστοσύνη στην αλήθεια των όσων έλεγε και αποφάσισα να σταματήσω την απεργία. Τότε μου ανακοίνωσαν πως έχω την άδεια να πάω ελεύθερος και όχι με συνοδεία στην πόλη Κοτλάς.

Το κατηγορητήριο και η απεργία πείνας του επισκόπου Λουκά δεν άφησαν ασυγκίνητο τον επιστημονικό κόσμο. Στη φυλακή έκανε απεργία πείνας πολλές ημέρες χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αλλεπάλληλες παρακλήσεις και συστάσεις των γιατρών επίσης δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Η κόρη του Ελένη πήγαινε στη φυλακή και εκλιπαρούσε τον διευθυντή να αλλάξουν οι συνθήκες διαμονής του πατέρα της, μάταια. Πέρασε το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο επίσης. Και ήρθε ο χειμώνας. Η κατάσταση του επισκόπου Λουκά ήταν πολύ άσχημη. Μέσα στο θάλαμο το κρύο και η υγρασία έκαναν τη ζωή μαρτύριο. Ο επίσκοπος Λουκάς ήταν συνεχώς άρρωστος. Τον πηγαίνω έφερναν από τη φυλακή στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο στα γραφεία της ΓΠΟ για ανάκριση. Παράλληλα η λασπολογία συνεχιζόταν. Ο εργατό αγροτικός τύπος είχε καθημερινό θέμα την υπόθεση Μιχαήλοφσκη. Κατά παραγγελία της εξουσίας γράφτηκαν διάφορα έργα, όπως το μυθιστόρημα του Μπορίσο Γκλέμπσκι, «Το όριο». Επίσης το θεατρικό έργο του Τρέντβερ, «Πείραμα», και το δράμα του Λεβρέντιεφ, «Θα ζήσουμε». Στο καθένα από αυτά τα έργα ο ευφιέστατος επιστήμονας ελιστής Μιχαήλοφσκι ανάστενε με τα πειράματά του νεκρούς και στο τέλος γινόταν θύμα του θρησκευτικού φανατισμού. Μάταια οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά έκαναν λόγο για τον εντελώς αντιεπιστημονικό χαρακτήρα των έργων αυτών. Η δεύτερη εξορία. Πέρασε έτσι ένας ολόκληρος χρόνος. Στις 15 Μαΐου του 1931 το ειδικό συμβούλιο της ΓΠΟ εξέδωσε την απόφασή του. Αποφασίζουμε να εξοριστεί ο Βόινο Γιασενέτσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Η ποινή του αυτή αρχίζει να προσμετράται από την 6η Μαΐου 1930. Με την ίδια απόφαση η Εκατερίνη Μιχαήλοφσκα εξοριζόταν για 3 χρόνια στην περιοχή Όμσκ Ιτσιτά, ενώ της απαγορευόταν να κατοικήσει σε 12 πόλεις και τις περιοχές τους. Ο επίσκοπος ζήτησε από τον εισαγγελέα να αντικατασταθεί η εξορία του από τη Βόρεια Ρωσία κάπου στη Μέση Ασία ή στο Τουρκεστάν. Το αίτημά του όμως δεν έγινε δεκτό. Σε λίγες ημέρες παρά τις τίμιες διαβεβαιώσεις, ο επίσκοπος Λουκάς μεταφέρεται από τις φυλακές στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η Άννα Αλεξάνδροβνα ήταν παρούσα την ώρα της μεταφοράς. Η συμπεριφορά των κομματικών ήταν απάνθρωπη. Να πως περιγράφει τη θλιβερή σκηνή. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Ενώ προχωρούσαμε τον βλέπαμε από μακριά. Τον έστελναν από τα γένια λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυναν στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα θυμήθηκα πως με τον ίδιο τρόπο κλεβάστηκε και

δίσκοπος Λουκάς επιβιβάστηκε στο βαγόνι των κρατουμένων. Το τρένο ξεκίνησε. Διέσχισε πολλά χιλιόμετρα. Έφτασε στη Σαμάρα. Εκεί σταμάτησε και τους κρατουμένους τους μετέφερα στις φυλακές. Έμειναν μια εβδομάδα. Οι εμπειρίες του επισκόπου ήταν και εδώ πολύ άσχημες. Έπειτα το ταξίδι συνεχίστηκε ως τη Μόσχα. Από τη Μόσχα συνέχισαν με άλλο τρένο. Το ταξίδι ήταν οδυνηρό και βασανιστικό. Ο ίδιος αφηγείται. Το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και καθημερινά έβρισκα μέσα στα ρούχα μου εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν και κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου. Το φαγητό ήταν ένα κομμάτι ψωμί και μια ρέγγα για δύο άτομα. Δεν το έτρωγα. Αυτό ήταν το συνηθισμένο φαγητό από το 1930 για τους κρατούμενους που μεταφέρονταν με τα τρένα στο Λίπινο. Πρακτικά δεν γινόταν διαφορετικά. Με τι να ταΐσεις τόσα άτομα. Το Στολίπιν είχε βέβαια ένα κουπέ που είχε διαμορφωθεί σε μαγειρίο, αλλά ήταν μόνο για τη φρουρά. Έτσι οι κρατούμενοι όσο καιρό ταξίδευαν δεν είχαν την δυνατότητα να φάνε ζεστό φαγητό. Η πιο εύκολη λύση ήταν η ρέγγα μοιρασμένη στα δύο και ένα κομμάτι ψωμί. Όμως η ορμηλή ρέγγα προκαλούσε δίψα. Το νερό στο τρένο ήταν ελάχιστο. Η φρουρά το έδινε με δελτίο, πολλές φορές και καθόλου. Έτσι οι κρατούμενοι ζούσαν ένα κομμάτι από το μεγάλο μαρτύριο της δίψας. Μερικοί όπως εδώ ο επίσκοπος Λουκάς αρνούνταν την ευτελή αυτή τροφή μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουν το βασανιστικό αίσθημα της δίψας. Άλλοι πάλι έκρυβαν τις ρέγγες στις τσέπες τους για να τις φάνε στη μεταγωγική φυλακή όπου θα έβρισκαν νερό. Κοτλάς. Και αυτό το μαρτυρικό ταξίδι τελείωσε. Το καραβάνι των κρατουμένων έφτασε στην πόλη Κοτλάς. Οι κρατούμενοι ένιωσαν μια ανακούφιση. Το μαρτύριο τελείωσε. Άρχιζε όμως ένα άλλο. Οι φήμες για τις φυλακές του Κοτλάς ήταν φοβερές. Η μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς ήταν μια από τις πιο εντατικές και προκάλυπτες. Εντατική γιατί άνοιγε το δρόμο για όλη την βορειοανατολική Ευρωπαϊκή Ρωσία και απροκάλυπτη γιατί βρισκόταν βαθιά στο αρχιπέλαγος και δεν χρειαζόταν να την κρύβουν από κανένα μάτι. Ήταν μια έκταση γης χωρισμένη με φράχτες σε κλουβιά, όλα κλειδαμπαρωμένα. Και μόνο που από το 1930 συσσόρευαν ήδη εκεί μεγάλο αριθμό μουζίκων όταν τους εκτόπιζαν και φανταζόμαστε πως η στέγη από πάνω τους δεν θα υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει κανείς για να το διηγηθεί αυτό. Το 1938 δεν κατάφεραν ακόμα να στεγάσουν όλον αυτό τον κόσμο μέσα στα εύθραυστα ισόγεια παραπήγματα, τα φτιαγμένα με σανίδες και σκεπασμένα με καραβόπανο. Έτσι κάτω από το φθινοπορεινό υγρό χιόνι και την παγωνιά οι άνθρωποι ζούσαν εκεί ξαπλωμένοι στο χώμα κάτω από τον ουρανό. Είναι αλήθεια πως δεν τους άφηναν να μουδιάσουν από την ακινησία γιατί συνεχώς τους καταμετρούσαν, τους αναστάτωναν με ελέγχους. Μπορούσαν να βρίσκονται εκεί 20.000 κρατούμενοι ταυτόχρονα ή με ευνίδιες νυχτερινές έρευνες. Αργότερα μέσα σε αυτά τα κλουβιά έστησαν σκηνές ή έφτιαξαν παραπήγματα από κορμούς δέντρων που είχαν ύψος 2 ορόφων για να ελαττώνουν συνετά το κόστος της οικοδόμησης, χωρίς να χωρίζονται από μέσα σε ορόφους. Στα τυχώματα αυτών των παραπηγμάτων τοποθετούντουσαν 6 σειρές ξυλοκρέβατα με κάθετες σκάλες, τις οποίες οι εξαντλημένοι κρατούμενοι έπρεπε να σκαρφαλώσουν σαν ναύτες. Το χειμώνα του 1944-45 όλοι είχαν πια στεγαστεί. Τότε βρίσκονταν εκεί μόνο 7.000 κρατούμενοι, από τους οποίους πέθαιναν περίπου 50 την ημέρα και τα φορεία που τους κουβαλούσαν στο νεκροτομείο δεν ξεκουραζόντουσαν καθόλου. Σε αυτή τη μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς πριν από τον πόλεμο η δουλειά δεν ήταν καθόλου ελαφρύτερη από τη δουλειά του στρατοπέδου. Χειμώνα καιρό 6-7 εξασθενημένοι κρατούμενοι ζεμένοι με λουριά σε ένα έλκυθρο τρακτέρ έπρεπε να ντοσύρουν 12 χιλιόμετρα πάνω στον ποταμό Ντβίνα ως τις εκβολές του Βιτσέντα. Οι κρατούμενοι βούλιαζαν στο χιόνι και έπεφταν και το έλκυθρο κολούσε. Δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πιο εξαντλητική δουλειά. Μα αυτό δεν ήταν ακόμη δουλειά, αλλά απλό ξεμούδιασμα. Εκεί, στις εκβολές του Βιτσέντκτα, έπρεπε να φορτώσουν στο έλκυθρο 10 κυβικά μέτρα ξυλία και έπειτα πάλι αυτοί οι ίδιοι να σύρουν πίσω το έλκυθρο στη φυλακή. Τον επίσκοπο Λουκά και τους συνεξορίστους του τους μετέφεραν 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στις όχθες του ποταμού Βόρειου Ντβίνα σε στρατόπεδο που λεγόταν Μακάριχα. Απαιτελείται από παράγκες όπου κατοικούσαν οικογένειες αγροτών από διάφορες περιοχές.
Οι περιουσίες των οποίων είχαν κατασχεθεί, οι παράγκες σε άθλια κατάσταση, προχειροφτιαγμένες. Από τις άπιες στέγες έτρεχε νερό. Στο Κοτλάς ενώνονται δύο ποτάμια, ο Ντβίνα και ο Βιτζέγκτα. Ο δεύτερος ποταμός διασχίζει δύο παρθένα δάση. Η περιοχή είναι ερημική. Κάποια μέρα συγκέντρωσαν στη μέση του στρατοπέδου 200 κρατουμένους. Μετά την τυπική καταγραφή των ονομάτων, τους επιβίβασαν σε πλοίο με προορισμό τα πυκνά δάση κατά μήκος του ποταμού Βιτζέγκτα. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν ήταν μέσα σε αυτούς. Παρακολουθούσε με θλίψη όλη αυτή τη σκηνή. Όπως έμαθα αργότερα, τους μετέφεραν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Τους έδωσαν τσεκούρια και πριόνια και τους υποχρέωσαν να φτιάξουν ίσμπες. Οι συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας δεν διέφεραν καθόλου από αυτές που περιγράφει ο Σολσενίτσιν στο απόσπασμα που αναφέραμε.

Για τον επίσκοπο πέρασε λίγος καιρός αναμονής. Στη Μακάριχα ξέσπασε τότε επιδημία εξανθηματικού τύφου και άλλες επιδημίες. Η ίδια επιδημία είχε χτυπήσει και πάλι πριν από ένα χρόνο. Οι ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι. Κάθε μέρα έσκαβαν στη Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο, στον οποίο προς το τέλος της ημέρας έθαβαν 70 περίπου πτώματα. Από τη Μακάριχα ο επίσκοπος μεταφέρθηκε στο Κότλας. Οι ανάγκες ήταν πολλές και το επέτρεψαν να εξασκεί την ιατρική. Έτσι μπορούσε να δέχεται ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία και να χειρουργεί στο νοσοκομείο της πόλεως. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί. Ήλθε νέα διαταγή να αναχωρήσει βορειότερα, για τον Αρχάγγελο.

Αρχάγγελο. Η μεταγωγή του έγινε αυτή τη φορά με πλοίο μέσα από το ποταμό Βόρειο Ντβίνα που ενώνει τις πόλεις Σκοτλάς και Αρχάγγελο. Φτάνοντας στον Αρχάγγελο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διαμονής. Οι αρχές δεν μεριμνούσαν ποτέ για τη στέγη των εξορίστων εκτός αν τους πήγαιναν σε φυλακή ή σε στρατόπεδο. Ο επίσκοπος Λουκάς έψαξε παντού αλλά δεν βρήκε πουθενά κατάλημα και ήταν σχεδόν άστεγος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από τον επίσκοπο της πόλης και τους γιατρούς του νοσοκομείου. Χωρίς λόγο έδειξαν απέναντί του εχθρική συμπεριφορά. Τελικά του επέτρεψαν να εργάζεται μόνο στα εξωτερικά ιατρεία. Η κατάσταση στον Αρχάγγελο και από εκκλησιαστικής και από νοσηλευτικής πλευράς ήταν πολύ άσχημη. Οι ναοί όλοι είχαν κλείσει. Ο Θεός είχε εξοριστεί από την πόλη. Στο νοσοκομείο κάθε άλλο παρά σωστή περίθαλψη μπορούσε να γίνει. Ο χώρος των εξωτερικών ιατρείων ήταν μικρός, στενόχωρος, σκοτεινός. Στους διαδρόμους η ουρά ήταν πάντα μεγάλη. Οι άνθρωποι διαπληκτίζονταν, φώναζαν, διαμαρτύρονταν, τα παιδιά έκλαιγαν. Το κρύο στην περιοχή είναι δρυμύτατο, ο χειμώνας παρατεταμένος. Ο βόρειος πολικός κύκλος δεν απέχει πολύ. Οι σόμπες του νοσοκομείου έβγαζαν καπνό, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν ζέστεναν. Το φαρμακευτικό υλικό δεν επαρκούσε, οι επίδεσμοι, το βαμβάκι, τα αντισηπτικά φάρμακα ήσαν ελάχιστα. Ακόμη και στο χαρτί υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Τις συνταγές οι γιατροί τις κατέγραφαν σε κομματάκια χαρτιών και τα ιστορικά των ασθενών σε χαρτί εφημερίδας, γράφοντας με μελάνι κατά πλάτος του διπομένου κειμένου. Οι άρρωστοι που έρχονταν να εξεταστούν ήταν πάντα τόσοι πολλοί. Καθημερινά ο επίσκοπος γιατρός Λουκάς δεχόταν 40 ασθενείς. Διηγείται ο ίδιος για ένα από τα περιστατικά που αντιμετώπισε. Εργάστηκα ως χειρουργός στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Είχα παρακολουθήσει κάμποσες περιπτώσεις που γινόταν στις γυναίκες επέμβαση για καρκίνο του μαστού, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά για αυτό το λόγο. Όταν με επισκέφθηκε μία ασθενής με καρκίνο του μαστού, αποφάσισα να μην τη στείλω στο νοσοκομείο και να τη χειρουργήσω στα εξωτερικά ιατρία. Όταν το έμαθαν αυτό, οι γιατροί του νοσοκομείου έκαναν αναφορά στο διευθυντή του υγειονομικού, ο οποίος τους απάντησε. Γιατί με αυτό η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ασθενής ζει. Επιπλοκές δεν υπάρχουν. Τι άλλο θέλετε? Το γεγονός αυτό εξόργησε τους γιατρούς. Ο επίσκοπος συνέχισε την εργασία του με μύριες όσες δυσκολίες. Μετά από καιρό του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στο διαμέρισμα μιας ηλικιωμένης κυρίας, της Βέρας Μιχάλοβνα Βάλενσνα. Το δωμάτιο στενό με ένα μικρό παράθυρο, ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα και μια εικόνα κρεμασμένη στη γωνία ήταν όλα και όλα τα έπιπλα και τα αντικείμενα του δωματίου. Εκεί αναπαυόταν και προσευχόταν. Τον υπόλοιπο χρόνο δεχόταν τους ασθενείς. Τη δεύτερη αυτή εξορία τη θεωρούσε πιο εύκολη. Σε δεύτερο γεγονός έγινε μια αντιπαράθεση πάλι, τον επίσκοπο Λουκά και τους συναδέλφους του γιατρούς. Μια μέρα ήρθε να εξεταστεί μια κυρία που είχε στον ώμο μια μεγάλη πληγή με πίον. Διέκρινε πως δεν είχε τίποτα το επικίνδυνο, αλλά είδε πως πάνω στην πληγή είχε βάλει η ασθενής μια μαύρη αλυφή. Σε ερώτηση για το τι είδους αλυφή είναι αυτή, η ασθενής του εξήγησε πως τη φτιάχνει σπιτονικοκυρά του, η Βέρα. Ο επίσκοπος ανησύχησε. Διαρωτήθηκε αν η Βέρα είναι κάποια γύρθισσα ή μάγισσα και κοροϊδεύει τον κόσμο. Πριν πάρει θέση, πήγε να συναντήσει τη σπιτονικοκυρά του και ρώτησε για την αλυφή. Αυτή του είπε πως είναι μια παραδοσιακή συνταγή για τη θεραπεία πληγών. Παίρνανε χώμα από το περιβόλι, το ανακάτευαν με μέλι, γιαούρτι και κάποια βότανα. Το μήκο το άφηναν έξω στο κρύο και έπειτα μπορούσαν να το δώσουν στους ασθενείς. Ήταν μια συνταγή που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν οι κάτοικοι της περιοχής του Αρχαγγέλου, όταν μάλιστα δεν υπήρχε και οργανωμένη ιατρική περίθαλψη. Ο επίσκοπος σκέφτηκε να δοκιμάσει. Πράγματι, προς μεγάλη του έκπληξη, τα θεραπευτικά αποτελέσματα της αλυφής ήταν θαυμάσια. Οι πληγές έκλειναν χωρίς παρενέργειες. Παρουσίασε τότε στις αρχές και στους γιατρούς τις θεραπευτικές ιδιότητες της αλυφής και ζήτησε την άδεια η Βέρα να εργάζεται νόμιμα στο νοσοκομείο.
Οι γιατροί αντέδρασαν. Όχι τόσο για την αληθή, αλλά βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον επίσκοπο Λουκά. Τον κατηγόρησαν στις αρχές ότι έφερε στο νοσοκομείο μια αγράμματη αγρότησα και ότι χρησιμοποιεί αντιεπιστημονικές μεθόδους. Οι αρχές πίστηκαν και με την επέμβασή τους έληξε η θητεία της Βέρας στο νοσοκομείο. Στον Αρχάγγελο, ο επίσκοπος αντιμετώπισε και άλλο πρόβλημα υγείας. Εντόπισε ο ίδιος ένα σκληρό επιρμένο όγκο. Υποψιάστηκε ότι πρόκειται για καρκίνο. Στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν οι δυνατότητες θεραπείας, γι' αυτό απευθύνθηκε στον προϊστάμενο της ΓΚΕΠΕΟΥ, ζητώντας άδεια να μεταβεί στη Μόσχα. Η άδεια ήλθε μετά από 2 εβδομάδες, όχι όμως για τη Μόσχα, αλλά για το Λένινγκραντ Πετρούπολη.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Λένινγκραντ για θεραπεία. Μόλις δόθηκε η άδεια, ξεκίνησε για το Λένινγκραντ με το τρένο. Κάποιος νεαρός γιατρός συνταξιδιώτης του τον κάλεσε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του και να τον εξυπηρετήσει. Το δέχτηκε. Στο Λένινγκραντ επισκέφθηκαν τον καθηγητή Πετρόφ, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους ογκολόγους. Ο Πετρόφ, αφού τον εξέτασε, προχώρησε στη χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αφαιρέθηκε. Ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης. Μετά την νοσηλεία του και αποθεραπεία του, επισκέφθηκε το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι που είχε κλείσει. Μόνο στο καθολικό επέτρεπαν τη θεία λειτουργία. Στο μοναστήρι έμενε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, με τον οποίο συναντήθηκαν αρκετές φορές και συλλειτούργησαν. Ένα Σάββατο βράδυ πήγε πάλι στο μοναστήρι για την καθιερωμένη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας έζησε μια πολύ δυνατή εμπειρία. Διηγείται ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς. Εκείνο τον καιρό δεν είχα ιδιαίτερες πνευματικές σκέψεις και διαθέσεις, αλλά να τι μου συνέβη. Πήγα στο μοναστήρι για την ακολουθία. Ο ιερομόναχος τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Εγώ ήμουν στο ιερό. Ο ιερομόναχος ετοιμάστηκε να διαβάσει το Εωθηνό Ευαγγέλιο. Ξαφνικά ένιωσα μια ανεξήγητη ταραχή, η οποία όλο και μεγάλωνε και έφτασε στο απόγειό της κατά την ώρα της ανάγνωσης. Ήταν το 11ο Εωθηνό Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός, μετά το θαύμα της άγρος των ηχθείων, συζητά με τον Πέτρο. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον», λέγει αυτό. «Ναι, Κύριε, σύ είδες ότι φιλώσει», λέγει αυτό. «Μπός και τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Τα λόγια αυτά του Ιησού τα άκουσα με σκύτημα ψυχής και με βαθύ συγκλονισμό, σαν να απευθύνονταν σε μένα και όχι στον Πέτρο. Έτρεμα σύγκορμος, δεν μπορούσα να περιμένω το τέλος της ακολουθίας. Πήγα στο Μητροπολίτη Σεραφείμ και του διηγήθηκα το περιστατικό. Μου είπε πως και ο ίδιος στη ζωή του είχε νιώσει παρόμοια συναισθήματα. Για τους επόμενους 2-3 μήνες, κάθε φορά που θυμόμουν αυτά που έζησα κατά την ανάγνωση του 11ου Εωθηνού Ευαγγελίου, έτρεμα σύγκορμος και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια μου. Στο Λένινγκραντ τον κάλεσε προσωπικά ο ίδιος ο Κύροφ, που ήταν πρόεδρος των Σοβιέτ της πόλης και μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Στη συνάντηση ο Κύροφ τον προέτρεψε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη και να βγάλει το ράσο του. Του υποσχέθηκε δε ότι θα δημιουργούσαν ειδικό ερευνητικό Ινστιτούτο για τον ίδιο, για να μπορεί άνετα να προχωρήσει στις επιστημονικές του εργασίες. Ο επίσκοπος Λουκάς αρνήθηκε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη. Αρνήθηκε μάλιστα να εκδοθεί το βιβλίο του χωρίς τον τίτλο του επισκόπου κάτω από το όνομά του.

συντονισμοί. Είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ευάστασες δια το όνομά μου και ου και κοπίεκας. Αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Αποκάλυψης κεφάλαιο δεύτερο στίχη 2-4. Ο πειρασμός. Ο επίσκοπος Λουκάς μετά την αποθεραπεία του στο Λένιγκραντ γύρισε στον Αρχάγγελο. Πολύ σύντομα τον κάλεσαν στη Μόσχα όπου είχε αρκετές συζητήσεις με τον ειδικό εκπρόσωπο της ΓΠΟ. Συζητούσε μαζί του καθημερινά για 3 εβδομάδες. Οι κατηγορίες για τη δήθεν συμμετοχή του στο φόνο του Μιχαηλόφσκι είχαν πέσει στο κενό. Οι ανακρίσεις απέδειξαν ότι ο Μιχαηλόφσκι ήταν ψυχασθενής και αυτοκτόνησε. Ο εκπρόσωπος της ΓΠΟ που είχε μελετήσει το φάκελο από την αρχή ομολόγησε πως η κατηγορία ήταν άδικη. Είπε χαρακτηριστικά στον επίσκοπο Λουκά: «Στην Τασκένδη σας δίκαζαν ξεροκέφαλοι, ηλίθιοι». Ο εκπρόσωπος της ΓΠΟ μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια και εγκομίαζε τον επίσκοπο Λουκά για τα χαρίσματά του και κυρίως για την επιστημονική του εργασία. Ο επίσκοπος αργότερα θα πει για αυτές τις συναντήσεις και τα όσα ακολούθησαν. Μου υποσχόταν την έδρα της χειρουργικής στη Μόσχα και ήταν σαφές πως ήθελε να παρνηθώ το αρχιερατικό αξίωμά μου. Όπως έχω πει πριν εξοριστώ για δεύτερη φορά, με είχε βγάλει στη σύνταξη ο επίτροπος του Πατριαρχείου Μητροπολίτης Σέργιος, χωρίς να καταλάβω πως τα γλυκόλογα του ειδικού εκπροσώπου μου δηλητηρίασαν την καρδιά και έκανα μεγάλη αμαρτία όταν έγραψα την εξής δήλωση: «Έχω παραιτηθεί από τα καθήκοντα του αρχιερέα. Υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρώ αδύνατο να συνεχίζω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και γι' αυτό, εφόσον μου το επιτρέπει το ιερό αξίωμά μου, θα ήθελα να εργαστώ ως χειρουργός. Αλλά δεν θα αρνηθώ ποτέ μου το αξίωμα του αρχιερέα». Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε και ξέχασα τόσο γρήγορα τη στιγμή εκείνη που μου παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος και με ρώτησε: «Αγαπάς με?» «Μόσχε τα αρνία μου. Ποιμένε τα πρόβατά μου». Βρίσκω την εξήγηση μόνο στο γεγονός πως μου ήταν πολύ δύσκολο να αποκοπώ τελείως από τη χειρουργική. Μετά τη δήλωσή μου, ένα αντίγραφο της οποίας είχα αφήσει στο Μητροπολίτη Σέργιο, όχι μόνο δεν με άφησαν ελεύθερο όπως συμβαίνει στους άλλους εξόριστους που έχουν κληθεί στον ειδικό εκπρόσωπο της ΓΠΟ, αλλά με έστειλαν πίσω στον Αρχάγγελο και προσέθεσαν άλλον ένα χρόνο στην εξορία μου. Μόνο στα τέλη του 1933 φέθηκα ελεύθερος και έφυγα για τη Μόσχα. Ο Θεός βέβαια γνώριζε πως ήταν άλλο ένα βήμα προς την αμαρτία και με προειδοποίησε με εκτροχιασμό του τρένου, γεγονός που με τρομοκράτησε μονάχα και δεν με νουθέτησε καθόλου. Μόλις έφτασα στη Μόσχα, επισκέφθηκα τη Γενική Γραμματεία του Επιτρόπου και Μητροπολίτου Σεργίου. Ο γραμματέας του με ρώτησε αν ήθελα να αναλάβω μια από τις κενές επισκοπικές έδρες. Εγκαταλελειμμένος από τον Κύριο, με χαμένα τα μυαλά, νηθίστηκα περισσότερο στην αμαρτία και την ανυπακοή μου στο θέλημα του Θεού. Ποίμενε τα πρόβατά μου και απάντησα: «Όχι, δεν θέλω την έδρα.

ύστερα έχοντας την πρόθεση να επιστρέψω στην Τασκένδη έγραψα στο Μητροπολίτη Αρσένιο, αλλά από την απάντηση που πήρα κατάλαβα πως δεν θα χαρήκε πολύ να με δει. Πριν τελειώσει η εξορία μου στον Αρχάγγελο, είχα στείλει στον Υπουργό Υγείας, τον Βλαντιμίρσκι, ένα γράμμα στο οποίο τον παρακαλούσα να μου δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθώ με την έρευνα πάνω στο θέμα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων σε ένα από τα ειδικά ερευνητικά κέντρα. Για κακή μου τύχη αποφάσισα να με ρυμνήσω ο ίδιος για την υπόθεση. Ο Υπουργός Βλαντιμίρσκι δεν με δέχτηκε και με έστειλε στον αναπληρωτή του. Του ζήτησα να οργανώσει ένα ειδικό ερευνητικό Ινστιτούτο Χειρουργικής των Πυογόνων Λοιμόξεων για να μπορώ να ασχοληθώ σοβαρά με το θέμα. Με άκουσε με πολύ συμπάθεια και μου υποσχέθηκε να συζητήσει το θέμα με τον διευθυντή της πειραματικής ιατρικής, καθηγητή Φιόδωροφ, τον οποίο περίμενα σύντομα. Προς χαρά του διαβόλου και για προσωπική μου δυστυχία με χαροποίησε πολύ το γεγονός αυτό, αλλά ο Θεός που με φύλαγε και κατεύθυνε τα βήματά μου με έσωσε από την καταστροφή. Ο καθηγητής Φιόδωροφ αρνήθηκε να επιτρέψει σε έναν επίσκοπο να διευθύνει το Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας.

δυνατή κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες, εν θλίψεση. Ψαλμός ένατος, στίχος 22. Ο επίσκοπος ιατρός Λουκάς μέχρι τώρα εργαζόταν θαυμάσια, διακονώντας τους ανθρώπους και με τις δύο ιδιότητές του, όπως ο προστάτης του Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ο ιατρός. Ήταν ένας αληθινός ποιμένας και ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Πραγματικός ιατρός ψυχών και σωμάτων. Ένας σπάνιος αλλά θαυμάσιος συνδυασμός. Και η χάρη του Θεού τον επισκίαζε, τον βοηθούσε, τον στήριζε. Είχε διανύσει ένα τόσο δύσκολο δρόμο. Είχε προσφέρει τόσα πολλά. Είχε δώσει τον εαυτό του ολόκληρο στον Θεό και στο λαό του. Όπως όμως βλέπουμε στους βίους των Αγίων και στα συγγράμματά τους, κάποτε η χάρη του Θεού υποστέλλεται και εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Αυτή η υποστολή της χάρης είναι ένα οδυνηρό βίωμα για τον αγωνιστή που έχει κάποιες χαριτωμένες εμπειρίες. Ο άνθρωπος τότε υποφέρει, οι πειρασμοί τον περικυκλώνουν, ο εσωτερικός πόλεμος εντείνεται, η πίστη μειώνεται και ο ίδιος κινδυνεύει. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

χάρη δείχνει την παρουσία της, τότε όλα είναι υποφερτά. Κάποτε όμως για λόγους καθαρά προνοητικούς συστέλνει την παρουσία της και τότε ο άνθρωπος χάνει την ελπίδα του και μειώνεται ο ζήλος και αυτή ακόμα η πίστη της αμπλύνεται. Αυτές είναι οι πιο σκληρές στιγμές στην πνευματική ζωή, γιατί αν εδώ δεν κρατήσει ο Θεός, δεν αντέχει ο άνθρωπος. Ο διαβολικός πόλεμος δεν φύγεται μέλους ή μέρους ή καταστάσεως, αλλά ανάλογα με τις περιστάσεις και επιτίθεται και ανθίσταται στις δικές μας αποφάσεις. Ο κυριότερος όμως στόχος του είναι να χτυπήσει την πίστη και έτσι να ρεζιλέψει τον άνθρωπο ως προδότη και αρνητή. Αν το επιτύχει αυτό, καταφέρνει κέργιο πλήγμα, γιατί κόβει την προθυμία και το ζήλο, δηλαδή το κεφάλι, και έτσι κυριεύει άκοπα όλο του το σώμα. Τα πάντα γίνονται για την πίστη, αλλά και τα πάντα η πίστη τα περικρατεί. Αν τρανταχτεί η πίστη, τότε όλα σύονται και η γραμμή του μετόπου λυγίζει. Και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος συμπληρώνει: «Χάρη τη Θεού ημί ο ημί. Αν με εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, θα με δείτε να γυρίζω στα χειρότερα καταγώγια. Οι αιτίες είναι πολλές. Ο επίσκοπος Λουκάς βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Από ό,τι τονίζει, η αιτία ήταν η ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και στην κλίση του. Η περίοδος που είχε αρχίσει ήδη από την επιστροφή του στη Στασκένδη με την παρέτηση και συνταξιοδότησή του, τώρα βρισκόταν στο απόγειό της. Ο ομολογητής επίσκοπος Λουκάς σαν να βρισκόταν σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Εγκαταλειμμένος από όλους, πάλευε με τα αφρισμένα κύματα, έχοντας φτάσει στα όρια της απόγνωσης. Όλες οι πόρτες που χτύπησε ήταν κλειστές. Ούτε στη Μόσχα μπορούσε να μείνει, ούτε στην Στασκένδη. Η διήγησή του αποκτάει έναν εξομολογητικό χαρακτήρα. Δεν είχα τι να κάνω και που να πάω, αλλά στο τραπέζι που έκανε ο Μητροπολίτης Σέργιος, ένας από τους αρχιερείς με συμβούλευσε να πάω στην Κριμαία. Χωρίς να υπάρχει κάποιος λογικός σκοπός, άκουσα τη συμβουλή του και πήγα στην πόλη Θεοδοσία, στην περιοχή της Κριμαίας. Εκεί ένιωσα τον εαυτό μου χαμένο και εγκαταλειμμένο από τον Κύριο. Έτρωγα σε μια βρώμικη ταβέρνα, έμενα στο σπίτι ενός αγρότη και τέλος αποφάσισα να ξαναγυρίσω στον Αρχάγγελο, όπου για άλλους 2 μήνες δεχόμουν ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία. Στον Αρχάγγελο εγκαινίαζαν τότε ένα καινούριο ιατρικό ινστιτούτο και μου πρότειναν να αναλάβω την έδρα της χειρουργικής. Αρνήθηκα. Και όταν αργότερα συνήλθα, έφυγα για την Τασκένδη. Ήταν αδύνατο όμως να παραμείνω περισσότερο στην Τασκένδη, ενοχλώντας τον Μητροπολίτη Αρσένιο με την παρουσία μου. Ξέπεσα τόσο πολύ που έβαλα τα πολιτικά μου ρούχα και πήγα ως σύμβουλος από το Υπουργείο Υγείας στο νοσοκομείο του Αντιζάντ. Σε αυτό το νοσοκομείο του Αντιζάντ, ο επίσκοπος Λουκάς χειρουργούσε, δίδασκε τους φοιτητές και τους άλλους γιατρούς. Όμως η συνείδησή του τον βασάνιζε. Τον έλεγχε για την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και για το ότι είχε βάλει σε δεύτερη μοίρα την αρχιεροσύνη του. Συνεχίζει την εξομολόγησή του. Εκεί ένιωσα ότι η χάρη του Θεού με εγκατέλειψε. Οι εγχειρήσεις μου ήταν ανεπιτυχείς. Είχα αφήσει την αρχιεροσύνη και είχα κρατήσει ένα ρόλο ανάρμοστο για επίσκοπο, το ρόλο του καθηγητή, και τιμωρήθηκα από τον Κύριο. Κόλλησα τον τροπικό πυρετό του Παπαράτσι, ο οποίος μου έφερε επιπλοκές με αποτέλεσμα την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του αριστερού ματιού. Έφυγα για την Τασκένδη και ανέλαβα στο νοσοκομείο τη διεύθυνση ενός μικρού τμήματος της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων για 25 κρεβάτια. Αργότερα το τμήμα αυτό του νοσοκομείου επεκτάθηκε σε 50 κρεβάτια. Έμαθα για τη μέθοδο του Ελβετού οφθαλμιάτρου Γκοπέν, ο οποίος πετύχαινε 60 έως 80% στις επεμβάσεις της αποκόλλησης που έκανε. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε πολλές χώρες και στη Μόσχα με αυτή τη μέθοδο χειρουργούσε ο καθηγητής Οντιντσόφ. Άφησα τη δουλειά μου στο τμήμα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων και πήγα στη Μόσχα στην κλινική του καθηγητή Οντιντσόφ. Μου έκανε
έκανε την επέμβαση κατά τη μέθοδο του Γκοπέν δύο φορές, επειδή στην πρώτη επέμβαση δεν εντόπισε σωστά τον άφηβλη στροειδή χιτώνα του οφθαλμού. Μετά την εγχείρηση ήμουν ξαπλωμένος, τα μάτια μου ήταν δεμένα και αργά το βράδυ με κυρίευσε και πάλι το πάθος να συνεχίσω την έρευνά μου στην χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Σκέφτηκα να ξαναγράψω στον Υπουργό Υγείας και με αυτές τις σκέψεις αποκοιμήθηκα. Σώζοντάς με ο Κύριος, μου έστειλε εκείνο το προφητικό όνειρο το οποίο θυμάμαι ακόμη και σήμερα, με κάθε λεπτομέρεια.

είδα σαν να βρισκόμουν σε μια άδεια εκκλησιά, όπου το μόνο φωτισμένο σημείο ήταν το ιερό. Στην εκκλησία λίγο πιο πέρα από το ιερό υπήρχε αρνάκα ενός οσίου, καλυμμένη.

Το πτώμα. Πίσω και δίπλα στο ιερό είδα τους φοιτητές και τους γιατρούς να καπνίζουν τσιγάρα και εγώ να τους κάνω μάθημα ανατομίας πάνω στο πτώμα. Ξαφνιάστηκα από ένα χτύπο και όταν γύρισα το κεφάλι μου είδα ότι είχε πέσει το σκέπασμα από τη λάρνακα του οσίου. Ο Όσιος ανακάθισε μέσα στη λάρνακα και με κοίταζε με ένα βλέμμα γεμάτο παράπονο. Ξύπνησα τρομαγμένος. Παραμένει αδιανόητο για μένα μέχρι σήμερα πως δεν με νουθέτησε καθόλου αυτό το όνειρο.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

ψυχολογική κατάσταση του επισκόπου Λουκά ήταν τότε πολύ άσχημη. Ο έλεγχος της συνείδησής του τον αναστάτωνε. Ζητώντας κάποια βοήθεια, έγραψε μια επιστολή σε ένα μεγάλο και έμπειρο πνευματικό πατέρα, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Απασίντζε. Του εξέθετε τον προβληματισμό του και ζητούσε τη γνώμη του αν έκανε καλά που άφησε την αρχιερατική του αποστολή και ασχολείται μόνο με την ιατρική. Ο αρχιεπίσκοπος του απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής. Ο επίσκοπος Λουκάς αναφέρει ότι η απάντησή του με καθησύχασε». Μετά τη δεύτερη εγχείρηση έμαθε ότι ο γιος του Μιχαήλ είχε ένα ατύχημα. Ταξίδευε από το Λένινγκραντ στη Μόσχα, το τρένο εκτροχιάστηκε και ο Μιχαήλ τραυματίστηκε άσχημα. Τον μετέφεραν σε νοσοκομείο του Λένινγκραντ και ο επίσκοπος Λουκάς, χωρίς να ολοκληρώσει τη θεραπεία του, έσπευσε στην Πετρούπολη για να βοηθήσει το γιο του. Αυτό όμως το ταξίδι επιδείνωσε τη δική του υγεία. Έχασε εντελώς την όρασή του από το χειρουργημένο μάτι.

απέστρεψε στην Ταρσκέντη. Συνέχισε την εργασία του στο νοσοκομείο. Η ημέρα του ξεκινούσε από την εκκλησία. Παρακολουθούσε την ακολουθία, προσευχόταν και έπειτα πήγαινε στο νοσοκομείο. Εξέταζε τους ασθενείς, χειρουργούσε, παρέδινε μαθήματα στους γιατρούς και στους φοιτητές, ενώ παράλληλα συνέχιζε εντατικά τις έρευνές του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, που συχνά είχε να κάνει με έρευνες πάνω σε πτώματα. Η συνείδησή του όμως δεν τον αφήνει, λέει ο ίδιος. Η σκέψη πως είναι απαράδεκτο να κάνει αυτή τη δουλειά ένας επίσκοπος δεν με άφηνε. Για άλλα 2 χρόνια συνέχισα την έρευνά μου, γιατί μου έδωσε τη μια μετά την άλλη σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνάς μου απετέλεσαν την υποδομή για το βιβλίο μου «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Παρακαλούσα τον Κύριο στις προσευχές μου να με συγχωρέσει για αυτή τη διετή έρευνα στον τομέα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων και μια φορά η προσευχή μου διακόπηκε από μια υπερκόσμια φωνή. «Γι' αυτό μη μετανοείς». Έτσι κατάλαβα πως τα δοκίμια ήταν ευάρεστα στον Κύριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ομολογούσα το όνομα του Κυρίου σε μια περίοδο έξαρσης της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Έκδοση των δοκιμίων για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Τελικά το φθινόπωρο του 1934, ύστερα από 10 χρόνια προετοιμασίας, κυκλοφορεί η περίφημη μελέτη του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Όλοι οι συνάδελφοι του Επισκόπου Λουκά, οι γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα, το δέχονται με μεγάλη χαρά. Η μελέτη αυτή γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Στις 3 πρώτες εκδόσεις κυκλοφόρησαν 60.000 αντίτυπα και αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Στάλιν. Το εγχειρίδιο έγινε το επιτραπέζιο βιβλίο των ιατρών. Άνοιγε νέους δρόμους στη χειρουργική και βοηθούσε αφάνταστα τους γιατρούς. Όλοι οι γιατροί συμφωνούν πως η μελέτη αυτή αποτελεί ένα πραγματικά κλασικό πόνημα, το οποίο αγγίζει όλα σχεδόν τα προβλήματα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων. Το περιεχόμενο του βιβλίου περιγράφεται με λόγο απλό, λιτό, σαφή και συνάμα επιστημονικό. Έτσι θα μπορούσε να γράφει μόνο ένας άνθρωπος που άρχισε την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος μόνος του, χωρίς τη βοήθεια και την καθοδήγηση άλλων. Την εποχή της αντιβίωσης, όταν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καταπολεμήσει ο γιατρός τοπίων εκτός από αυτόν της χειρουργικής επεμβάσεως, το βιβλίο αυτό ήταν απαραίτητο εγχειρίδιο και ο οποιοσδήποτε γιατρός έχοντάς του θα μπορούσε να κάνει τις πιο δύσκολες εγχειρήσεις στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των περιφερειακών νοσοκομείων. Ο καθηγητής Πολιανόφ έγραψε: «Δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο γραμμένο με τόσο γλαφυρό τρόπο, με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη προς τον άνθρωπο». Ο μεγάλος χειρουργός Γκρέκοφ μίλησε με ενθουσιασμό για το βιβλίο και το 1977 ο Κολεσόφ έγραφε στο Δελτίο Χειρουργικής: «Από τότε εδώ και 40 χρόνια κανένα λίγο πολύ σημαντικό έργο για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων δεν γράφηκε χωρίς παραπομπές στα δοκίμια και στο συγγραφέα τους, Επίσκοπο Λουκά. Τα αντίτυπα εξαντρούνταν αμέσως και κάθε φορά υπήρχε ανάγκη επανέκδοσης του βιβλίου». Πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι το βιβλίο είναι γραμμένο με πολύ αγάπη προς τον πάσχοντα άνθρωπο και προς τον αναγνώστη. Υπάρχουν μαρτυρίες ακόμη και αθέων, οι οποίοι γράφουν πως ακόμη και αν δεν ξέρει ο αναγνώστης ότι ο συγγραφέας των δοκιμίων είναι ο επίσκοπος Λουκάς, δεν μπορεί να μην αντιληφθεί πως το βιβλίο γράφηκε από χριστιανό. Υπάρχουν σελίδες που δείχνουν με πόση αγάπη έγραφε το βιβλίο, αλλά και με πόση ευαισθησία συμπεριφερόταν στον ασθενή. Στην εισαγωγή του έγραφε: «Η δύσκολη πορεία του αγροτικού αυτοδίδακτου χειρουργού με έμαθε μερικά πράγματα που τώρα στο τέλος της χειρουργικής μου δραστηριότητας θα ήθελα να μοιραστώ με τους νεότερους συναδέλφους μου για να διευκολύνω το έργο τους». Σε άλλες σελίδες επίσης τόνιζε ο επίσκοπος Λουκάς στα δοκίμια:
Ξεκινώντας την εξέταση, ο ιατρός πρέπει να έχει υπόψη του όχι μόνο την κοιλιακή χώρα αλλά και τον ασθενή εξ ολοκλήρου, τον οποίο δυστυχώς οι γιατροί συνήθως αποκαλούν περίπτωση. Ο άνθρωπος φοβάται και είναι απελπισμένος, η καρδιά του σπαρταρά, όχι μόνο με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, αλλά και με τη μεταφορική της σημασία. Γι' αυτό όχι μόνο πρέπει να δυναμώσετε την καρδιά του με καμφορά ή ντίγκουλεν, αλλά πρέπει να απαλλάξετε τον ασθενή από το άγχος και την ψυχολογική φόρτιση. Ο ασθενής δεν πρέπει να δει το χειρουργικό τραπέζι, τα έτοιμα εργαλεία, τους ανθρώπους με ιατρικές μπλούζες, με τις μάσκες στα πρόσωπα και με τα γάντια στα χέρια. Κοιμήστε τον, εκτός του χώρου του χειρουργείου. Επίσης φροντίστε να είναι ζεστός καθ' όλη τη διάρκεια της εγχειρήσεως, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στον ιατρικό κόσμο της Ταρσκένδης, ο επίσκοπος Λουκάς ήταν ένα πρόσωπο που ενέπνεε το σεβασμό. Ο ίδιος με χαρά μετέδιδε τις γνώσεις του, την τέχνη του, τις εμπειρίες του σε όλους τους γιατρούς που του ζητούσαν. Παράλληλα προσπαθούσε να τους εμπνεύσει ένα άλλο ήθος. Συνεχώς τόνιζε πως ο ιατρός πρέπει να αγαπάει τον άρρωστο, να θυσιάζεται γι' αυτόν και να κάνει το παν για να του σώσει τη ζωή. Οι συνάδελφοι και οι μαθητές του ομολογούν πως ο επίσκοπος γιατρός Λουκάς δυσανασχετούσε όταν έβλεπε γιατρούς φιλοχρήματους, στιγνούς εκμεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου, αδιάφορους και ψυχρούς που βλέπουν τον άρρωστο σαν αντικείμενο και ενδιαφέρονται περισσότερο για την περίπτωση, για την αρρώστια παρά για το πως αισθάνεται ο άρρωστος και πόσο υποφέρει. Ήταν κάτι που τον εξόργιζε και δεν το άντεχε, γιατί είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως χωρίς πραγματικό πόνο για τον άνθρωπο η ιατρική όχι μόνο δεν μπορεί να είναι επιστήμη, αλλά γίνεται μια ανέσχυντη και κτηνώδης απάτη. Την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Υγείας του Ουσμπεκιστάν ανακοίνωσε πως αναγορεύει διδάκτορα τον καθηγητή Βόινο Γιασενέτσκι για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην ιατρική επιστήμη. Κάποτε τον ειδοποίησαν επειγόντως να μεταβεί αεροπορικός στο Σταλιναμπάντ για να χειρουργήσει έναν ετοιμοθάνατο κομματικό. Ο επίσκοπος δέχτηκε, ταξίδεψε ως εκεί και η επέμβασή του ήταν επιτυχής. Οι αρχές της πόλης του πρότειναν να μείνει για να εργαστεί στην πόλη τους. Ο επίσκοπος τους απάντησε πως θα δεχθεί με την προϋπόθεση ότι θα χτίσουν μια εκκλησία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρόταση απορρίφθηκε και ο ίδιος επέστρεψε στην Ταρσκένδη.

χρόνια ειρηνικά. Τα χρόνια 1935-1936 ήσαν πολύ ήρεμα και ειρηνικά για τον επίσκοπο Λουκά. Εργάζεται στο νοσοκομείο εντατικά, αλλά παράλληλα ζει ζεστές οικογενειακές στιγμές, κάτι που του έλειψε όλα αυτά τα χρόνια των εξοριών και των περιπλανήσεων. Από τα παιδιά του δοκιμάζει αρκετές χαρές. Τα τρία ακολούθησαν την ιατρική επιστήμη, αν και διπλά ορφανά, με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφεραν πολύ καλά. Τα χρόνια αυτά αρχίζουν να εργάζονται ως ιατροί ή ερευνητές, αξιοποιώντας την παρακαταθήκη του διάσημου επιστήμονα πατέρα τους. Κοντά του έχει δημιουργηθεί και ένα μικρό άτυπο μοναστήρι από τις δύο μοναχές Βαλεντίνη και Λουκία, που τον είχαν ακολουθήσει στην εξορία. Μαζί του ήταν και ο 50χρονος μοναχός Μελέτιος, ο οποίος εργαζόταν ως οδοκαθαριστής στο Δήμο Τασκένδης. Και οι τρεις τους ήταν τα πιο αγαπημένα πνευματικά του παιδιά. Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε πως στα χρόνια του κομμουνισμού είχαν καταργηθεί όλα σχεδόν τα μοναστήρια στη Σοβιετική Ένωση. Πολλοί όμως γίνονταν μοναχοί κρυφά και ζούσαν στον κόσμο, εργάζονταν σε διάφορες εργασίες ή υπηρεσίες, αλλά στο σπίτι τους εκτελούσαν κανονικά τα μοναχικά τους καθήκοντα. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις όχι μόνο μεμονωμένων κρυφών μοναχών, αλλά και κρυφών αδελφοτήτων. Μοναχών δηλαδή που εργάζονταν σε διάφορες υπηρεσίες, εργοστάσια και αλλού, αλλά έμεναν μαζί σε διαμερίσματα ή σπίτια και το οίκημά τους είχε μετατραπεί σε κρυφό μοναστήρι. Κάπως έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και το μοναστήρι του επισκόπου Λουκά με τις δύο μοναχές και τον οδοκαθαριστή μοναχό Μελέτιο. Ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς είχε βρει σταδιακά την εσωτερική του γαλήνη. Η περίοδος των εσωτερικών αναστατώσεων, αμφιταλαντεύσεων, περιπλανήσεων είχε αρχίσει από καιρό να υποχωρεί. Είχε ξαναβρει την πρώτη αγάπη. Και αυτό ακτινοβολούσε. Με τον Μητροπολίτη Αρσένη ο πάγος είχε σπάσει. Ανέπτυξε μαζί του μια πολύ ζεστή και αδελφική σχέση. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος αγαπούσε πολύ τον επίσκοπο Λουκά αλλά και την οικογένειά του. Τον επισκεπτόταν συχνά στο σπίτι, συζητούσε εγκάρδια με τα παιδιά του και τη Σοφία Σεργέγευνα. Άκουγε με πολύ προσοχή τις θέσεις, τις προτάσεις, τις επισημάνσεις, αλλά και τα κηρύγματα του επισκόπου Λουκά. Του χάρισε και δύο φωτογραφίες του. Στη μια έγραφε «Τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε δια σου, αδελφέ». Για τον εαυτό του έλεγε συνέχεια «Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε, των δρόμων τετέλεκα». Πράγματι, στις 10 Φεβρουαρίου 1936 ο Μητροπολίτης Αρσένιος, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία, ανεχώρησε για την Άνω Ιερουσαλήμ.

Χριστός να συμμεριστούμε το ακάνθινο στεφάνι του, γερόντισσα Γαβριηλία. Η τρομοκρατία και οι πρώτες εκαθαρίσεις. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 η Σοβιετική κοινωνία μπαίνει σε μια δραματική περίοδο που λίγο είναι γνωστή. Γράφει ο Άρθουρ Κέστλερ στο βιβλίο του «Ο Κομισάριος». Πέρασα το χειμώνα του 1932-33 κυρίως στο Χάρκοβο, τότε πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ήταν ο καταστρεπτικός τότε χειμώνας μετά το πρώτο κύμα της κολεκτιβοποιήσεως της γης. Οι χωρικοί είχαν σκοτώσει τα ζώα τους, είχαν κάψει, κρύψει τη σοδειά τους και πέθαναν από την πείνα και τον τύφο. Υπολογίζεται ότι μόνο στην Ουκρανία οι θάνατοι έφτασαν τα 2 εκατομμύρια ανθρώπων. Το να ταξιδέψει στην Ήπεθρο ήταν σκληρή δοκιμασία. Η σιδηροδρομική σταθμή ήταν γεμάτη χωρικούς που ζητιάνευαν με πρισμένα χέρια και πόδια. Οι γυναίκες σήκωναν στα παράθυρα των βαγονιών τερατώδη μωρά με πελώρια κεφάλια που έγερναν βαριά, με πόδια σαν καλαμάκια, με πρισμένες πεταγμένες κοιλιές. Μπορούσες να ανταλλάξεις ένα καρβέλι ψωμί με ουκρανικές και ντυτές μαντήλες, με εθνικά κοστούμια και κλειδοσκεπάσματα. Κάτω από το παράθυρο του ξενοδοχείου μου στο Χάρκοβο όλη τη μέρα περνούσαν κηδείες. Στο Χάρκοβο είχε κοπεί το ηλεκτρικό. Στην πόλη δεν υπήρχε φως και τα τραμ δούλευαν μόνο μια ώρα την ημέρα για να μεταφέρουν τους εργάτες στα εργοστάσια και να τους γυρίζουν πίσω. Δεν υπήρχαν καύσιμα ή βενζίνη στην πόλη και ο χειμώνας ήταν εδρημής. Ακόμη και για την Ουκρανία με θερμοκρασίες που έφταναν το 30 υπό το 0. Η ζωή έμοιαζε να έχει σταματήσει, όλος ο μηχανισμός βρισκόταν στα πρόθυρα της καταρρεύσεως. Αυτές ήσαν οι συνθήκες που όθησαν την παλαιά φρουρά των Πολσεβίκων στην αντιπολίτευση κατά του Στάλιν, στη χλιαρή συνωμοσία της απογνώσεως. Αυτή ήταν η πραγματική προϊστορία των εκαθαρίσεων και των δικών. Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι η τεράστια πλειοψηφία του λαού στη Μόσχα δεν είχε ιδέα για το τι γινόταν στο Χάρκοβο. Και ακόμη λιγότερο για το τι γινόταν στην Τασκέντη, στον Αρχάγγελο ή στο Βλαδιβοστόκ. 12 ημέρες ταξίδι με το σιδηρόδρομο σε μια χώρα που τα ταξίδια επιτρέπονταν μόνο στους κυβερνητικούς υπαλλήλους και οι ταξιδιώτες αυτοί δεν ήσαν ομιλητικοί. Η απέραντη χώρα ήταν σκεπασμένη από ένα κάλυμα σιωπής και κανείς έξω από το μικρό κύκλο των μεμοιημένων δεν μπορούσε να σχηματίσει μια συνολική εικόνα της καταστάσεως. Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, νέα διατάγματα προστίθενται που αλυσοδένουν το σοβιετικό πολίτη. Στη ζωφερή αυτή περίοδο τα στρατόπεδα γέμισαν ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους. Ο Σοσενίντζιν κατά μέσο όρο υπολογίζει πως γίνονταν 40.000 εκτελέσεις το μήνα. Ο Ζιλ Μοκ αναφέρει: έχοντας ζήσει 3 γεμάτους μήνες στη Μόσχα στα 1924 όταν πέθανε ο Λένιν, έχοντας επιστρέψει σε αυτή με ποικίλες ευκαιρίες από τότε και έχοντας διατρέξει τη χώρα από τη Βαλτική στη Μαύρη Θάλασσα και από τη Ρίγα στην Κεντρική Ασία, δηλαδή 2.000 χιλιόμετρα από το βορρά στο νότο και 3.000 χιλιόμετρα από τη Δύση στην Ανατολή, σημείωσα τις αναρρύθμιτες δολοφονίες που διατάχθηκαν. Τα στρατόπεδα του σοφρονισμού με την εργασία αριθμούσαν 5 εκατομμύρια κρατουμένων το Γενάρη του 1937. 7 εκατομμύρια άλλων θυμάτων είχαν συλληφθεί στη διάρκεια των χρόνων 37-38, έτσι ώστε ο εξόριστος πληθυσμός θα είχε φτάσει τα 12 εκατομμύρια ανθρώπων. Αν μέσα στην ίδια περίοδο δεν είχαν εκτελεστεί 1 εκατομμύριο μέσα στα στρατόπεδα και αν 2 εκατομμύρια δεν είχαν πεθάνει από αιτίες περισσότερο ή λιγότερο φυσικές. Ο σοφρονιζόμενος πληθυσμός συναριθμούσε έτσι 9 εκατομμύρια στο τέλος του 38, που από αυτά το 1 εκατομμύριο ήταν στη φυλακή και τα 8 εκατομμύρια στα στρατόπεδα σοφρονισμού. Με την εργασία στα στρατόπεδα με το σκληρό καθεστώς
στα αφρικτικά.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

τέταρτη σύλληψη. Το 1937 τη διεύθυνση της ΝΚΒΔ, δηλαδή Επιτροπή του Λαού για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, αναλαμβάνει ο Γεζόφ, συνεργάτης του Στάλιν, και με δική του έμπνευση βασιλικότερος του βασιλέως, καθένας που θεωρείται ο εχθρός του λαού και της σοβιετικής εξουσίας, συλλαμβανόταν, δοκίμαζε τη φρίκη της ανάκρισης, της φυλακής, της εξορίας, των γκουλάγκ, του φεκισμού. Στρατιές ολόκληρες αθώων πολιτών οδηγούνται στο μαρτύριο. Ανάμεσά τους πολλοί κληρικοί και πιστοί από τη Δίνη, αυτή δεν μπόρεσε να ξεφύγει, και ο επίσκοπος Λουκάς. Τότε οι συλλήψεις απλώνονται στους δρόμους και στα σπίτια σαν επιδημία, και βέβαια γίνονταν νύχτα. Αυτό είχε το σκοπό του. Ένα βράδυ δύο κομματικοί με πολιτικά ρούχα, ο ένας αστυνομικός και ο άλλος οδοκαθαριστής, ήλθαν στο σπίτι του επισκόπου Λουκά. Ήταν τότε 60 χρόνων. Μόλις τους είδε, κατάλαβε ότι αρχίζει για αυτόν μια νέα περιπέτεια, και μάλιστα σε τέτοια ηλικία που και οι σωματικές δυνάμεις του με την επισφαλή υγεία υποστέλλονται. Ακολούθησε η παραδοσιακή σύλληψη, η έρευνα του διαμερίσματος, η διάρρηξη και το άνοιγμα, το ρίξιμο κατά γης και το ξερίζωμα από τους τοίχους, το πέταγμα των πραγμάτων που βρίσκονται στις ντουλάπες και στα τραπέζια, το τίναγμα, το σκόρπισμα, το σχίσιμο και το σόριασμα βουνών από σκουπίδια στο πάτωμα, και το τρίξιμο κάτω από τις μπότες. Και δεν υπάρχει τίποτε ιερό όσο διαρκεί η έρευνα.

Οι δύο κομματικοί ήξεραν καλά το μάθημα. Χωρίς πολλές εξηγήσεις μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν τις έρευνες. Πρώτη δουλειά ήταν να ξεκρεμάσουν και να πετάξουν τις εικόνες στη μέση του δωματίου. Έπειτα άνοιξαν τα συρτάρια, τα ντουλάπια. Βρήκαν ένα κουτί με τα γράμματα της μακαρίτισσας της γυναίκας του. Τα άνοιξαν, τα ερεύνησαν. Στη συνέχεια άρχισαν να πετάνε στη μέση του δωματίου τα βιβλία, τα ρούχα, τα χειρόγραφα. Ο επίσκοπος καθόταν αμήλυδο σε μια γωνιά και παρακολουθούσε με θλίψη. Σε μια στιγμή ο ένας ζήτησε ειρωνικά την άδεια να καπνίσει. Ο επίσκοπος του απάντησε: «Ψάχνετε στα γράμματα της γυναίκας μου, κάνετε το σπίτι άνω κάτω και ρωτάτε. Συνεχίστε, κάντε ό,τι άλλο θέλετε». Σαν τέλειωσαν την έρευνα, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην ασφάλεια, όπου άρχισαν τα βασανιστήρια και οι ανακρίσεις. Στο αρχείο της ΚΑΠΚΕΜΠΕ, της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν, σώζεται μέχρι σήμερα ο φάκελος του επισκόπου Λουκά. Σε μια από τις σελίδες του φακέλου υπάρχουν και φωτογραφίες που τις δημοσιεύουμε. Στις δύο πρώτες, σαν φάση και προφίλ, φαίνεται γέροντας 60 χρονών με άσπρο μαλλιά και γένια, ντυμένος στη στολή του καταδίκου. Στην τρίτη, κουρεμένος, ξερισμένος, με τη σφραγίδα του πόνου, της θλίψης, του μαρτυρίου, τυπωμένη στο πρόσωπό του. Τη σύλληψη του επισκόπου Λουκά ακολούθησαν και συλλήψεις άλλων κληρικών της περιοχής. Μεταξύ αυτών ήταν και ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Μπόρις Σεπούλιν, ο αρχιμανδρίτης Βαλεντίν Λιεχόφσκι, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Αντρέιεβ, ο αρχιδιάκονος Ιβάν Σερέντα και άλλοι. Η κατηγορία ήταν ότι όλοι αυτοί ίδρυσαν παράνομη αντιδραστική κληρομοναχική οργάνωση με σκοπό τον αγώνα κατά της σοβιετικής εξουσίας και επιστροφή της χώρας στον καπιταλισμό. Ακόμη τους κατηγορούσαν ότι συνεργάζονταν με ξένες μυστικές υπηρεσίες, παίζοντας κατασκοπευτικό ρόλο, και ότι συνωμοτούσαν κατά της εξουσίας. Ειδικά για τον επίσκοπο Λουκά είχαν ετοιμάσει μια ακόμη ξεχωριστή κατηγορία, ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων. Ο Λάτσης, αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος έκανε τις ανακρίσεις, ονόμαζε τον επίσκοπο Λουκά χειρουργό που βλάπτει και καταστρέφει τον άνθρωπο. Από την ημέρα της σύλληψής του δεν του επιτράπηκε καμιά επαφή με τους δικούς του, ούτε με τον έξω κόσμο.

Φυλάκιση και πρώτη αλυσιδωτή ανάκριση. Εμπνευστής της καταδίωξης της Εκκλησίας ήταν τότε ο Γεζόφ. Η Εκκλησία συμπορεύτηκε στον δρόμο του μαρτυρίου με εκατομμύρια άλλους απλούς πολίτες. Η άθεη εξουσία για μία ακόμη φορά προσπάθησε να στείλει το Θεό στη φυλακή και στη Σιβηρία. Στην Ταρσκένδη ακολούθησαν τη γραμμή της Μόσχας από την αρχή της σύλληψης όσο και στην ανάκριση. Στην περίοδο αυτή επιτράπηκαν και τα μεσανιστήρια. Γι' αυτό και η πιο σκληρή εποχή των ανακρίσεων ήταν τα μέσα του 1938. Όσο πιο απίθανη ήταν η κατηγορία, τόσο πιο σκληρή γινόταν η ανάκριση για να αποσπάσουν την ομολογία. Ένα φοβερό μαρτύριο στο οποίο υποβάλλονταν οι κρατούμενοι ήταν η αλυσιδωτή ανάκριση κάτω από το εκτυφλωτικό φως της λάμπας ή του προβολέα. Αυτή η μέθοδος οδηγούσε σε πλήρη σύνθλιψη του κατηγορουμένου. Δύο και τρεις ανακριτές να διαδέχονται ο ένας τον άλλο σε μια συνεχή ανάκριση. Μερόνυχτα ολόκληρο. Ο κρατούμενος ήταν στυλωμένος σε μια καρέκλα. Οι ανακριτές άλλαζαν ανά 8 ώρες, αλλά ο κατηγορούμενος παρέμενε εκεί, χωρίς να μπορεί να κοιμάται ούτε μέρα ούτε νύχτα. Ο άνθρωπος τότε φτάνει σε απόγνωση, σε απελπιστική κατάσταση.

επίσκοπο Λουκά υπευλήθη σε αυτό το μαρτύριο που κράτησε 13 ολόκληρα μερόνυχτα από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 5 Δεκεμβρίου. Να πως περιγράφει τα φοβερά εκείνα 24 ώρα. Ήταν στα αλήθεια καθεστώς φρίκης, το καθεστώς Γεζόφ και για την Εκκλησία η πιο δύσκολη περίοδος. Στις ανακρίσεις οι συλληφθέντες υποβάλλονταν ακόμη και στα βασανιστήρια. Είχαν επινοήσει τη λεγόμενη μέθοδο αλυσιδωτής ανάκρισης, την οποία υποβλήθηκα κι εγώ. Αυτή η αλυσίδα συνεχιζόταν αδιαλείπτως μέρα και νύχτα. Οι ανακριτές άλλαζαν ο ένας τον άλλο, ενώ τον ανακρινόμενο δεν τον άφηνε να κοιμηθεί ούτε για μία στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Κήρυξα και πάλι απεργία πείνας και απήχα για πολλές ημέρες από την τροφή. Παρόλα αυτά με έβαλα να στέκω μόρθιο στη γωνία, αλλά εγώ ήμουν τόσο εξαντλημένος που έπεφτα κάτω. Είχα οπτικές και άλλων ειδών ψευδαισθήσεις. Άλλες φορές έβλεπα κίτρινα κοτοπουλάκια να τρέχουν στο δωμάτιο και έτρεχα να τα πιάσω. Έβλεπα τον εαυτό μου να στέκεται στο χείλος του γκρεμού μέσα στο οποίο έβλεπα ολοφώτιστη πόλη. Ένιωθα πως στη μέση μου έζωναν φίδια. Απαιτούσαν από μένα να παραδεχθώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπή, αλλά αντί για απάντηση τους παρακάλεσα να μου ξεκαθαρίσουν προς ποιου κράτους. Το όφελος δούλευα. Δεν μπόρεσαν βέβαια να μου απαντήσουν. 13 μερόνυχτα διήρκησε η ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας και αρκετές ήταν οι φορές που με πήγαν να μου ρίξουν νερό στο πρόσωπό μου για να συνέλθω. Επειδή δεν έβλεπα να μπαίνει τέλος σε αυτή την υπόθεση, αποφάσισα να τρομοκρατήσω τα στελέχη της ΜΚΒΔ και ζήτησα να δω το διοικητή της μυστικής υπηρεσίας και του είπα πως θα υπέγραφω όλα τα χαρτιά εκτός από την απόπειρα δολοφονίας του Στάλιν. Ανακοίνωσα την απόφαση να σταματήσω την απεργία πείνας και ζήτησα να μου φέρουν φαγητό. Σκέφτηκα να κόψω την κροταφική αρτηρία βάζοντας το μαχαίρι στον κρόταφο και χτυπώντας το στο χερούλι. Για να μου σταματήσουν το αίμα θα έπρεπε να βάλουν επίδεσμο στην κροταφική αρτηρία, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να γίνει με τις υπάρχουσες συνθήκες. Θα έπρεπε να με πάνε στο νοσοκομείο ή στη χειρουργική κλινική. Η πράξη μου αυτή θα δημιουργούσε σκάνδαλο στην Ταρσκέντη. Ο επόμενος στη σειρά τέλεχος της ΜΚΒΔ καθόταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Όταν μου έφεραν το φαγητό, ψηλάφισα χωρίς να με καταλάβουν τη λάμα του μαχαιριού και κατάλαβα πως δεν θα μπορέσω να κόψω με αυτό την κροταφική αρτηρία. Τότε αναπήδησα, βρέθηκα στη μέση του δωματίου και άρχισα να κόβω το λαιμό μου. Αλλά δεν μπόρεσα καν να κόψω το δέρμα. Το στέλεχος λες και ήταν γάτα, χύμιξε πάνω μου, άρπαξε το μαχαίρι και με χτύπησε στο στήθος. Με πήγαν σε ένα άλλο δωμάτιο και με έβαλαν να κοιμηθώ πάνω σε ένα τραπέζι και αντί για μαξιλάρι μου έδωσαν εφημερίδες. Παρόλη τη μεγάλη ταραχή που έζησα κοιμήθηκα και δεν θυμάμαι αν κοιμήθηκα για πολλή ώρα ή όχι. Με περίμενε έπειτα ο διοικητής της μυστικής υπηρεσίας για να υπογράψω τα ψέματα που επινόησαν για την κατασκοπία. Γέλασα. Μετά το φιάσκο της μεθόδου της αλυσιδωτής ανακρισεώς, την οποία υποβλήθηκα και η οποία κράτησε σχεδόν 2 εβδομάδες, με πήγαν πίσω στα υπόγεια της ΜΚΒΔ. Ήμουν τόσο εξαντλημένος από την απεργία πείνας και από τις ανακρίσεις, όταν πήγα στο αποχωρητήριο λιποθύμησα και έπεσα στο βρώμικο και μπρεγμένο πάτωμα. Με πήγα στο θάλαμο μεταφέροντάς με στα χέρια. Την άλλη μέρα με μετέφεραν με το μαύρο κόρακα στις κεντρικές φυλακές, όπου και παρέμεινα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για 8 μήνες. Ο μεγάλος θάλαμος ήταν γεμάτος από τους σκοτωμένους, οι οποίοι κοιμούνταν στους τριώροφους πάγκους και κάτω στο χώρο που υπήρχε μεταξύ των πάγκων στο πέτρινο πάτωμα. Για να πάω τη νύχτα στο αποχωρητήριο, το οποίο βρισκόταν μπροστά στην εξώπορτα, έπρεπε να διασχίσω το θάλαμο σκοντάφτοντας και πέφτοντας πάνω στους ανθρώπους. Παρόλο που μας στάλιζαν άσχημα, δεν επιτρεπόταν να ενδεχόμαστε δέματα. Ακόμη και τώρα θυμάμαι το γεύμα που μας είχαν δώσει στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είχαν βάλει σε ένα τεράστιο κάδο με ζεστό νερό ελάχιστη ποσότητα καλαμποκιού. Μέρες της φυλακής. Οι συνθήκες της φυλακής ήταν πράγματι πολύ άσχημες. Συγκρατούμενοι του Επισκόπου Λουκά και άλλοι μας διέσωσαν μερικές ακόμη εικόνες από την 8μηνη διαβίωσή τους στις φυλακές. Μεταξύ των συγκρατουμένων του ήταν και ένας μουσουλμάνος, ο Μουχαμάντ Ράιμ,
ξάδελφος του Εμίρη του Αφγανιστάν που ζήτησε πολιτικό άσυλο στη Σοβιετική Ένωση και κατηγορήθηκε για κατασκοπία. Ο Μουχαμάντ Ράιμ διηγείται πως στον ίδιο θάλαμο ήταν κρατούμενοι αξιωματικοί του Λευκού και του Κόκκινου στρατού, γραμματείς ή μέλη του κόμματος, καθηγητές, δημοκράτες, αναρχικοί και άλλοι. Δηλαδή άνθρωποι όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων. Για τον επίσκοπο Λουκά μιλάει με πολύ σεβασμό. Οι συγκρατούμενοι του πολλές φορές τον ειρωνεύονταν, τον προκαλούσαν σε πολιτικές συζητήσεις. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν δεχόταν να μιλήσει, ειδικά για πολιτικά θέματα. Με όλους ήταν ευγενικός και συγκρατημένος. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει σαν γιατρός οποιονδήποτε. Μοίραζε και το τελευταίο κομμάτι του ψωμιού που είχε με τους άλλους. Ο Μουχαμάντ Ράιμ θυμόταν αρκετές συζητήσεις που έκανε με τον επίσκοπο Λουκά και γνώριζε πολλά περιστατικά από τη ζωή του. Θυμόταν ακόμη πως ο επίσκοπος είχε γράψει ένα γράμμα από τη φυλακή στον Υπουργό Αμήνης Βοροσίλοφ, στον οποίο εξηγούσε το πόσο χρήσιμο ήταν το βιβλίο του στους ειρηνικούς καιρούς, πόσο μάλλον θα ήταν χρήσιμο στις συνθήκες πολέμου. Δεν ζητούσε την αποφυλάκησή του, αλλά μόνο να μπορεί να προμηθεύεται βιβλία από το σπίτι του και να μπορεί να απομονώνεται για 2 ώρες τουλάχιστον την ημέρα για να δουλεύει. Βέβαια δεν πήρε απάντηση. Μέσα στη φυλακή ομολογούσε ανοιχτά την πίστη του. Δεν έκρυβε πως καταδιωκόταν εξαιτίας της πίστεώς του. Έλεγε στον Ράιμ: «Μου λένε να βγάλω το ράσο, αλλά δεν θα το κάνω ποτέ. Το ράσο μέχρι το θάνατό μου θα μείνει μαζί μου. Δεν ξέρω τι θέλουν από μένα. Πιστεύω στον Θεό, βοηθάω τους ανθρώπους ως γιατρός, βοηθάω και ως ποιμένας της εκκλησίας. Ποιον βλάπτω? Σαν τα κοράκια ρίχνονται πάνω μου. Γιατί?» Τόση ήταν η επίδραση που εξασκούσε η μορφή του και η στάση του, που ύστερα από λίγο καιρό το κλίμα απέναντί του είχε αλλάξει εντελώς. Όλοι στο θάλαμο τον σέβονταν και πριν πάνε για ανάκριση του ζητούσαν την ευλογία του. Το γεγονός έγινε γνωστό στις αρχές και ο γιατρός των φυλακών, ο Μπόιεφ, τον κάλεσε στο γραφείο του. Του είχαν δώσει εντολή να τον πείσει να βγάλει το ράσο του, να μην δίνει ευλογία και γενικά να μην τραβάει την προσοχή. Η συζήτηση κράτησε ώρες ολόκληρες χωρίς ο επίσκοπος Λουκάς να πιστεί. Έδωσε στον Ομπόγεφ να καταλάβει με ευγενικό τρόπο αλλά και με σταθερότητα ότι αυτό που του ανέθεσαν να κάνει είναι υπεράνω των δυνάμεών του. Ένας άλλος συγκρατούμενος, ο καθηγητής δερματολόγος Ακόβ Μπιάν, που είχε μαθητεύσει στον επίσκοπο Λουκά όταν ήταν καθηγητής, παρατήρησε πως τα τόσα βάσανα και η διωγμή που υπέστη ο επίσκοπος όχι μόνο δεν τον καταράκωσαν, αλλά αντίθετα τον ενίσχυσαν και τον ανόρθωσαν. Διηγείται ακόμη πως ο επίσκοπος γονάτιζε 2 φορές την ημέρα και προσευχόταν στο θάλαμο στραμμένος προς την Ανατολή, αδιαφορώντας για τα όσα συνέβαιναν γύρω του. Ο θάλαμος γεμάτος ανθρώπους ταλαιπωρημένους, εξαγριωμένους, ξαφνικά ησύχαζε. Όσοι ήταν γύρω του, μουσουλμάνοι και άπιστοι, μιλούσαν ψιθυριστά και τα προβλήματα που μόλις τώρα είχαν κάνει τους ανθρώπους αυτούς έξω φρενών, λύνονταν σαν από μόνα τους.

τη διανομή του πρωινού συσιτίου, την ώρα που η ατμόσφαιρα στο θάλαμο άναβε, ο επίσκοπος καθόταν παραπλεύρος και στο τέλος κάποιος του έδινε ένα κομμάτι ψωμί. Αργότερα, όταν είχε τελειώσει η περίοδος της διοίκησης του Γεζόφ, επιτράπηκαν τα δέματα. Όσα έπαιρνε ο επίσκοπος Λουκάς από το σπίτι του, τα μοιραζόταν με τους συγκρατουμένους του. Δεν παραπονιόταν ποτέ και ποτέ δεν μιλούσε για τις κατηγορίες για τις οποίες δικαζόταν. Δεν παραπονέθηκε και μετά τα 13 μερόνυχτα λησονητής ανάκρισης. Λένε ότι κανείς δεν αντέχει πάνω από 13 μερόνυχτα. Μετά την ανησυδωτή ανάκριση, τον επίσκοπο Λουκά τον οδήγησαν στο στρατόνα, σέρνοντάς τον. Στη διάρκεια αυτής της ανάκρισης, σύμφωνα με μαρτυρία της κόρης του Ελένης, στο δωμάτιο εισέβαλαν αρκετές φορές κάποιοι υπάλληλοι, μασκαρεμένοι σε παλιάτσους, οι οποίοι αισχρολογούσαν, βλαστημούσαν και προέλεγαν στον επίσκοπο φρικτό θάνατο. Κατά την πρώτη εξαντλητική ανάκριση, στο τέλος του 1937, όταν είχε χάσει σχεδόν τις αισθήσεις του, τον ανάγκασαν να υπογράψει το πρωτόκολλο της ανάκρισης. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει η κατάθεσή του και η υπογραφή του. Βλέποντας την υπογραφή, καταλαβαίνει αμέσως κανείς ότι το χέρι του έτρεμε και δεν ήταν καθόλου σταθερό. Το πρωτόκολλο έγραφε: «Ο καθηγητής Βοίνο Γιασενέτσκι ήταν μέλος αντιεπαναστατικής παράνομης οργάνωσης, η οποία είχε σκοπό να πολεμήσει τη σοβιετική εξουσία και να επαναφέρει τη χώρα στο καπιταλιστικό σύστημα».

δεύτερη αλυσιδωτή ανάκριση, βασανιστήρια, επιδείνωση της υγείας του. Μεταφέρουμε δικές του αναμνήσεις από τις φρικτές αυτές ημέρες. Δυστυχώς έχω ξεχάσει πολλά από όσα έζησα σε αυτή τη φυλακή. Θυμάμαι μόνο πως με πήγαιναν στις ανακρίσεις στη Νίκα Ντεβέ και επίμονα απαιτούσαν να παραδεχθώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπία. Είχαν επαναλάβει την αλυσιδωτή ανάκριση κατά την οποία ο ανακριτής αποκοιμήθηκε. Μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας και τον ξύπνησε. Ο ανακριτής, ο οποίος πάντα ήταν πολύ ευγενικός μαζί μου, άρχισε να με χτυπάει στα πόδια με την πότα του. Σε λίγο, όταν συνήλθα πια από την ανάκριση, καθόμουν με σκυμμένο το κεφάλι και είδα πως απέναντί μου έστεκαν 3 στελέχη της Νίκα Ντεβέ και με παρακολουθούσαν. Είχανε δώσει εντολή να με πάνε στο υπόγειο της Νίκα Ντεβέ και να με βάλουν σε ένα πολύ μικρό απομονωτήριο. Οι στρατιώτες της φρουράς που μου έδιναν την αλαξιά ρούχων είδαν τις εκχυμώσεις στα πόδια μου και με ρώτησαν πως έγινε αυτό. Τους απάντησα πως με χτύπησε ο τάδε ανακριτής. Στο υπόγειο, στο απομονωτήριο, με βασάνισαν για μερικές ημέρες σε πολύ άθλιες συνθήκες. Αργότερα έμαθα πως τα αποτελέσματα της πρώτης ανάκρισης που μου έγινε σχετικά με την κατασκοπία στάθηκαν στη Μόσχα, αλλά θεωρήθηκαν ανεπαρκή και έπρεπε να γίνει έρευνα εκ νέου. Έτσι εξηγείται η τόσο μακρόχρονη κράτησή μου και η δεύτερη κατά σειρά ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας. Κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών ανακρίσεων, ο επίσκοπος Λουκάς δεν άντεξε. Με πρισμένα πόδια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της φυλακής. Διηγείται ο ίδιος ένα περιστατικό που συνέβη εκεί. Στο νοσοκομείο των φυλακών, με τη βοήθεια του Θεού, έσωσα τη ζωή ενός νεαρού κακοποιού που ήταν βαριά άρρωστος. Έβλεπα πως ο νεαρός γιατρός των φυλακών δεν καταλάβαινε καθόλου την αρρώστια του. Εξέτασα ο ίδιος τον ασθενή και διέγνωσα πως είχε κάνει απόστημα στο σπλήνα. Κατάφερα να πείσω τον γιατρό των φυλακών να στείλει αυτόν τον ασθενή στο νοσοκομείο που εργαζόταν ο μαθητής μου, ο γιατρός Ρόζενμπεργκ. Του έγραψα τι και πώς θα βρει κατά την εγχείρηση και αργότερα ο Ρόζενμπεργκ μου έγραψε πως όσα του είχα γράψει επιβεβαιώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια κατά την επέμβαση. Η ζωή του νεαρού κακοποιού ήταν εκτός κινδύνου και ύστερα από το συμβάν οι κρατούμενοι του τρίτου ορόφου με ευχαριστούσαν όταν έβγαινα βόλτα στην αυλή φωνάζοντας με όλες τις δυνάμεις των χορδών τους.

Επίσκοπος Άγιος Λουκάς. Του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Χριστέο Θεός, σου ελπίσιμον Κυρία δόξη, η Βασιλεύ ουράνιε παρά το πνεύμα της αληθείας, ο παντάρχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πλεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τες αμαρτίες ημών, δεύτε συγχώρες τες ομοίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πλεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννήθη το θέλημά σου ως εν ουρανότυπη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

Αμήν. Σώσον και των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση. Κατά βαρβάρο δρούμενο τόσο αφλά το δύο σταυρού πολίτευμα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Ο υψωθήσεντο σταυρό εκουσίω. Τι υπονήμα σου και πολιτεία. Του δημό δόρη Χριστέ ο Θεό. Έφραν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγών αυτή. Κατά των πολεμίων. Την συμμαχία έχει εν την συν. Όπλων ήνυσα εκ των τρόπεων. Την ίντια ήγη στον ασθενό να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται. Μη παρήδη αγαπητέ εκκλησίε μου πανείτε Θεοδόκε. Στρίξον των δόξων πολιτείαν. Σώζε ου ετέλεψε βασιλεύει και χωρίγει αυτή. Φρονόθεν την οίκην. Διότι έντε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Ελέησον

0: δόξα νε ψεύτη στα όρια πηγή, ειρήνη ανθρώπου ευρωδία. Δόξα νε ψεύτη στα όρια πηγή, ειρήνη ανθρώπου ευρωδία. Δόξα νε ψεύτη στα όρια πηγή, ειρήνη ανθρώπου ευρωδία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγκρεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγκρεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύνει αληθών τρέζουν πολύ επανίσθητα επ' εμέν. Πολύ λέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών είναι το Θεό αυτού. Σύρε, κύριε, αντιλήπτων μου ή δόξα μου την ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προστήρων και έκραξα και επικουσά με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψατε μου. Προβιδίσω μοιραίο του λαού, το κύκλο είναι επιθεμένον μη. Ανάστα, κύριε, σώσον με ο Θεό μου, ότι είσαι πάντα πάντα. Στου εχάντα Ματέο, οδόντα αμαρτωνό συνέτυψε, του κυρίου σου τρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι κυρίω αντιλήψατε μου. Κύριε μου, το θυμό σου ελέξει με, μια τελειγή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλου σου επάγησαν μη και πεστρίξα επεμέ την χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη τη οστέρη μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίε μου. Υπέραν την κεφαλή μου ως φορτίον βαρύ, ευαρύτησαν επ' εμέν. Προσώζησαν και σάψαν μόνο παίζουν προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάφθην ως τέλους, όλη την ημέρα σκυτοπάζουν πορευόμην. Ότι εψώε μου, εμπλήσαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρχή μου. Εκακώθεν και ταπεινώθεν ως φόδρα, οριόμεν από τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμό μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη. Εγκατέλειπε με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού που έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και εγκιστά μου από μακρόθων έστησαν και ξεβιάζοντο ή ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου ελάλησα ματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ούκ οικών και ως ιάλαλος ούκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ούκ ακούων και ούκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μη ποτέ επιχαρώσει μη η εχθρή μου και να σελευθεί επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλληγεδόμενο ποιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομή μου εγώ αναγγελώ και απερεμνήσω από τις αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και τε κατέοντα υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποειδώντες μη κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με. Επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως ερωθρίζω, δίψασε ψυχή μου, πως απλώσει εισάξιμεν γερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτε σαν το Αγίο όφθηση, του ειδήν δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσουν το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητο ευληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε επιθυμνή μου εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννή βοηθό μου και εν τη σκέπτη τρέχον σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτιν εζήτησε την ψυχή μου εισελέψονται. Εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται ισχύας δρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφαρτίστε επί το Θεό επενευθύστε πας ομοίων αυτό ότι ενεφράγει στόμα αλλού τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ ότι γίνει της βοηθός μου και εν της σκέπτου τρίχων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι εν ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκαξα και νυχθή εναντίον σου. Είσαι ελθέτων οποιόλους πως ευχή μου κλείναν το ούσο στη δεησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά το καταπενόντων εις λάκων. Εγινήθινος ο άνθρωπος αβοήθητος εν επίσης ελεύθερος. Ο σύντραβατή εκαθεύοντας εν τάφο. Ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντόμεν λάκο το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστρίχθε θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκυνας τους γνωστούς μου απ' εμού, έφευγαν με βδέλυγμα οι αυτοίς, παρεδόθουν και ούκα ξεπαρευόμην, οι οφθαλμοί μου στένησαν αποπτωχίας, γιατί έκαξα από σε Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα μπροστά από τα σχήρας μου. Μην συνεχείς πίστη θαυμάσια, ή γιατί να στους το εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτσι τον τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν υγεία πλελισμένη. Καγώ πως σε Κύριε και έκραξα και το πρωί που σε ευχή μου προφθάζεσαι. Είναι ατί Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πόσα πόνσα απ' εμού, πτωχώσιμη εγώ και εγκόψε εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθανε οργές σου, προβρισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχω με άμα, εμάκρυνας απ' εμού, φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου, είσαι ερωθέτων οποιών της προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη πλανθάνουν πάσα στις αποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα σανομία σου. Τον ιόμουν πάσα στα γνώσεις σου. Τον ετοίμων εκφράς την ζωή σου. Τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα να αγαπήσει την επιθυμία σου. Ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σαντούς αυτό Μωυσή. Τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και λέμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί. Ουκ κατά σαμίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος των ανώπων της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς εν απέχουσιν ανατολέ εποδισμών, εμάκρυνε αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτών. Ότι αυτός έρευνα το πλάσμα ημών, εμνήστε τυχούς εσμέν. Άνθρωπος όσο χόρτωσε η μέρα αυτού, όσο άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε ένα αυτό και ούχ υπάρξε το και επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί σωβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσει όν της φυλάωσος ή την αθήκην αυτού και εναμνημένης των έργων αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε ο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει πλούντας των λόγων αυτού, το άκουσα της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντόπου της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν παντόπου της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσα προσευχής με ενώτησα η δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις χρήσιμα του δούλου σου, ότι ούν δικαιωθήσατε ενώπιον σου παζών. Ότι θα δείξουν ευθρός την ψυχή μου με ταπείνωση εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς ο όνος και εκειδίασεν επ' μέτω πνεύμα μου. Είναι μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστρη με όλων αρχαίων, εμελέτησαν πάση τις έργειες σου εν πείμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα πασέ τα σχήρας μου ψυχή μου ως γη ανεδρώσει. Τα χείλη άκουσα μου, Κύριε, εξέλευε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πόσο πόνο απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καβένου ει λάκων. Ακουστών πίσω μου τρεπέ το έλεο, όσο ότι επισύλληπησα. Γνώρισα μου, Κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου, ότι προσέγγα την ψυχή μου. Εξέλευε με τον εχθρό μου, Κύριε, προσέγγα τέφυγον. Δίδαξα μου, του πει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με λιγή ευθεία. Ένα και εν τερματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκκλείψες την ψυχή μου και εντολές σου εξωθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσέ μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις κρίσιμα δούλου σου. Εισάκουσέ μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις κρίσιμα δούλου σου. Το πνεύμα στον αθρόν οδηγήσει με λιγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αίγη σου να στενώνω να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός, η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμες, υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμες, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησίας,

0: Κύριος και εμπέθωφαν εν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επέφανε εν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη γλωσσάμε και το όνοματι Κυρίου ημίν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανε εν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρά Κυρίου έγινε το αυτή και έστη θαυμαστή εν οφθαλμή.

σου, Κύριε, διάθρηση αυτού. Στεφάνουσε κομίσαντο της αφθασίας, εξού του Θεού ήμω. Σχόντες γάντι ισχύσου, τους θυράνους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανισχύνα θάση. Αυτόν δε σύ και εσύ, εσύ, Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάσει.

ψεκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γαρτίνης χύνσου τους τυράννους καθήλων, έτραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόν τες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσαν

0: Έσπρωξε μου την άγρη πνοέν, εσύ Χριστέ ο Θεός, πασχυρό ανθρώπου.
1: Υψωτέ Κύριον των Θεών ημών, επροσκυνείτε τα υποπόδια των ποδών αυτού, ο δεσπόζων των ασωμάτων δυναμεών και γινώσκων της ψυχής μου τώρα θυμών.

προσβολάς παρθένε πανδαιμόνων εκκλίνομαι. Διό σε κατά χρέους ανυμνούντες δοξάζομαι Θεοτό και πανί.

σκοτεινότερον φλογός ενάργιαστερον, ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων εργάσονται, σωτηρίων εν μέσω Χριστής. Η Εκκλησία βοάσει Χριστέ ο Θεός, εν κέντρο και πεύκη και κυπαρίσω προσκυνούσασε.

0: ελάτε και σγάρεν σαν τη Χριστόν των Θεών, τον σωτήρα των ψυχών ημών.
1: Λέησόν ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των ηθρωμών σου, εξάλλησον τον όμημά μου. Επί πλοίων πλοίωμαι από τις νομίες μου και από τις αμαρτίες μου κατά καθαρισόν μου. Ότι την ομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου να πλειώνω στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πόνι όποιον σε επίησα όπως αν διακυβωθείς τις λόγες σου και νικήσεις έντοχο με ασθέσαι. Ιδού γάρο νομία συναλήθην και να αμαρτίεσαι και σε σέμι ημίκλου μου. Ιδού γάρο αλήθεια γάψα στα άθλα και τα γλύφια της σοφίας σου γλωσσάς μου. Ρατήσουμε ισόπου και καθαριστήσουμε πληνήσουμε και υπεχειώνε ευχανθήσομαι. Ακουτιείσμε γαλλίασιν και ευχοσύνε γαλλιάσον και οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσας τις νομίες μου εξάλληψα. Καρδίαν καθαρά να κτίσουν να μη ο Θεός και πνεύμα εχθές εγκαίνιεσαν τις εγκάδεις μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και εδμάς στο Άγιο μία την ανησυχία μου. Απόδοσμη την αγαλία σου, σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στελιξόν μου. Διδάξω ο νου μου τους οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Πρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγλύπνε εσύ σου. Ό,τι ήθελησα στη σύνοδο κάνω, ολοκαυτώματα μου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντεθειμένων καρδίαν συντεθειμένη και ταπεινωμένων ο Θεός σου και ξεδερώσει αγάθρον Κύριε εν τη ευδοκία στου Ιών και οικοδομηθεί το τα δίχτυα του Σαλήμ. Ότε ευδοκίη στου Ιών δικαιοσύνη στον αφροάγγελο καυτώματα, ότε ανίσου σου είναι του εστιλιό σου μόσχο. Νεύση σου πω γεώδη αντιτυπίαν με τύχθη. Η πλήν ευδιάχυτο υδάτων φύση Κύριε, όθεν ευρώπω πεζέψα, άδειε Ισραήλ σου οδύνε επινίκιον.

0: εσύ ο Θεός ημών δόξα σου. Σταύρος είναι ο Δεσπότης, ονειδιζόμενος φέρει, βρωτών αφαιρούμενος, ονίδιος φιλάνθρωπος. Βρωτών ο κλόγχη πλευράν εκετάται, ταύτη κατασφάτων εχθρών των πολέμιων. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου. Τίνας καθά προτόξεν τόσο σταυρών ελεήμων, βέλεση κατέτρωσε στον ήλον των αντίπαλων σώτων και τους υπεκείνου πάλι αντιδρομένους ανθρώπους υγείωσας. Άγιοι του Θεού πρεζώσετε υπερ ημών, έμασι των Αγίων τα εναγή των αιμάτων, επαύθη μοιάσματα ειδόλης προσπερόμενα πάσα δε η γη υγειάστη, τούτου συνενέσει αή μακαρίζουσα. Άγιοι του Θεού πρεσβούσατε υπερ ημών, ύμνησανε δυνάμεις των ουρανών τους γηίνους, ορώσεν σώματι ασωμάτους παλαιότητος. Όθεν ο αγωνοθέτης τούτους της στεφάνης, νικήσαντας έστεψε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ρίγνητε γραμματείων το του Αδάμα Νεβώα, υπάναγνος δέσποινα λόγχη η έτρο θέντοσου, όθεν υμνώσου το πάθος, πάση το πηγάσαν απάθιαν δέσποτα. Άγιοι του Θεού πρεζούσατε υπερ ημών, άρματι νοητό επιβάσος αληθώς της θάτας, επόντισας του νοητού Αιγυπτίου, έντι των αιμάτων σου ερυθρά μαρτύρων κλαίος καλήνικε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, θείαν μπέλη βολήν ενδυσάμενο σοφέ, στολήν την επίγειον απεξεδίσω μακπαμάκα και προς τον αγώνα νόμισος και τον εχθρόν εθριάμεσος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λύσας τας του εχθρού πολυπλόκους, μηχανάς δεσμής εν της άθρης σου και ανενέργητον τούτον έλειψας εις γην καλήνικε και της ποσής σου συνέθριψος. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Είναι υπέρ των προφητών προαιώρα και χορός ως πύλην ουράνιων και βάτων ακατάφρεκτων σε παρθενομήτωρα άχραντε θεόντε που σαν επέγνωμε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Της Θείας Πρωτοδοσίας χάρητη καταλαμπρίνεστε του συμνητά σου μάρτης του Χριστού Θεοδότη, δυσόπισον μαρτυρική λαμπρότητη και παρθενία διαλάμπουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Η Θείο δυναμωθήσα πνεύματι και κατεσχήνασα των πονηρών πνευμάτων την πληθύν, Θεοδότη πανέμφυμε. Πνευματικέ σπεδρότησή του σε υμνούντας καταφέδρυνον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι νομίμως προς τους αγώνας ένδοξε μάρτης εγχώρησες. Τον θεοπνεύστον λόγων διδαχές κοσμουμένη λαμπρότατα και τα σμπουλά σε μόρανας τον ασεβούνταν Παναίδημε και νύν και αή Κριστούς αιώνας θερών να μην. Παρθένος το βασιλεί παρίσταστε σύ απεινέθης Χριστό της εκλεκτής ο πίσω και σεπτής υπερών Θεομήτωρος και ηρών άνθημα επουρανίων ναού γέγονας. Εφραίνεται επίση η Εκκλησία σου Χριστέ έκραζουσα, σύ μου ισχύεις Κύριε και καταφύγει και στερέωμο.
1: Εν και την ίδιο Κυρίου δεηθώμε Ιησού, αντιλάβους όσον ελέης Κυρία φλέξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη της Παναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών.

σώσω και διαγνία στην ψυχή νωρά ίσωσα. Δια παντίον πόνονται και θλίψεων του το κατηγγείσαι. Ως περάμονος νύμφη όθεσε ηξίωσε ουρανίων θαλάμων. Υπερήμων πρεσβεύουσαν αυτού των σε τιμόντων.

0: Ελλών. Επισταυρός έβλεψε να δίνε στην ψυχή. Κερί εκατεπλήτε το και εγώ Αθηνούσα. Ούσου τέκνων φίλτα των δωρεών και θαυμάτων. Μνημείων απίλαψε ο αχάριστος Δήμος. Αλίστο σώσε το γένος των βρωτών. Ταύτα μην πάσχει, υμνό σου το έψπλαχνο.
1: Ίσως η μεταφωνή σε νέσαιος, Κύριε, η Εκκλησία βοάς.

0: προσωθήσω το Σταυρό Εκκλησίου στη επωνύμω σου κοινή πολιτεία, του ετοιμώσου δόλου σε γραστέ ο Θεό, έφρανο τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων, νίγα σου οργών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει αίτηση, όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων.
1: Αίτη των τρόπεων.
0: Και 29η του αυτού μηνό μνήμη του Αγίου Μάρτυρο Καλλινίκου. Και αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τέκνων αυτής. Οι Άγιοι Μάρτυρες Πατήρ και Μήτυρ με τα δύο τέκνων αυτών πηρείτε λίγοτε. Και αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μάμαντος και Βασιλίσκου Ενδυσδαρίου και των Αγίων Βενιαμίν και Βυρίου πλησίων των Παλατίων του Ευδόμου και μνήμη του Μακαρίου Ιωάννου του Στρατιώτου και Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και του ευσεβούς βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου. Τις αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησουν ημάς ομοί.

0: ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξα να υψίσεις Θεό και επιγήσεις ανθρώπους και αιμούμε σε ευλογούμε σε αποσκυνούμε σε δοξολογούμε σε ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα Κύριε Βασιλιά του Πουράνια Θεέ Πάντρε Πατριπράτρε Κύριε Ιμόνη Γεμνής Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα Κύριε Θεός ο Λόγος του Θεού ο Υιός του Πατρός ο Ανεμαρτίαν την κόσμο ηρέησον ημάς όλων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδε στη δύση ημών αγαθήμενη δεξιά του Πατρό και ερήσου ημά. Ο τη ήμωνα Άγιο ήμωνα θείο Ιησού Χριστό. Ει δόξα Θεού Πατρό, αγγίνει καθεκάστη. Η μέρα να ευλογήσει σε και ενέ του ημά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, εγγύη τη σημαίνει γενιά και γενιά, ευαγή πατήρα, λέει σε όλη την ψυχή μου και μαρτώνησε. Κύριε πω σε κατέφυγα να δοξαρυπίνει το θεό ημά του ή ο Θεό μου. Ότι πάσα και ζωή του, εγώ τη να Άτομα το ελαιό σου τη μόσχουση, η καταξία σου και η ελληνική μέρα ταύτη. Αναμάρτητη πλέον η μα, ο μιλητό και η Θεό των πατριωτών. Και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στου αιώνε αμήν. Γέννη το κύριε το ελαιό σου, θυμάσαι καθάπερο και σαν επισέ. Ευλογητό η κύριε διδάξα με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δάσκα τα συνοδεί με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγια, φωτισέ με τη δικαιώμα σου, κύριε το ελαιό στον αιώνα, τα έργα του χειρό σου παρήγου. Σοβιένα, σοβιένα, στο ξαπέμπτο, με το Υιό, το Υιό Πνεύμα, την Οικία, και εις τους αιώνας, τον αιώνα, να μείνουμε.

0: εξηγόρας αστεία σταυρού σου την οικουμένη, Κύριε δόξα σύ.
1: Εν επίστημεν το πρωί του ελέου σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν, εν πάστε σήμερα σημών αφρανθήμεν, ανθών ημερών ταπεινώσας ημάς.

της Κυρίου του Θεού ημών εφημός και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημός και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Φωστήρες ανεδείχθησαν οικουμένης, οι πανέφημοι αθλητές.

0: Κυρίο και ψάλλην το όνομα σου, ύψιστε το αναγγέλει το πρωί το λεός, την αλήθεια σου καθεκάστη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύμα, την κοινωνική αή και στους ένας των όλων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρηστας αμίας ημίν Άγιε, επίσκεψε και ίαστας αστανίας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύμα, την κοινωνική αή και στους ένας των όλων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γέννηθε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ελέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δόξα ευχαριστώ.
0: Αμήν οι μάρτυρες σου, Κύρια, διαθνήσει αυτών. Στεφάνου σε κομίσαντο της αυταρσίας εξού του Θεού ημών. Σκόντες αρτήν.

0: διεφανώς μη Κύριε της ποιήμασή σου και εν της έργης το χειρό σου αγαλιάσουμε τις πρεσβείες της Θεοτόπου σώτε σώσου τιμό.
1: Ότι ευθύστηνιος ο Θεός

0: στόμος τους εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Το μαρτύριό σου επιστώθησε σφόδρα το οίκο σου πρέπει ο Αγίος μα Κύριε, εις μακρότητα ημέρου, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς.

0: ησευνοπρέπεια.
1: Συλληβία στον όνο και γίνει στον έφορο. Τον εσχά τη χρόνη πανέντα. Αρετή φιλογνήσιο. Νεκτάριον τιμήσω με πίστη.

απλοθυμή χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητείται αυτής, ου παρακολουθεί.

είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε πάψονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε, εκ μέρους γαργινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έρθει το τέλειον, το εκ μέρους καταργηθήσετε. Ότε ημι νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, εφρόνουν ως νήπιος, ελογιζόμινος νήπιος. Ότε γέγονα ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου, βλέπομεν γαράρτη διεσόπτου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστη. Νην είδε μεν η πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα, μίζον δε τούτον η αγάπη. Διώκεται την αγάπη, ζηλούται δε τα πνευματικά.

Αμήν. Ο Θεός χρειάζεται τη μητρό μου από το βακελέι σου, που δεις άξιος τους προφέροντας ελληνικές επιθυμίες και δουλειές τους έρθεις στην προσεγγίση του λειτουργείς μας λεπτός, το γάδι ακολύν σε με, αλλά όχι την άνθρωπη αγωγία, ατρέπει τους χρυσό από τις καρχιέρες, και τις βρεγγές τα αγωγίας που την ιεροχία, παίδοξες πως πότε θα τα πάρουν. Μόνος ο Άγιος και Ιραγής, αλλά το κομμένος, σε την ισοχό, των πόν αγαθών και ευήκων, επίλεψαν με έτοιμα το λόγιο και άνθρωπος, τα πάρει σου που στην καρδία, από συνήθως που γυράσει, και εγκάμψω γνάμε και σκοτώσει και ενημέρων, την τύση ερατείας χάρη, παραστηριμένες και οργής του Άγιου, και άνθρωπος, κάρδος, έρθουν κύριας, τώρα βαθμό και δεν δοκιμάσαι με εγκουμένους, αλλά ξέρεις εσύ με μου το άμαρτον και άραξε το δατά.

Mm-hmm.

Θεών, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εισέν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατρεθώντα εκ των ουρανών και ζωργοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών Πονδύου Πιλάτου και παθούντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα ζωγραφά σου. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρυνεζόντας και νεκρούς ούτ της βασιλείας ούκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων προσδοκώ Ανάστασιν εκ των

ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η

όμως ανυμνήσω μεν την δόξα σου ότι εξίωσες ημάς τον Αγίον με τα σχημστηρίων σου την ίσον ημάς εν τόσο αγιασμό όλη την ημέραν μελετάν τη δικαιοσύνην σου.

σου διελέξουν ευλόγησο. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπ επιφώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξησον θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις γάθη και πάντων ηματέριων, άνωθαν εστί καταβαίνων,

Ευχαριστούμε σε Κύριε ο Θεός ημών, ότι σου μόνον το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος, και το έλεος αμέτρων και η φιλανθρωπία άφατος, και η βασιλεία αδιάδοχος, και ο καίστη προσωποληψία παρασύ Κύριε, πάση γαρανθρώπης, το κοινόν του βίου έταξας χρέος, του όρου πληρωθέντος. Διός εικετεύομεν Κύριε ο Θεός ημών, των δούλων σου, καλήνικον αρχιερέα, Πατέρα, ημενάρχηση του γόνιμων γενόμενων, τον επελπίδη αναστάσω ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον, και ως περιπή της γης, εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν του ουρανίου σου θυσιαστηρίο ανάδειξου Κύριε, επί ανθρώπων πνευματική αξία κατά κοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξα κατάκριτων πρόσεξα. Αυτός επί της γης, η ζωή είναι αυτή δόξα σας. Αυτός και την έξοδο του βίου αυτού, εν τη είσοδο των Αγίων σου πίσω, και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των επαιώνωση, ευαρεστησάντων συναρρύθμισον.

σαρκούς, όταν θάνατον καταπατήσαστον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου, καλλινίκου αρχιερέως, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάν αμάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρή ανάπαυσης του και κοιμημένου δούλου σου καλλινίκου αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχος σου Πατρί και το Παναγίο

Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλλινίκου και την ημέρα αυτήν είγε τα σεπτά ονομαστήριά του ο ανουρανής αυλιζόμενος αείδημος ποιμενάρχης μας, γέροντας και πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου Κυρός Καλλινικός, ο οποίος ήδη ευρίσκεται εν χώρα δικαίων και ζώντων. Τιμώντες την μνήμη του και εν ευγνωμοσύνη βαθία, δια την σεπτήν ποιμαντορία του, την Αγλαόκαρπα, επί 28 έτη, στην καθημάστε όσο στον Μητρόπολη, τελούμε την επιμνημόσυνον δέηση, δεόμενη στον Πανάγιον Θεόν, όπως καταστέφει των οτριρών δούλων του, ο οποίος ηγονίστη με τα πολλής επιστήμης, αγάπης, θυσιαστικής στοργής και αδιαπτώτου προσφοράς για το Γεώργιον της καταπήρεάς συνεκλεκτής, με ρήξη και έλευθρα και πρωτοποριακά έργα, τα οποία αγωνιζόμεθα να συνεχίσουμε και να παραδώσουμε εις την διάδοχον γενεάν. Ο μακαριστός γέροντας Εκοσμήτω από αρετάς ποικίλης και σπουδαίες, ή το άνθρωπος βαθίας προσευχής, πολλής ενορασιακής ζωής, δυνάμεως ισχυράς, συγγραφεύς πολλών πνευματικών και ψυχοφελών βιβλίων, κατηχητής, άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπούσε τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μνήμη του η αιωνία και η καρδιά μας πάντοτε θα ευγνωμονεί τον Θεό, διότι τον εχάρισε στην Εκκλησία του ως ποιμένα μας αδαπάνητο και ως διάκονο του Ευαγγελικού Μηνύματος και Κηρύγματος. Άλλωστε όλη του η ζωή ήταν ένα κήρυγμα για τη δόξα του Θεού και σωτηρία του ανθρώπου. Καλλινίκου του αειδήμου ιεράρχου της καθημάστεως ως του Μητροπόλεως, Πατρός και Συλλητουργού ημών γενωμένου, αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη και ύμνηστε Πάτερ ημών και Δέσποτε.

Εις τα Ιερά Θαυμάσια επικαλούμεθα προσωτηρίαν ημών, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ητεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών.

0: φυλάξει και σώσει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεοδωρές, καλή σας ημέρα. 29 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου του Ενχάγκρα. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Καλλινίκος καταγόταν από την Κιλικία. Άνθρωπος γενναιόδωρος, με γερά ριζωμένη την πίστη στην καρδιά του, από τότε ακόμα που ήταν παιδί, διέτρεχε περιοχές και χωριά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, φέρνοντας πολλές ψυχές στην οδό της σωτηρίας. Φτάνοντας στην Άγκυρα της Γαλατίας, άρχισε το κήρυγμά του, παροτρύνοντας τους εθνικούς να αποστραφούν τη λατρεία των μάταιων και άψυχων ειδώλων για να φτάσουν στη γνώση του Θεού, του ποιητού των πάντων. Οι επιτυχίες του κίνησαν το μίσος ορισμένων ειδωλολατρών, οι οποίοι τον κατήγγειλαν στον διοικητή Σακερδότα. Ο Άγιος Καλλίνικος προσήχθη ενώπιόν του και ομολόγησε ότι ήταν δούλος του ζώντος Θεού και δήλωσε ότι κήρυται τη διδασκαλία του Χριστού, ώστε να σώσει και άλλους ανθρώπους από την άγνοια, με την ελπίδα να κερδίσει έτσι την αιώνια ζωή κατά την επαγγελία της γραφής. Κάλεσε μάλιστα τον διοικητή να απαρνηθεί και αυτό στην ειδωλολατρία. Έξαλλος ο Σακερδός τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Ενώ τον μαστίγωναν με βούνευρα, ο Καλλίνικος είχε στραμμένους τους οφθαλμούς της ψυχής του προς τον Κύριο, ευχαριστώντας τον που του επέτρεψε να υποφέρει για την αγάπη του. Εν συνεχεία, ενώ του ξέσχιζαν τις σάρκες με σιδερένια άγκεστρα, εκείνος ενέπαιζε τους δημιούς που ήσαν ανίκανοι να τα βγάλουν πέρα με έναν γυμνό και άοπλο άνθρωπο. Ο Σακερδός πρόσταξε τότε τους ανθρώπους του να του φορέσουν σιδερένια σαναδάλια με καρφιά και κοφτερές λάμες και να τον σύρουν πίσω από τα άλογά τους μέχρι την Γάγκρα της Παφλαγωνίας που απήχε 80 μίλια για να παραδοθεί εκεί στην πυρά. Με την στήριξη της Θείας Χάριτος του Θεού, ο Άγιος διέτρεξε 60 μίλια κάτω από ανυπόφυλλα.

ζέστη, εύχαρης και προπορευόμενος σχεδόν της συνοδείας του. Φτάνοντας σε τόπο, ονομαζόμενο Μάτρικα, οι στρατιώτες, εξαντλημένοι από τη δίψα και ανίκανοι να συνεχίσουν, έπεσαν στα πόδια του και τον οικέδευσαν να κάνει κάτι. Ο Καλλίνικος προσευχήθηκε και αμέσως ανάβλησε από έναν βράχο πηγή, όπως άλλοτε για τους Εβραίους στην έρημο της Αιγύπτου, η οποία έκτοτε έλαβε την ονομασία πηγή του μάρτυρος Καλλίνικου. Φτάνοντας στη Γάγκρα, οι στρατιώτες δίσταζαν από ευγνωμοσύνη να εκτελέσουν τις εντολές του τυράννου και χρειάστηκε ο ίδιος ο Άγιος Καλλίνικος, που ανυπομονούσε να συναντήσει τον Κύριο, να τους ενθαρρύνει να στήσουν την πυρά. Ερήφθη στις φλόγες, δοξάζοντας τον Θεό. Τα τίμια λείψανά του χορηγούσαν στα μετέπειτα χρόνια την ευλογία και βοήθεια του Θεού στους χριστιανούς της περιοχής.

Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τριών τέκνων αυτής. Μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου. Ο Άγιος Ιωάννης υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στην κόρτη την καλουμένη των Ταϊφάλων κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη, 361-363 μετά Χριστόν. Αποσταλής με άλλους στρατιώτες να διώξει τους χριστιανούς, υποκρινόταν ότι εκτελούσε το καθήκον του, αλλά κρυφά βοηθούσε τους φυλακισμένους και τους έδινε τα μέσα για να διαφύγουν. Διήγε βίο νηστείας και προσευχής, συμπονούσε τους θλιβωμένους, μοίραζε τον μισθό τους στους πτωχούς, επισκεπτόμενος τους ασθενείς και κατατρεγμένους με σκοπό να βελτιώσει την κατάστασή τους. Διάνυσε το βίο του με θεάρεστα έργα παρά τα καθήκοντα του επαγγέλματός του, εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε σε τόπο λεγόμενο Πανδέκτη, προοριζόμενο για την ταφή των ξένων. Μετά από λίγο καιρό παρουσιάστηκε σε όραμα σε μια γυναίκα, φανερώνοντάς της το όνομά του και τα έργα της ζωής του. Έκανε και άλλα θαύματα μετά θάνατον, ιδιαίτερα χάριν των δούλων που ήθελαν να φύγουν από τους αφέντες τους. Προείπε βαρβαρικές επιδρομές και αποκάλυπτε τους κλέφτες.

του Αγίου Πατρόσιμων Κωνσταντίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως. Μνήμη του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου ή του Μικρού. Γεννημένος το 401, ο Θεοδόσιος ήταν ακόμη μικρό παιδί όταν έχασε τον πατέρα του, αυτοκράτορα Αρκάδιο. Ανατράφηκε από την αδελφή του Πουλχερία μέχρι να μπορέσει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, την οποία διοίκησε ως σαν Εκκλησία Θεού. Ο μισόκαλος διάβολος, μην υποφέροντας να βλέπει την Εκκλησία εν ειρήνη, υποκίνησε την αίρεση του Νεστορίου, οπότε ο Θεοδόσιος συγκάλεσε στην Έφεσο το 431 την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία αναθεμάτισε τον Νεστόριο και τους οπαδούς του. Φιλεύσπλαχνος και πράος, φιλομόναχος και φίλος των ανθρώπων των γραμμάτων, βασίλεψε 42 έτη, κατά τα οποία κατόρθωσε να αποτρέψει την εισβολή των Ούνων και έκτισε γερά τείχη για την προστασία της βασιλεύουσας. Αναδιοργάνωσε εξάλλου το πανδιδακτήριο και τη διδασκαλία και έλαβε πρόνοια να ανεγερθεί πλήθος ναών και μονών. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 406 μετά από πτώση από το άλογο του.

του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, του Εντιθαλάσσι Τελειοθέντος και του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου του Γέροντος, Ξύφη Τελειοθέντος, τον Εντισυνοικία του Δαρίου Αναπαυωμένου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βενιαμίν, Βένιου και Βινέου, πλησίων των Παλατίων του Εβδόμου Αναπαυωμένων. Μνήμη Πατρός και Μητρός μετά των δύο τέκνων αυτών, Πυρή Τελειοθέντων.

αυτή η μέρα μνήμη του Ρωσίου Ρωμανού, ηγουμένου της Μονής Κίρζατς. Όταν ορισμένοι μοναχοί της Λαύρας της Αγίας Τριάδος ήλθαν σε αντίθεση με τον Άγιο Σέργιο, όταν θέλησε να επιβάλλει στη Μονή του το κοινοβιακό σύστημα, ο Άγιος, αρνούμενος να προκαλέσει έρηδες, εγκατέλειψε την Μονή και αποσύρθηκε στην περιοχή του Βλαδιμίρ, σε τόπο απομονωμένο, κοντά στον ποταμό Κίρζατς. Έκτισε εκεί ένα κελί και εγκαταβίωσε ησυχαστικά. Λίγο αργότερα ήλθαν κοντά του και άλλοι αδελφοί και ο Άγιος έλαβε από τον Μητροπολίτη Αλέξιο την ευλογία να κτίσει ναό αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό. Κατόπιν ο Άγιος Σέργιος ενέδωσε στην πιεστική παράκληση των μοναχών του και επέστρεψε στη Λαύρα. Έλαβε πρόνοια ωστόσο για τη νέο ιδρυθήσα Μονή, όπου έστειλε έναν από τους πιο αφοσιωμένους μαθητές του, τον Ρωμανό, ο οποίος ακολούθησε εισάγγελη πολιτεία και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 29 Ιουλίου 1392. Το Άγιο Σκηνομά του τιμήθηκε στο Καθολικό της Μονής και μεταφέρθηκε σε ενοριακό ναό κατά τις μεταρρυθμίσεις της Εκατερίνης της Δεύτερης.

των Ασίων Κωνσταντίνου και Κοσμά, τον Ενκοσίνσκι. Ο Όσιος Κωνσταντίνος μοιήθηκε στον μοναχικό βίο από τον Άγιο Βαρλάμ του Χουτίν και το διάδοχο του Άγιο Αντώνιο του Ντίμα. Άφησε την Μονή Χουτίν για να ακολουθήσει τον ερημητικό βίο μαζί με τον μαθητή και συνασκητή του Κοσμά σε μια έρημη χερσόνησο του ποταμού Πόλιστ στην περιοχή του Νόφγκοροντ. Περί το 1220 ίδρυσαν εκεί μονή αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, που έλαβε την ονομασία Μονή της Χερσονήσου, Κόζα. Αφού έδωσαν εκεί τον αγώνα τον καλό, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στον Κύριο για να κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών κατά το έτος 1240.

0: τρίτη ημέρα μνήμη του Οσίου Μπόγολεπ του Εντσέρνιγιάρ του μεγαλόσχημου παιδός μοναχού. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του εν Γεωργία. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Λούπου, επισκόπου της Τρουά. Τεστομσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Κεσαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιφώνης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.

και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ο Ιεροκοσμάς γεννήθηκε στο Αγγελοχώρι της Θράκης το 1897. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κλεάνθης και η ζωή του ήταν καλογερική και από τον κόσμο. Ασκήτευε στο κτήμα του κάνοντας παρόμοια εργασία. Ήταν κυπουρός. Εργαζόταν και εκεί την αγάπη πάλι για τους άλλους και μάζευε συνέχεια αγάπη από τον Χριστό. Έκανε δηλαδή πολλές ελεημοσύνες και βοηθούσε συνήθως εκείνους που είχαν τάση να κλέβουν όταν είχαν ανάγκη, για να τους προφυλάξει από το θανάσιμο αμάρτημα της κλοπής και από άλλα χειρότερα. Μια φορά ένας μικρός, ο οποίος μου το διηγήθηκε μεγάλος πια, πήγε στον κήπο του για να αγοράσει κυπουρικά και μετά να αγοράσει και άλλα πράγματα από τα καταστήματα. Μόλις έφτασε στον κήπο, τι να δει? Τα χρήματα τα είχε χάσει. Άρχισε να κλαίει ο μικρός και να φέρνει κακές σκέψεις και λύσεις, γιατί φοβόταν το ιερό ξύλο που τον περίμενε από την μάνα του. Αφού τον καθησύχασε τον μικρό ο τότε Κλεάνθης, του λέει: «Θυμάσαι, παιδί μου, πόσα χρήματα σου έδωσε η μάνα σου και τι σου είπε να αγοράσεις?» «Ναι», απήντησε ο μικρός. Του έδωσε λοιπόν τα κυπουρικά, του έδωσε τα ρέστα και του λέει: «Μη στενοχωρείσαι καθόλου, αλλά να προσέχεις άλλη φορά». Τέτοια και άλλα έκανε στον κόσμο όταν ζούσε στην πατρίδα του. Γύρω στο 1914 έφυγε από τον κόσμο και άφησε τον αδελφό του και τον κήπο του και ήλθε στο περιβόλι της Παναγίας να αγωνιστεί μαζί με πνευματικούς αδελφούς. Εκάρι μοναχός το 1915. Παρέμεινε δε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα μέχρι το 1924 και με την αλλαγή του ημερολογίου έφυγε τον επόμενο χρόνο και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή του Παντοκράτορος. Εκεί παρακάλεσε τους πατέρες να μένει έξω της Μονής, στην Αμπελικιά που ήταν κοντά στη μετάνοιά του. Είχε ασκητέψει και σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους μέχρι το 1939, αλλά από το 1939 και στη συνέχεια αγωνιζόταν πια στην Αμπελικιά. Όλη μέρα δουλειά και ευχή αδιάλειπτη. Το σώμα του το είχε τελείως παραμελημένο, διότι όλη την προσπάθειά του την είχε στρέψει στην επιμέλεια της ψυχής του. Τα ρούχα του ήταν λασπωμένα από τον υδρότα και το χώμα. Σε μια άκρη στο πάτωμα είχε κάτι παλιές κουβέρτες όπου πλάγιαζε, οι οποίες είχαν τόσο πολύ χώμα που οι ανέριχνες σποριδια θα φύτρωναν.

εργαζόταν πολύ σκληρά και αγωνιζόταν και στα πνευματικά φιλότιμα, περνούσε με λίγη λιτή τροφή, χόρτα, κανένα ξηρό καρπό και παξιμάδι. Τα χρήματα που δίνουν στα ιδιόρυθμα για τα διακονήματα, από τα οποία συντηρούνται οι πατέρες, ο γεροκοσμάς δεν τα έπαιρνε και τους έλεγε: «Να τα κρατήστε, γεροντάδες, θα τα πάρω αργότερα όλα μαζεμένα». Εκείνοι νόμιζαν ότι θα τα έπαιρνε στα γεράματά του, αλλά ο γεροκοσμάς εννοούσε στην άλλη ζωή. Επίσης, τις κουμπάνιες, δηλαδή τα τρόφιμα κλπ. Που του έδινε η μονή, τα μοίραζε ευλογία στα γεροντάκια της καψάλας. Εάν κανένα γεροντάκι δεν τα δεχόταν, την άλλη φορά που θα πήγαινε, ο γεροκοσμάς του έλεγε: «Γέροντα, σου έφερα μερικά πράγματα για πούλημα». Και του τα έδινε σχεδόν δωρεάν. Έτσι του ανέπαβε τον λογισμό και τα ελάχιστα εκείνα χρήματα τα έδινε σε άλλον ευλογία. Με αυτές τις επαφές με τους πατέρες βοηθιόταν και ο ίδιος πνευματικά από τις συμβουλές τους. Άλλες επαφές δεν είχε, εκτός όταν εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Τον έβλεπε κανείς πάντοτε κάτω από τα κλίματα να καθαρίζει τις αγριάδες και με την αδιάλειπτη ευχή να καθαρίζει με δάκρυα την ψυχή του. Ήταν κοντούλης και ηλιοκαμένος, αλλά έλαμπε φορές-φορές το πρόσωπό του. Αυτό το είδα με τα μάτια μου, αλλά και άλλοι πατέρες μου το είπαν. Την τελευταία φορά που τον είδα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί την ώρα που τον ρωτούσα για κάτι, άστραψε πάλι το πρόσωπό του πιο πολύ και με θάμπωσε ο γεροκοσμάς. Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση. Το 1970, στις 13 Απριλίου, πέταξε από το περιβόλι της Παναγιάς σαν άγγελος στους ουρανούς ο γεροκοσμάς από το αγγελοχώρι της Θράκης. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

0: Λόγια Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Αύγουστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
4: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 29 Ιουλίου. Σαν σήμερα το 2014 λαμβάνει χώρα η μάχη του Κλειδίου, κατά την οποία ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Βασίλειο Βουλγαροκτόνο συντρίβει τα βουλγαρικά στρατεύματα υπό τον Τσάρο Σαμουήλ και συλλαμβάνει 15.000 εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1711, ένας πρώην γενίτσαρος, ο Αχμέτ Καραμανλή, ιδρύει τη δυναστεία των Καραμανλίδων που θα κυβερνήσει την περιοχή της Τριπολίτιδας, σημερινής Λιβύης, έως το 1835. Οι διάδοχοί του θα έρθουν σε προστριβές και διενέξεις με τους Αμερικανούς, καθώς έλεγχαν τους θαλάσσιους δρόμους της Μεσογείου. Σαν σήμερα, το 1825, αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 29 Ιουλίου 1919 υπογράφεται μυστική συμφωνία από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Κόμι Θωμά Τιτώνη, με την οποία καθορίζεται η διαχωριστική γραμμή κατοχής στη Μικρά Ασία μεταξύ εκεί στρατευμάτων της Ελλάδος και της Ιταλίας. Με το γνωστό σύμφωνο Τιτώνη-Βενιζέλου παραχωρούνται στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, παρέχεται πλήρης υποστήριξη στις ελληνικές διεκδικήσεις στην Ανατολική και Δυτική Θράκη και γίνεται αποδεκτή απέτηση ενσωμάτωσης της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1921 ο Αδόλφος Χίτλερ γίνεται πρόεδρος του Εθνικού Σοσιαλιστικού Γερμανικού Κόμματος των Εργατών, Ναζιστικό Κόμμα. 29 Ιουλίου 1946, έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία του ψηφίσματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 26ης Μαρτίου 1946 σχετικά με τις ελληνικές αξιώσεις στη Βόρειο Ήπειρο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για ψητά λαχανικά με λαδόξιδο κερασιού. Χρειαζόμαστε τα κολφελικά για 4 άτομα. Μία πιπεριά κόκκινη σε χοντρές φέτες, μία μελιτζάνα φλάσκα ξεφλουδισμένη σε χοντρές φέτες, ένα κρεμμύδι μεγάλο σε χοντρές ροδέλες, μία ντομάτα άγουρη σε χοντρές ροδέλες, 5 σκελίδες κόρδο, 2 κολοκυθάκια σε ροδέλες, 2 μεγάλα μανιτάρια πλευρό τους χωρίς τις χοντρές άκρες σε κομμάτια, ένα φινόκιο σε χοντρές φέτες, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Για το λαδόξιδο κερασιού θα χρειαστούμε 10 κεράσια, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσαμικό, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη καστανή, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, πλένουμε καλά όλα τα λαχανικά και τα ετοιμάζουμε όπως περιγράφουμε στα υλικά. Τα απλώνουμε σε ένα μεγάλο ταψί του φούρνου έτσι ώστε να μην σκεπάζει το ένα το άλλο. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και τα πασπαλίζουμε με αλάτι. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο περίπου για 30 λεπτά. Ανοίγουμε το φούρνο και γυρίζουμε τα λαχανικά μας για να ψηθούν και να ροδίσουν και από την άλλη πλευρά. Όσο ψήνονται τα λαχανικά, ετοιμάζουμε το λαδόξιδο κερασιού ως εξής. Αφαιρούμε τα κουκούτσια από τα κεράσια με το ειδικό μηχανάκι και το βάζουμε στο μπλέντερ μαζί με τη ζάχαρη και το βαλσαμικό ξύδι. Τα χτυπάμε καλά μέχρι να γίνουν ένας ομοιογενής πολτός. Τα περνάμε από ψηλό σουρωτήρι να φύγουν τα χοντράδια και ρίχνουμε το μείγμα πάλι στο καθαρό μπλέντερ. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και λίγο αλάτι και χτυπάμε ξανά. Τοποθετούμε τα ψημένα λαχανικά σε μία πιατέλα και τα περιχύνουμε με το λαδόξιδο που ετοιμάσαμε. Στο σημείο αυτό να πούμε φίλες και φίλοι ακροατές πως αν δεν θέλουμε να βάλουμε τα κεράσια στο λαδόξιδο μπορούμε να κάνουμε την απλή συνταγή, την κλασική που όλοι γνωρίζουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τα ψητά λαχανικά με λαδόξιδο κερασιού για 4 άτομα θα χρειαστούμε μία πιπεριά κόκκινη σε χοντρές φέτες, μία μελιτζάνα φλάσκα ξεφλουδισμένη σε χοντρές φέτες, ένα κρεμμύδι μεγάλο σε χοντρές ροδέλες, μία ντομάτα άγουρη σε χοντρές ροδέλες, 5 σκελίδες κόρδο, 2 κολοκυθάκια σε ροδέλες, 2 μεγάλα μανιτάρια πλευρό τους χωρίς τις χοντρές άκρες σε κομμάτια, ένα φινόκιο σε χοντρές φέτες, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Για το λαδόξιδο κερασιού θα χρειαστούμε 10 κεράσια, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσαμικό, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη καστανή, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamolis.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
0: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιική Εκκλησία.

μόλις είχε αποξημερώσει και ο ουράνιος θόλος στη μεριά της Ανατολής βαφόταν με ηλιακά χρώματα και χρυμπαριού μέσα από τα αιωθινά νέφη που προμήνυαν τον επερχόμενο όμβρο, αφού βροχή έρχεται όταν πειράζει γάρ στιγνάζων ο ουρανός, όπως βεβαιώνει και ο Κύριος μας. Πήγαμε εκείνο το πρωινό λοιπόν για άλλη μια φορά στο Γερονήλο, σαν το επίμονο κουνούπι, για να τον ζαλίσουμε με τις ερωτήσεις μας, λες και με όλα ετούτα τα ίδια λόγια που έχουμε ακούσει, γεννήκαμε ποτέ άνθρωποι ή διορθωθήκαμε σε κάτι. Παπούλη μου καλέ, τι εγκατάλειψη και μοναξιά είναι αυτή? Έχει αποσυρθεί πια ο Θεός από τα χάλια μας? Το κακό θεριεύει, οι δαίμονες οργιάζουν και οι άνθρωποι και οι άρχοντες του κόσμου λυσάνε για να ξεσχίσουν την Εκκλησία και την πίστη μας. Μα και από ψηλά καμιά παρηγοριά, κανένα σημάδι, ούτε τιμωρία. Μόνο μορία ατελείωτη παντού. Ο νόμος εισθένησεν, αργεί το Ευαγγέλιον. Ο Θεός, καλέ μου Πάτερ, δεν εγκαταλείπει. Εμείς τον εγκαταλείψαμε. Και οφείλουμε, καθώς ο Κύριος μας και Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ήπιε το απαρηγόρητο του Σταυρού, να γευθούμε κι εμείς μια στάλα από την Αγία Θεοεγκατάληψη, τώρα στα έσχατα του Γολγοθά που ζούμε. Για κοίτα τη Μεγάλη Παρασκευή. Ούτε άγγελος εξ ουρανού έρχεται για να τον ενισχύσει όπως τη Γεθσημανή, ούτε κάποιος φίλος έρχεται για να τον παραμυθήσει. Πουθενά παράκληση. Ακόμα και οι σεισμοί και το σκοτάδι του ήλιου και οι πέτρες, τη στιγμή που ξεψύχησε, σχίζονται και διαμαρτύρονται. Όλοι μοναχό τον αφήνουν, μόνον σιγή. Ο Θεός Πατέρα σιωπά, τα πάντα σιγούν. Μα μετά από τρεις ημέρες φωνάζει όλο το σύμπαν. Μέχρι και αυτός ο άψυχος Άδης κράζει και ο θάνατος θανατώνεται. Θέλει όμως πίστη και υπομονή, διότι τώρα ζούμε στο θεϊκό θέλημα της εγκατάληψης. Και ο Νόε, ενώ σου έφτιαχνε την κυβωτό, σε θεοεγκατάληψη βρισκόταν όταν όλοι τον κοροϊδεύουν και τον περιγελούσαν. Μα εκείνος λειτουργούσε με την απλή πίστη. Αν πήγαινε όμως μονάχα με τη λογική, θα έφτιαχνε με τα ξύλα της κυβωτού κανένα εξοχικό για να παραθερήσει και να καλοπερνάει. Ας πανηγυρίζει λοιπόν το κακό. Σύντομα όμως γυρίζει το καλό και ο νικητής Χριστός θα φέρει την αιώνια βασιλεία του. Καλημέρα, καλό πρωινό φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Πειραγική Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ και σήμερα. Μείνετε κοντά μας, στη συντροφιά μας. Για την ώρα που ακολουθεί, δύο ωραίες προτάσεις σας έχουμε για σήμερα. Προτάσεις ανάγνωσης, ό,τι πρέπει για να ταξιδέψουμε υπέροχα σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε και κυρίως σε αυτήν την εποχή, την όμορφη, την καλοκαιρινή, που είναι και περίοδος διακοπών. Αδιάκοπη δεν πρέπει να είναι η προσευχή μας, όπως το λέμε και το τονίζουμε. Και οι προτάσεις που σήμερα σας κάνουμε, γι' αυτό ακριβώς θα είναι. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ σύντομο κείμενο με τίτλο «Αγία Θεοεγκατάληψη». Μείνετε λοιπόν κοντά μας, η μέρα μας ξεκίνησε.

2-10-41-18-02, 2-10-41-18-40 ή τηλεφωνική μας αριθμή για δικά σας μηνύματα, σκέψεις, παρατηρήσεις, ευχές, καλημέρες. opugis@hotmail.com, μια ηλεκτρονική διεύθυνση που πάντοτε σας δίνουμε για ό,τι θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά. Και σήμερα πραγματικά, επειδή όλοι μας κάποια στιγμή μπορεί να αισθανόμαστε αυτή την θεοεγκατάληψη, θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να μην ξεχνάμε, γιατί πολλές φορές εκεί παγιδευόμαστε, ότι ο Θεός είναι δίπλα μας, ακόμα και στα δύσκολα. Κάπως έτσι λοιπόν θα πορευτούμε. Θα έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους τηλεφωνικά σήμερα μαζί μας. Θα μας δώσετε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί η πρόταση που έχουμε για εσάς σήμερα είναι το καινούργιο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, «Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο».

0: μαζί μας τηλεφωνικά, φίλες και φίλοι ακροατές του, το πρωινό, την Δήμητρα Σταύρου από τις εκδόσεις Άθος, η οποία επιμελείται αρκετές από τις εκδόσεις που κυκλοφορούν και έχει βάλει και την ψυχή της σε πολλά από τα βιβλία αυτά, και σήμερα θα μας βοηθήσει να βρεθούμε στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο. Πρόκειται για το καινούργιο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, στο οποίο η κυρία Δήμητρα Σταύρου είχε την επιμέλεια της εκδόσεως, και σήμερα με τη δική της βοήθεια θα κάνουμε αυτό το ταξίδι. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαρκούδη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο και ξεκινάμε με τους υπέροχους λεμονανθούς και τα λεμόνια που είχε απ' έξω το βιβλίο μας.
1: Ήταν πράγματι πάρα πολύ εύστοχη η πρώτη σας παρατήρηση, κύριε Μαρακούδη, και το περίμενα, η αλήθεια είναι, από το ευαίσθητο σας μάθη. Όντως είναι ένα βιβλίο το οποίο ευωδιάζει, είναι εύωσμο και όμορφο και μελωδικό, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, αν ανοίξετε τις σελίδες, εκτός από τους ωραίους ευωδιαστούς λεμονανθούς του εξωφύλου, κάθε κεφάλαιο ξεκινάει με ένα πουλάκι.
0: Ναι, ακριβώς. Ένα
1: Οπότε,
0: διαφορετικό.
1: Λοιπόν, είναι διαφορετικό, μελωδικό και εύωσμο βιβλίο.
0: Και κάπως έτσι είναι και το κείμενο του πατρός Διονυσίου. Μας έχει συνηθίσει άλλωστε ο πατήρ Διονύσιος σε κάτι τέτοιο.
1: Μας έχει συνηθίσει με τα ωραία του λογοπαίγνια, πρώτα-πρώτα αρχιδιανωμένης από τον τίτλο, στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο, με τα ωραία του λογοπαίγνια και με αυτήν την σπάνια ηλαρότητα του λόγου του, που έχει χιούμορ, που μας θυμίζει τις ωραίες περιγραφές των τοπίων, τις ωραίες περιγραφές των ανθρώπων, που αφουγκράζεται και τους ανθρώπους που του μιλάνε και καταγράφει είτε από ρασοφόρους είτε από λαϊκούς τις ωραίες σκέψεις. Μας έχει συνηθίσει πράγματι ο πατήρ Διονύσιος σε πολύ ωραία κείμενα που μας ταξιδεύουν.
0: Μας λέει λοιπόν στον πρόλογο του βιβλίου του πατήρ Διονύσιος ότι τούτο βιβλιαράκι έχει συναθρήσει σαν την Κηρύθρα, λέει, κάμποσο γνήσιο ανθόμελο και αθόμελο, από το άθος άλλο λογοπαίγνιο, ναι, από χαριτωμένα λόγια και βιώματα σύγχρονων θεοφώτης των μοναχών του Αγίου Όρους. Άρα, αν δεν καταλάβαμε ακριβώς από τον τίτλο, φίλες και φίλοι ακροατές, ακριβώς στις γραμμές του προλόγου, ο πατήρ Διονύσιος μας λέει τι κάνει. Από τον Άθωνα λοιπόν έχει συγκεντρώσει, όπως το λέει, ανθόμελο και αθόμελο. Κείμενα λοιπόν αθωνικά αυτά, από τις δικές του εμπειρίες, από τα δικά του βιώματα, από την Αγιορείτικη Χερσόνησο. Νομίζω ότι αυτός είναι όλος ο πλούτος που περικλείεται σε αυτές τις λέξεις, και τώρα θα μας μεταφέρετε εσείς λίγο, αφού είχατε και την εμπειρία να μπλεχτείτε πολύ περισσότερο μέσα στα κείμενα αυτά, να τα διαβάσετε πολύ νωρίτερα από όλους εμάς και να επιμεληθείτε τελικά την έκδοση. Έλατε να κάνουμε αυτό το ταξίδι λοιπόν μαζί με εσάς.
1: Να το κάνουμε, κύριε Μαρκούδη, πολύ ευχαρίστως. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το bonus, το εξαιρετικό δωράκι που παίρνει ο δημιουργητής κειμένων, να έχει την πρώτη επαφή με το κείμενο, και μάλιστα με ένα τέτοιο κείμενο που, όπως και στους αναγνώστες που έχουν διαβάσει τα προηγούμενα βιβλία του πατρός Διονυσίου, έτσι και αυτό, πηγαίνει μέχρι κατάβαθα και πολύ στοχευμένα να μας θυμίσει μερικά πράγματα. Όπως λέει λοιπόν στον πρόλογο για το ανθόμελο και αθόμελο, μας δίνει ήδη το κλειδάκι, όπως μας το δίνει και στο πιστόφυλλο, μας δίνει ήδη το κλειδάκι να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, και θέλει να μας πει τι πρόκειται να μας δώσει. Πρόκειται να μας δώσει συμβουλές εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί ο πατήρ Διονύσιος δεν είναι ο άνθρωπος που θα κουνήσει το δάχτυλο να δασκαλέψει κανέναν. Όμως παίρνει μικρά μηνύματα από αυτά που βλέπει στους περιπάτους του στο Άγιον Όρος και από αυτά που ακούει από τους οσιακείς διωτής πατέρες εκεί, και μας τα κομίζει για τη δική μας καθημερινότητα. Θα μου πείτε όμως, και πολύ σωστά, θα μου πείτε τι έχει να μας πει το όρος εμάς που βασανιζόμαστε στον κόσμο με τα διακονήματά μας, τα αδιάκοπα, με τις διακοπές μας που μας περιμένουν τώρα καλοκαίρι και τις έγνοιες μας, τις αδιάκοπες έγνοιες μας, με την οικογένειά μας, με τη δουλειά μας, με τις μικρές μας και μεγάλες πληγές. Ο πατήρ Διονύσης λοιπόν έρχεται να μας πει ότι όλα αυτά είναι σε μία ροή, σε μία ροή προς το φως, προς το αιώνιο, προς τον παράδεισο. Εμείς βρισκόμαστε λοιπόν στην άδεισο που λέει και ο τίτλος και έχουμε θέα προς τον παράδεισο και μας επισημαίνει και μας καλεί σε μία επανεκκίνηση, σε ένα restart, να το πούμε με τις ωραίες λέξεις τις κομπιουτερίστικες που χρησιμοποιούμε τελευταία, μία επανεκκίνηση και να θυμηθούμε ότι εμείς έχουμε αντιστρέψει τη θέα. Εμείς βρισκόμαστε με τα μικρά και με τα μεγάλα δώρα του Θεού μέσα σε έναν μικρό παράδεισο, σε μία μικρή προτύπωση του παραδείσου και επιμένουμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να μην βλέπουμε στην άκρη του τούνελ, να μην βλέπουμε το φως που μας περιμένει, το φως που μας στέλνει ήδη τις ακτίνες του όσο βρισκόμαστε μέσα στη σύραγγα και μας προσκαλεί. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι μοναχοί που μας λένε είτε δικά τους λόγια, είτε λόγια από την εμπειρία τους, την πνευματική, την προσευχητική, είτε από τους πατέρες που έχουν διαβάσει, είτε ακόμα και από λαϊκούς που ανταμώνουν εκεί στο Άγιον Όρος και μοιράζονται τις εμπειρίες του, και την πνευματική τους πορεία. Και μας θυμίζουν αυτή τη ροή των πραγμάτων προς το αιώνιο. Η αιωνιότητα είναι που μας προσμένει. Εμείς εθελοτυφλούμε, εμείς ψάχνουμε μονιμότητα, όχι αιωνιότητα. Σωστά. Εμείς καμιά φορά λέμε μόνιμη σχέση, μόνιμη εργασία, μόνιμη. Η μονιμότητα είναι μια προτύπωση του αιωνίου. Το αιώνιο πρέπει να μας απασχολεί, όχι το μόνιμο.
0: Εκείνο που χάνουμε λίγο το παιχνίδι όλοι μας. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Χάνουμε το παιχνίδι, γιατί μας απασχολεί κάτι που δεν έχει την ιερότητα της αιωνιότητας. Ξέρετε, κύριε Μαρκούδη, σκέφτομαι καμιά φορά ότι ακόμα και η καθημερινότητά μας, ακόμα και το καθημερινό μας διαχώνημα έχει μια ιερότητα. Μας οδηγεί προς το αιώνιο. Ακόμα και το να ανοίξουμε το παράθυρο το πρωί που θα ξυπνήσουμε ή που να πλύνουμε το πρόσωπό μας με νερό την ώρα που όταν θα ξυπνήσουμε για να ετοιμαστούμε για τις δουλειές μας. Ας το κάνουμε με χαρά. Ας το κάνουμε βλέποντας την ευλογία του δροσερού νερού στο πρόσωπό μας. Την ευλογία των ωραίων νεφών που βλέπουμε στον ουρανό μας. Την ευλογία της ωραίας βροχής στην φθινοπορεινή μας μέρα. Είναι όλα μικρά δωράκια τα οποία τα παραβλέπουμε. Θυμάμαι τώρα με αυτή την ευκαιρία ότι το κλειδί του καλού λογισμού, της καλής αντιμετώπισης σε όλα αυτά τα πράγματα που μας δίνει ο πατήρ Διονύσιος ήδη με τις πρώτες σελίδες του βιβλίου του, μας το έχει επισημάνει και ο Άγιος Πορφύριος. Θυμάμαι έναν παππούλη πρόσφατα που μου το είχε πει, που ήταν πνευματικοπαίδη του Αγίου, πως του έλεγε και μου το είχε μεταφέρει ο πατή ότι ο κακός λογισμός διώχνει τη χάρη του Θεού. Και σκέφτομαι, λέω, είναι δυνατόν να μπορεί κάτι να διώξει τη χάρη του Θεού? Η χάρη του Θεού δεν φεύγει με τίποτα, δεν χάνεται με τίποτα. Και όμως ο κακός λογισμός λειτουργεί σαν να βάζουμε τα χέρια μας μπροστά στα μάτια μας και να αρνούμαστε να δούμε το φως. Είναι με τη θέλησή μας να αντιστρέψουμε τα πράγματα. Με την οικονομία βέβαια του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού, αλλά είναι στη θέλησή μας να πούμε όχι, εγώ δεν θα βάλω τα μάτια μου, να κλείσω τα μάτια μου. Θα το δω το φως, θα προχωρήσω προς το φως, κατά το δυνατόν.
0: Πόσο πιο παρήγορο από αυτό μήνυμα υπάρχει, αλήθεια, και αυτό, πόσο αυτό εύκολο είναι και δεν το συνειδητοποιούμε. Αντί να κλείνουμε τα μάτια, να τα ανοίγουμε. Μπορεί λοιπόν μια προσευχή με άγχος να διώξει το άγχος? Είναι μια ερώτηση πίσω στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Είναι έτσι πολύ όμορφη αυτή η ερώτηση και είναι κάτι που πολύ να το έχουμε μέσα μας, γιατί λέμε τώρα τι να προσευχηθώ, εγώ ούτε προλαβαίνω να προσευχηθώ, πάντα δεν προλαβαίνουμε, αλίμονο, όλα, για όλα έχουμε χρόνο, αλλά όχι για την προσευχή. Και τώρα εμένα ο Θεός θα με ακούσει, εγώ δεν προλαβαίνω, δεν κάνω άλλα κι άλλα, με την προσευχή θα σωθούμε. Τι μας λέει ο πατήρ Διονύσιος?
1: Τι μας λέει ο πατήρ Διονύσιος? Μια προσευχή με άγχος, αν μπορεί να διώξει το άγχος, είναι ήδη τίτλος κεφαλαίου, ναι, με αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό χιουμορ του πατρός. Ξέρετε, καμιά φορά σκεφτόμαστε, δίνουμε πολύ λογαριασμό στο λογισμό μας, τον κακό λογισμό μας, γιατί υπάρχει και καλός λογισμός. Λέμε σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Ο πατήρ Διονύσιος λοιπόν μας προτείνει αυτόν τον κακό λογισμό που μας οδηγεί στο άγχος να τον μετατρέψουμε, να μην λέμε σκέπτομαι άρα υπάρχω, αλλά αγαπώ άρα υπάρχω, πιστεύω άρα υπάρχω, ελπίζω άρα υπάρχω. Μας δίνει πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Αν μου πείτε, εγώ προσεύχομαι με άγχος γιατί έχω πράγματα που με αγχώνουν και έχω πράγματα που με αγχώνουν που είναι σοβαρά. Μερικές φορές έχουμε πραγματικές έγνοιες. Δεν είναι μόνο... καμιά φορά έχουμε κάτι έγνοιες που γελάμε ήδη με τον εαυτό μας ή με τον συνανθρωπό μας που τον απασχολεί, τον αδελφό μας που τον απασχολεί κάτι άνευ σημασίας. Όμως τίποτα δεν είναι άνευ σημασίας αν μας απασχολεί. Είναι τόσο σοβαρό όσο το αφήνουμε χώρο. Έρχεται λοιπόν ο πατήρ Διονύσιος και μας λέει αυτό το πράγμα. Μην έχεις άγχος. Πες ένα κύριε Λέσον. Θυμάμαι πρόσφατα διάβαζα ο κύριος ακούει και το δέκατο του δευτερολέπτου την προσευχή μας. Και μια ματιά να ρίξουμε στο εικόνισμα την ώρα της δυσκολίας. Δεν χρειάζεται να απαγγείλουμε τους χαιρετισμούς ή να τσάλουμε δεν ξέρω και εγώ τι. Και μια ματιά να ρίξουμε στη δύσκολη στιγμή. Ένα άγγιγμα να κάνουμε στο σταυρό μας, με τα δάχτυλά μας, δέκατα του δευτερολέπτου, την ώρα που μας απασχολεί κάτι δύσκολο, πραγματικά δύσκολο, με την υγεία μας, με την εργασία μας, με τον κίνδυνο που διατρέχει εμάς, τους αδελφούς μας, τα παιδιά μας, τους συντρόφους μας, τους συνοδοιπόρους μας στη ζωή. Αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου, η αγάπη του Κυρίου μας, θα το πάρει σαν μεγίστη προσευχή.
0: Έτσι είναι πραγματικά και αξίζει να το δοκιμάσουμε, να το τολμήσουμε, να μην το φοβόμαστε, να μην έχουμε άγχος, μιας και λέγαμε για το άγχος, όντως έτσι κάνει, έτσι ενεργεί ο Θεός και όλοι το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη αυτό. Ο πατήρ Διονύσιος όταν σας εμπιστεύτηκε αυτά τα υπέροχα κείμενα που μας έρχονται από τη δική του εμπειρία στο Άγιον Όρος, ήταν δύσκολη η ταξινόμηση, ήταν πολλά και καταλήξατε σε αυτά ή ήταν όλα όσα σας έδωσε τελικά αυτά που μπήκαν στο βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, με την αφορμή αυτή τη ερώτηση που μου κάνετε κύριε Μαρκούρη, ήθελα να σας πω ότι το βιβλίο αυτό, το ωραίο μυρωδάτο, λεμονάτο βιβλίο στην
0: Αθήνα. Μοσχοβολιστό, έτσι ακριβώς, ναι, ναι.
1: Το μοσχοβολιστό και μελωδικό με τα πουλάκια, είναι, ας πούμε, νοερά, δεν ξέρω αν το σκέφτηκε έτσι ο πατήρ Διονύσιος, αλλά εγώ έτσι το είδα από την πρώτη στιγμή, είναι μια συνέχεια των άλλων του θεραπευτικών βιβλίων. Θεραπευτικών, εγώ τα έχω ονομάσει θεραπευτικά, είναι εντελώς δική μου έμπνευση αυτό, γιατί είναι έτσι απαλά, σαν χαδάκι μητρικό ή χαδάκι της Παναγίας που μας φέρνει με τα λόγια του αυτά ο πατήρ Διονύσιος, και είναι σαν να είναι μια συνέχεια από το Μη Φοβού, ένα βιβλίο που είχε βγει πριν μερικά χρόνια με το τίτλο Μη Φοβού του πατρός Διονυσίου, που λέει διώξε τους φόβους και τα άγχη από τη ζωή σου. Έχετε λοιπόν σαν ένα δεύτερο

0: που ρίψαμε ως ομάδα κανένα από τα κείμενα του, δεν βγάλαμε κανένα κείμενο από το, από το χειρόγραφο του Πατρός Διονυσίου, αλλά μας τα δίνει έτσι κλιμακωτά, δηλαδή ο ίδιος έχει μέσα του αυτήν την βαθμιδωτή εξέλιξη των πραγμάτων από το happy end, το πιο παλιό του βιβλίο, πάλι λογοπαίγνιου, happy με γιώτα στο τέλος, end, τελειώνει το χάπι που μας χρειάζεται για οποιαδήποτε αφορμή και έρχεται η χαρά του Θεού. Μετά πήγαμε στο Μυφοβού και μετά πήγαμε στην Άδυσο, αλλά με θέα τον Παράδεισο. Έρχεται λοιπόν ο πατήρ Διονύσιος και μας καλεί σε αυτό το μικρό ανέδασμα, καθόλου κουραστικό. Μικρά μικρά σκαλοπατάκια με πολύ μικρό ύψος το καθένα που μας οδηγούν. Και με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι το κάθε βιβλίο που, που βγαίνει στους, στο, στον κόσμο είναι ένα μικρό συμφωνικό έργο, ένα μικρό συμφωνικό αποτέλεσμα. Έρχεται ο συνθέτης Παύλα συγγραφέας και μας καταθέτει στην ομάδα μας, Παύλα ορχήστρα μας, το υλικό του, και έρχεται ο φιλόλογος που το χτενίζει και ο γραφίστας που φτιάχνει το ωραίο εξώφυλλο και ο άλλος γραφίστας που κάνει την ωραία σελιδοποίηση. Έρχεται λοιπόν όλο αυτό και μιλάει πρωταρχικά το ωραίο υλικό του Πατρός Διονυσίου στον καθένα από τη δική μας ομάδα, από τη δική μας ορχήστρα. Και χαίρομαι πολύ που το είδατε κι εσείς πρώτος τώρα με το εξώφυλλο και με το σχολιάσετε. Έρχεται αυτό το ωραίο συμφωνικό αποτέλεσμα να δώσει το χέρι του και να πάρει και τον αναγνώστη σε αυτό το χώρο. Είναι ένα μεγάλο τραγούδι που ακούγεται και χορεύει μαζί με τις καρδιές μας που διαβάζουμε και ευχαριστιόμαστε και αποκτούμε την ελπίδα που θέλει ο πατήρ Διονύσιος να μας δώσει με αυτό το, το μελωδικό του και εύοσμο μυρωδάτο βιβλίο.
1: Από αυτά που μας λέτε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο συνεργάτης ο πατήρ Διονύσιος και μάλλον ευκολύνει και τη δική σας δουλειά, έτσι. Σας τα δίνει, όπως είπατε, βήμα-βήμα έτοιμα.
0: Είναι καταπληκτικός συνεργάτης. Πρώτα-πρώτα να σας εμπιστευτώ. Όταν μου δίνει ένα βιβλίο, μου λέει τώρα κάνω ό,τι θέλει, Δημήτρα. Εμπλευκό. Μου παπούλη, μη λες εμπλευκό. Δηλαδή, έχω μία άνεση, μία ελευθερία. Όλη μας η ομάδα. Η ομορφιά ενός έργου που βγαίνει με συνεργασία ανθρώπων για να επεξεργαστεί το έργο ενός δημιουργού με μικρό δέλτα, ενός συγγραφέα, ενός συνθέτη, ας πούμε, του υλικού, έχει μεγάλη ευλογία όταν ο άλλος εμπιστεύεται και ακούει προσεκτικά και δίνει την επιβράβευση και υπάρχει μια ωραία αλληλεπίδραση, μια ωραία χημεία, όπως το λέμε καμιά φορά. Αυτό λοιπόν το ωραίο κλίμα που βγαίνει μέσα από το βιβλίο του Πατρός Διονυσίου, ας ξέρουν οι αναγνώστες ότι γίνεται σε όλα τα στάδια των βιβλίων του. Γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει μάθει να βλέπει την ομορφιά και την ευλογία πίσω από τις μικρές λεπτομέρειες. Αυτό δηλαδή που μας φέρνει, το καινούριο που μας φέρνει να βλέπουμε με αγαθό λογισμό την καθημερινότητά μας, το διακόνημά μας, τους συνανθρώπους μας, αυτό προσπαθεί με τη χάρη του Θεού να το κατακτήσει και ο ίδιος. Με την πρεσβυτερούλα του, με τα παιδιά του, με το εγγονάκι του στην Θεό. Προσπαθεί ο ίδιος με τους συνεργάτες, με τα πνευματικοπαίδια, με τον ναό και τους ενωρίτες του. Προσπαθεί ο ίδιος να το ζήσει με τη χάρη του Θεού. Οπότε μας διδάσκει και μας εμέσως, μέσα από αυτή τη συνεργασία, μας δίνει ήδη το νόημα, πριν να διαβάσουμε καν το βιβλίο.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε πραγματικά, γιατί έτσι περνάει το νόημα, περνάει μέσα στο μεδούλι μας κατευθείαν και ο αναγνώστης όταν το πάρει σαν τελικό αποτέλεσμα στα χέρια του, ούτε και αυτός θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα μετά.
0: Καθόλου. Γιατί ο πατήρ Διονύσιος είναι απαλός. Του αρέσει όντως και η λέξη απαλός και η λέξη χάδι,

0: αν μετρήσει κανείς πόσες φορές λέει για το χάδι της Παναγίας μας, ότι έχουμε ξεχάσει τις αισθήσεις μας. Αυτό μας υπενθυμίζει ο πατήρ Διονύσιος και το κάνει με έναν πολύ απαλό τρόπο. Έχουμε ξεχάσει ότι εμείς, λέει, σε ένα σημείο πολύ χαρακτηριστικό που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που λέμε τώρα, λέει, εμείς λατρεύουμε το Θεό, λατρεύουμε τον Χριστό, αλλά με έναν τρόπο μας λατρεύει και εκείνος, εντός εισαγωγικών. Γιατί? Γιατί πάμε στην εκκλησία και μας καλεί με το μελωδικό ήχο της καμπάνας και μας υποδέχεται με την ευωδιά του θυμιάματος και μας τέρπει με τις μελωδικές ψαλμοδίες και έρχεται και με την γεύση, με την Θεία Κοινωνία να κατακτήσουμε εμείς αναξίως ολόκληρο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μας ξαναθυμίζει τις αισθήσεις μας η Εκκλησία και ο Κύριός μας. Και έρχεται ο πατήρ Διονύσιος και μας το θυμίζει αυτό, να ξαναθυμηθούμε τις αισθήσεις μας καθαγιασμένες. Να ξαναθυμηθούμε το χάδι, να μην το εξοδελίσουμε. Να κουμπίσουμε την εικόνα της Θεοτόκου. Να πάρουμε το χάδι της, να αισθανθούμε την αγκαλιά της όταν μας παρηγορεί. Να απευθυνθούμε στην παρηγορή της Θεοτόκου με αυτόν τον τρόπο και να της το ζητήσουμε. Αγκάλιασέ με, Παναγία μου, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο, πάρε με στην αγκαλιά σου. Αυτό το απαλό χάδι της Αγίας μας Εκκλησίας, της Παναγίας μας, του Κυρίου μας, των Αγίων μας, την τρυφερή ματιά των Αγίων, των τοιχογραφημένων στους ναούς μας, αυτό μας ξαναθυμίζει. Μας κάνει επανεκκίνηση πραγματική του βιβλίου του πατρός Διονυσίου.
1: Τώρα θα σας ζητήσω να μου πείτε ποιο από τα 50 σχεδόν κείμενα του βιβλίου είναι αυτό που όταν το πήρατε στα χέρια σας ξεχώρισε μέσα σας ή σας μίλησε περισσότερο. Αν κάτι τέτοιο είναι εύκολο να μας πείτε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω.
1: Λογικό.
0: Με βρίσκεται, μου έχετε, είμαι μπροστά σε μια απρόοπτη ερώτηση. Δεν ξέρω πώς ποιο να διαλέξω. Να ανοίξω τυχαία το βιβλίο, τσακ.
1: Γιατί όχι.
0: Ό,τι μας τύχει.
1: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, ανοίγω τυχαία. Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Ανοίγω τυχαία, λοιπόν. Σελίδα 157.
1: Ωραία.
0: Αγία Αγάπη. Του Θεού η Αγκάλη. Ό,τι λέγαμε πριν. Του κελιού ο γέροντας, ο Παπαδωρόθεος και ακυραίος τη γενιά, είναι άνθρωπος αποδοχής, φιλεσπλαχνίας και τρυφεράδες. Αφού μόλις αποδεικνύσουν και πριν πάνε στα κελάκια τους να αναπαυθούν τα καλογέρια του, έρχονται να του φιλήσουν το χέρι και καθώς κάνουν να σκύψουν, ενώ σου κάθεται ο παππούλης στην καρέκλα, φιλεί με απλή φυσικότητα τα κεφαλάκια τους, όπως κάνει και η μητέρα στον ιογέννητό της, και τα ευλογεί εγκαρδίως. Λες και για πρώτη φορά τα συναντά και δεν θα τα ξαναδεί πια στη ζωή του. Χωρίς να το έχουμε προσυνεννοηθεί, ήταν ακριβώς αυτό που μου έτυχε.
1: Γιατί?
0: Και με όλη αυτή την ωραία περιγραφή, ξέρετε, τώρα που διάβασα την πρώτη παράγραφο, ήθελα να σας πω ότι ο πατήρ Διονύσιος δεν καταγράφει βιαστικά τα λόγια. Ξέρετε, καμιά φορά παρατηρούμε την καθημερινότητά μας και τη συναναστροφή μας με έναν τρόπο σαν να γράφουμε σενάριο, σαν να γράφουμε τσιτάτα, σαν να θέλουμε να βγάλουμε το ζουμί και να κρατήσουμε μόνο το ζουμί από κάθε τι με δύο αράδες, με δύο λέξεις. Όχι. Ο πατήρ Διονύσιος μας θυμίζει ότι έχουμε ξεχάσει και τον περίπατο και το περπάτημα και το να παρατηρήσουμε γύρω-γύρω τη λεπτομέρεια με σιωπή. Εμείς έχουμε αναλωθεί στις πολλές κουβέντες με σιωπή. Τώρα όλη αυτή η πρώτη παράγραφος του κεφαλαίου που σας διάβασα, μετά ακολουθούν βέβαια τα λόγια του γέροντα, έρχεται ήδη να μας δώσει ένα ωραίο κλίμα με τον κυρίο γέροντα, τον υπερήλικα που χαιρετάει τα χαιρετάει κάθε βράδυ, ας πούμε, τους κοντακτικούς του, τα καλογέρια. Ας παρατηρήσουμε λίγο σιωπηλά, ας πάψουμε τη βιασύνη. Αυτό μας θυμίζει ο πατήρ Διονύσιος τώρα με αυτό το κεφάλαιο. Ας πάψουμε τη βιασύνη.
1: Και αυτό είναι ένα μήνυμα άκρος επίκαιρο στις μέρες μας. Mm-hmm. Γιατί τρέχουμε, βιαζόμαστε, ακόμα και αυτό που είπατε νωρίτερα, προσπαθούμε με μερικές φράσεις να τα κλείσουμε όλα εκεί μέσα, γρήγορα, σαν πυροτέχνημα. Φταίει ίσως και η τεχνολογία που εθίζει πλέον τους πάντες σε γρήγορους ρυθμούς, εύπεπτους, ή μερικά δευτερόλεπτα, και μετά μας φεύγουν τα πάντα. Και Λέβαια, έρχεται ο πατήρ Διονύσιος με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο τώρα να μας γυρίσει εκεί που θα έπρεπε.
0: Ναι, διάβαζα πρόσφατα σε κάτι μη πνευματικό, μη εκκλησιαστικό, πως καμιά φορά όταν λέει ένα παιδί βαριέμαι μαμά, βαριέμαι μπαμπά, βαριέμαι νομέ, θείε, πρέπει να το επιτρέψουμε και αυτό. Δηλαδή έχουμε τον φόβο, πάλι το μη φοβού και η θέα στον παράδεισο του πατρό Διονυσίου, έχουμε το φόβο μην μείνει ανεκμετάλλευτο το παραμικρό λεπτό. Το λεπτό που θα μας μείνει ανεκμετάλλευτο θα είναι η ευκαιρία να στρέψουμε το μάτι μας και να δούμε το ωραίο δέντρο μέσα στην Τσιμεντούπολη που ζούμε. Το πουλάκι που κελαϊδάει μέσα στην Τσιμεντούπολη που ζούμε. Ξυπνάμε και πάμε στη δουλειά μας πάρα πολύ βιαστικοί και αναρωτιέμαι αν πηγαίνοντας να περιμένουμε στη στάση του λεωφορείου μας ή μπαίνοντας στη στάση του μετρό, κατεβαίνοντας στη στάση του μετρό ή πηγαίνοντας να ξεκλειδώσουμε το αυτοκίνητό μας, παρατηρήσαμε ποτέ το δεντράκι που βρίσκεται στριμωγμένο μέσα στο πεζοδρόμιο άτσαλα που το προσπερνάμε. Αναρωτιέμαι αν προσέχουμε ποτέ το πουλάκι που θα κελαϊδήσει να μας πει την καλημέρα. Αυτά μας λείπουν. Ας αφήσουμε λίγο κενό στη ζωή μας. Δεν πρέπει, το λέω δηλαδή, να πω την αλήθεια, το λέω για να το ακούω εγώ, γιατί και εγώ με το ρολόι στο χέρι, μη χάσω δευτερόλεπτο, η τάδια υποχρέωση, η δίνα υποχρέωση, τα λεπτά και εσείς τώρα ως ραδιοφωνικός παραγωγός να μην μείνει κενό, να μην πρέπει να κοπεί η μουσική, η διαφήμιση, η εκπομπή, η ομιλία του συνομιλητή. Φαντάζομαι ότι θα είσαστε με ένα ρολόι στο χέρι να μετρήσετε το δευτερόλεπτο. Καμιά φορά λέω, σκέφτομαι, μας θυμίζει και ο πατήρ Διονύσιος, ας αφήσουμε και το κενό, ας είναι μια ευκαιρία να κοιτάξουμε το φως, το ωραίο χρώμα, ένα ωραίο χρώμα, οπουδήποτε, σε ένα ωραίο λουλούδι, μα και σε έναν ωραίο τοίχο, ενός καλοφτιαγμένου σπιτιού, ενός παλαιού σπιτιού, το κάγκελο της απέναντι παλιάς εγκαταλειμμένης οικίας. Ας τον δούμε, ας το παρατηρήσουμε, ας παρατηρήσουμε την ομορφιά.
1: Όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες, ακριβώς.
0: Ο Ντοστογεύσκη δεν λέει ότι ο κόσμος θα σωθεί από την ομορφιά, να μην το πω και λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά ναι, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που μας φεύγουν, γιατί έχουμε το άγχος, έχουμε το ρολόι στο χέρι, το δευτερόλεπτο μην μας φύγει. Ας μας φύγει. Ας μας φύγει και ας ενταχθεί μέσα σε μια απειροελάχιστη δοξολογία. Ακόμα και η ομορφιά που θα παρατηρήσουμε δίπλα μας, ακόμα και το ωραίο δέντρο, το αϊθαλές που θα παρατηρήσουμε στο πεζοδρόμιο, ακόμα και η νερατζιά που είναι στολισμένη οι δρόμοι της Αθήνας και του Πειραιά και μοσχοβολάνε τα ανθάκια της, ακόμα και αυτή η παρατήρηση του δευτερολέπτου μπορεί να αποβεί δοξολογικά για τον Κύριό μας. Είναι μια μικρή δοξολογία.
1: Έτσι είναι, έτσι πρέπει να είναι. Ας το κάνουμε, ας το δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Μάλλον θα κερδίσουμε όλες αυτές τις μοναδικές, υπέροχες λεπτομέρειες που είναι ολόγυρά μας.
0: Νομίζω ότι θα μας δώσει και θάρρος, γιατί είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, όντως. Δηλαδή, του καθενός η καρδιά και το σπίτι του κλείνει από θέματα υγείας, από θέματα μοναξιάς, από θέματα άγχους. Δηλαδή, όλο ένα και περισσότερο ακούμε για ανθρώπους που υποφέρουν από τόσα σοβαρά πράγματα. πραγματικά, είτε η οικογένειά τους, είτε αυτοί οι ίδιοι, από σοβαρά ζητήματα. Λοιπόν, ας χαλαρώσουμε λίγο. Μας κλείνει η ζωή σε ένα πολύ σφιχτό δεσμό. Εμείς δεν μπορούμε να το χαλαρώσουμε αυτό. Μπορούμε όμως να στραφούμε προς την έξοδο, προς το φως που μας στέλνει αχτίνας, μας στέλνει νότες της μελωδίας του.
1: Και να βρεθούμε από την Άβυσσο, εκεί που έχει θέα, στον Παράδεισο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο θέα, αλλά και τον ίδιο τον Παράδεισο.
1: Σωστά.
0: Μας υπόσχεται.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Το βιβλίο αυτό σε ποιους απευθύνεται και με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι είναι καλύτερη η αναγνωσία του, δηλαδή πιο νέοι, πιο μεγάλοι, όλες οι ηλικίες, πρωί, βράδυ, λίγο πριν κοιμηθούμε, κάπου στη διαδρομή που είμαστε σε ένα μέσο μεταφοράς?
0: Θα σας πω, εγώ προσωπικά έχω δύο τρόπους να διαβάζω ένα βιβλίο που μου αρέσει. Ανοίγω 2-3 σελίδες το πρωί να πάρω ένα έναυσμα, ένα λάκτισμα σκέψης για τη μέρα μου, και μετά όταν έχει περάσει η μέρα που δεν θα έχω άλλη ευκαιρία να διαβάσω, εγώ δόξα τω Θεώ, λόγω της εργασίας μου
1: συνέχεια
0: έχω πολλές ευκαιρίες να διαβάσω
1: σε
0: όλη τη διάρκεια της μέρας, αλλά αυτό που προτιμώ εγώ πραγματικά, το δικό μου προσωπικό ανάγνωσμα, το βάζω λοιπόν λίγο στην αρχή της ημέρας μου για την έναρξη και λίγο στη λήξη για να μου δώσει ένα ωραίο έναυσμα για την ξεκούρασή μου. Προς το βραδάκι. Σε ποιος απευθύνεται? Δεν μπορώ να πω ότι απευθύνεται σε άντρες ή σε γυναίκες, σε μεγάλους ή σε νεότερους. Αυτό νομίζω το βιβλίο μπορεί ακόμα και ένας όριμος έφηβος, ένας όριμος νεαρός άνθρωπος, να το διαβάζει εξίσου ευχάριστα με την ηλικιωμένη μητέρα μου. Μπορεί να σας πω και μία ιδέα, επειδή είναι κομμένο σε μικρά κεφαλιάκια που δεν είναι παραπάνω από 2, 3, 4, το πολύ 5 σελίδες, με αντίστοιχους τίτλους και αντίστοιχες θεματικές ενότητες, εγώ θα πρότεινα να μπορεί ο ένας με τον άλλον, όσο έχουμε αυτή την συντροφικότητα και την αλληλεπίδραση με τους φίλους μας, με τους συνεργάτες μας, με τους συμμέτοχους στην οικογένειά μας, να μπορούμε να διαβάσουμε και λίγο μεγαλοφόνους. Έχουμε ξεχάσει τη μεγαλόφωνη ανάγνωση. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και μου φαίνεται ότι και τα παλιά τα χρόνια που μαζευόντουσαν οι άνθρωποι, που δεν είχαν όλοι βιβλία ή που δεν είχαν όλοι ακόμα και την ικανότητα της ανάγνωσης, υπήρχε και αναλφαβητισμός, μαζευόντουσαν και ο γραμματισμένος της γειτονιάς, του χωριού και τα λοιπά, διάβαζε κάτι, έλεγε κάτι από τα γράμματα που είχε στείλει ο ξενιτεμένος μέχρι ένα ωραίο βιβλίο. Ας πάρουμε μια ευκαιρία να μοιραστούμε με τον φίλο μας, τη φίλη μας, τον ή την σύζυγο ή το παιδί μας ή τον συνεργάτη μας μια ωραία φρασούλα που διαβάσαμε. Μια ωραία φρασούλα που διαβάσαμε από οποιοδήποτε βιβλίο, πόσο μάλλον από αυτό.
1: Κάπως έτσι λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Ταξιδέψαμε για λίγο στις σελίδες του καινούργιου βιβλίου του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, στην Άβυσσο με θέα, τον Παράδεισο, με την Δήμητρα Σταύρου που ήταν σήμερα μαζί μας, που είναι η επιμελήτρια της εκδόσεως, και την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κλέψατε λίγο το χρόνο σας από το πρωινό για να μας ταξιδέψετε. Πραγματικά το κάνατε. Κρατάμε όλα αυτά που μας είπατε, τις μικρές στιγμές, τις μικρές λεπτομέρειες ζωής που κάνουν την ουσία. Ευχόμαστε να το πετύχουμε και να αντικρίσουμε όχι απλά ως θέα, αλλά ως πραγματικότητα τον Παράδεισο.
0: Ως πραγματικότητα, πολύ όμορφο κύριε Μαρκούδη αυτό που είπατε.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές σας.

Δήμητρα Σταύρου, φίλες και φίλοι ακροατές, επιμηλήτρια των εκδόσεων Σταμούλη, των εκδόσεων Άθος. Μαζί μας τηλεφωνικά τούτο το πρωινό μιλήσαμε για το καινούριο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο». Κυκλοφορεί στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος, μοσχοβολιστό όπως λέγαμε νωρίτερα. Πραγματικά αναζητήστε το, ευκολοδιάβαστο και με πολλά πολλά και πολύ σημαντικά μηνύματα και νοήματα. Προτάσεις ανάγνωσης μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη χρειάζεται και η τροφή της ψυχής, όχι μόνο η ξεκούραση του σώματος. Και για τους μικρότερους φίλους μας τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την επόμενη προσκεκλημένη μας, που θα είναι και αυτή μαζί μας σε πολύ λίγο τηλεφωνικά, να μας μιλάει για το δικό της το βιβλίο, ένα καινούριο βιβλίο που εγκαινιάζει μια καινούρια σειρά. «Ένας κροκόδιλος στον ήλο» είναι ο τίτλος του βιβλίου και όπως καταλαβαίνετε ετοιμαστείτε για ταξίδι. Δεν θα αποκαλύψουμε βέβαια πολλά από την ιστορία, εννοείται, θα τα βρείτε στις σελίδες του βιβλίου αυτού. Δώστε μας λίγο χρόνο για να έχουμε κοντά μας την επόμενη σημερινή μας προσκεκλημένη.

0: φίλοι ακροατές, έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας την κυρία Άννα Ιακώβου, που είναι γνωστή συγγραφέας, και σήμερα θα έχουμε την χαρά να κουβεντιάσουμε μαζί της και να ταξιδέψουμε τουλάχιστον μέχρι τον Νείλο. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε, κυρία Ιακώβου.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα κάνουμε λοιπόν ένα ταξιδάκι μέχρι τον Νείλο σήμερα για τους ακροατές μας και για εμάς. Έχετε παρουσιάσει εδώ και λίγο καιρό ένα καινούριο βιβλίο που είναι το πρώτο μιας νέας σειράς που προετοιμάζεται. Τίτλος του βιβλίου για τους ακροατές μας είναι «Ένας κροκόδιλος στον Νείλο» και πρόκειται για τις αστυνομικές περιπέτειες ενός ροποπερπερίθρα. Τώρα είναι πολλά αυτά που λέμε, αλλά θα τα βρούμε στην κουβέντα μας. Είναι λοιπόν αστυνομικές περιπέτειες, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι. Τι ακριβώς είναι η αστυνομική περιπέτεια?
1: Ναι, το βιβλίο είναι μια αστυνομική περιπέτεια μυστηρίου που μεταφέρει το μικρό αναγνώστη στην εξωτική Αίγυπτο. Φανταστείτε τώρα την οχελική ροή του Νείλου, τη ζέστη της ερήμου, τα μυστικά του Φαραώ και στη μέση όλων αυτών μια μυστηριώδη απαγωγή που ζητά λύση. Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και το μυστήριο, γεμάτο με τρομερές ανατροπές και πολύ πολύ χιούμορ.
0: Είναι πολύ ευχάριστη η ιστορία, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το έχω το βιβλίο μπροστά μου και γι' αυτό είναι και σήμερα χαρά μεγάλη που κουβεντιάζουμε μαζί, γιατί αξίζει να μας το παρουσιάσετε εσείς και φυσικά τα παιδιά που είναι ήδη σε διακοπές μπορούν να ταξιδέψουν, να κάνουν ταξίδι στον χρόνο και να ζήσουν αυτή την ιστορία του μυστηρίου, την αστυνομική, που δεν θα την αποκαλύψουμε βέβαια στη συνέχεια, θα πούμε όμως κάποια τη στοιχεία. Θέλετε να μας μιλήσετε για τους δύο αυτούς πολύ χαριτωμένους πρωταγωνιστές του βιβλίου?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ατού της ιστορίας, οι δύο αυτοί πρωταγωνιστές, ο Τιμολέοντας Τόλ και ο Ευρυδιάδης Ρίβ. Είναι ένα δίδυμο με τρομερή χημεία, αλλά και μεγάλες αντιθέσεις. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, με έναν τρόπο που βγάζει αυθόρμητο χιούμορ. Ο Τιμολέον είναι ο ορθολογιστής, ο σοβαρός και ο λιγομίλητος. Ο Ευρυδιάδης, από την άλλη, είναι ένας τύπος έξυπνος, με πολλές γνώσεις, αλλά έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Ένα ελάττωμα που του χάρισε το παρατσούκλι ρόπο περπερίθρας. Ο Ευρυδιάδης είναι ένας χαρακτήρας που αγαπώ πολύ. Στο βιβλίο η ξαδέλφη του αποκαλύπτει ότι ένας δάσκαλός του όταν ήταν μικρός του είχε κολλήσει αυτό το επίθετο, ρόπο περπερίθρας. Η λέξη ρόπο περπερίθρας είναι μια αρχαία ελληνική λέξη. Ρόπος σημαίνει το μικρό πράγμα, το ασήμαντο αντικείμενο. Και περπερίθρας είναι ο φλίαρος, αυτός που μιλάει πολύ. Επομένως, ο ροβοπερπερίθρας είναι αυτός που μιλάει ακατάπαυστα για ασήμαντα πράγματα. Ένας δηλαδή έξυπνος παρλαπίπας. Αυτό το παρατσούκλι τον Ευρυδιάδη τον ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή του ως βοηθός detective. Ο Ευρυδιάδης είναι παρορμητικός, βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα, μιλάει πολύ, πετάει συνεχώς κρύα αστεία και συχνά πέφτει σε κωμικό-τραγικά λάθη. Έρχεται βέβαια σε πλήρη αντίθεση με τον Τιμολέοντα Τόλ, ο οποίος είναι η προσωποποίηση της ψυχρής λογικής, της σιωπής και της σοβαρότητας. Θέλω να σας πω όμως πως το γεγονός ότι η Ευρυδιάδης προσέχει τις μικρές ασήμαντες λεπτομέρειες που οι άλλοι προσπερνούν, τον βοηθάει να κάνει τις πιο ανατρεπτικές συνδέσεις. Μπορεί να φαίνεται επιπόλαιος και να μας του λέει συνεχώς πορτοκαλόφλουδες για να σκεφτεί, αλλά το μυαλό του παίρνει στροφές με έναν εντελώς δικό του και απρόβλεπτο τρόπο.
0: Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο ήρωες του βιβλίου και θα είναι και οι δύο ήρωες της σειράς αυτής που ξεκινάει με τον κροκόδιλο στον Νείλο. Να ξεκινήσουμε και εμείς λίγο τώρα να μας λέτε την ιστορία. Πού ζουν αυτοί οι δύο detective, πώς ξεκινάει η περιπέτεια, ποιο είναι το κίνητρό τους για να βρεθούν στην μακρινή εξωτική χώρα του Νείλου?
1: Βέβαια, όλοι ξεκινούν σε μια ήσυχη γειτονιά της Αθήνας, στο γραφείο του ιδιόρυθμου detective Τιμολέοντα Τόλ και του αυθόρμητου, όπως είπαμε, βοηθού του Ευρυδιάδη Ρίβ. Η καθημερινότητά τους ανατρέπεται ξαφνικά όταν μια νεαρή κοπέλα, η Ευλαμπία, τους παραδίδει ένα εμπιστευτικό και απόρριτο γράμμα από ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Μέσα στο φάκελο υπάρχουν δύο εισιτήρια χωρίς επιστροφή. Ο προορισμός, το εξωτικό Κάιρο. Και η αποστολή, μια υπόθεση που ακούγεται σχεδόν σουρεαλιστική. η απαγωγή ενός κροκόδιλου. Φτάνοντας στην Αίγυπτο, οι δύο ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την αφόρητη ζέστη, τα χρώματα και την βοή της ανατολίτικης αγοράς, αλλά και με μια σοκαριστική αλήθεια. Ο φίλος τους και πλούσιος βιομήχανος Αριστομένης Μεν τους αποκαλύπτει ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Δεν έχει χαθεί απλώς ένας σπάνιος ξύλινος κροκόδιλος από ξύλο ακακίας. Μαζί με τον κροκόδιλο έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς και ο δεκάχρονος ανιψιός του, ο μικρός Αλέξανδρος, μαζί με το πιστό του σκυλάκι που ακούει στο όνομα Περίτας. Ο τιμολέοντας τώρα και ο Ιβερδιάδης Ρίμφ πρέπει να ενώσουν τα κομμάτια ενός περίπλοκου παζλ για να μπορέσουν να βρουν τη λύση της υπόθεσης. Με όπλα την ψυχρή λογική του τιμολέοντα και το απρόβλεπτο χιούμορ του Ιβερδιάδη, οι δύο τεντέκτη ξεκινούν μια απίστευτη και απρόβλεπτη περιπέτεια για να λύσουν αυτό το μεγάλο μυστήριο. Άντε με δύο λόγια η περίληψη του βιβλίου.
0: Έτσι, η περίληψη θέλουμε, γιατί δεν θέλουμε να μάθουμε ακριβώς τι γίνεται μέχρι το τέλος, ούτε να αποκαλύψουμε την λύση του μυστηρίου. Αυτό θα το βρουν οι αναγνώστες διαβάζοντας την ιστορία. Μεταφερόμαστε στην Αίγυπτο, λοιπόν. Πάμε σε μια άλλη εποχή, μάλλον πάμε σε μια άλλη περιοχή, συγγνώμη, και εκεί πλέον οι ήρωές μας θα πρέπει να κινηθούν και να προσπαθήσουν να βρουν λύση. Χρειάστηκε και εσείς, φαντάζομαι, να κάνετε κάποια μελέτη, κάποια έρευνα για να προσεγγίσετε την περιοχή και να την κάνετε πιο αληθοφανή στην ιστορία σας. Κάπως έτσι έγινε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ήθελα η Αίγυπτος, ο Νείλος και οι τοποθεσίες και η ατμόσφαιρα να μην είναι απλώς ένα διακοσμητικό φόντο στην όλη ιστορία, αλλά να είναι ζωντανή τόπη μέσα στην αφήγηση. Ο μικρός αναγνώστης θέλω να νιώθει το μυστήριο που κουβαλάει έτσι αυτός ο τόπος. Η ιστορική και η γεωγραφική ακρίβεια νομίζω πως δίνει στο αστυνομικό διήγημα μια άλλη βαρύτητα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Δίνει βαρύτητα και χρειάζεται, γιατί γίνεται ταυτόχρονα και μια ταξιδιωτική περιπέτεια το αστυνομικό αυτό μυστήριο.
1: Έτσι είναι.
0: Θα μας πείτε σε ποιες ηλικίες απευθύνεται η ιστορία και η σειρά αυτή?
1: Απευθύνεται σε παιδιά του δημοτικού και σε παιδιά που μπορούν να διαβάσουν με κάποια άνεση, ας πούμε, το κείμενο, και κυρίως σε παιδιά που αγαπούν το μυστήριο και τις αστυνομικές βέβαια υποθέσεις. Τα παιδιά νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία τώρα το καλοκαίρι να ταξιδέψουν μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου, να κολλήσουν το μυαλό τους ψάχνοντας τον ένοχο μαζί με τους πρωταγωνιστές detective και ταυτόχρονα να απολαύσουν μια ωραία περιπέτεια γεμάτη χιούμορ.
0: Και το έχουν ανάγκη, η αλήθεια είναι, τα παιδιά να χαρούν αυτή την περίοδο, να ξεκουραστούν και να ταξιδέψουν. Θα ήθελα να μας πείτε πώς εμπνευστήκατε εσείς αυτήν την ιστορία και τους ήρωες αυτούς.
1: Η έμπνευση είναι μεγάλο μυστήριο.
0: Έρχεται σε απίθανες στιγμές, φαντάζομαι, εκεί που δεν το περιμένει κανένας, έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Δημιουργήθηκαν στο μυαλό μου δύο πρωταγωνιστές. Πρώτα έκτισα τους χαρακτήρες τους και μετά σιγά-σιγά, δεν σας κρύβω, μέσα από πολλή δουλειά βέβαια, άρχισα σιγά σιγά να χτίζω όλο αυτό το διήγημα, το αστυνομικό διήγημα. Είμαι λάτρης του αστυνομικού μυθιστορήματος. Διάβαζα πάρα πολύ και παλιότερα πολύ αστυνομικό διήγημα. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα γιατί όχι και να μην δώσω αυτή την ευκαιρία και στα παιδιά να διαβάσουν αυτό το είδος.
0: Και πολύ καλά κάνατε, γιατί αξίζει να ασχοληθούν τα παιδιά και με αυτό, και είναι ευχάριστη η περιπέτεια, διασκεδαστική, ταξιδιωτική, λίγο απ' όλα. Είναι πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία αυτή. Έχει μάλιστα η συγκεκριμένη έκδοση κάτι που εντυπωσιάζει αμέσως μόλις το δει κάποιος. Είναι υπέροχη εικονογράφηση.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη και ένα εξαιρετικό παιδί, τον Ραφαήλ Αλκά. Είναι αρχιτέκτονας και εικονογράφος. Ξέρετε, για ένα συγγραφέα είναι μαγικό αλλά και επίφοβο να παραδίδει τους ήρωες που έχει στο μυαλό του σε έναν άλλον άνθρωπο. Με τον Ραφαήλ όμως την πρώτη στιγμή νιώσαμε ότι μιλούσαμε την ίδια γλώσσα. Κατάφερε να πιάσει αμέσως το πνεύμα του βιβλίου, το χιούμορ και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που ήθελα να περάσω. Όταν είδα για πρώτη φορά που σχεδίασε τον Τιμολέοντο Τόλ και τον Ευρυδιάδη Ρίβ, ενθουσιάστηκα. Ο Ραφαήλ, ξέρετε, δεν έκανε απλώς μια διακοσμητική εικονογράφηση, έδωσε ψυχή και κίνηση στους ήρωες και αποτύπωσε με λεπτομέρεια τις εκφράσεις του στο χαρτί και το στυλ, το μοναδικό στυλ του καθενός. Η δουλειά του Ραφαήλ στο βιβλίο λειτουργεί και σαν σκηνογραφία. Χρειάστηκε να κάνει και εκείνο τη δική του έρευνα για να αποδώσει την Αίγυπτο της εποχής αυτής, τα κουστούμια, τα καπέλα Παναμά, τα παλιά αυτοκίνητα Μπεσεβό. Το αποτέλεσμα είναι καθιστικά πολύ όμορφο και γεμάτο με, νομίζω, κινηματογραφική αίσθηση. Έτσι, μας δίνει μια κινηματογραφική αίσθηση. Αναφερθείτε, το βιβλίο χρωστά ένα πολύ μεγάλο μέρος της ατμόσφαιράς του στο πινέλο του Ραφαήλ. Του Ραφαήλ Αλκά.
0: Είναι όντως πολύ ωραία η εικονογράφηση. Είναι κινηματογραφικό, όπως το είπατε. Θυμίζει κόμιξ. Τα παιδιά, δηλαδή, ναι, θα μπορέσουν πολύ εύκολα να ταυτιστούν και να ταξιδέψουν μέσα από τις σελίδες και την εικονογράφηση του βιβλίου.
1: Ναι, έτσι είναι,
0: ακριβώς. Η σειρά, λοιπόν, όπως μας είπατε, έχει σαν τίτλο, θα μπορούσαμε να πούμε, οι αστυνομικές περιπέτειες ενός ρόπο πεπερίρθρα, και μας είπατε νωρίτερα και την σημασία αυτής της λέξης. Ξεκίνησε με τον κροκόδιλο στον Νείλο. Να περιμένουμε σύντομα μια καινούργια περιπέτεια για τους μικρούς αυτούς, για τους νέους μάλλον ήρωες, όχι μικρούς, για τους νέους ήρωες.
1: Ναι, βέβαια. Οι detective έχουν ήδη αρχίσει να πακετάρουν τα πράγματά τους και τον επόμενο προορισμό. Μην σας πω ότι έχουν βγάλει και όλα στα εισιτήριά τους.
0: Έτσι, θα πάνε μακριά.
1: Μέχρι το Παρίσι.
0: Μέχρι το Παρίσι, ωραία.
1: Αυτή τη φορά το Παρίσι του 1922. Γιατί θέλω να σας πω ότι οι δύο πρωταγωνιστές ταξιδεύουν στον χώρο και στον χρόνο. Όταν δημιούργησαν τον Τιμολέοντα και τον Ευρυδιάδη, κατάλαβα αμέσως ότι η χημεία τους δεν θα μπορούσε να εξαντληθεί σε ένα μόνο βιβλίο. Με το πρώτο αυτό βιβλίο ελπίζω ο αναγνώστης να δεθεί μαζί τους, να γελάσει με τις αντιθέσεις τους, να γνωρίσει τις παραξενιές τους και να θέλει να τους ακολουθήσει και στα επόμενα μυστήρια.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Ούτως ή άλλως είναι χαριτωμένοι ήρωες, είναι πολύ όμορφη η περιπέτεια, είναι ό,τι πρέπει για την ανάγνωση τώρα το καλοκαίρι, και εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, να έχουν όμορφες περιπέτειες οι δύο πρωταγωνιστές και σύντομα να τους δούμε και στο Παρίσι, όπως μας είπατε, και σιγά σιγά και σε άλλα μέρη, γιατί όχι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκολίδη.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία και θα χαρούμε να σας ακούσουμε και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: αυτό όμορφο τραγουδάκι με τους ήρωες του βιβλίου ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή. Ακούσαμε μόλις προλίγου την Άννα Ιακώβου να μας μιλάει για το καινούριο της βιβλίο που απευθύνεται στα παιδιά, περιπέτεια, πολύ ωραία εξαίρετη εικονογράφηση, ένας κροκόδιλος στον Νείλο, ταξίδι, περιπέτεια, μυστήριο, ανατροπές, χιούμορ, υπέροχοι ήρωες, αναζητήστε το, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ταμούλη στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και όχι μόνο φυσικά. Αναζητήστε το λοιπόν για τους μικρότερους φίλους μας, είναι υπέροχο για τους καλοκαιρινούς και όχι μόνο μήνες. Είχαμε σήμερα προτάσεις και για τα μικρά παιδιά, για τους μικρούς ακροατές μας, αλλά και για κάθε άλλη ηλικία, από τον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη. Το καινούριο του βιβλίο «Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο». Κουβεντιάσαμε νωρίτερα με την επιμελήτρια της έκδοσης, την Δήμητρα Σταύρου. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Το καλοκαίρι κάνουμε τα πάντα, ξεκουραζόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Ξεκουράζεται το σώμα και τρέφεται και η ψυχή. Δεν χαλαρώνουμε να χάσουμε την ηρεμία της ψυχής και την ωφέλειά της που είναι τόσο ωφέλιμη, τόσο χρήσιμη. Μέσα από τα βιβλία, μέσα από την ανάγνωση μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Και όπως πάντοτε λέμε, η μόνη αδιάκοπη είναι η προσευχή μας κατά την περίοδο των διακοπών. Ας κάνουμε λοιπόν το καλύτερο με πεποίθηση ισχυρή ότι ο Θεός είναι όντως μαζί μας. Δεν μας εγκαταλείπει. Μένει δίπλα μας, αγαπάει τον άνθρωπο όσο δεν βάζει ο νους μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
1: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λειτουργός Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος, 11.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημίεν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, την καταστροφική δύναμη της αμαρτίας θέλει να μας παρουσιάσει ο ιερός συγγραφέας του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ στο 21ο κεφάλαιο, το οποίο μελετούμε στην εκπομπή μας. Η αμαρτία όντως είναι η αιτία του κακού στον κόσμο. Διαστρέφει τη φύση του ανθρώπου, αποτελεί παράβαση της τάξεως που ο Θεός όρισε να υπάρχει στον κόσμο και είναι οδός απολίας για τους ανθρώπους. Ξεκινώντας ο ιερός συγγραφέας την αναφορά του στο θέμα αυτό, όπως είδαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή, μας είπε: «Παιδί μου, αμάρτησες; Μη προσθέσεις άλλη αμαρτία στις προηγούμενες, και για τις πρώτερες αμαρτίες σου προσευχήσου». Με αυτά τα λίγα λόγια μας έδειξε ο ιερός συγγραφέας την πραγματική μετάνοια. Προσευχή για το παρελθόν, ζητώντας συγχώρηση από τον Κύριο για τις αμαρτίες μας, και προσοχή στο μέλλον να μην ξαναπέσουμε στις παγίδες τους. Συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας για το θέμα αυτό και στη συνέχεια θα μας μιλήσει για το πόσο απειλητική είναι η αμαρτία για τη ζωή μας. Ευρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο του Ιερού Βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, στον δεύτερο στίχο. «Ως από προσώπου όφεως φεύγε από αμαρτίας. Εάν γα προσέλθεις, δείξε τέσε. Οδόντες λέοντος οι οδόντες αυτής, ανερούντες ψυχάς ανθρώπων. Ως ρομφαία δίστομος πάσα ανομία, τη πληγή αυτής ουκέστην ίασης». Όπως φεύγεις μπροστά από ένα φίδι, έτσι να αποφεύγεις την αμαρτία. Διότι εάν πλησιάσεις κοντά της, θα σε δαγκώσει. Τα δόντια της είναι σαν δόντια λονταριού που κατασπαράζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Χρησιμοποιεί ορισμένες εικόνες ή παρομοιώσεις για να μας δείξει την απειλή της αμαρτίας. Μέγα κακό. Την παρομοιάζει με φίδι φαρμακερό, με λιοντάρι άγριο και με δίστομο ρομφαία, με σπαθί που κόβει και από τις δυο πλευρές. Όπως φεύγει κανείς από ένα φίδι για να μην τον δαγκώσει, έτσι πρέπει να αποφεύγει την αμαρτία. Με το φίδι θέλει να εικονίσει το πόσο ύπουλη είναι η αμαρτία και πώς δηλητηριάζει τη ζωή μας. Εξαπατά και προσβάλλει ύπουλα. Γι' αυτό άλλωστε το φίδι διάλεξε εξ αρχής ο διάβολος ως κατάλληλο όργανο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να εξαπατήσει την Εύα. Χρησιμοποιήθηκε ως μαχαίρι από την πανουργία του διαβόλου, λέει ο Άγιος Πατήρ, για να θανατώσει τον άνθρωπο. Αλλά και το λιοντάρι διακρίνεται για την σκληρότητα και την αγριότητά του. Δεν είναι μόνο ύπουλη η αμαρτία, αλλά σκληρή και άγρια. Όπως καταξεσχίζει τα θύματά του το λιοντάρι, έτσι καταξεσχίζει η αμαρτία την ψυχή του ανθρώπου. Και στη συνέχεια την παρομοιάζει σαν δίκοπο σπαθί, δηλαδή ακονισμένο και από τα δυο του μέρη. Πράγματι, ένα τέτοιο σπαθί προξενεί πληγή που δεν γιατρεύεται εύκολα. Γι' αυτό και λέει ότι δεν έχει γιατριά όταν σε χτυπήσει ένα τέτοιο μαχαίρι. Έτσι και η αμαρτία. Τραυματίζει εύκολα και βαθιά. Όλες αυτές οι παρομοιώσεις τονίζουν τον κίνδυνο τον οποίο υποκρύπτει η αμαρτία και πώς πρέπει να προσέχουμε. Αν προσέλθεις θα σε δαγκώσει, μη την πλησιάζεις. Να αποφεύγεις τις προκλήσεις της αμαρτίας και τις αιτίες της αμαρτίας. Όπου υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθείς από την αμαρτία, μην πλησιάζεις. Όταν σου προτείνει τα θέλγητρά της, κλείσε τα μάτια σου και απόφυγε τα, για να αποφύγεις τον κίνδυνο της καταστροφής. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει: «Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και με τα ταύτα μη εχόντον περισσότερον τι ποιήσε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτείνε έχοντα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν, τούτον φοβήθητε. Μη φοβηθείτε εκείνον που μπορεί να θανατώσει το σώμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει εξουσία να σας κάνει τίποτε άλλο. Να φοβηθείτε εκείνον που μετά τη θανάτωση του σώματος έχει εξουσία να σας ρίξει στη γέννα, δηλαδή στην αιώνια κόλαση. Και βεβαίως το μέσο με το οποίο ο διάβολος μας παρασύρει στην κόλαση είναι η αμαρτία. Πρέπει λοιπόν να τη φοβηθούμε. Η αμαρτία είναι ο μόνος κίνδυνος που απειλεί την αιώνια ζωή του ανθρώπου. Και στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας θα μας περιγράψει μερικές καταστάσεις αμαρτωλές και θα αναφέρει ποια είναι τα αποτελέσματά τους. Όχι μόνο όσον αφορά την ψυχή και την αιώνια προοπτική του ανθρώπου, αλλά και στον παρόντα κόσμο. Καταπληγμός και ύβρις ερημώσου συπλούτων, ούτως οίκος υπερηφάνου ερημωθήσετε. Οι βιοπραγίες, οι εκβιασμοί και η αλαζονική συμπεριφορά ρημάζουν τα πλούτη των ανθρώπων. έτσι θα ρημάξει και το σπίτι κάθε υπερηφάνου. Αρχίζει από μία αμαρτωλή κατάσταση που μπορεί να καμουφλάρεται, μπορεί να καλύπτεται. Είναι η υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος άνθρωπος, ενώ νομίζει ότι υπερέχει τον άλλον, στην πραγματικότητα καταντά αποκρουστικός από την κακή του συμπεριφορά. Χρησιμοποιεί πολύ συχνά τη βία, τους εκβιασμούς και τις ύβρις. Όλα αυτά επειδή ακριβώς τον καθιστούν αποκρουστικό, τον εκθέτουν και στις διαθέσεις των ανθρώπων και ο τρόπος του γίνεται αιτία να χάσει τελικά τον πλούτο του, διότι εύκολα στρέφονται εναντίον του οι άνθρωποι, αλλά και ο ίδιος ο Θεός αποδοκιμάζει την υπερηφάνεια και την συμπεριφορά που προκύπτει από αυτήν. Γι' αυτό και προκαλεί ερήμωση σε εκείνον που την έχει. Διότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν, όπως λέει και στο βιβλίο των παροιμιών του Σολομώντος και το επαναλαμβάνει στην Καινή Διαθήκη ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του. Φοβερή λοιπόν παρεκτροπή η υπερηφάνεια, αμαρτία η οποία φέρει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με το Θεό, ο οποίος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος. Στον επόμενο στίχο θα αναφερθεί στη σκληρότητα η οποία καταλαμβάνει την ψυχή, την καρδιά του υπερηφάνου και πλουσίου ανθρώπου. Δέησις πτωχού εκ στόματος έως σωτίον αυτού και το κρίμα αυτού κατά σπουδήν έρχεται. Η παράκληση του φτωχού φτάνει μόνο μέχρι τα αυτιά του υπερήφανου πλούσιου και όχι στην καρδιά του. Επομένως δεν φιλοτιμείται να προσφέρει βοήθεια στον πτωχό που του την ζητάει. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποδοκιμαστεί και μάλιστα γρήγορα. Η δίκαιη καταδίκη του θα έρθει γρήγορα, διότι όπως λέει επίσης ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του, η κρίσις ανέλεος το μη ποιήσαντι έλεος, σε εκείνον που δεν έδειξε σπλαχνία, και η κρίση θα είναι χωρίς έλεος. Επομένως εκείνος που κλείνει τα αυτιά του και κλείνει προπάντων την καρδιά του μπροστά στην ανάγκη του συνανθρώπου του, στην πραγματικότητα κλείνει για τον εαυτό του τη θύρα του ελέους του Θεού. Διότι για να δεχθούμε το θείο έλεος θα πρέπει και εμείς να έχουμε έλεος. Γι' αυτό είναι και μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα ελεηθούν κατά το λόγο του Κυρίου μας στους μακαρισμούς. Η σκληροκαρδία έχει και ένα άλλο καταστροφικό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο. Τον κάνει να μισεί τον έλεγχο και να αποφεύγει έτσι τη δυνατότητα διορθώσεως. Μισών ελεγμών ενίχνη αμαρτωλού και ο φοβούμενος Κύριον επιστρέψει εν καρδία. Όποιος μισεί τον έλεγχο βαδίζει στα ίχνη του αμαρτωλού, μα όποιος φοβάται τον Κύριο δέχεται τον έλεγχο και θα επιστρέψει στο Θεό με όλη του την καρδιά. Ο έλεγχος, από όπου και αν προέρχεται, είτε από τη συνείδησή μας, είτε από συνανθρώπους μας, είτε από το Λόγο του Θεού, είναι μια πρόσκληση για διόρθωση και μετάνοια. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί τον έλεγχο. Τον μισεί και τον αποστρέφεται, με αποτέλεσμα η αμαρτία να εμπεδώνεται μέσα του, να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε αυτήν και να χάνει τη δυνατότητα διορθώσεως. Πραγματικά, η σκληροκαρδία που φέρνει η υπερηφάνεια είναι για τον άνθρωπο θανατηφόρα. Του στερεί τη δυνατότητα και αυτής ακόμη της μετανοίας. Αντίθετα, εκείνος που υπολογίζει το Θεό, που φοβείται το Θεό, όπως λέμε, επειδή ενώπιον του Θεού αισθάνεται τη μικρότητά του και ταπεινώνεται, δέχεται ελέγχους και μπορεί να επιστρέψει με μετάνοια στο Θεό, να διορθωθεί και να σωθεί. Και μάλιστα, όπως

ξέσπαστο, τονίζει το ιερό κείμενο. Ο φόβος του Κυρίου, το να υπολογίζει κανείς το Θεό, είναι η αρχή κάθε σοφίας. Και προχωρούμε στον 7ο στίχο. Γνωστός μακρόθεν ο δυνατός εν γλώσσι, ο δε νοήμων είδεν εν το ολισθένιν αυτόν. Μέχρι μακριά είναι γνωστός αυτός που διαθέτει ευγλωτία. Ο συνετός όμως άνθρωπος γνωρίζει πότε και πού σφάλει, ώστε να είναι προσεκτικός. Με την ευγλωτία κανείς μπορεί να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους και να αποκτήσει φήμη. Μπορεί ακόμη να επηρεάσει τους ανθρώπους και να καλύψει τις αδυναμίες του ή ακόμη και τα παραπτώματά του. Η γλώσσα μπορεί να κάνει πολύ καλό αλλά και κακό. Μπορεί έτσι και ο άνθρωπος που διαθέτει ευγλωτία να εντυπωσιάζει μεν, από την άλλη όμως να ξεγελά ακόμη και τον εαυτό του και να τον θαυμάζει, και έτσι να μην μπορεί να δει όσα υπάρχουν μέσα του ώστε να τα θεραπεύσει. Γι' αυτό πολύ περισσότερη αξία από έναν φημισμένο και εύγλωτο άνθρωπο έχει εκείνος ο οποίος μπορεί να δει και να αναγνωρίσει τις αμαρτίες του, τις πτώσεις του, τα ελαττώματά του, τα πάθη του, οτιδήποτε μέσα του χρειάζεται θεραπεία και διόρθωση. Αυτός είναι και ο πραγματικά συνετός, ο νοήμων, όπως λέει το ιερό κείμενο. Ο άνθρωπος ο οποίος διαθέτει σύνεση και νου. Πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να διαθέτει αυτογνωσία και να έχει το θάρρος να δει τα σκοτεινά σημεία της προσωπικότητός του, ώστε να αναζητήσει τη θεραπεία με τη μετάνοια και τη χάρη του Θεού, αλλά και για να είναι προσεκτικός στις παγίδες της ζωής, ώστε να μην πέφτει σε αυτές και έτσι ζημιώνει την ψυχή του και την πνευματική του πορεία.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μεταδίδουν 91,2 μεγακύκλους στον FM. Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει ο Ιερός Συγγραφέας την τραγικότητα της αμαρτίας και την καταστροφή την οποία φέρνει στον άνθρωπο. Αφού μας προέτρεψε να αποφεύγουμε την αμαρτία και αν τυχόν πέσουμε στα νύχια της, να μην χάσουμε την ελπίδα μας αλλά να καταφεύγουμε στη μετάνοια, που σημαίνει να ζητήσουμε συγχώρηση για τις αμαρτίες που έχουμε πράξει και να αγωνιζόμαστε να μην ξαναπέσουμε σε αυτές. Στη συνέχεια μας παρουσιάζει καταστάσεις στις οποίες οδηγεί τον άνθρωπο η αμαρτία και τονίζει περισσότερο το ύπουλο αμάρτημα της υπερηφανίας, το οποίο σκοτίζει τη διάνοια του ανθρώπου και τον οδηγεί στην απώλεια, ενώ εκείνος νομίζει ότι βαδίζει καλά και αισθάνεται ασφαλής. Μας φέρνει διάφορα παραδείγματα εκδηλώσεως της υπερηφανίας, όπως επίσης και της φιλαργυρίας που συνδυάζεται μαζί της, και επισημαίνει τα τραγικά αποτελέσματά τους όχι μόνο στην μέλουσα αλλά και στην παρούσα ζωή. Ευρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο, όπως είπαμε, της Σοφίας Σιράχ, στον 8ο στίχο. «Ο οικοδομών την οικίαν αυτού εν χρήμασιν αλωτρείς, όσο συνάγων αυτού τους λίθους εις χειμώνα». Εκείνος που χτίζει το σπίτι του με ξένα χρήματα μοιάζει με εκείνον που μαζεύει πέτρες για το χειμώνα. Επισημαίνεται εδώ η μεγάλη αμαρτία της αδικίας και της φιλαργυρίας. Αυτός που χτίζει το σπίτι του με ξένα χρήματα, δηλαδή με χρήματα τα οποία δεν του ανήκουν, επομένως που τα έχει συγκεντρώσει άδικα, εις βάρος άλλων, με οποιονδήποτε τρόπο και αν μπορεί να συμβεί αυτό, με κλοπή, εμφανή ή συγκεκαλυμμένη, με αδικία ή με απάτη. Οπωσδήποτε το σπίτι που χτίζει δεν θα το χαρεί. Αυτό θέλει να μας πει ο Ιερός Συγγραφέας. Και λέει ότι μοιάζει με εκείνον που συγκεντρώνει πέτρες το χειμώνα. Εκείνος που συγκεντρώνει πέτρες αντί ξύλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί οι πέτρες δεν καίγονται και δεν θα μπορέσουν να το θερμάνουν. Άδικα λοιπόν τη συγκεντρώνει. Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή. Επειδή το χειμώνα δεν γίνονταν τότε οικοδομές, είναι άσκοπη η συγκέντρωση λίθων. Δεν θα το χρησιμεύσουν. Δεν θα χαρεί να βλέπει την οικοδομή να αναπτύσσεται. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που αξίζει να το αναφέρουμε. Το σημειώνουν οι ερμηνευτές. Σε ορισμένα χειρόγραφα, αντί του «συνάγει λίθους εις χειμώνα», λέει «μαζεύει λίθους για τον τάφο του». Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Όχι μόνο δεν θα χαρεί για την αδικία που διαπράττει φτιάχνοντας ένα σπίτι με ξένα χρήματα, αλλά προετοιμάζει και το θάνατό του.
και προπάντων το θάνατο της ψυχής του, διότι η αδικία αποτελεί μεγάλο παράπτωμα που στρέφεται εναντίον των συνανθρώπων του. Προσοχή λοιπόν, ώστε να μην συμβιβαστούμε ποτέ με την παραμικρή σκέψη αδικίας και εκμεταλλεύσεως χρημάτων που ανήκουν στους αδελφούς μας. Και πάμε στον ένατο στίχο. Στυπίων συνηγμένων συναγωγή ανώμων και η συντέλεια αυτών φλόξ πυρός. Η σύναξη των ανώμων μοιάζει με μια δεσμίδα στουπιά που τελικά θα καούν μέσα στις φλόγες της φωτιάς. Η σύναξη των παρανόμων. Πολλές φορές οι παράνομοι, οι παραβάτες του νόμου του Θεού, συσπυρώνονται. Οπότε η αδικία γίνεται εταιρεία. Νομίζουν ότι έχουν δύναμη όταν συστήσουν τέτοια σύναξη, τέτοια συναγωγή οι άνθρωποι της ανομίας. Και μπορεί αυτή η συναγωγή να είναι μεγάλη και να αποκτήσει δύναμη και εξουσία μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, όχι μόνο σε ένα κράτος αλλά επάνω σε πολλά κράτη. Και όμως το ιερό κείμενο λέει ότι όσο και αν φαίνεται μεγάλη ή δυνατή μια τέτοια συσπήρωση ανώμων, ανθρώπων που περιφρονούν ή αντιστρατεύονται τον νόμο του Θεού, στην πραγματικότητα μοιάζει με ένα μάτσο από στουπί, δηλαδή με ένα σωρό κοπανισμένου λιναριού, του οποίου το τέλος θα είναι να καεί στη φωτιά. Γιατί τελικά η παρανομία και η αντίσταση στον νόμο του Θεού καταδικάζει τον άνθρωπο να μείνει μακριά από το έλεος του Θεού, από τον οποίο πηγάζει κάθε ευλογία. Το αποτέλεσμα είναι όλος αυτός ο σωρός που φαινόταν παντοδύναμος να χαθεί κάποτε μέσα στη φλόγα της φωτιάς, να εξαφανιστεί, η δύναμή του να ισοπεδωθεί. Τέτοιες συσπυρώσεις εμφανίστηκαν πολλές στην ιστορία και όντως χάθηκαν και θα εμφανίζονται μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Αλλά το τραγικό είναι ότι όλες αυτές οι συσπυρώσεις θα καταλήξουν στη φωτιά, την αιώνια φωτιά της κολάσεως, αν εκείνοι που τις απαρτίζουν δεν μετανοήσουν. Το να μετέχει κανείς σε τέτοιες συσπυρώσεις είναι ολέθριο. Η παρομοίωση του σοφού Σιράχ φανερώνει πόσο εύθραυστη, πόσο πρόσκαιρη είναι η ευημερία και η φαινομενική ευτυχία των παρανόμων, των αμαρτωλών, εκείνων που αντιτίθενται στο νόμο του Θεού. Στο 10ο στίχο λέει τα εξής: «Οδός αμαρτωλών ομαλισμένη εκλήθων και πεσχάτω αυτής βόθρος άδου». Ο δρόμος των αμαρτωλών φαίνεται ομαλός και καλοστρωμένος με πέτρες, χωρίς εμπόδια. Αλλά το τέλος του δρόμου οδηγεί στο βάραθρο του Άδη. Πράγματι,
η οδός της ανομίας, της αμαρτίας, της αδικίας φαίνεται να είναι εύκολος. Μοιάζει με έναν καλοστρωμένο, λιθόστρωτο δρόμο. Μπορεί να τον βαδίσει κανείς άνετα, χωρίς να σκοντάφτει σε πέτρες, χωρίς να παραπατά σε λακκούβες, χωρίς να έχει κανένα εμπόδιο. Αλλά ενώ μπορεί να βαδίζει εύκολα και γρήγορα σε ένα τέτοιο δρόμο, η κατάληξη είναι μια φοβερή δυσάρεστη έκπληξη. Η κατάληξη βρίσκεται στο βάραθρο του Άδη. Επομένως, δεν πρέπει κανείς να ζηλεύει την ευκολία με την οποία πορεύονται οι άνθρωποι της αυνομίας στη ζωή. Είναι το ίδιο το οποίο συναντήσαμε και στο βιβλίο των Παροιμιών, το ίδιο νόημα. «Έστιν οδός η δοκή παραανθρώπης ορθή είναι, τα δε τελευταία αυτής έρχεται εισπυθμένα άδου». Υπάρχει δρόμος που φαίνεται στους ανθρώπους ότι είναι καλός και εύκολος, αλλά το τέλος του φτάνει στον πυθμένα του Άδη. Δεν πρέπει να ξεγελούν τα φαινόμενα. Κανείς θα πρέπει να μελετά τις συνθήκες πορείας στη ζωή. Ας μη μας ελκύουν οι ευκολίες, αλλά να σκεπτόμαστε πάντοτε το πού οδηγεί κάποια οδός, πού οδηγεί ένας τρόπος ζωής. Ας θυμηθούμε ότι και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός επισημαίνει ότι ο δρόμος που οδηγεί στην απώλεια είναι πλατής και καλοστρωμένος, ενώ η στενή και τεθλιμμένη η οδός η οποία οδηγεί στη ζωή. Με τα παραδείγματα που μας έδωσε, ο Ιερός Εγγραφέας μας τόνισε ότι η αμαρτωλή ζωή, όσο και αν καλύπτεται με διάφορα μέσα και οριοποιείται και προβάλλει ελκυστική, τελικά αποκαλύπτεται με όλη της την αποκρουστικότητα. Θα έλθει η ώρα της κρίσεως που θα πέσουν τα προκαλήματα και θα φανεί τελικά πόσο ήταν η οδός αυτή λανθασμένη και πόσο εύκολα οδήγησε εκείνος που την επέλεξαν στα βάραθρα του Άδου, δηλαδή στην αιώνια απώλεια. Ήθε ο Κύριος, αδελφοί, να μας βοηθά να διακρίνουμε τις οδούς και να επιλέγουμε την οδό πάντοτε των εντολών του Θεού, που είναι και οδός σωτηρίας.

από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει σε 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο, στον 11ο στίχο. Από τον 11ο στίχο θα μας παρουσιάσει ο Ιερός Συγγραφέας μία σύγκριση μεταξύ συνετού και ασυνέτου ανθρώπου. Ο φυλάσσων νόμων κατακρατεί του εννοήματος αυτού και συντέλεια του φόβου Κυρίου σοφία. Όποιος τηρεί το νόμο του Θεού μπορεί να κατανοεί τα υψηλά του νοήματα και όποιος ζει με φόβο Θεού αποκτά την πραγματική σοφία. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό μας διδάσκει ο στίχος αυτός. Εκείνος ο οποίος τηρεί και εφαρμόζει το νόμο του Κυρίου αντιλαμβάνεται, κατανοεί και το βαθύτερο νόημά του. Επομένως, η κατανόηση του νόμου του Θεού, όπως και γενικότερα του Λόγου του Θεού, δηλαδή της Αγίας Γραφής, δεν είναι θέμα λογικής κατανοήσεως, αλλά θέμα πρακτικής ζωής. Καταλαβαίνει και κατανοεί το νόμο του Θεού αυτός που τον παίρνει σαν σοβαρά και τον εφαρμόζει. Καταλαβαίνει το Λόγο του Θεού εκείνος ο οποίος είναι πρόθυμος να υπακούσει σε αυτόν και να τον κάνει οδηγό στη ζωή του. Βλέπουμε ένα πολύ σημαντικό μυστικό για την κατανόηση των γραφών του Λόγου του Θεού. Μας θυμίζει αυτό που είπε ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο κάποτε προς τους Ιουδαίους. «Εάν της θέλει το θέλημα του Θεού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν ή εγώ απ' εμαυτού λαλώ». Ο Κύριος μας, ομιλώντας στους Ιουδαίους που τον έβλεπαν ως άνθρωπο, τους λέει ότι όποιος θέλει να κάνει πράξη το θέλημα του Θεού, αυτός θα γνωρίσει για τη δική μου διδασκαλία αν είναι από το Θεό ή είναι ανθρώπινη. Βλέπετε λοιπόν πως η τήρηση του νόμου του Θεού φέρνει φωτισμό στον άνθρωπο και του δίνει την εξαιρετική δυνατότητα να εμβαθύνει στα νοήματα του Θείου Νόμου και της Θείας Αποκαλύψεως. Πόσο πράγματι σημαντικό είναι να αγαπήσουμε τον νόμο του Θεού και να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για μοναδικό οδηγό ζωής που οδηγεί πράγματι στην επιτυχία και τη χαρά. Στη συνέχεια λέει ότι αποτέλεσμα του φόβου του Θεού, του να ζει κανείς με φόβο Θεού, είναι το να τελειοποιείται πνευματικά και να αποκτά την αληθινή σοφία. Συντέλεια του φόβου Κυρίου σοφία. Ο φόβος του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στο να γνωρίζει όντως την τέχνη της ζωής, πώς πρέπει να πορευθεί για να είναι επιτυχημένος, να βρει το νόημα της ζωής και να μην πηγαίνουν τα χρόνια του χαμένα. Και
προχωρούμε στο 12ο στίχο. «Ούπε δευθύσετε όσου και έστι πανούργος, έστι πανουργία πληθύνουσα πικρίαν». Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί και να μορφωθεί πνευματικά όποιος δεν είναι όντως έξυπνος. Υπάρχει όμως και εξυπνάδα κακή, η οποία προκαλεί μεγάλες θλίψεις. Πραγματικά έξυπνος είναι εκείνος που δέχεται το νόμο του Κυρίου και υποτάσσεται σε Αυτόν. Αυτός που παιδαγωγείται, καλλιεργείται και μορφώνεται με το νόμο του Θεού. Αυτή η παιδαγωγία τον καθιστά όντως σοφό και τον οδηγεί στη σωτηρία. Γνωρίζει πως πρέπει να βαδίσει στη ζωή του, να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται, να δοξάζει το Θεό και να είναι δημιουργικός και επομένως πλήρης στην καρδιά του και ευτυχής. Όλοι όμως οι άνθρωποι που έχουν φυσική εξυπνάδα δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό το μεγάλο πνευματικό συμφέρον τους. Γι' αυτό, αν και όντως τους έδωσε ο Θεός το χάρισμα της εξυπνάδας, σπαταλούν την ευφυΐα τους σε πράξεις και ζωή αμαρτίας, αποστασίας, ικανοποιώντας την ιδιοτέλειά τους και τα εγωιστικά πάθη, με συνέπεια να προκαλούν τελικά θλίψεις και πικρία και στον εαυτό τους και στους άλλους. Είναι η κακή αξιοποίηση της δωρεάς του Θεού που είναι η εξυπνάδα. Να λοιπόν, ποια είναι η εξυπνάδα που φέρνει τελικά πικρία, που φέρνει θλίψεις. Η εξυπνάδα που κατευθύνεται στην οδό της αμαρτίας, μακριά από το Θεό. Και στο στίχο 13 συνεχίζει: «Γνώση σοφού ως κατακλυσμός πληθυνθήσετε και η βουλή αυτού ως πηγή ζωής». Η γνώση του πραγματικά σοφού αυξάνεται διαρκώς και πλημμυρίζει σαν κατακλυσμός υδάτων, και η συμβουλή του είναι σαν πηγή που αναβλύζει ζωή. Ωραία παρομοίωση. Η γνώση η οποία προσφέρεται στον άνθρωπο που τηρεί τις εντολές του Θεού τον καθιστά σοφό, και αυτή η γνώση και η σοφία του αυξάνεται και πληθύνεται όπως τα νερά του κατακλυσμού. Έχει αυθονία μέσα του, πνευματικής συνέσεως, γνώσεως, πνευματικής προσφοράς. Οι σκέψεις του και οι συμβουλές του προέρχονται από το αγαθό περιεχόμενο της ψυχής του και από τη χάρη του Θεού που εγκατοικεί μέσα του και μοιάζει σαν μια πηγή που αναβλύζει ζωή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός για το ίδιο θέμα λέει ότι εκείνος που πιστεύει σε Αυτόν θα λάβει το Άγιο Πνεύμα και θα πηγάσουν από μέσα του ποταμοί ύδατος ζώντος. Είναι η ποταμή της Θείας Σοφίας, της διδαχής, της παρηγορίας, της προτροπής, της στηρίξεως των συνανθρώπων του στην ορθή πορεία. Πράγματι, ο νόμος του Κυρίου ζωογονεί τις ψυχές και φέρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όπου τηρείται, και οι άνθρωποι
μπορεί να μεταβληθούν όντως σε πηγές δροσιάς μέσα στις κοινωνίες όπου ευρίσκονται. Όντως, ο άνθρωπος του Θεού είναι μια ευλογία για τον κόσμο. Ήθε αδελφοί να αξιωνόμαστε κι εμείς να αγαπούμε τον νόμο του Θεού, να εμβαθύνουμε σε Αυτόν για να μπορεί να γίνεται και για μας πηγή ζωής και ευλογίας, να γίνεται πλήρωμα ψυχής το οποίο θα ξεχυλίζει και θα προσφέρεται και στους συνανθρώπους μας. Έτσι θα μπορούμε πραγματικά να δοξάζουμε τον Θεό και με τον Λόγο και με τη ζωή μας. Εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους. Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
8: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια, πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
12: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμη λισοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύ. Ασύλου και Ασύμη, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης ειδημνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
13: Εν τη γέννηση
14: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
15: Ώρα Ελλάδος 12.
16: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Επιμνημόσυνη δέηση, υπεραναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου Καρούσου, τέλεσε σήμερα Τετάρτη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, ημέρα κατά την οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Σεβασμιότατος, είγε τα ονομαστήριά του ο εν ουρανής αυλιζόμενος αείδημος ποιμενάρχης μας γέροντας και πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου κ. Καλλίνικος, ο οποίος ήδη ευρίσκεται εν χώρα δικαίων και ζώντων. Η καρδιά μας πάντοτε θα ευγνωμονεί τον Θεό, διότι τον εχάρισε στην Εκκλησία του, ως ποιμένα μας αδαπάνητον και ως διάκονο του Ευαγγελικού Μηνύματος και Κηρύγματος, υπολοκληρώνοντας τη σύντομη προσλαλιά του ο Σεβασμιότατος, τονίζοντας πως όλη η ζωή του μακαριστού κ. Καλλινίκου ήταν ένα κήρυγμα για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Υπαπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βόκου την Κυριακή στις 7 το απόγευμα κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία.
1: Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Ενκυθύρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός από την 1η έως και τις 15 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερό 15 Λειτουργό. Ιερές αγρυπνίες για την εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον, όπου θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσει συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρας Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί.

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εν τη γέννηση
5: 15 Αυγουστό στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων τη εθνική παλιγενεσία. 15 Αυγουστό, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία τη κοιμήσεω τη Θεοτόκου σε απευθεία μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι τη Παναγία τη Φανερωμένη στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ήδρα Πετσών και Αιγίνη Εφρέμ και ο ευγενό προσκληθή Σεβασμιότατο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: σας καλό μεσημέρι, καλώς σας βρίσκουμε, Πειραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία, εδώ είμαστε και πάλι για μια εκπομπή που θα φτάσει στα ραδιόφωνά σας και σας χαιρετίζουμε όλους εσάς στην Ελλάδα μας ή στο εξωτερικό όπου και αν βρίσκεστε, η Πειραϊκή Εκκλησία εκτός συνόρων. Και εντός βέβαια, για να μπορέσουμε να τα πούμε, να παρηγορηθούμε αυτό που λέει και η εκπομπή παραμυθία, παρηγοριά. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο επίσης. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Περιμένουμε ερωτήματά σας και ευχές και παρατηρήσεις. Να ξεκινήσουμε με μία πρόταση αναγνωστική, μία πολύ όμορφη σειρά για να γνωρίσουν τα μεγαλύτερα παιδιά το 1821. Είναι τα δύο βιβλία της Κωνσταντίνας Ζικούλη, «Χρωματίζω και γνωρίζω», τους ήρωες του 1821. Καλογραμμένα πορτρέτα των ηρώων από μία έμπειρη και ευρηματική εκπαιδευτικό και υπέροχες εικονογραφήσεις από την Αγγελική Δελεχά, με χρωμοσελίδες που μπορούν να χρωματίσουν τα παιδιά με ξυλομπογιές, κυρομπογιές, ακουαρέλες, μαρκαδόρους. Μια έκδοση πολύ προσεγμένη από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, συγκεντρική διάθεση από τις εκδόσεις Ταμούλη. Τηλέφωνα 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Και σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Γανωτή, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τρίτο και τελευταίο μέρος, μια τριλογία θα λέγαμε, στον τίτλο «Η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα». Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον άνθρωπο που φτάνει στο κατόφλι της εκκλησίας.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπαθεί να μπει μέσα. Και κλείσαμε.
1: Προσπαθεί να μην μπει μέσα.
0: Α, γίνεται και αυτό.
1: Γίνεται και αυτό.
0: Πώς το, πώς, ας πούμε, πώς προσπαθεί να μην μπει μέσα.
1: Να, δηλαδή, τον τραβάει κάτι και αντιστέκεται σε αυτό, γιατί σου λέει άμα μπω μέσα και ύστερα πρέπει να παραιτηθώ από διάφορα πράγματα και εγώ δεν θέλω να τα στερηθώ, οπότε στέκομαι έξω από το κατόφλι της εκκλησίας.
0: Γιατί δεν αντέχω τη στέρηση των πραγμάτων.
1: Ναι, αυτό. Βέβαια.
0: Οι άλλοι δηλαδή αντέχουν τη στέρηση των πραγμάτων.
1: Ναι, γιατί βρίσκουν κάτι ωραιότερο. Ενώ όταν δεν βρεις το ωραιότερο και πηγαίνεις σαν ένοχος που πρέπει να εκτίσεις την ποινή σου, όπως συμβαίνει με τους χριστιανούς τα άλλων ομολογιών, ναι, τότε βέβαια μπλοκάρεσαι. Είναι οι μπλοκαρισμένοι άνθρωποι.
0: Θέλετε να πείτε ότι το να εκτίσεις την ποινή σου είναι ίδιον των αλλοθρησκών, γιατί και εμείς πολλές φορές...
1: Όχι των αλλοθρησκών δηλαδή, αλλά των άλλων ομολογιών και των αλλοθρησκών βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλες τις θρησκείες, ακόμα και στις ομολογίες της μη ορθόδοξης, τονίζεται ιδιαίτερα η ενοχή του ανθρώπου και εκφράζεται μια δικαιοσύνη του Θεού τιμωρητική, και ελπίζουν με αυτόν τον τρόπο ότι θα τρομάξουν τον άνθρωπο και θα τον κάνουν φρόνιμον. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι μέχρι τα όταν ήμουν ακόμα στα νεανικά μου χρόνια ήταν ο μόνος τρόπος και μέσα στην οικογένεια και έξω στην κοινωνία όπου ακούγονταν ο λόγος της εκκλησίας, να λογαριάζουν πάρα πολύ τη φοβέρα και την απαγόρευση και την τιμωρία. Δηλαδή ζούσαμε μέσα σε ένα κλίμα Παλαιάς Διαθήκης και άργησα πολύ να καταλάβω ότι η αγάπη του Θεού καταργεί το φόβο ακόμα και της κόλασης.
0: Γιατί όμως επηρεαζόμαστε από το κλίμα των άλλων ομολογιών στην Ελλάδα της Ορθοδοξίας?
1: Γιατί, να σας πω τι γίνεται. Ο άνθρωπος για να είναι ορθόδοξος πρέπει να είναι φτωχός. Πρέπει να είναι αδύνατος. Μόλις δυναμώσει ή πλουτίνει ή δυναμώσει με άλλους τρόπους, αυτό γίνεται πειρασμός σε κάθε άνθρωπο. Γίνεται πειρασμός να επιβληθεί στους άλλους ή να επαναστατήσει κατά του Θεού. Είναι μια ανθρώπινη, ας πούμε, μαρτυρημένη πλέον κατάσταση. Δεν λέω ότι αυτό είναι, ας πούμε, έτσι φτιαγμένος ο άνθρωπος, αλλά έτσι παρουσιάστηκε στην ιστορία. Στην ιστορία.
0: Άρα έχουμε τον άνθρωπο που διαβαίνει το κατόφλι της Εκκλησίας, για να πάμε πάλι στον τίτλο της εκπομπής μας, «Η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα». Είναι η τρίτη εκπομπή που κάνουμε με αυτό το θέμα και θα ολοκληρώσουμε σήμερα, όσο ολοκληρώνεται βέβαια ένα τέτοιο θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά σύμφωνα με το άρθρο σας, είχαμε πει λοιπόν την τελευταία φορά για το ποίημα του, την παραγκούλα του Παπατσόνη.
1: Ναι, η παραγκούλα είναι ένα συμβολικό ποίημα όπου μια παραγκούλα, δηλαδή ταπεινή, φτωχή, μακριά από κάθε πολυτέλεια και επίδειξη δύναμης και αξίας, στεγάζει μέσα της μια ευτυχία, όπου λέει δεν πίπτει ούτε λόγος, δηλαδή μαλωτικός λόγος, ούτε ράβδος, τίποτα. Και οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα για να ζεσταθούν από το χειμώνα που δέρνει έξω τη φύση και να αναπαυτούν. Και παρουσιάζει ακριβώς συμβολικά το τι είναι η Εκκλησία. Ενώ επί αιώνες και στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και σε εμάς ακόμα, στα χρόνια μας, σας λέω που ήμουν ακόμα νέος, η Εκκλησία παρουσιάζονταν σαν ένας χώρος όπου ο άνθρωπος συνεχώς απολογείται και συνεχώς απειλείται και συνεχώς αμφιβάλλει για την αγάπη του Θεού και κυρίως έχει ανάγκη από την τιμωρία του Θεού για να αλλάξει, ας πούμε, προς το καλό. Γι' αυτό και αυτό το χρησιμοποίησαν όλοι οι ολοκληρωτισμοί. Όλοι οι ολοκληρωτισμοί είναι η επιβολή μιας δικαιοσύνης στο όνομα της κοσμοθεωρίας τους. Αλλά και ο χριστιανισμός εμφανίζονταν έτσι από τους Ρωμαιοκαθολικούς, από τους άλλων ομολογιών, αλλά και από τους ας πούμε αλλοιωμένους Ορθοδόξους, εμφανίζονταν ως ένας μηχανισμός που απειλεί τους ανθρώπους για να υπακούσουν στο Ευαγγέλιό του, στον τρόπο της ζωής που προτείνει. Και αυτό προκάλεσε και την επανάσταση των Ευρωπαίων και των Δυτικών γενικά, και έχουμε αυτή την εκτεταμένη αθεία. Εκτεταμένη αθεία, γιατί οι άνθρωποι ήθελαν επί αιώνες έναν καλύτερον Θεό από αυτόν που τους παρουσίαζαν οι εκκλησίες τους και οι θρησκείες τους, και δεν τον βρίσκανε και είπαν τελικά ότι θα διώξουμε, θα στάξουμε το όρνιο αυτό που κάθεται πάνω στην ψυχή μας και θα πούμε, και ας μην το πιστεύουμε, ότι δεν υπάρχει Θεός και θα ξενιάσουμε. Γι' αυτό βλέπετε και ολόκληρα μυθιστορήματα και έργα, δοκίμια που διαβάζουμε Ευρωπαίων, να μην αναφέρονται καθόλου στο Θεό, σαν να μην υπάρχει, να ισχύει σε αυτούς αυτό που λέει ο ψαλμωδός: ου προέθετο των Θεών ενώπιον αυτών. Μιλούν για συνθήκες, για καταστάσεις, για συμφέροντα, για κρίσεις, για χίλια δυο πράγματα, και σαν να μην πέρασε από το νου τους καθόλου η παρουσία του Θεού, όπως συμβαίνει και στα κινηματογραφικά έργα που βλέπαμε εκείνα τα χρόνια.

0: από τους πρώτους που έκαναν.
1: Τους μάγια τους είμαι.
0: Τους μάγια.
1: Καημένους.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και οι αυτοί που ήρθαν από την Ιρλανδία και οι άλλοι όλοι κάναν περίπου το ίδιο στα όρια των δυνατοτήτων που είχαν. Σκοτώσανε κόσμο. Και στην Ευρώπη σκοτώσανε κόσμο για λόγους θρησκευτικούς, με πρόφαση δηλαδή θρησκευτική. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος δεν είναι που καθιέρωσε την Ιερά Εξέταση, η οποία έγινε, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, κύριε Ρανώτη, πώς να δεχτεί ο σύγχρονος άνθρωπος ότι ο Θεός επέτρεψε να γίνει όλο αυτό το μακελιό στο όνομά του? Αυτό δεν αντέχει ο σύγχρονος άνθρωπος.
1: Αυτό βέβαια, και σε ένα μεγάλο βαθμό η αθεία στον δυτικό κόσμο είναι η άμυνά του, η άμυνά του. Εάν, ας πούμε, ένα παιδί δει τον πατέρα του να αρχίσει να το σακατεύει στο ξύλο, η πρώτη, ας πούμε, η πιο αποτελεσματική άμυνα θα είναι να πει: δεν έχω πατέρα, ούτε θέλω να έχω πατέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτά όλα τα οποία τα γράφει ο Θεός και δικαιώνει τους ανθρώπους που έχουν αδικηθεί και τους παρηγορεί. Και κάποτε ανακαλύπτουν ότι άλλος ήταν ο αληθινός Θεός.
0: Και όχι αυτός που μας παρουσίαζαν, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι. Αυτόν εννοείται.
1: Όπως βλέπετε, σήμερα στη Λατινική Αμερική υπάρχει πολύ ευλάβεια θρησκευτική.
0: Πράγματι.
1: Η οποία βέβαια είναι ανακατεμένη και με έθιμα που είχαν παλιότερα θρησκευτικά. Δηλαδή ο χριστιανισμός τους είναι ένα μείγμα παλαιών παραδόσεων προχριστιανικών και χριστιανικών. Αλλά έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή η βία έφερε ένα αποτέλεσμα και αυτό είναι το εκπληκτικό. Γιατί, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε ότι τα κακοποιημένα παιδιά είναι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση από τα παραμελημένα. Λοιπόν, σου λέει, αυτοί ναι μεν ήταν έτσι, αλλά ενδιαφέρθηκαν για μας, ρε παιδί μου, και ζεστάθηκε η ψυχή τους. Το ίδιο συνέβαινε και στους αρχαίους Έλληνες. Αν διαβάσουμε όλα, όχι μόνο τις τραγωδίες αλλά και τον Όμηρο, θα διαπιστώσουμε ότι ως επιτοπλίστων οι θεοί ήταν βασανιστές των ανθρώπων. Ο Ερμής όταν συνόδευε τον λόγου χάρη, τον Πρίαμο για να κατεβεί στον Αχιλλέα να ζητήσει το πτώμα του γιού του, τον έφερε μέχρι την πόρτα του στρατοπέδου του Αχιλλέα και λέει: τώρα, λέει, εγώ θα σε αφήσω, γιατί, λέει, δεν πρέπει, λέει, να ειδούν ότι ένας θεός συνοδεύει και βοηθάει ανθρώπους. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, τον έπιασε όπως πιάνουμε ένα βρώμικο πράγμα από την άκρη-άκρη, από τη γωνία και τον πάμε παραπέρα, να μην του λερώσουμε το χέρι μας. Σε αυτή την κατάσταση ήταν οι άνθρωποι, κι όμως ήταν θρήσκοι παρόλο όσα υπέφεραν από τους θεούς.
0: Ναι, δεν σκέφτηκαν ποτέ να πούν ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί αυτό?
1: Όχι, στην... αυτή η εφεύρηση είναι,
0: ναι,
1: του 17ου, 8ου αιώνου και πέρα, μετά,
0: αυτό...
1: τώρα, των δύο τελευταίων αιώνων.
0: Αυτό γιατί, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε?
1: Γιατί, κοιτάξτε, εκείνο που τρομάζει τον άνθρωπο είναι το κενό. Να βρεθεί, δηλαδή, μόνος του πάνω στη γη, με όλους τους νόμους που ισχύουν και εξευτελίζουν τον άνθρωπο με αρρώστιες, με ατυχήματα, με θάνατο και όλα αυτά, και να βρεθεί χωρίς καμιά συμπαράσταση, ούτε καν. Δηλαδή είναι σαν να είναι φυλακισμένος και έχουν κάνει απεργία οι φύλακες και τον έχουν κλειδωμένο μέσα και δεν υπάρχει ούτε φύλακας να τον βασανίσει, έστω να του μιλήσει, τίποτα. Αυτό το κενό, το κενό είναι που είναι το τρομακτικό κενό, και προτιμούν την κακοποίησή τους παρά την παραμέλησή τους, την ανυπαρξία κάποιας

0: δύναμη κοντά τους. Έτσι είναι οι άνθρωποι.
1: Και έτσι, γι' αυτό λοιπόν οι παλαιοί, ας πούμε οι αρχαίοι Έλληνες, δεν θα έλεγαν ποτέ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει Θεός.
0: Αυτό το τελευταίο, με συγχωρείτε, ναι, δεν το άκουσα καλά.
1: Έτσι λοιπόν λέω ότι οι αρχαίοι Έλληνες, γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτούν ότι δεν υπάρχει Θεός.
0: Όχι, λέγανε ότι κάποιος άλλος Θεός είναι κρυμμένος και δεν τον βλέπουμε. Το λέει ο Ευρυπίδης στον Ιππόλυτο. Λέει, όλος ο βίος μας είναι, λέει, δυστυχής. Και αν υπάρχει ένας καλύτερος βίος, είναι κρυμμένος μέσα στα σύννεφα, λέει, και δεν τον βλέπουμε. Γι' αυτό, λέει, εμείς πιανόμαστε από οτιδήποτε γυαλίζει πάνω στη γη. Και μάλιστα χρησιμοποιεί το ρήμα στήλβη, που είναι τελείως εξωτερική γυαλάδα, όπως είναι τα στυλβωμένα παπούτσια, ας πούμε. Ό,τι στήλβει πάνω στη γη, λέει, πιανόμαστε. Είναι μια τραγωδία που να κλαις, να πλαντάζεις το κλάμα για τον άνθρωπο που δεν έχει το Θεό, που μέσα του λαχταράει η ψυχή του και ψάχνει να τον βρει. Ακούστε κάτι, δεν ξέρω αν θα το αντέξετε εσείς που είστε γυναίκα. Κάποτε πήγα μέσα σε μια κλινική όπου είχε το ΙΚΑ, κλινική του ΙΚΑ, ότι είχε μαζεμένα βρέφη μηνών, έτους, δυο ετών, τριών ετών, τα οποία τα είχαν καταλήψει οι μανάδες τους. Και μέσα σε μεγάλη αίθουσα, εγώ αναζητούσα ένα από αυτά και τέλος πάντων κάποιους γνωστού ανθρώπου, γνωστής μάνας, που και αυτή το είχε καταλήψει το παιδάκι. Λοιπόν, και μόλις ανοίγω την πόρτα και μπαίνω μέσα, ακούω έναν κρότο από ξύλα, μπαμ, δυνατό όμως. Τρόμαξα, λέω, τι συμβαίνει εδώ? Και κοιτάζω μέσα και βλέπω μια αίθουσα καμιά σαρανταριά μικρά κρεβατάκια ξύλινα των παιδιών, και πάνω ήταν όρθια μωρά που χτυπήσανε το χέρι τους και το πόδι τους και φώναζαν «Μαμά!». Όλα αναζητούσαν τη μαμά τους και ακούσαν να ανοίγει η πόρτα κρίκ και σβενάτη τη μαμά μου. Έτσι πρέπει να φανταστούμε την ανάγκη του κόσμου για την αληθινή πίστη, την αληθινή εκκλησία, την αγκαλιά της Παναγίας, και όχι το χέρι. Δεν ξέρω αν έχετε δει σε φωτογραφίες ή αν έχετε πάει στην καπέλα Σιστίνα στη Ρώμη, όπου ζωγραφίζουν την Δευτέρα Παρουσία, και είναι από κάτω τα πλήθη των ανθρώπων και σε μια μεριά είναι οι κολλασμένοι και ο Χριστός τεράστιος μπροστά εμφανίζεται με το χέρι ψηλά να το κατεβάζει κάτω, σαν λέει «Να και εσείς παλιά άνθρωποι». Δηλαδή να κάνει μια πραγματική κατάρα και μια κίνηση, ας πούμε, τιμωρητική, σκληρή. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει, και είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου αυτό, παρακαλώ. Έτσι. Και λέω, ένας ορθόδοξος εδώ μέσα θα πρέπει να πέσει κάτω και να κλείσει τα μάτια του, να μην βλέπει τίποτα.
1: Ναι, ο φόβος της κόλασης είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι νομίζουν οι άνθρωποι ότι με το φόβο θα πάνε κοντύτερα στο Θεό.
0: Βεβαίως. Αλλά ήρθε ο Χριστός και μας έσωσε από το φόβο, και λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον.
1: Ωστόσο, ως τον αντίποδα του φόβου, που είναι, βρίσκεται η αγάπη, όπως μας είπατε, αλλά και βρίσκεται και η χαρά. Δηλαδή, γράφετε στο άρθρο σας, η Βασιλεία του Θεού ταΐζει στους πιστούς τις χαρές από όλο το παρελθόν, θυμίζοντας και πανηγυρίζοντας τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας, τη γέννηση του Χριστού, τη βάφτισή του, τα σωτήρια λόγια του, το Σταυρό, την Ταφή, την προσμονή της Ανάστασης.
0: Είδατε ότι μέσα στον κόσμο είναι φυτεμένη η Βασιλεία του Θεού. Με τα μεγάλα γεγονότα της γέννησης του Χριστού, του Ευαγγελισμού, της ανάληψης, της μεταμόρφωσης, όλα αυτά είναι φυτεμένα μέσα στην κοινωνία. Και αρκεί να γυρίσει να τα κοιτάξει ο άνθρωπος και θα δει ότι όλα είναι σωτήρια και χαϊδευτικά για την ψυχή του ανθρώπου. Και ακριβώς επειδή σου δίνουν αυτή την καλονή, σύμφωνα και με αυτό που είπε ο Ντοστογεύσκη, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, οι άνθρωποι στρέφονται προς το Θεό αγαπητικά. Είναι σαν να περνάει κανείς από ένα περιβόλι και μέσα στο περιβόλι είναι μια πεντάμορφη κοπέλα που σε κοιτάζει, ας πούμε, γλυκά, και γυρίζεις και την κοιτάζεις και λες τώρα πώς να φύγω, δεν μπορώ να ξεκολλήσω τα πόδια μου από εδώ. Είναι ερωτική η κλίση του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού σύμφωνα με την ορθόδοξη αγωγή που έχουμε.
1: Κύριε Νωτή, όσον αφορά τώρα την Ανάσταση του Χριστού, που πολλοί ακόμη και ορθόδοξοι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουμε, δεν την αντιλαμβανόμαστε, πώς τη συνδέουμε με την Ανάσταση των ανθρώπων?
0: Είδατε, λοιπόν, ο Χριστός όταν αναστήθηκε δεν αναστήθηκε ως Θεός. Ο Θεός ήταν ο ίδια η Ανάσταση. Εκείνο που ανέστησε πραγματικά ήταν η ανθρώπινη υπόστασή Του. Άρα αρχίσαμε να αναστενόμαστε. Όταν μάθαμε ότι ο πρώτος αστροναύτης πάτησε στο φεγγάρι, τι λέγαμε? Ο άνθρωπος έφτασε στο φεγγάρι. Γιατί σου λέει, αφού το πάτησε αυτός, κάθε άνθρωπος θα μπορεί να το πατήσει. Και έτσι ξεκινάει η Ανάστασή μας, με την Ανάσταση του Χριστού. Και σου λέει, να έτσι θα σας αναστήσω όλους, λέει ο Χριστός, όπως αναστήθηκα εγώ. Θα πείτε ότι μετά την Ανάσταση του Χριστού ακολούθησαν τα μαρτύρια, η διωγμή. Όλοι οι Απόστολοι πέρασαν από μαχαίρι. Αλλά τι είναι αυτά τα βάσανα, η πόνη αυτή, μπροστά στη μεγάλη χαρά της Ανάστασης? Δηλαδή έφερε την Ανάσταση στους ανθρώπους σαν βίωμα για να νικήσει κάθε πόνο, ώστε να μην λέμε ότι είμαι ευτυχής γιατί δεν με σφάζουν, γιατί δεν με δέρνουν, αλλά είμαι ευτυχής γιατί ενώ με σφάζουν και με δέρνουν, είμαι πανευτυχής. Αυτή είναι η Ανάσταση, έτσι τη ζούμε την Ανάσταση.
1: Έτσι ζούμε την Ανάσταση από αυτή τη ζωή, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται, από αυτή τη ζωή, από όλου. Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα άλλη ζωή. Αλλά όταν τη ζούμε έτσι εδώ, ξέρουμε ότι βρισκόμαστε πλέον στο ίδιο επίπεδο με την αιώνια ζωή. Γιατί ήδη έχει εγκατασταθεί μέσα μας το Πνεύμα του Χριστού, άρα είμαστε ήδη μέσα στην αιώνια ζωή. Αυτή την ώρα που ζούμε, ας πούμε στα χρόνια μας που ζούμε, ήδη επειδή έχει γεμίσει η ψυχή μας με αυτά τα φυτεμένα δυναμάρια της Βασιλείας του Θεού, την σάρκωση του Θεού ανθρώπου, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου πρωτήτερα, το ξεχάσαμε, την μεταμόρφωση, την ανάληψη, την Ανάσταση, δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε από το θάνατο. Και έτσι θα φτάσουμε στο επίπεδο του Αγίου Πορφυρίου μας, που ήταν στις τελευταίες του ώρες ξαπλωμένος στο κρεβατάκι του και δεν επικοινωνούσε με κανέναν, αλλά αυτός που ήταν κοντά τους, έσκυψε και τον άκουσε να ψιθυρίζει με λαχτάρα, έλα επιτέλους, έλα επιτέλους, έλα Κύριε. Λαχταρούσε να φύγει. Ήξερε ότι πάει από τη μια κατάσταση της προσμονής στην άλλη κατάσταση της απόλαυσης, της τρυφής. Σαν ας πούμε τον μελόνυμφο που λαχταράει να ειδεί την ύφη να έρχεται στολισμένη στην εκκλησία. Ξέρετε, εγώ θυμάμαι το γάμο σας, ήμουν εκεί, πως ανεβήκατε τα σκαλοπάτια της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, έτσι περιμένει ο χριστιανός τη Βασιλεία του Θεού. Από την Βασιλεία του Θεού που ζει εδώ με αγώνα και με λαχτάρα, στη Βασιλεία του Θεού που έρχεται με πλούσια ανταμοιβή. Πάει, καταργείται ο θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος, τι να πει θάνατος.
1: Όπως ο Άγιος Πορφύριος είπατε, κύριε Γανωτή, και ο Άγιος Παΐσιος και οι Άγιοι μας όλοι, τους θαυμάζουμε, λέτε, και τους τιμούμε, και αυτό μας ραντίζει αγιότητα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, όταν είσαι φύλαθλος και όχι αθλητής, βλέπεις την ομάδα σου να βάζει γκολ και φαίνεσαι και χαίρεσαι και σφωνάζεις και χαίρεσαι ίσως εσύ περισσότερο από τον ποδοσφαιριστή που έβαλε τον γκολ. Δηλαδή με τον θαυμασμό και την τιμή που δίνουμε στους Αγίους, παίρνουμε επάνω μας την αξία που έχουν αυτοί, την παίρνουμε και επάνω μας. Εμείς είμαστε ανθρωπάκια και δεν μπορούμε να κάνουμε τα κατορθώματά τους, έτσι λέμε, αλλά μπορούμε όμως να τα χαιρόμαστε. Μας δίνει ο Θεός τη χαρά, γι' αυτό άλλωστε πηγαίνουμε και στην εκκλησία και λέμε ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και τα λοιπά. Ομολογούμε, συμφωνούμε και πανηγυρίζουμε την αγιότητα του Θεού, οπότε η αγιότητα έρχεται πάνω μας. Καταλάβατε, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο Βόλο μικρός, μαθητής του γυμνασίου ακόμα, και ήταν ο πόλεμος του 40 και ο Βόλος είχε 2-3 ραδιόφωνα όλα και όλα. Αυτοί που τα είχαν τα ραδιόφωνα τα βγάζαν έξω στη βεράντα τους, στο μπαλκόνι τους, και τα βάζαν δυνατά και ο κόσμος μαζεύονταν απ' έξω, γιατί είχε ψιθυριστεί ότι το πήραμε το Αργυρόκαστρο, την πήραμε την Κοριτσά. Και εκείνη την ώρα λοιπόν έβγαινε αυτός ο ωραίος εκφωνητής και έλεγε, αγαπητοί, ξέρω εγώ τι, ακροατές, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αυτή την ώρα ο στρατός μας παρελάβει στους δρόμους της Κοριτσάς και οι άνθρωποι στρώσανε χαλιά στο δρόμο, χαλιά, και όλα τα σπίτια είναι σημειοστολισμένα με γαλανόλευκες. Λοιπόν, τι χαρά ήταν αυτή που παίρνουμε εμείς? Εμείς πιστεύουμε ότι εκείνη την ώρα είμαστε εμείς που παρελάβναμε. Αυτό, βλέπετε, η χαρά είναι ένα σύννεφο μεγάλο που σκεπάζει όλους, και αυτούς που πρωταγωνιστούν και αυτούς που δεύτερα αγωνιστούν και τους κομπάρσους ακόμα.
1: Και έτσι κάπως εξηγείται αυτό που γράφεται, με τις μεγάλες χαρές φιλεύει η Εκκλησία μας με την επαγγελία των μελώτων αγαθών, με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν βλέπετε, αυτά τα μέλλοντα αγαθά δεν είναι μέλλοντα. Είναι μέλλοντα, τα λέμε, γιατί θα ολοκληρωθούν στο μέλλον. Ενώ έχουν αρχίσει ήδη να ενεργούν μέσα μας, θα ολοκληρωθούν. Πας και κάνεις μια θυσία, πας ας πούμε να δώσεις μια βοήθεια σε κάποιον και ξέρεις ότι αυτή η βοήθεια που του δίνεις θα σου δώσει μετά μια χαρά του παραδείσου, την ανταμοιβή που δίνει ο Θεός όλους τους ελεήμονες. Αλλά από την ώρα που το αποφασίζεις έχει αρχίσει η χαρά να πλημμυρίζει την καρδιά σου. Έρχεται σαν υγρασία στην αρχή και στο τέλος καταλήγει σαν πλημμύρα. Άρα η Βασιλεία του Θεού μας προλαβαίνει, μας προσκαλεί εδώ.
1: Και όσοι τα ακούνε αυτά με ειρωνικό χαμόγελο, γράφεται, δεν μπορούν να κρύψουν την κατάθλιψή τους.
0: Είδατε.
1: Γιατί?
0: Έχω αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα πολλές φορές και στο στρατό, ακόμα όταν ήμουν στρατιώτης, και ύστερα στην καθημερινή ζωή. Να γυρίζει και να σε κοιτάζει ο άλλος, σου λέει, μα είσαι στα καλά σου άνθρωποι. Τι είναι αυτά που λες? Άντε από εδώ πέρα, θα μου πεις εμένα αυτό και παραμύθια. Λοιπόν, και αυτοί όλοι που τα λένε αυτά είναι όλοι θλιμμένοι άνθρωποι, καταθλιμμένοι. Ένας άνθρωπος που είναι πρόσχαρος, πάντοτε είναι πρόσχαρος, γιατί η χαρά του Θεού μπαίνει μέσα του. Αυτός ποτέ δεν θα σε αμφισβητήσει έτσι. Όπως και ένα μικρό παιδάκι. Αν του πεις ένα περιστατικό από το Ευαγγέλιο, θα χτυπήσει τα θεράκια του και θα χαρεί. Δεν θα ηρωνευτεί την κατάσταση αυτή που του περιγράφεις.
1: Πράγματι. Η ζωή αυτή των θλίψεων και της οδύνης και των πειρασμών έχει ωστόσο δυνατές παρηγοριές και αντιστάσεις εσωτερικής χαράς. Είναι λίγο περίεργο πώς γίνεται αυτό.
0: Είναι λίγο πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο είναι ότι μέσα στα βάσανα ο άνθρωπος αισθάνεται κάποια χαρά, πρόγευση της αμοιβής που θα του δώσει ο Θεός, ακόμα και όταν δεν είναι άνθρωπος της Εκκλησίας, ακόμα και όταν δεν είναι άνθρωπος που παίρνει στα σοβαρά το Ευαγγέλιο. Μέσα στο βάσανο που τραβάει, ενώ από τη μια πάντα ο νους του τον ιδιοποιεί ότι αδίδα τον βασανίζουν και ότι υποφέρει αδίκως και ότι έτσι και έτσι, μέσα του νιώθει να πηγάζει η χαρά του αθώου, του αθώου που ο άλλος είναι πιο κακός από αυτόν και τον βασανίζει. Αυτό θα το δούμε στις περιγραφές που κάνουνε αυτοί που μιλούν για τέτοια. Μας λέει κάπου ο Σολτζενίτσιν, και το είδα ύστερα να το επαναλαμβάνουν και άλλοι από εμπειρία και αυτοί, ότι είχαν πάρει οι Σοβιετικοί μια ομάδα ιερέων, κάπου 60 ιερείς λέει, δεν ξέρω αν ήταν 60, δεν θυμάμαι καλά, και τους είχαν σε ένα δάσος και είχαν μπροστά τους ένα λάκκο ανοιγμένον. Εκείνη την ώρα έτυχε, λέει ο Σολτζενίτσιν, ως παράγοντας ας πούμε του κράτους, να είναι κοντά εκεί και να κάνουν μια έρευνα για κάτι δάση. Και άκουγε, και ένας με το πιστόλι στο χέρι καλούσε έναν τους ιερείς και τους έλεγε «Υπάρχει Θεός?» και εκείνοι λέγανε «Υπάρχει και βασιλεύει». Μπαμ στο κεφάλι μία, πάρ' τον κάτω. Και έπεφτε στο λάκκο, είτε είχε πεθάνει είτε ήταν ακόμα ζωντανός. Ο δεύτερος, μέχρι λέει και τον τελευταίο, όλοι είπαν «Υπάρχει Θεός». Αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν το μαρτύριο της θανατικής εκτέλεσης, και μάλιστα σε αργό ρυθμό, ώστε να είναι βασανιστικό, και όμως για να αντέξουν μέχρι και τον τελευταίο να πουν «Ναι, υπάρχει Θεός», μέσα στην ψυχή τους είχε αρχίσει να κελαϊδάει το αηδόνι του παραδείσου.
1: Γράφεται, κύριε, ότι οι χαρές του κόσμου είναι ψεύτικες και γι' αυτό είναι θορυβώδεις, για να πείσουν, αν είναι δυνατόν, και τους ίδιους που μηχανεύονται χαρές μετέωρες πάνω από το χάσμα του θανάτου, που νομίζουν ότι το υπερνικούν μόνο με το να μην το σκέφτονται. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη εικόνα με τους ιερείς, έτσι?
0: Ναι, βέβαια. Ο κόσμος έχει φτιάξει μια θεωρία. Τι είναι η ευτυχία? Να τρως καλά, να είσαι γερός, και τα ακούω πολύ συχνά που μου λένε «Να είσαι καλά, κύριε Γανωτή, με υγεία, πρώτα απ' όλα η υγεία». Και εγώ λέω, ρε παιδί μου, γιατί να λες πρώτα απ' όλα η υγεία? Οι περισσότεροι άρρωστοι είναι άγιοι από την υπομονή τους. Και όταν δίνω ευχή δεν λέω «Γεια σας, να είστε καλά», λέω «Ευλογία να έχετε, ευλογία». Γιατί Εκεί αποδίδω την ευτυχία του ανθρώπου. Στην ευλογία, και η ευλογία δίνεται άφθονη σε αυτούς που υποφέρουν. Το βλέπω όσες φορές είχα συγγενείς μου στα νοσοκομεία και πήγαινα και καθόμουν με τις ώρες εκεί. Έβλεπα τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήταν ξαπλωμένοι στα κρεβάτια με βαριές αρρώστιες να είναι γλυκασμένα, να μην είναι έτσι σφιγμένα και νευριασμένα ή καταθλιμμένα, οργισμένα, σκοτεινιασμένα. Όχι, όχι, να είναι πιο ήρεμα, πιο ήρεμα. Βέβαια, λοιπόν, ενώ πάλι αν πάει κανείς σε ένα κέντρο διαστεράσεως, και έχω πάει κι εγώ κανένα δύο φορές στα νιάτα μου σε κέντρο διασκεδάσεως και ακούει, ας πούμε, τις τραγουδίστρες να ρεκάζουν τους ανθρώπους που κάθεται στα τραπέζια, να χτυπάνε τα χέρια τους στα τραπέζια και να συνοδεύουν την τραγουδίστρια με τραγούδια και να φωνάζουν και να χαλάει ο κόσμος. Ναι, και λέει κανείς, κοίταξε άνθρωποι, λέει, γλεντσέδες, γλεντοκοπάνε, λέει ο λαός. Άρα ευτυχία που την έχουν και πληρώνουν μεγάλα ποσά, γιατί λέει αξίζει, χαλάει. Περάσανε ωραία. Και θυμάμαι τη δόμνα της Αμίου που μας έχει επισκεφθεί και εδώ στο σπίτι κάποτε. Ναι, και έλεγε ότι ήθελε, λέει, να καθίσω έξω από ένα κέντρο διασκεδάσεως τις πρώτες πρωινές ώρες που βγαίνουν οι παρέες που πάνε στα σπίτια τους και να ρωτήσω στην κάθε παρέα, πληρώσατε πολλά, πόσα πληρώσατε, ρε παιδιά? Θα μου λέγανε, άλλο δώσαμε τόσα, τόσα, ναι. Τουλάχιστον είσαστε ευχαριστημένοι, φεύγετε χαρούμενοι. Λοιπόν, λέει, εγώ που τα γνώρισα από κοντά, σας ομολογώ ότι όλοι βγαίνουνε σκασμένοι. Όλοι βγαίνουνε αλαφιασμένοι, σαν να πέρασαν ένα, ας πούμε, μια απατηλή ευτυχία που έχει, που ήταν και τότε ακόμα που τη γεύονταν απατηρή. Γι' αυτό προσπαθούσαν με τις φωνάρες τους και με τις εκδηλώσεις τους να, την κάνουν αισθητή.
1: Έτσι.
0: Να την κάνουν αισθητή.
1: Ίσως με αυτές τις φωνές να έδιωχναν την εσωτερική μοναξιά τους.
0: Προσπαθούσαν να τη διώξουν, αλλά δεν έφευγε. Και γι' αυτό φωνάζανε. Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, ένα θηρίο που πέφτει επάνω σου και φωνάζεις για να το διώξεις. Ενώ ο χριστιανός, και χωρίς να λέει τίποτε, ψιθυρίζοντας τις προσευχές του μέσα στο μισοσκότατο της εκκλησίας, νιώθει άφατον γλυκύτητα. Το βλέπετε εσείς που διαβάζετε Παπαδιαμάντη και τον διαβάζετε τόσο ωραία και ζηλεύω εγώ. Λοιπόν, πώς περιγράφει την ευτυχία του ανθρώπου μέσα στον γλυκασμό της λατρείας του Θεού.
1: Και κλείνοντας αυτό το τρίτο και τελευταίο μέρος της Βασιλείας του Θεού εδώ και τώρα, κύριε Γανωτή, ευχηθείτε μας.
0: Εύχομαι να μπορούμε να αντέξουμε τις απάτες του πονηρού, ο οποίος κάθε φορά που μας προτείνει μια αμαρτία προσπαθεί να μας τη δείξει έξω από το χρόνο, ότι θα μπορούμε να τη χαιρόμαστε για πάντα, και δεύτερον ότι είναι πάντοτε χυδαία και θα ντρεπόμασταν να την ομολογήσουμε κάπου. Και ξέρετε, αυτά που ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε στον κόσμο, δεν ντρεπόμαστε να τα λέμε στον πνευματικό μας. Εδώ σε θέλω, ότι η Εκκλησία ρουφάει και τις ντροπές μας, τα παίρνει όλα, τα μαζεύει και μας καθαρίζει, όπως μια μάνα που πλένει το παιδί της που έρχεται βρώμικο απ' έξω από τα παιχνίδια και είναι τα χάλια του το καημένο, και το γδίνει και το πλένει και το κάνει πεντακάθαρο και δεν συχαίνεται, και τα ρούχα του τα λερωμένα και τα παπούτσια του τα βάζει όλα μέσα στο πλυντήριο και τα πλένει και αυτά. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία μας, και θέλω να καταλάβουμε κι εμείς ότι βρισκόμαστε μπροστά στο μεγάλο πλυντήριο της αγάπης του Θεού που είναι πανηγύρι.
1: Και αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα.
0: Πού να είναι αυτή, είναι ένα κομματάκι, μια ακρούλα. Ξέρετε τι μπορούν να πούνε οι Άγιοι που εμείς δεν φτάνουμε να τα πούμε, και να τα πούνε όχι μόνο με λόγια αλλά και με την πράξη της ζωής τους. Και την χαράν ημών ουδής αίρια φημών, λέγει ο Χριστός. Κανένας δεν μπορεί να σας την πάρει τη χαρά.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε και πάλι για όσα μας είπατε σήμερα.
0: Ευλογία να έχετε.
1: Φίλοι μας, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα σπουδαία, πολύτιμα μας είπε και σήμερα και σε αυτή την εκπομπή, και σας ευχαριστούμε για τις πολλές ευχές που δίνετε στον κύριο Γανωτή. Τις λαμβάνει και τις απολαμβάνει. Κλείνοντας, να προτείνουμε το βιβλίο «Άγιοι και Ήρωες, θρύλοι του γένους». Πολύ όμορφο βιβλίο της Τίνας Βλασταράκου Μεταξά. Η καλή συγγραφέας και εκπαιδευτικός μας εξιστορεί άγνωστες στους πολλούς ιστορίες Αγίων και Ηρώων από την περιοχή της Δημητσάνας, με κεντρικό πρόσωπο τον μαρτυρικό Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Η προσεγμένη έκδοση συμπληρώνεται όμορφα από τις εικόνες της Μαριτάσας Τσιμπλάκη. Το βιβλίο είναι για μεγάλα παιδιά και εφήβους, αλλά και για εμάς τους μεγαλύτερους. Εκδόσεις Άθος Παιδικά, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνο 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις.

0: Ένα απλό παράδειγμα. Όταν σηκώνουμε το πόδι μας για να κάνουμε ένα βήμα, να το μεταθέσουμε λίγο πιο μπροστά και μετά το άλλο και έτσι να προχωρήσουμε, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της δυνάμεώς μας, ούτε της ικανότητός μας, αλλά είναι της χάρης του Θεού, της βοήθειας του Θεού. Αν ο Θεός δεν βοηθήσει, ούτε τα μάτια μας δεν μπορούμε να ανοιγοκλείσουμε, ούτε το χέρι μας να σηκώσουμε, ούτε τίποτε να κάνουμε, ούτε καν να ανασάνουμε, να αναπνεύσουμε. Λέει κάπου στο Ευαγγέλιο, χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Όταν λοιπόν στερηθούμε της βοηθείας του Θεού, όντως αδελφοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε απολύτως. Η τρίτη στέρηση. Ο άνθρωπος βρισκόμενος στην αμαρτία στερείται της παραδείσιας κατάστασης. Με απλά λόγια, όταν αμαρτάνουμε δεν θα βιώσουμε ποτέ την παραδείσια κατάσταση, και προσέξτε τι θέλω να πω, μάλλον δεν θέλω να πω εγώ, τι διδάσκει η Εκκλησία μας. Ο παράδεισος δεν ξεκινάει από κάποτε, από κάποια στιγμή και μετά. Ο παράδεισος ξεκινάει από εδώ και από τώρα, αδελφοί μου. Άρα λοιπόν ο αμαρτωλός άνθρωπος ούτε εδώ θα ζήσει τον παράδεισο, ούτε βεβαίως μετά τον θάνατό του, ούτε και μετά την κοινή ανάσταση και την τελική κρίση. Αλλά θα είναι μέσα στη μιζέρια, μέσα στη στεναχώρια, στην ανασφάλεια και στην αγωνία. Η άλλη στέρηση που βρίσκει τον άνθρωπο, που ενεργεί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, είναι η στέρηση των ουρανίων αγαθών, εκείνων των αγαθών που ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, όπως μας λέγει χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή. Όλα εκείνα τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός Πατέρας για εμάς τα παιδιά Του, θα τα στερηθούμε, αδελφοί μου, όταν γινόμαστε, είμαστε, υπάρχουμε, δουλεύουμε μέσα στην αμαρτία. Εκείνα τα αγαθά μας περιμένουν. Μας περιμένουν να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε, να τα απολαύσουμε, γιατί είμαστε δυνάμοι κληρονόμητους. Ο Θεός Πατέρας μας έχει αυτήν την μεγάλη κληρονομιά ετοιμάσει, που από μας ένα μόνο μένει, να ζήσουμε όπως Εκείνος θέλει, να καταστήσουμε τους εαυτούς μας αξίους, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα κληρονομήσουμε. Και μία άλλη στέρηση που μου έρχεται τώρα στο νου και που αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι ίσως η μεγαλύτερη από όλες, είναι εκείνη η στέρηση της αιωνιότητας μαζί με τον Θεό, όταν ο άνθρωπος εργάζεται την αμαρτία. Η μεγαλύτερη στέρηση είναι αυτή, αδελφοί μου, γιατί είναι η στέρηση που ακολουθεί μετά θάνατον. Όλες τις άλλες στερήσεις, όταν είμαστε αμαρτωλοί, τις βιώνουμε εδώ, αλλά αυτήν την τραγικότατη στέρηση θα τη βιώσουμε μετά θάνατον. Ποια είναι αυτή η στέρηση? Ο αιώνιος χωρισμός από το Θεό μας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε να μην γινόμαστε υπάλληλοι του διαβόλου και εργάτες της αμαρτίας, αλλά να παραμείνουμε ιοί και θυγατέρες, δηλαδή παιδιά του Θεού, για να ζήσουμε αιώνια αυτήν την χαρά, την αγαλίαση, τη γλυκύτητα, τη ζεστασιά που Εκείνος προσφέρει. Ο μοναδικός εχθρός μας που αντιπαλέει το μεγάλο αυτό σκοπό και το μεγάλο αυτό έργο είναι η αμαρτία και ο διάβολος. Ας λάβουμε λοιπόν τα μέτρα μας, αδελφοί, και ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κατά Θεόν. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ.

0: πρωινό.
1: Δεκαπενταύγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills.

0: σε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνω για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε μια μεγάλη, σπουδαία φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας, με σκοπό και στόχο την ανακούφιση εμπερίστατων αδελφών μας, εμπερίστατων συνανθρώπων μας. Πολλοί από εμάς ενδεχομένως να έχουμε ετοιμάσει, να ετοιμάζουμε ή να ετοιμάσουμε, θα ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας για το καλοκαίρι, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Καλό και ευλογημένο είναι. Ας μην ξεχνάμε όμως και τους ανθρώπους που δεν έχουν πραγματικά ένα δροσερό μπουκάλι νερό να πιούνε. Αυτό δεν είναι μεταφορικό, είναι κυριολεκτικό. Με όποιο τρόπο μπορούμε λοιπόν να σε ενισχύσουμε αυτό το έργο, να σε ενισχύσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου. Για το λόγο αυτό, το πρωί, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση υπεραναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου Καρούσου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός. Το ακούσαμε και μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία, από την απευθείας μετάδοση που είχαμε με τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος. Έκανε μια σύντομη προσλαγιά ο Σεβασμιότατος, μιλώντας για τον μακαριστό προκάτοχό του. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
1: Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει σήμερα τη μνήμη του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Καλλινίκου, και την ημέρα αυτήν είχε τα σεπτά ονομαστήριά του ο ανουρανής αυλιζόμενος αείδημος ποιμενάρχης μας, γέροντας και πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου Κυρός Καλλινικός, ο οποίος ήδη ευρίσκεται εν χώρα δικαίων και ζώντων. Τιμώντας την μνήμη του και εν ευγνωμοσύνη βαθία, για την σεπτή ποιμαντορία του, την Αγλαόκαρπο, επί 28 έτη, στην καθημάστε όσο στον Μητρόπολη, τελούμε την επιμνημόσυνη δέηση, δεόμενη στον Πανάγιον Θεόν, όπως καταστέφει των οτριρών δούλων του, ο οποίος ηγονίστη με τα πολλής επιστήμης, αγάπης, θυσιαστικής στοργής και αδιαπτώτου προσφοράς για το Γεώργιον της καταπήρεάς συνεκλεκτής, με ρήξη και έλευθρα και πρωτοποριακά έργα, τα οποία αγωνιζόμεθα να συνεχίσουμε και να παραδώσουμε εις την διάδοχον γενεάν. Ο μακαριστός γέροντας εκοσμήτω από αρετάς ποικίλες και σπουδαίες, είτο άνθρωπος βαθίας προσευχής, πολλής ενορασιακής ζωής, δυνάμεως ισχυράς, συγγραφεύς πολλών πνευματικών και ψυχοφελών βιβλίων, κατηχητής, άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπούσε τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μνήμη του η αιωνία και η καρδιά μας πάντοτε θα ευγνωμονεί τον Θεό, διότι τον εχάρισε στην Εκκλησία του ως ποιμένα μας αδαπάνητο και ως διάκονο του Ευαγγελικού μηνύματος και κηρύγματος. Άλλωστε όλη του η ζωή ήταν ένα κήρυγμα για τη δόξα του Θεού και σωτηρία του ανθρώπου. Καλλινίκου του αηδήμου ιεράρχου της καθημάστεως ως του Μητροπόλεως, Πατρός και Συνειτουργού ημών γενωμένου, αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη και ύμνηστε Πάτερ ημών και Δέσποτα.
0: Ακούσαμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ, ακούσαμε τα όσα είπε κατά την τέλεση της επιμνημοσύνου Δεήσεως, την οποία τέλεσε το πρωί με αφορμή τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου που σήμερα τιμά η Εκκλησία μας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, όπου τέλεσε, υπενθυμίζω, το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου του. info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιμένουμε και εκεί τα δικά σας μηνύματα, και αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε στο 6981 91 2 91 2. Καλώς την κυρία Χαλατζοπούλου.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς πάει η εκδρομούλα μας?
2: Καλά. Έχει κλείσει η εκδρομούλα.
0: Καμιά θεσούλα.
2: Έχω πολύ μεγάλη πίεση για να δώσω θέσεις.
0: Αλλά δεν είναι, πέφτες,
2: δεν είναι στο χέρι μου. Μακάρι να πάνε όλοι όσοι θέλουν, λίμωνο. Αλλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Έχουμε λίστα αναμονής.
0: Κρατάμε λίστα, ενώ αν θέλει κάποιος τώρα να πάρει.
2: Ας πάρει. Δεν χάνουμε κάτι. Εμείς κρατάμε στη λίστα αναμονής όσους ενδιαφέρονται πάρα πολύ και θέλουν να συμμετάσχουν. Και βλέπουμε. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η λίστα αναμονής, πάρα πολλοί μπήκανε, γιατί είχαν γίνει κάποιες ακυρώσεις για διάφορους λόγους. Οπότε εγώ δεν αποκλείω κανέναν. Εννοείται, όποιος θέλει, πολύ ευχαρίστως να επικοινωνήσει μαζί μας.
0: Τι χρειάζεται κάποιος για να πάει?
2: Αυτό που χρειάζεται είναι να έχει ή διαβατήριο σύσχη ή καινούργια ταυτότητα.
0: Ωραία. Τι καινούργια ταυτότητα λοιπόν, ή
2: διαβατήριο σύσχη.
0: Ωραία. Στην Νότια Ιταλία πάμε, 29
2: Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου, πρωτοθώς, εξαήμερη οδική εκδρομή.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά, υπάρχει στο διαδίκτυο, μόνο για λίστα αναμονής, υπενθυμίζω.
2: Βέβαια.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον Γιώργο τον Μπάρλα με μία ακόμα ιστορία που δείχνει πως η ελεημοσύνη είναι χάρισμα του Θεού στον άνθρωπο, και μία ιστορία που φανερώνει ότι η ελεημοσύνη είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για τη Βασιλεία του Θεού.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν με κάποιες ιστορίες, πάντα από το νέο μυτηρικό, που σκοπό έχουν να μας υπενθυμίσουν το θέμα και το ζήτημα, το πνευματικό κυρίως και υλικό ταυτόχρονα. Και γίνεται το υλικό πνευματικό όταν βάζουμε μέσα σε αυτό, μέσα στην ύλη δηλαδή, την πίστη και την αγάπη. Θέμα της ελεημοσύνης λοιπόν και της φιλανθρωπίας. Περί δύο τρόπων ελεημοσύνης διηγούνται για τον αβά Λεόντιο του Κύλικος, πως όταν έβλεπε κάποιον φτωχό να έρχεται προς αυτόν, έδινε την ελεημοσύνη του με δύο τρόπους. Αν μεν ο φτωχός ήταν τυφλός, του έδινε στο χέρι την προσφορά του. Αν όμως δεν ήταν τυφλός, τότε άφηνε μπροστά του τα νομίσματα και εκείνος τα έπαιρνε. Κάποιος από περιέργεια τον ρώτησε, «Γιατί σε αυτούς δεν τα δίνεις στο χέρι, αβά?» Και εκείνος απάντησε, «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που τα προσφέρει, μα η δέσποινά μου η Θεοτόκος, η οποία τρέφει και εμένα και εκείνους». Βλέπετε εδώ καταρχάς τη διάκριση που υπάρχει στους χριστιανούς, στους Αγίους μας πολύ περισσότερο, και αυτή η διάκριση οφείλει να υπάρχει σε όλους μας. Αν ήταν τυφλός, το έδινε στο χέρι την προσφορά του, γιατί δεν μπορούσε να τη δει διαφορετικά, να την αισθανθεί. Εάν όμως δεν ήταν τυφλός, την άφηνε την προσφορά του μπροστά του και του εξήγησε σε αυτόν που τον ρώτησε μια απορία, γιατί το κάνει αυτό, ότι δεν είμαι εγώ που προσφέρω αυτά τα πράγματα, αλλά η Παναγία. Προφανώς εκείνος το πρόσφερε, αλλά ξέρει ότι η βαθύτερη πρόνοια προέρχεται από το Θεό και την Παναγία, χάρη της οποίας πρόνοιας έχουμε τα χρήματα αυτά τα οποία έχουμε, και επομένως καλούμαστε να τα διαχειριζόμαστε για μας τους ίδιους, τους δικούς μας, αλλά και για κανέναν άλλον άνθρωπο, φίλοι ακροατές, γιατί αν δεν θυμόμαστε αυτόν τον άλλον άνθρωπο, τότε στην πραγματικότητα θεωρούμε, πιστεύουμε ότι αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της δικής μας εργασίας ή της τύχης, και όχι και συμβολή του Θεού. λέω, και συμβολή και προφανώς και δική μας συνέργεια και εργασία, πώς αλλιώς θα γινόταν άλλωστε. Επομένως εδώ ο Αββάς Λεόντιος δίνει την ελεημοσύνη και είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, να μην ξέρει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί χέρι. Θεωρεί δηλαδή ότι η ελεημοσύνη δεν είναι δική του, αλλά είναι καρπός της πρόνοιας του Θεού και της Παναγίας. Για να διαβάσουμε και μια άλλη ιστορία περί ελεημοσύνης και εισόδου εις την Βασιλεία. Ένας λαϊκός και πολύ ευλαβής χριστιανός, μεγάλος άρχοντας και πλούσιος στον κόσμο, επισκέφθηκε τον Αββά Ποιμένα. Έτυχε τότε να έρθουν στον Αββά και κάποιοι μοναχοί να τον ειδούν και ζητούσαν να τους υπεί κάποιον λόγο ψυχικής ωφελίας. Τότε ο Αββάς Ποιμήν λέει στον ευλαβή κοσμικό: «Πες σε παρακαλώ κάτι στους αδελφούς». Αλλά εκείνος παρακαλούσε το γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πάτερ, ξέρεις ότι εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω και να μάθω αυτά που πρέπει και όχι να διδάξω». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε. Τέλος, ο ευλαβής κοσμικός, αναγκασμένος πια να μιλήσει, τους είπε: «Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος που αγοράζω και εμπορεύω με λαχανικά. Λύνω τα μεγάλα δεμάτια και τα κάνω μικρότερα. Τα αγοράζω πολλά μαζί και τα πουλώ λίγα-λίγα. Και έτσι δεν ξέρω να σας αφηγηθώ κάτι από την Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μια παραβολή. Ένας άνθρωπος λέει στο φίλο του: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να ειδώ το βασιλιά και δεν τολμώ να πάω μονάχος μου, θέλω να έρθεις και εσύ μαζί μου». «Έρχομαι», του απαντά εκείνος, «αλλά είσαι με τα μισά του δρόμου, δεν μπορώ να μπω μέσα». Πάει σε έναν άλλο φίλο του και τον παρακαλεί και εκείνον: «Έλα να με πας να ειδώ το βασιλιά, σε παρακαλώ». «Ναι», του λέει και εκείνος, «να έρθω, μα ως τη θύρα του παλατιού, πιο μέσα δεν μπορώ να σε πάω». Πάει τότε και σε τρίτο φίλον λέγοντάς του: «Έλα τουλάχιστον εσύ να με συνοδεύσεις στο βασιλιά». Και εκείνος του αποκρίθηκε προθυμότατα: «Πολύ ευχαρίστως να έρθω μαζί σου, να σε μπάσω στο παλάτι και εκεί να μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά». Τότε τον ρωτούν οι αδελφοί: «Δεν μας είπες όμως ποιο είναι το νόημα της παραβολής». «Πολύ ευχαρίστως να σας το εξηγήσω», τους λέει. «Ο πρώτος φίλος είναι η ασκητική ζωή που μας οδηγεί ως τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνώτης που φτάνει ως τον ουρανό. Ο τρίτος είναι η ελεημοσύνη που μας βάζει στο παλάτι και μιλάει για μας το βασιλιά των πάντων και Θεό μας με πολύ θάρρος και παρησία». Και οι αδελφοί που πολύ ωφελήθηκαν από την επικοδομητική αυτή παραβολή αναχώρησαν ευχαριστημένοι για τα κελιά τους. Πολύ σημαντικό και ωφέλιμο αυτό το οποίο διαβάσαμε, νομίζω, φίλοι ακροατές. Λέει εδώ λοιπόν τις τρεις αρετές, η άσκηση που μας αφορά όλους, περισσότερο τους μοναχούς. Το κείμενο είναι, είπαμε, από το Νέο Μητήρικο, αλλά όλους τους χριστιανούς προφανώς. Ο δεύτερος είναι η αγνότητα, και εδώ προνόμιο θα λέγαμε των μοναχών και με έναν άλλο τρόπο δια του ευλογημένου γάμου η αγνότητα στους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο. Αυτή μας οδηγεί μέχρι τον ουρανό, αλλά η ελεημοσύνη μας βάζει μέσα στη Βασιλεία του Θεού, μπροστά στο Θεό μας, λέει, και αυτό με πολύ θάρρος και παρησία. Αν αυτά λοιπόν συμβαίνουν, φίλοι ακροατές, στον χώρο των ασκητών, να δίνεται δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία στην ελεημοσύνη, και τι ελεημοσύνη να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, οι ασκητές ή οι ερημίτες, ωστόσο έχουν και αυτό το καθήκον, πόσο μάλλον μας αφορά εμάς τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο, που δεν κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε την άσκηση, την ακραία άσκηση που κάνανε οι ερημίτες ή κάνουν και σήμερα κάποιοι ασκητές, που δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αγνοί όσο καλούνται να είναι οι ασκητές, αλλά μπορούμε να να είμαστε πολύ πιο ελεήμονες, γιατί η αγάπη εκφράζεται όχι κυρίως μέσω της άσκησης, γιατί κάποιος μπορεί να κάνει άσκηση για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του ή και από λόγους ματαιοδοξίας, επίσης και η αγνότητα. Όταν όμως βάζεις το χέρι στην τσέπη, φίλοι ακροατές, και δίνεις χρήματα, τότε το πιο πιθανό είναι ότι αγαπάς ή ότι θες να αγαπήσεις. Θες να αγαπήσεις και γι' αυτό έστω και με το ζόρι βάζεις λίγο το χέρι στην τσέπη. Η ελεημοσύνη δείχνει πολλά πράγματα λοιπόν για τη χριστιανική ζωή, μην την παραμελούμε. Να είστε καλά, χαίρετε, ξαναδίνω το μικρόφωνο εδώ στους φίλους.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Μπάρλα για τόσα μας είπε. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και άλλες τέτοιες όμορφες ιστορίες. Κυρίως όμως, Μαρία, διδακτικές.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Όμορφες είναι και διδακτικές, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Μας καλούν και εμάς. Μας έχουν σε εγρήγορση, μας καλούν σε προσφορά φιλανθρωπίας. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη, Μαρία μου, στα περίπτερα ολόκληρης της χώρας κυκλοφορεί η εφημερίδα Κυβωτός της Ορθοδοξίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Τολικούδη, είναι θεολόγος και φιλόλογος, είναι διευθυντή σύνταξη της έντυπης εφημερίδας Κυβωτός της Ορθοδοξίας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, γεια σας, χαίρετε και από μένα. Καλή δύναμη σε όλους, να έχουμε μια καλή απαρχή της νηστείας το 15 Αυγούστου. Αύριο Κυβωτός της Ορθοδοξίας, όλα τα περίπτερα της χώρας, με μια πολύ όμορφη συνέντευξη άρθρο του Αρχιεπισκόπου Κένιας κ. Μακαρίου, ενός ανθρώπου που έχει αναλωθεί στην Ιεραποστολή στην Αφρικανική Γη. Μας παρουσιάζει ο ίδιος για πολλά χρόνια πολλές εμπειρίες από την μακραίωνη αυτή, θα έλεγα θυσιαστική διακονία του σε όλη την Αφρική, από τη μία άκρη ως την άλλη, για πολλά χρόνια το τονίζω, γνωρίζοντας ο ίδιος πολλούς Αγίους Γέροντες και μαθητεύοντας δίπλα σε μεγάλους πνευματικούς πατέρες. Και μαζί όλη η επικαιρότητα, όλη η εκκλησιαστική ιδιοσιογραφία από τα Πατριαρχία μας, της Μητροπόλης της Ελλαδικής Εκκλησίας, και ασφαλώς δεν μπορεί να λείπει το αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο, στο μήνα της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού, μαζί με την Κυβωτό της Ορθοδοξίας που αύριο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας με ειδικές προσφορές όπως κάθε εβδομάδα.
0: Όπως πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: info@papakipiradio.com, το email τη Πειραϊκή Εκκλησία. Έχει λίστα αναμονή πάντω.
1: Ναι,
0: έχουν στείλει και email.
1: Φυσικά.
0: Όχι, λέω καινούριο.
1: Ναι, ναι, παίρνουν συνέχεια, Κώστα μου.
0: Εντάξει.
1: Για λίγο πήγα κάτω, έσπασε το τηλέφωνο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι μια εκδρομή που το λέγαμε και τη Δευτέρα, έκλεισε σε λιγότερο από μία εβδομάδα, έτσι.
1: Όντω, έτσι είναι. Είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα εκδρομή που δεν την έχουμε ξανακάνει σαν Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Όντως.
1: Και ο κόσμος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ.
0: Και μυρίζει Ελλάδα, μυρίζει ελληνικό πολιτισμό.
1: Βέβαια.
0: Και όσοι πάνε θα περάσουν καλό. Πάτε Νικόλαος Βουλάκος θα συνοδεύσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Θα συνοδεύσει ο Πάτε Νικόλαος. Έχει κανονίσει να είναι και ιερέας από την Ιταλία, ο οποίος θα τους ξαναγεί, θα τους λέει όλες τις λεπτομέρειες εκεί για την ορθόδοξη πλευρά της Απουλίας. Είναι νομίζω μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδρομή και πιστεύω ότι όλοι θα ευχαριστηθούν.
0: Θα προσκλήσουμε τον Άγιο Θεόδωρο Τύρονος.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λείψανα του Αγίου Νικολάου στον Πάρη, έτσι.
1: Στον Πάρη, ναι.
0: Στον Πάρη, δεν είναι, ναι. Να γίνει κολλά. Και πολλές πολλές ακόμη ευλογίες.
1: Θα γνωρίσουμε και κάποιους ορθόδοξους εκεί στην Απουλία.
0: Ναι. Με το καλό, με το καλό, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν ακόμα Γιώργο Μπάρλα. Μας μιλάει για μια γυναίκα βάπτιστη, σώζει έναν άντρα από αυτοκτονία λόγω χρεών. Του δίνει λεφτά αρκετά. Μετά φτώχυνε η ίδια και έγινε πόρνη. Ο Θεός όμως με θαύμα την έσωσε χάριν της ελεημοσύνης που είχε κάνει κάποτε. Ακολουθεί και ένα σχόλιο φυσικά όπως πάντα του Γιώργου του Μπάρλα. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Χαίρετε και από μένα, φίλες και φίλοι εδώ και οι ακροατές. Να δούμε άλλη μια ιστορία από το νέο μητερικό που έχει να κάνει ξανά με την ελεημοσύνη. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άντρα που ετοίμαζε και έδαινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και το ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησε με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη. Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο και να μη ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη στοργικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς, μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη, που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου, ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ». Όμως, ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε, άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει: «Τι έχεις και είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά: Επιθυμώ να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει. Μη στεναχωριέσαι καθόλου, της λέει εκείνος. Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε. Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξης των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε, «Η αγάπη σας, μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτή και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνοι, «εμείς γινόμαστε εγγυητές για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και την βαπτίσανε. Μετά την πήραν οι ανάδοχοι της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες που τους έφαγε η περιέργεια πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι. «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχός σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει, «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και την βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοκοι στη βάπτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν, «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε, «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα, «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε, «Όχι, εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει γιατί τον έπνιγαν οι δανειστές του για τα χρέη τα μεγάλα. Και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του. Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω». Ο Πατριάρχης, θαυμάζοντας, αναφώνησε, «Δίκαιος είσαι Κύριε και δίκαιε εσύ κρίση σου». Όπως βλέπετε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, αν κάποιος χριστιανός κάνει ελεημοσύνη, μπορεί να το κάνει επειδή περιμένει κάποια ανταπόδοση από το Θεό. Μπορεί να το κάνει επειδή αγαπά το συνανθρωπόν του και φλέγεται η αγάπη του για αυτόν. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση που διαβάσαμε από το Νέο Μητερικό, η γυναίκα αυτή δεν σκέφτηκε ότι θα της ανταποδώσει. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλει ανταπόδοση, ούτε το σκέφτεται αυτό. Το μόνο που σκέφτεται είναι αυτό που λέει η καρδιά της, ότι πρέπει να σώσει έναν άγνωστο συνάνθρωπό της ο οποίος ήταν σε απόγνωση. Στη συνέχεια, παραδόξως, παρά την πολύ καλή πράξη, θυσιαστική πράξη που έκανε, κατάντησε να γίνει πόρνη επειδή η ίδια στερούνταν τα χρήματα και θα μπορούσε κάποιος να πει για ποιο λόγο έκανε τέτοια ελεημοσύνη και να τι έπαθε. Ο Θεός όμως, που όπως κατέληξε έδειξε η ιστορία αυτή είναι δίκαιος και είναι δίκαιες οι κρίσεις του, μέσα από την αρρώστια της και μέσα από την επίγνωση που έχει ο Θεός για όλους μας, το ότι βρισκόταν μέσα στην καρδιά της, δηλαδή η ταπείνωση, η αγάπη, η θυσιαστικότητα, δεν είδε εξωτερικά την πορνεία της γυναίκας αυτής. Την έβλεπαν βέβαια όλοι οι άλλοι και την καταδίκαζαν, όπως κάνουμε συνήθως πολλοί χριστιανοί δυστυχώς. Και γι' αυτό έκανε τούτο το θαύμα, χάρη της ελεημοσύνης της γυναίκας αυτής. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη ένα καθήκον μόνο? Μπορεί να είναι και αυτό, ασφαλώς οι χριστιανοί έχουμε καθήκον και είναι και εντολή του Θεού να κάνουμε ελεημοσύνη. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω, φίλοι ακρότες. Γινόμαστε άνθρωποι μέσω της ελεημοσύνης, γιατί γνωρίζουμε τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε οι άνθρωποι, ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, και ότι μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλη ανάγκη ανά πάσα στιγμή και τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί, ανεξαρτήτως του πόσα λεφτά ή πόση υγεία έχουμε αυτή την ώρα. Μας κάνει λοιπόν ανθρώπους ελεημοσύνη, γιατί μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ξέρουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε και εμείς κάποτε σε μια αντίστοιχη θέση ανάγκης. Μας κάνει ανθρώπους, αλλά μας κάνει και φίλους του Θεού, ο οποίος μας νοιάζεται, ξέρει ότι είμαστε εντός ορίων, εντός αναγκών, και είμαστε γεμάτοι ελλείψεις οι άνθρωποι, και μας φροντίζει. Να είστε καλά.

0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Μπάρλα. Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή, πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εισφέρετε και εσείς αυτό το τεράστιο, το πολύπλευρο, το πολυσχηδές, φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ένα έργο που, όπως λέμε και όπως ακράδαντα πιστεύουμε, στηρίζεται στη χάρη και στην ευλογία του Θεού, στηρίζεται στην ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Σεραφείμ, ο οποίος προείσταται αυτού του έργου, και βέβαια στηρίζεται στην πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά όλων όσοι εισφέρεται σε αυτό το έργο. Παρακαλούμε θερμά, δεν θα πάψουμε να το λέμε, κυρίως προσευχητικά να ενισχύεται αυτή την προσπάθεια και κυρίως προσευχητικά να προσφέρεται σε αυτό το έργο. Από εκεί και πέρα, εάν μπορείτε και υλικά να εισφέρετε κάτι, είναι καλό και ευλογημένο, αλλά παρακαλούμε πολύ στην καθημερινή σας προσευχή ένα σκόμπο στο κομποσκήνι σας, ένα κύριε Λέισον, ας είναι για αυτό το έργο, ας είναι για αυτή την προσπάθεια. info@pirradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πάμε σε ένα σύντομο αλλά απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ιδρά. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιδράς Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο ευγενός προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχει την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.
3: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ. Γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συμβράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή.

0: κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Καλοκαίρι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Αύγουστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε, επανήλθαμε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Καλώς τον κύριο Αλφιέρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Τρέχουμε.
0: Όπως πάντα.
1: Όσο τρέχουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι είσαι καλά. Καλά να είμαστε να τρέχουμε.
1: Καλά να είμαστε να τρέχουμε.
0: Αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Είμαι, δεν είμαι καλά, πες τρέχω.
1: Το
0: αποτέλεσμα το ίδιο.
1: Μπορεί να τρέχεις, μπορεί να σε τρέχουνε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο.
1: Σε κίνηση πάντως είμαστε.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρεις τι καλύτερο.
0: Τι έγινε, κάνει ζέστη έξω?
1: Κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Μην ξεχνάτε, 29 Ιουλίου.
0: Εντάξει.
1: Μην είμαστε και χάριστοι.
0: Όχι, δεν το είπαμε αυτή.
1: Και πάλι καλά.
0: Και πάλι καλά, όντως.
1: Και πάλι καλά.
0: Και πάλι καλά και δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε για τη γρομή.
0: Είπαμε.
1: Που έκλεισε.
0: Είπαμε ότι έκλεισε. Ότι.
1: Όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και ζητάνε.
0: Μαζεύουμε, μαζεύουμε. Το είπαμε στην αρχή. Μαζεύουμε. Μαζεύουμε. Είπα, όποιο θέλει τη Μαρία. Έτσι κι αλλιώ έχει πάρει, μα είπα, από τη λίστα αναμονή στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Γιατί υπήρξαν από αυτού που δηλώσαν στην αρχή, υπήρξαν κάποιε εκπομπέ.
1: Είναι και το λογικό μου κάθε φορά.
0: Είναι και το λογικό, ναι. Οπότε όποιο θέλει, εμεί είπαμε το πρόγραμμα υπάρχει στο διαδίκτυο. Θέσει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
1: Θε να πούμε την προσφορά που κάνει ο Βλασόπουλο, ο Διονύση, να την επαναλάβουμε. Εσείς λοιπόν που θέλετε φθηνές διακοπές και θέλετε να διεκδικήσετε ένα πακέτο με έκπτωση έως 40% ανάλογα με τον προορισμό που θα διαλέξετε και την εκδρομή, θα μπείτε λοιπόν στην ηλεκτρονική σελίδα στο site του Βλασόπουλος Travel.
0: Ακριβώς, θα γουγκλάρετε Βλασόπουλος Travel, θα μπείτε στη σελίδα του ταξιδιωτικού γραφείου, θα δείτε τον προορισμό που θέλετε και επί της αναγραφωμένης τιμής στο site που θα δείτε, θα πάρετε μετά στο γραφείο του κυρίου Βλασόπουλου.
1: Στο κινητό του.
0: Στο κινητό του.
1: Κινητό του. Το οποίο είναι.
0: Κάτσε, εγώ δεν είμαι Χαρατζοπούλου, δεν το θυμάμαι απ' έξω.
1: Μα έλεγε και η Μαρία ότι είναι εύκολο το κινητό του.
0: Για εκείνη που το παίρνει 52 φορές τη μέρα. 694 4548 229. Δεν είναι και δύσκολο. 694 4548 229. Εκεί λοιπόν θα πάρετε και θα πείτε θέλω να πω, είδα αυτό στο site, έχει τόσο, αναλόγως λοιπόν τον προορισμό, τη διαθεσιμότητα.
1: Ή μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε θέλω να μας κάνετε μια πρόταση, μια οικονομική πρόταση, διαθέτουμε 200, 300, 400, είμαστε 4 άτομα, 3 άτομα, 2 άτομα.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλουμε να πάμε κάπου, κάντε μας μια πρόταση για φθηνές διακοπές.
0: 694 4548 229.
1: Θα έχετε λοιπόν μια έκπτωση έως 40%. Μας είπες, σε κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς έως 40% έκπτωση. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτή την ευκαιρία που δίνει το τουριστικό γραφείο του Βλασόπουλος Travel στους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Επαναλαμβάνουμε τον αριθμό που θα επικοινωνήσετε μαζί με τον κύριο Βλασόπουλο και είναι το
0: 694 4548 229. Αυτό είναι το κινητό, εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε. Καλύτερα, μας είπε ο Διονύσης στην προηγούμενη εκπομπή, να στείλετε ένα μήνυμα, ούτως ώστε και εκείνη την ώρα, αν δεν απαντήσει, να μπορέσει να επικοινωνήσει στη διάρκεια της ημέρας μαζί σας. Από 10 λοιπόν έως 40% η έκπτωση που μπορείτε να υποφεληθείτε. Επίσης, να θυμίσουμε ότι το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, κυρίες και κύριοι, και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α, προσφέρουν για μία ακόμα χρονιά μία πλήρη υποτροφία και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Δηλώνετε συμμετοχή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου, εδώ στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, εκεί μόλις μπει με το καλό. Βεβαίως, μόλις μπει με το καλό ο Σεπτέμβριος, θα σας ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία που θα γίνει η κλήρωση. Μία πλήρη υποτροφία, υπενθυμίζω, και δύο ετήσιες.
1: Που σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις τον όνειρό σου
0: πραγματικότητα.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Ήδη καλείτε, να πούμε ότι δεν θα παίρνετε εμάς εδώ τηλέφωνο για το πακέτο του τουριστού, το πακέτο διακοπών που θέλετε να διεκδικήσετε με έως 40% έκπτωση σε κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς, αλλά κατευθείαν στο γραφείο του κυρίου Βλασόπουλου και πιο συγκεκριμένα στο κινητό που θα σας πει τώρα ο Κώστας ο Δαντήλης, λέγοντας ότι είστε ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας και επιθυμείτε, αν δεν έχετε βρει από το site κάποιο συγκεκριμένο προορισμό, να σας κάνουν μια πρόταση με προορισμούς που μπορείτε πολύ πολύ φθηνά, με την έκδοση που θα σας κάνει και το τουριστικό γραφείο, και είναι αποκλειστικά και μόνο για τους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας να

0: και δίπλα μα θε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Το δικό μου είναι πιο.
0: Όχι, εντάξει, για να μπορείτε να μιλάμε όλοι μαζί.
3: Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε πώς είστε. Μια χαρά είμαστε. Δόξα σε Θεώ.
1: Παίρνει ο κόσμος.
3: Βεβαίως και παίρνει. Και πήγα και να συμπληρώσω κι εγώ, να πω κι εγώ, ότι ή παίρνετε το τηλεφωνικό κέντρο και σας δίνω το λογαριασμό. Λέτε, παίρνετε στον κύριο Βλασόπουλο κατευθείαν στο κινητό, ή καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Δίνεις τον τηλεφωνικό αριθμό, όχι τον λογαριασμό.
3: Λοιπόν, είναι 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Μας είπε καλή ο κόσμος για το λογαριασμό. Εξαφορμής γι' αυτό σας το είπα αυτή τη στιγμή. Για τη συναυλία ενδιαφέρον. Καλή επίσης για συμμετοχή στα ΙΕΚ, στις ανώτερες σχολές Α.
0: Στα ΙΕΚ Α. Ναι.
3: Στα ΙΕΚ Α.
0: Στα ΣΑΕΚ, όπως λέγονται πλέον.
3: Μάλιστα. Και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορώ πολύ ευχαρίστως να σας τη δώσω με πολύ χαρά, με πολύ μεγάλο χαμόγελο και με πολύ καλή διάθεση.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Φίβη, ευχαριστώ πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: info@pyradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δεν σε έχουν αφήσει σε ησυχία?
1: Ναι, ναι, γίνεται πανικός. Παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα. Αν δεν υποκατεβαίνω.
0: Δεν έπρεπε, λέω, να το πούμε προφανώς.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει.
1: Μα μου λέει μια κυρία να με προτιμήσει, δεν το έχω ανάγκη να πάω. Κάθομαι και σε σκαλάκια. Σε ποια σκαλάκια, πώς γίνεται αυτό? Εμείς γιατί να μην θέλουμε να πάει κάποιος, αλλή μόνο.
0: Ας πως φαίνεται πως δεν έχεις κάτι. Όπως τα σκαλάκια καθόμαστε στην δεκαετία του 80.
1: Εκδρομή εξωτερικού είναι, δεν είναι δυνατόν να κάθος. Καλά και εσωτερικού τώρα απαγορεύεται, αλλά λέμε.
0: Και σε σκαμπό, μα δεν χωράγαμε και στο διάδρομο.
1: Το θυμάμαι, ναι, ναι, σε σκαμπό, ναι. Τώρα πλέον δεν ισχύει τίποτα.
0: Όχι, αλλά προφανώς δεν το σύστημα.
1: Για λόγους φυσικά ασφάλειας.
0: Σου λέω τώρα στα μέσα του 80. Εγώ τα θυμάμαι, ήμουνα παιδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, τώρα το γιαστείο και καλώς δηλαδή. Γιατί
1: βέβαια, εννοείται.
0: Και αυτά τότε ήταν επικίνδυνα. Απλά δεν το ξέραμε. Δεν βλέπαμε προφανώς.
1: Σωστά.
0: Όξα το θέλω.
1: Για να δω.
0: Λοιπόν. Μόνο λίστα αναμονής.
1: Η λίστα αναμονής να αυξάνεται.
0: Αυτό.
1: Τι να κάνουμε.
0: Επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο στον προγραμματισμό. Επειδή ακούω που παίρνουν και σε ρωτάνε και λες δεν ξέρω και δεν αυτόνω και δεν.
1: Σύντομα για άλλη εκδρομή. Δεν τουλάχιστον να μην σε γνωρίζουμε.
0: Δεν γνωρίζουμε αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει Επιτροπή Εκδρομών η οποία προγραμματίζει τις εκδρομές, αλλά ακόμη μην σε ξέρουμε.
0: Έτσι. Ό,τι βγει θα το ανακοινώσουμε αμέσως. Δεν έχουμε λόγο να το κρατήσουμε
1: κρυφό.
0: Δεν είναι κάτι που ξέρουμε δηλαδή και δεν σας το λέμε. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο αυτή τη στιγμή για μετά το προσκύνημα, για μετά την εκδρομή της Νοτιού Ιταλίας.
1: Βέβαια.

0: Σε λίγο ίσως έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον πατέρα Νικόλαο Μαρία, αν τον πετύχουμε.
1: Ναι, καταφέρουμε
0: να τον πιάσουμε. Ναι. Στο τηλέφωνο ακριβώς. Ναι. Να μας πει, θα μας τα πει και ο Δημήτρης για τις ανακαινήσεις, για τις εργασίες που γίνονται στα εκπαιδευτήρια. Νομίζω είναι χαρούμενες αυτές οι αναστατώσεις. Γιατί υπάρχει
1: ναι,
0: μια αναστατώση,
1: σίγουρα,
0: αλήθεια του Θεού, έτσι.
1: Υπάρχει μεγάλη χαρά και για τα αποτελέσματα των παιδιών.
0: Συνεχάρη και ο σεβασμιότατος.
1: Πραγματικά μπήκαν σε καταπληκτικές σχολές όλα τα παιδιά που δώσαν εξετάσεις σε τα εκπαιδευτήριά μας και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.
0: Καθίστε να σας πούμε πού περάσανε. Δώστε μου ένα λεπτάκι να το βρω. Καταρχάς περάσαν όλα τα παιδιά. Μιλάμε για ποσοστό επιτυχίας 100%.
1: Ναι. Όπως πάντα, δόξα το Θεώ.
0: Έτσι, όντως, όπως πάντα. Συνεχίζεται αυτό το σερί επιτυχιών. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μηχανολόγων μηχανικών, ιατρικής, πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, κοινωνιολογίας, γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας, θεολογίας, βιολογίας, νοσηλευτικής, γεωπονίας, παιδαγωγικό, φαρμακευτική, μηχανολόγων μηχανικών, πληροφορικής, μονίμων υπαξιωματικών του ναυτικού, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογιών ψηφιακής βιομηχανίας, διοίκηση επιχειρήσεων, ψυχολογία, νομίζω τα είπα όλα. Παιδαγωγικά τα είπα, ιατρική τα είπα. Λοιπόν, είναι οι σχολές που πέρασαν τα παιδιά μας. Τα παιδιά που τα εκπαιδευτήρια.
1: Και κυρίως πέρασαν σχολές που ήθελαν τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Στις πρώτες τους επιλογές, αυτό το πιο βασικό.
0: Πέρασαν όλα και πέρασαν στην επιλογή τους. Στην επιλογή που είχαν, στην σχολή που ήθελαν. Δόξα τω Θεώ, να θυμίσουμε ότι τα συνεχάρη και χθες ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τις προηγούμενες ημέρες για τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Συνεχάρη γκάρδια τις μαθητές και τους μαθητές και τις μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων της τοπικής μας εκκλησίας. Όπως πολύ σωστά σημείωσε η Μαρία, κυρίες και κύριοι, άγγιξαν σε ποσοστό το 100%. Επιτυχίας και εισήχθησαν στις σχολές της επιλογής τους. Σεβασμιότατος ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στη ζωή όλων των παιδιών της χώρας μας που πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, προσευχόμενος ο Πανάγιος Θεός να τους χαρίζει πλουσιοπάροχα τις ευλογίες του. Διαβεβαιώνει τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους πως η Εκκλησία μας θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά τους ως φιλόστοργη μητέρα που δεν πάβει ποτέ να ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την προκοπή τους. Αξίζει να σημειώσουμε πως τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, με δαπάνη του Μεγάλου Ευεργέτη της τοπικής μας εκκλησίας κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, ανακοινίζονται εκ βάθρων, έτσι ώστε τη νέα σχολική χρονιά τα παιδιά να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα παρέχουν ασφάλεια και ποιοτικά χαρακτηριστικά στην καθημερινή σχολική του ζωή. Να πούμε επίσης, Μαρία, ότι ο Σεβασμιότατος εξέφρασε τις ευχαριστίες του και στο εκπαιδευτικό προσωπικό των εκπαιδευτηριών μας για τη σωστή καθοδήγηση των μαθητών, αλλά και για το γεγονός της δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων με σίγουρα και σταθερά εφόδια, χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Να πούμε και αυτό που μας είπε η Μαρία Στεργίου προχθές, ότι τα περισσότερα παιδιά πέρασαν χωρίς καν να κάνουν φροντιστήριο.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό,
0: χρειάστηκε
1: πιστεύω,
0: να κάνουν φροντιστήριο.
1: Και για τα ίδια παιδιά και για τους γονείς. Και για οικονομικούς λόγους και για πάρα πολλούς άλλους λόγους. Ούτε χρειάστηκε να τους πήγαινε να φέρνουν σε φροντιστήριο, τίποτα.
0: Να πούμε επίσης τέλος ότι ο Σεβασμιότατος εξέφρασε τη συμπαράστασή του και σε όσους μαθητές δεν εισήχθησαν σε κάποια σχολή και συγχαίροντάς τους για τον αγώνα και την προσπάθεια που κατέβαλαν, τους διαβεβαιώνει ότι αυτή η προσπάθεια δεν πάει χαμένη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο Πανάγιος Θεός μας, οδηγώντας τα βήματά τους, θα φανερώσει στη ζωή τους την κατάλληλη ευκαιρία.

0: Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε την εκπομπή Αφόλης της Ύλης με τη Μαρία Χαρτζοπούλου, η οποία έχει την ευθύνη της αξιδεξίας και την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Είναι ο διπόρος ο Κώστας Δαντήλης.
1: Είμαι της Αυγερής
0: του Δημοκομείου. Καλησπέριζουμε τη Γενική Διευθύντρια του Γεωργοκομείου Πυραιός, την Ευαγγελία Κόνταξη.
2: Καλησπέρα. Καλώς την Ευαγγελία μας.
0: Ελάτε να μας πείτε, γιατί είδα χθες ένα ωραίο βιντεάκι που ανεβάσατε στο TikTok. Μπείτε τώρα στο TikTok, στο Γεωργοκομείο Πυραιός. Όσοι έχετε TikTok.
3: Γεωργοκομείο Πυραιός, ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, καλοκαιρινό.
0: Με ελληνικούς χαρακτήρες, Γεωργοκομείο
3: Πυραιός. Ναι, όχι.
0: Όχι.
3: Ναι. Και τα δύο το έχουμε. Όποιο, ό,τι και να πατήσετε, και ελληνικό και αγγλικό.
1: Μια χαρά. Δεν το ψάχνω γιατί μου το στέλνουν.
3: Γεωργοκομείο Πυραιός. Εσείς έχετε έτσι τη. Μπορείτε να το βλέπετε πρώτοι.
0: Λοιπόν, μπείτε.
3: Η social media manager έχει κάνει καταπληκτική δουλειά.
0: Μπείτε να δείτε τώρα στο TikTok Γεωργοκομείο Πυραιός. Να δείτε, θα χαρεί η καρδιά σας, πραγματικά εμένα χάρηκε, γιατί στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, ηλικιωμένοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν γίνει μια μεγάλη παρέα και είναι χαρούμενοι, και αυτό μας κάνει όλους ευτυχισμένους. Είναι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, τραγουδάνε, γλεντάνε, κουνάνε τα, αυτό με τα άσπρα τα μαντήλια, δηλαδή, από τα μπαλκόνια, δηλαδή. Πώς σκηνοθεσία το
3: έχετε? Ναι, το είχαμε σκεφτεί, το δουλέψαμε με τους εργάτες. Είχατε
0: βγάλει στα μπαλκόνια και αυτά.
3: Είχαμε βγάλει κάποιους ηλικιωμένους στα μπαλκόνια και τους εργαζομένους, κατά κύριο λόγο.
0: Γιατί η μουσική, να φαντάζομαι, μπήκε μετά.
3: Ναι, ναι, η μουσική μπήκε μετά.
0: Δηλαδή,
3: σωστά.
0: Τα μαντήλια τα κάνανε έτσι, χωρίς μουσική.
3: Ναι, ναι, χωρίς μουσική, όχι. Τα κάναμε.
0: Γιατί είναι πάνω στο ρυθμό της μουσικής.
3: Αυτό που δεν ξέρετε εσείς είναι ότι οι ηλικιωμένοι χαίρονται πάρα πολύ όταν κάνουμε αυτά τα βίντεο. Και πρέπει να το ακούσει και ο κόσμος. Είναι, δηλαδή, μας το ζητάνε και οι ίδιοι.
0: Μπείτε τώρα στο TikTok Γεωργοκομείο Πυραιός.
3: Και ακολουθήστε μας, θα δείτε πολλά βίντεο.
0: Γιατί εγώ ξέρω μια ψυχή που μέχρι χθες το βράδυ αργά έμπαινε να βλύει τα views.
3: Εγώ ξέρω άλλη μια ψυχή που μπήκε και στις 3 και στις 4 και στις 5 το πρωί. Ήταν, έχει κάνει
1: δεν
3: πάρα πολλά.
1: Από που έχουν κολλήσει αυτές τις
0: εταιρείες. Για να μην κοροϊδεύετε.
3: Έχουν κάνει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές θεάσεις μέσα σε λίγες μόνο ώρες που είναι το βίντεο, από χθες το μεσημέρι που το ανεβάσαμε αργά. Όντως, όλοι έτσι μας ευχήθηκαν καλές διακοπές. Θελήσαμε και εμείς να ευχηθούμε στον πολύ κόσμο που φεύγει τον Αύγουστο καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μας, για να κάνουμε έτσι ένα ευχάριστο βίντεο. Και εμείς περάσαμε πολύ ωραία, και όσοι το είδαν, ελπίζουμε να περάσουν και εκείνοι.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μπείτε στο TikTok.
1: Όσοι έχετε.
0: Αναζητήστε Γεωργοκομείο Πυραιός.
1: Με ελληνικά γράμματα.
0: Και να πω κάτι, και κάνε το και φίλο το Γεωργοκομείο.
3: Ακολουθήστε μας, θα δείτε πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, ναι.
0: Πατάτε πάνω δεξιά το βελάκι και το σταυρό.
3: Και μας προσθέτετε στους ανθρώπους που θέλετε να ακολουθείτε.
0: Μαγιά σου, και σίγουρα θα χαίρεστε κάθε φορά.
3: Δεν θα σας απογοητεύσουμε. Όσοι μας ακολουθήσετε, δεν θα σας απογοητεύσουμε.
0: Ξέρετε, είναι η απάντηση. Μερικές φορές ήταν έτσι λίγο ταμπού να το πω. Πώς να το πω. Ήταν μία κίνηση που παίρναγε από κριτική.
3: Καταρχάς,
0: το να πας ένα δικό σου άνθρωπο στο γεωργοκομείο.
3: Ναι, σωστά.
0: Βλέποντας αυτά τα βιντεάκια τα οποία ανεβάζετε, βλέποντας αυτή τη ζωντάνια αυτών των ανθρώπων, τη διάθεση που έχουν, μα με τις εκδρομές τους, μα με τα happenings, μα με τις δράσεις τους, μα με τους χορούς και τα πανηγύρια και τις εξόδους.
3: Να πούμε, κύριε Αλφιέρη, ότι ήταν μια ιδέα που είχαν αρχικά οι φοιτητές του πρώτου έτους της ιατρικής που μας επισκέφθηκαν του Πανεπιστημίου. Και μας είπαν ότι εδώ είστε πάρα πολύ ωραία. Δεν έχετε κάνει, λέει, TikTok για να σας βλέπουμε κι εμείς οι μικρότεροι. Ενώ έχει σελίδα το γεωργοκομείο που ενημερώνεται και μπορεί κάποιος να μπει να δει τις δράσεις μας. Παρόλα αυτά, οι νέοι άνθρωποι και όλο και περισσότεροι και μεγαλύτερων ηλικιών ακολουθούν το TikTok.
0: Λοιπόν, εγώ έχω παρατηρήσει και το εξής, και αν κάνω λάθος να με διορθώσεις, Ευαγγελία Κονταξή. Πλέον στο γεωργοκομείο δεν πάει κάποιος ο οποίος είναι άρρωστος, είναι μόνος του, θέλει μια περιποίηση. Πάει και αυτός που αναζητά παρέα και ένα λαμπρό πεδίο δράσης. Γι' αυτό και με τον Κωστάκη. Από τώρα κοιτάζουμε τα δωμάτια. Γιατί μάλιστα να
1: ξέρουμε πού θα πάμε.
3: Βλέπω γλυκοκοιτάτε κάτι στον τέταρτο. Αν δεν με απατάει η μνήμη.
0: Γιατί θέλουμε και θέα.
1: Σωστά.
3: Η αλήθεια είναι ότι έχεις πάρα πολύ δίκιο, και ο σύγχρονος τρόπος ζωής των ανθρώπων δεν είναι θέμα εγκατάληψης. Ούτε υπάρχει πλέον αυτό το ταμπού που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία, που έλεγε το παιδί φύγει και κατάρα σου δίνω. Αρχίζει και γίνεται το πράγμα όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Δηλαδή πλέον στο εξωτερικό, στην ασφάλιση των ανθρώπων στο συνταξιδοτικό τους. Υπάρχει εκτός από την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και ο χώρος στον οποίο θα διαμείνουν μετά από τη συνταξιδότησή τους, αν το επιθυμούν. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι να έχουν μία φροντίδα, ένα υγιές περιβάλλον, μία συντροφιά, γιατί και ο σύγχρονος τρόπος ζωής των οικογενειών των παιδιών δεν προλαβαίνουμε και να θέλαμε. Όταν υπάρχουν οικογενειακές υποχρεώσεις κλπ., από τη στιγμή που δεν είναι μέσα στο σπίτι ηλικιωμένος όπως κάποτε, δύσκολα κάποιος θα προλάβει όταν εργάζεται 10 ώρες, ας πούμε, και έχει και οικογένεια και παιδιά. Τώρα το να πάμε μόνο ένα πιάτο φαγητό και να ρυθμίσουμε τα φάρμακα ή να έχουμε έναν άνθρωπο εκεί να προσέχει τον άλλον, μερικές φορές δεν αρκεί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα κοντά μας η Ευαγγελία Κουνταξή, η Γενική Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, όπου να πούμε ότι η παρουσία της έχει δώσει ζωή στο γεροκομείο. Έχει δώσει μια άλλη πνοή στο γεροκομείο Πειραιώς. Και νομίζω ότι η επιλογή του Σεβασμιωτάτου να της αναθέσει αυτή την υπεύθυνη θέση αποζημιώνει όλους εκείνους οι οποίοι σήμερα στο γεροκομείο νιώθουν μια ασφάλεια και έχουν όχι απλά ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι τους, έχουν ένα σπίτι.
1: Ξέρουμε ότι και ο Σεβασμιότατος και οι συνεργάτες του έχουν το γεροκομείο σε μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά τους. Όλοι οι συνεργάτες του Μητροπολιτικού Έργου στηρίζουν το γεροκομείο, οι άνθρωποι που εργάζονται στο ραδιόφωνο, οι άνθρωποι που εργάζονται στη Μητρόπολη. Πραγματικά το γεροκομείο έχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων, πιστεύω, είτε εμπλέκονται είτε όχι, γιατί είναι αυτή η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που φιλοξενούμε και που όσες φορές έχει ζητηθεί κάτι από το γεροκομείο και στους συνεργάτες Σεβασμιωτάτου και στο ραδιόφωνο και στο σχολείο, παντού, όλοι δεν μας έχουν αρνηθεί ποτέ τίποτα και τους ευχαριστούμε και μου δίνετε και την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω και δημόσια.
2: Τώρα να
0: πάμε αυτά τα ωραία παγκουτάκια τα νηστήσιμα που φέρει η Ευαγγελία.
1: Να λέγαμε ότι δεν έχουμε.
2: Αυτό ήθελα και
1: δεν έχουμε θέσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχουν κενές θέσεις. Ευχαρίστω να δώσω το τηλέφωνο του γεροκομείου με πολύ μεγάλη χαρά. 210-41-43-999. Απλώς θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει μια μεγάλη λίστα αναμονής και οι κλίνες είναι όλες κατελημμένες αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δώστε μας ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Δεκαπεντάγουστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνήρουργων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλη της Ύλης.
9: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
10: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
12: Εν τη γέννηση
3: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
13: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 26 λεπτά πριν από τις 3. Τι κάνετε, ρε παιδιά?
14: Καλά, δόξα τω Θεώ.
13: Ποιο ζεσταίνεται?
14: Εδώ μέσα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
13: Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Εδώ, δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι και πώς. Και η ψυχολογία σου πώς είναι. Διότι όταν η ψυχολογία δεν είναι καλή, δεν πάει να κάνει την ιδανική θερμοκρασία. Δεν πάει το να δεν πάει το άλλο. Σου φαίνονται όλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουνταξή μας. Το καλοκαίρι, οι συγγενείς των γερόντων μπορεί να πάρουν τους παππούντες, γιαγιάδες, μαμάδες, μπαμπάδες και να πάνε διακοπές?
15: Βεβαίως, ναι. Απλώς σε κάποιες περιπτώσεις όπου έχει ενδεχομένως ξεκινήσει κάποια νοϊκή συνδρομή, ο ψυχίατρος συστήνει ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και θα πρέπει να ευστήσουμε την προσοχή στα περιβάλλοντα, τα οικογενειακά, ώστε να το γνωρίζουν αυτό. Και μετά απαιτείται και μια προσαρμογή από τους συνεργάτες μου όταν θα επιστρέψουν, για να μπορέσουν να επιστρέψουν στις παλιές τους συνήθειες και στο δωμάτιό τους έτσι όπως ήταν. Όμως επιτρέπεται, μπορούν να τους πάρουν μαζί τους.
13: Δηλαδή,
15: ναι, βεβαίως. Πλέον, ναι.
13: Είναι συνηθισμένοι. Έτσι.
15: Μόνο για αυτούς που είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
13: Δηλαδή σε τι, ναι.
15: Αυτοί που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ας πούμε, και έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν σε ένα καλό βαθμό, τα παιδιά τους θα μπουν στη διαδικασία. Όταν έχουν έτσι επιβαρημένη λίγο την υγεία τους, χρειάζονται αγωγή κλπ.
13: Λέμε για εκείνους οι οποίοι μπορούν να.
15: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτών των ανθρώπων που το πράττουν, αλλά όχι ότι δεν συμβαίνει.
13: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να δω. πόσο συχνά επισκέπτεται ένα συγγενικό πρόσωπο, ένα ηλικιωμένο, ο οποίος βρίσκεται, όσο καλά και να περνάς, έτσι, βρίσκεται όμως σε ένα χώρο μακριά από...
14: Ναι, αυτό είναι βασικό.
13: Τη βιολογική του οικογένεια.
15: Αυτό τώρα... Έχει να κάνει με το πολύ, περιβάλλον.
14: Ναι, ακριβώς.
15: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έρχονται και καθημερινά, κάποιοι που μπορεί να μένουν σχετικά πιο κοντά, οπότε μπορεί να έρχονται και καθημερινά.
13: Ξέρετε, γιατί το λέω. Γιατί κάθε φορά που θα πάω στο γυροκομείο Πειραιώς, βλέπω ηλικιωμένους ανθρώπους στο γραφείο της κυρίας Κονταξή και κάθονται και μου λένε: Αχ, η κόρη μου. Αχ, η κορούλα μου. Αχ, για την Ευαγγελία
14: του
13: Κονταξή.
14: Για την Ευαγγελία.
13: Θεωρούν παιδί τους.
15: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναπτύξει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους που φιλοξενούμε, γιατί τους βλέπουμε περισσότερες ώρες από ό,τι βλέπουμε την οικογένειά μας. Αυτό είναι η αλήθεια. Κάνουμε γιορτές μαζί τους, κάνουμε οι συνεργάτες μου αργίες, μπορεί να κάνουν Χριστούγεννα μαζί, μπορεί να κάνουν Πάσχα. Άρα βλέπουν περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους και επειδή τους περιποιούνται κιόλας, δημιουργείται και ένα αίσθημα οικειότητας, θέλοντας κι εμείς. Παίρνει το ρόλο του παιδιού, του εγγονιού, του βαφτιστηριού πολλές φορές. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια οικειότητα
13: μέσα στους ανθρώπους. Μια ωραία σχέση, λοιπόν, αναπτύσσεται.
15: Ναι, αναπτύσσεται μια οικειότητα. Οι άνθρωποι εκεί είναι το σπίτι τους, είμαστε η καθημερινότητά τους. Δηλαδή εγώ έχω τους σταθερούς πελάτες μου που θα κάθε μέρα θα πούν το καλημέρα τους, άρθουν να πιούν το καφεδάκι, να πούμε τις κουβεντούλες μας.
13: Το γραφείο της Ευαγγελίας είναι ανοιχτό.
15: Ναι,
13: για όλες,
15: οπότε
13: για
15: θα έρθουν. Πολλές φορές μου φέρνουν από τον κήπο και με εντολή του Σεβασμιωτάτου, επειδή ξέρετε, ηλικιωμένοι αγαπούν πολύ το δυόσμο, το βασιλικό, τη ρίγανη. Και είχαν στις αυλές τους, στα σπίτια τους, στα μπαλκόνια τους. Οπότε μονίμως τα αναζητούν. Πήραμε λοιπόν άδεια από το Σεβασμιωτάτου και είπαμε να φυτέψουμε κάποια αρωματικά φυτά, έτσι ώστε να μπορούν να τα βρουν. Αμέσως μας είπε ναι. Και έχουμε, ξέρετε, βασιλικάκια και επίσης έχουν τη συνήθεια να παίρνουν κλαδάκια, να τα βάζουν μέσα σε ποτήρι με νερό, να βγάζουν ρύζες και μετά να τα φυτεύουν σε μικρά γλαστράκια για να τα έχουν στο δωμάτιό τους και στα μπαλκονάκια τους. Και είναι και η κυπορική μια εργασία που τους αρέσει, τους ευχαριστεί να βγαίνουν να ποτίζουν κάθε μέρα τα λουλουδάκια τους. Η αλήθεια είναι ότι τα μπαλκόνια έχουν αρκετές γλάστρες. Τις οποίες επιμελούνται οι ίδιοι στα μπαλκόνια τους, δηλαδή.
13: Και... Επιτρέπεται κάποιος να φέρει στο δωμάτιό του. Κάποια προσωπικά αντικείμενα.
15: Να το διακοσμήσει, εννοείται.
13: Ναι, που θα θυμίζουν το.
15: Και είναι, σπίτι και, το, και, είναι και το ενδεδειγμένο, το καλύτερο αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος.
13: Ένα πίνακα.
15: Φωτογραφίες των οικείων τους, μπορούν να φέρουν κάποιον πίνακα, μπορούν να φέρουν την τηλεόρασή τους κάποιες φορές επειδή έχουν συνηθίσει τις ρυθμίσεις, το τηλεκοντρόλ. Ξέρετε, είναι δύσκολο σε έναν ηλικιωμένο να αλλάζει συνεχώς χειριστήρια τηλεόραση.
13: Την πολυθρόνα του,
15: ναι,
13: ίσως την
15: καλύτερη. Βεβαίως, όταν υπάρχει η δυνατότητα και ο χώρος. Όχι, τα δικά τους εντόνια όχι. Γιατί υπάρχει τα κλινοσκεπάσματα που διαθέτουμε είναι συγκεκριμένα, τα οποία μπαίνουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με προδιαγραφές, κλιβανώνονται, πλένονται, σιδερώνονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πρέπει να είναι ειδικού τύπου, ξενοδοχειακού ή νοσοκομιακού και να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Οπότε δεν γίνεται να φέρει κάποιος τα δικά του εντόνια.
13: Επιλέγουν περισσότερο το γεροκομείο άνδρες ή γυναίκες?
15: Νομίζω ότι ο πληθυσμός ο γυναικείος είναι μεγαλύτερος, γιατί είναι και θέμα προσδόκιμου ζωής και επιβίωσης. Δηλαδή οι γυναίκες είναι αυτές που συνήθως έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άνδρες. Τώρα δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει. Σίγουρα κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι μόνος του, να μην έχει κάποια περιποίηση, μπορεί να το σκεφτεί, να του περάσει πιο εύκολα από το μυαλό ένας άνδρας μοναχικός, ο οποίος μεγαλώνει και μπορεί να θέλει κάποια παρέα, κάποια περιποίηση. Αλλά ο πληθυσμός γυναικείος είναι.
13: Να το πω διαφορετικά. Πιο εύκολα θα έρθει ένας άνδρας ή μια γυναίκα στο γυροκομείο?
15: Ένας άνδρας, πιο εύκολα.
13: Ναι.
15: Ναι. Πιο εύκολα, ναι. Νομίζω ότι είναι και.
14: Μόνος του δεν μπορεί να.
15: Ναι. Ενώ μια γυναίκα. Οι γυναίκες πιο δύσκολα θα αφήσουν το σπίτι τους. Επίσης, επειδή μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες.
13: Είχα εντελώς διαφορετική αντίληψη.
15: Ξέρετε, γιατί κύριε Αρχιέρη, επειδή οι γυναίκες είναι και μητέρες και έχουν φροντίσει τα παιδιά τους, έχουν και άλλες απαιτήσεις κάποιες φορές από τα παιδιά. Και το βλέπουμε αυτό και κατά τη διάρκεια της ιατρικής επιτροπής, δηλαδή που περνάνε οι άνθρωποι, ενώ μπορούν να το έχουν συνεννοηθεί, όταν οι γιατροί κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις, τότε, γιατί αυτός είναι και ο λόγος της ιατρικής επιτροπής, τότε διαπιστώνουν οι γιατροί μας ότι δεν θέλει η ηλικιωμένη να έρθει. Κατά βάθος και μπορεί να πιέζεται. Και φυσικά εμείς ποτέ δεν κάνουμε δεκτό έναν άνθρωπο στον οποίο οι γιατροί μας έχουν διαπιστώσει ότι δεν είναι, δεν έχει, είναι δική του βούληση ή δεν το θέλει στο 100%. Και τον πιέζει
13: κατά. Στον κήπο έτσι κατεβαίνουν.
15: Ναι, εκτός από τις ημέρες που υπάρχει πολύ ζέστη και δεν το επιτρέπουμε εμείς να κατέβουμε, γιατί υπάρχει και οδηγία από την περιφέρεια.
13: Το απόγευμα ή.
15: Ναι, βέβαια.
13: Άνοιξε.
15: Θα κατέβουν, εκεί δίνουμε και καφέ το απόγευμα, κάνουμε και πολλά επισκεπτήρια. για να βοηθηθεί και η κατάσταση, έτσι να μοσυφορηθεί λίγο ο χώρος.
13: Μας, εμείς τώρα εδώ, κυρία Κονταξή, δίνουμε την ευκαιρία στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας να πάνε διακοπές με έκπτωση 40% έως και 40% σε κάποιους προορισμούς.
15: Αυτό είναι πολύ βασικό.
13: Και αυτό είναι μία προσφορά του τουριστικού γραφείου Βλασόπουλος Travel, που συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάνουμε μαζί τις εκδρομές. Έτσι ώστε και εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται να φύγουν κάποιες μέρες, και το λέω γιατί φαντάζομαι ότι και στο γεροκομείο θα υπάρχουν παιδιά τα οποία θα ήθελαν πάνε με τους ηλικιωμένους γονείς τους κάπου. Έτσι λοιπόν, αν επικοινωνήσει κάποιος με τον τηλεφωνικό αριθμό, είναι το κινητό του Διονύση του Βλασόπουλου. Ναι, και σήμερα το πάμε.
2: Το 694-45-48-229.
13: Λοιπόν, είτε να του στείλει μήνυμα, είτε να τον πάρει τηλέφωνο, είτε έχει μπει στην ηλεκτρονική σελίδα Βλασόπουλος Travel, είτε δεν έχει μπει, μπορεί να πάρει να πει, ξέρετε κάτι, θέλω να μου κάνετε εσείς μια πρόταση. Πού υπάρχει ένας οικονομικός προορισμός.
14: Μας είπε ο κύριος Διονύσης χθες, ο κύριος Βλασόπουλος, ότι αν θέλει κάποιος και ένα συγκεκριμένο προορισμό, μπορούν να του κάνουν πρόταση για το συγκεκριμένο προορισμό θα ήθελε να πάει.
13: Και εφόσον μπει βέβαια στο...
15: Τι ωραία ευκαιρία αυτή, και ειδικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά έτσι στις μέρες μας, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πάει.
13: Με την προϋπόθεση να πει ότι είναι ακροατής Πυριακής Εκκλησίας. Μια προσφορά λοιπόν.
15: Τέλεια. Σπεύσατε.
13: Σπεύσατε.
14: Να κάνει κλήση και θα τον πάρουν μετά να πει ότι παίρνει εκ μέρους Πυριακής Εκκλησίας βέβαια. Στο κινητό αυτό, κύριο Διονύση.
13: Πρώτα απ' όλα σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις με τα ίδια χρήματα τις διπλάσιες ημέρες διακοπές.
2: Ακριβώς. Όσο θέλετε λοιπόν, επικοινωνείτε στο 694-45-48-229.
13: Λοιπόν, μια ωραία πρόταση από το τουριστικό γραφείο Βλασόπουλος Travel. Όπως επίσης, τέλος Σεπτεμβρίου θα κάνουμε και μια κλήρωση, τρεις κλήρωσεις μάλλον. Μια πλήρη υποτροφία
2: και δύο ετήσιες.
13: Και δύο ετήσιες από τα ΙΕΚΣΙΝΗ, που δεν λέγονται πλέον ΙΕΚ, λέγονται
2: ΣΑΕΚ Α.
13: Ναι. Και τι σημαίνει το ΣΑΕΚ? Πάει, βάλε μας σποτάκι.
2: Βάλε το σποτάκι.
13: Για να τα ακούσουμε έτσι όπως πρέπει.
2: Ακριβώς.
4: Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
16: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
17: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
17: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
18: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο ευγενός προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
19: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συμβράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
20: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
19: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Λοιπόν, να πούμε και για τη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί από την Μητρόπολη Πειραιώς στο Βεάκιο στις 28 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, με την Κατερίνα Λιόλιου. Και όχι μόνο, να πούμε ότι την εκδήλωση θα ξεκινήσουν δύο κληρικοί της Μητροπόλεως Πειραιώς, οι οποίοι θα τραγουδήσουν παραδοσιακά τραγούδια. Ποια? Κάτι δεν θυμάσαι? Το Τζιβαέρι,
2: το Στόπα και ξαναλέω, και το έχει για πάντα για.
13: Ορίστε. Ψάχνεις να βρεις εκεί.
2: Για τον Τζιβαέρι δεν είμαι σίγουρος τώρα γι' αυτό. Αυτό το είχαμε πει, αλλά το βάλαμε. Είχαμε πει 5-6.
13: Και αν το βάλω, το βάλουμε.
2: Αυτά.
13: Με αυτό,
15: μας άνθρωποι είναι.
2: Οπότε θα τραγουδήσουν λοιπόν όχι αυτά τα τραγούδια, ό,τι μας είπε εκείνη την ώρα.
15: Όχι, η playlist θα φτιαχτεί.
13: Φωνάρα θα το.
2: Φωνάρα, όντως.
13: Ναι, να σας βάλω λίγο να ακούσετε λίγο από τις πρόβες των κληρικών μας.
2: Βεβαίως.
13: Το λέω γιατί το έχω σηκώσει και στο TikTok.
15: Λοιπόν,
2: δεν ξέρω πολύ. Ωραία, δεν είναι αυτό, είναι άλλο. Λοιπόν, 12 ευζωνάκια, Τζιβαέρι και έχει για. Πάντα για αυτά τα τραγούδια θα πούνε. Και να δώσουμε λίγο χρόνο στο Δημήτρη να το βρει.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Λοιπόν, ακούσουμε, βρήκαμε τις πρόβες. Να ακούσουμε και πώς έπαιρνε
6: η ελληνική παράδοση.
5: Βέβαια, θα ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ακούστε πολύ.

0: Κληρονομιά γεύση από τις πρόβες λοιπόν των κληρικών της Μητροπόλεως Πυρός. Θυμόμενο πρόσωπο θα είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Μια ξεχωριστή εκδήλωση με ξεχωριστά μηνύματα και βέβαια ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης με μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, η οποία θα τραγουδήσει και παραδοσιακά τραγούδια και τραγούδια από το παλιό ελληνικό λαϊκό πεντάγραμμο. Έτσι θα ξυπνήσουν μνήμες και από το σύγχρονο βέβαια, και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά που δεν πρέπει κανένας να χάσει.
1: Μοναδική στιγμή η σύμπραξη της Κατερίνας Λιόλιου με τα παιδιά της χοροδίας των εκπαιδευτηρίων, και αυτό είναι πολύ, πολύ όμορφη συγκυρία. Οπότε πληροφορίες μπορεί να πάρει κάποιος για να αγοράσει το εισιτήριό του. Και διαδικτυακά μπορεί, νομίζω, Κώστα, να...
2: ticketservices.gr, αλλά και μέσα από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφερίας και από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Και στους ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Ναι. Και ηλεκτρονικά μέσα από το ticketservices.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι, συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ρωτάνε για το βιντεάκι. Τώρα, τι βιντεάκι είναι αυτό, να πείτε, να το δείτε.
1: Να, ναι, να το δείτε για να πάρουμε και εμείς τα views. Αν είναι να το δώσουμε έτσι.
0: Και εσύ influencer, πάρε τα views.
1: Αν είναι να πω εγώ όλες τις λεπτομέρειες. Κάτσε, γιατί μην το πατήσω κατά λάθος τώρα και ακούστηκε αυτό.
2: Για όσους ακούσουν, βάλανε τώρα την Πειραϊκή Εκκλησία και δεν είχαν ακούσει ότι είχε υποθεί νωρίτερα. Ενημέρωση, Ευαγγελία μου.
1: Εμείς έχουμε κάνει ένα προφίλ στην πλατφόρμα που λέγεται TikTok, κυρίως για να μας βρίσκουν τα νεότερα παιδιά. Μετά από προτροπή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής, όπου μας επισκέφθηκαν στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, μας προέτρεψαν να κάνουμε σε αυτή την πλατφόρμα προφίλ, γιατί ακολουθείται από πολλούς νέους, για να υπάρχει κάτι αξιόλογο και για να μπορούν να βλέπουν οι νεότεροι, τα νεότερα παιδιά, τη δουλειά που κάνουμε εμείς στο ίδρυμα, στο γυροκομείο. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν, και αυτό αρέσει και στους ηλικιωμένους πάρα πολύ και το ζητούν και μας ζητούν να κάνουμε συχνά βιντεάκια τα οποία στη συνέχεια τα βλέπουν, γιατί τους τα προβάλλουμε, τους τα δείχνουμε, τους ενημερώνουμε. Εμείς έχουμε και σελίδα γυροκομείο.gr που μπορεί κάποιος, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί και βλέπει εκεί όλες τις δράσεις μας και τα πράγματα τα οποία υλοποιούμε, αλλά τα βιντεάκια είναι πιο άμεσα και γίνονται και πιο γρήγορα.
0: Τώρα που έχετε κάνει πολλά βιντεάκια πάντως, που τα είναι κάμποσα.
1: Ναι, είναι αρκετά.
0: Είναι αρκετά. Κάντε μία βραδιά TikTok. Τα βάλετε όλα.
1: Εμείς έχουμε μία τηλεόραση στο χώρο. Ναι, έχουμε μία τηλεόραση στο χώρο υποδοχής. Όπου επειδή πλέον δεν τυπώνονται οι φωτογραφίες έτσι όπως τυπώνονταν τα παλαιότερα χρόνια. Γιατί είναι πλέον όλα ψηφιακά και φυλάσσονται. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αρχεία τα οποία προβάλλουμε εκεί, έτσι ώστε αντί για ένα πίνακα ανακοινώσεων που θα χωρέσει, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 φωτογραφίες, έχουμε την οθόνη στην οποία προβάλλουμε φωτογραφίες και τις δράσεις μας και τη βλέπουν και οι φιλοξενούμενοι μας και οι επισκέπτες μας και χαίρονται.
0: Και τα βιντεάκια στο TikTok.
1: Και αυτά έχουμε.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε ήδη. Οπότε μπορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και όποιος επισκέπτης.
0: Σε μέρα να πάμε να τα δούμε, Μαρία.
1: Μάντε, σας περιμένω. Ελάτε, είμαστε φιλόξενοι.
0: Εγώ τα βλέπω στο TikTok.
1: Πολύ φιλόξενοι.
0: Η Μαρία του λέω που δεν έχει TikTok.
1: Ναι, αλλά η Μαρία μπορεί να έρθει από ό,τι θέλει στο γυροκομείο Πειραιώς και να τη φιλοξενήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
3: Άρτα τη βλέπει άλλωστε.
0: Ναι, φαντάζομαι. Γιατί όχι.
3: Δεν βλέπει το μπροστάκι μα.
0: Γιατί όχι. Ένιω και αν κάποιο θα έρθει, μια επαφή θα είναι η Μαρία. Μην το αγοριέσαι.
1: Να σε βλέπει, να σε επισκέπτεται.
0: Έχετε συγκεκριμένο ωράριο επισκεπτηρίων.
2: Ναι. Καλά, λογικό.
0: Πες να κλείσεις ραντεβού.
2: Γιατί είναι συγκεκριμένο και το ωράριο που τρώνε οι γέροντες. Που...
0: Τι ώρα τρώμε.
1: Αναλόγως. Άλλη ώρα το χειμώνα, άλλη ώρα το καλοκαίρι. Και ανάλογα και το φαγητό.
3: Εσύ είσαι διαβητική, τρώτε άλλη ώρα.
0: Έννοια σου το πρωί.
1: Έγινε στις 6-6.30.
3: Το πρωί.
0: Το καλοκαίρι.
1: Ναι. Νωρίς. Και γιατί έτσι έχουν επισκεφτεί. Ναι, έτσι πρέπει. Γιατί η Πέψη είναι μια διαδικασία που κρατά αρκετά όσο πιο ηλικιωμένο είναι το άτομο. Είναι ότι πρέπει να γίνουν και απαραίτητες νοσηλείες. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι τα φάρμακά τους και είναι διαφορετικά φάρμακα.
3: Δεν επιτρέπεται.
1: Όταν κάποιος είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει προβλήματα και το επιτρέπει ο γιατρός, ναι.
0: Τι να σου κάνει σου πίτσα.
1: Ναι, αλλά όποιος έχει φάει από το φαγητό. Ναι, αλλά όποιος έχει φάει από το φαγητό του ιδρύματος, επειδή και εμείς φτιάχνουμε σπιτικό σουβλάκι πολύ συχνά και πίτσα και πενιλί.
0: Όχι, δεν το κάνουμε επειδή δεν το σνομπάρουμε το φαγητό σου.
1: Όχι, αυτό λέω, δεν χρειάζεται.
0: Είναι πρακτικότητα.
3: Όχι, μπορεί να φάει και δύο μερίδες σου λέει. Αυτό σου λέει.
1: Πάντα.
0: Εγώ άμα φάω στις 6.
1: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι.
0: Τα κόβω βόλτες.
2: Εξαρτάται σε ποια ηλικία
1: είσαι. Αυτό που σου
0: λέω.
1: Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι το στομάχι του είναι γερό και κρατάει, είναι άνθρωποι που γνωρίζουμε ότι είναι φαγανοί και πεινούν. Οπότε, αν δεν έχουν πρόβλημα με την υγεία του, κρατάμε φαγητό και του το δίνουμε στις 9.
0: Πολύ ωραία. Το πρωί σηκώνεστε συγκεκριμένη ώρα.
1: Εντάξει, ό,τι ώρα ξυπνήσει ο καθένας περίπου, αλλά πρέπει μέχρι τις 9 να έχουν φάει όλοι, γιατί θα πρέπει να έχουν πάρει τα φάρμακά τους το πρωί.
0: Ακριβώς, οπότε.
1: Οπότε υπάρχει αυτό το. Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που ξυπνούν μετά τις 9.
0: Σωστό. Συνήθως σηκώνονται από τα χάραγα.
1: Ειλικρινής. Εντάξει, και χάραγα όχι, αλλά εντάξει, γύρω στις 8. Αν
3: δεν έχει προβλήματα υγείας και δεν έχει αυτό, για έχει μονόκλινο και αυτό, θα ξυπνήσει ό,τι ώρα θέλει.
1: Ό,τι ώρα θέλει, βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Θέλει και θα το πρωινό του θα κρατηθεί. Ακριβώς. Το πρωινό του θα κρατηθεί και θα σερβιριστεί κατηδίαν στο δωμάτιό του την ώρα που θα ξυπνήσει.
3: Τελικά το κλείσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί έχουμε κάνει πολύ διαφημίσει
0: εδώ. Δεν με παίρνουν λόγω ηλικία.
1: Επειδή υπάρχει και λίστα αναμονής, θα ήθελα σε παρακαλώ να μας ενημερώσει και
2: σωστά.
0: Αν γραφτώ τώρα, όταν κοντοζυγώνει η ηλικία μου, θα με πάρουν ένιωση.
1: Αν γραφτείς τώρα, η αλήθεια είναι.
3: Στο εξωτερικό είναι τρόπο ζωής.
2: Ναι.
3: Είναι τρόπο ζωής.
1: Είναι αληθές.
3: Πώς είναι το κολέγιο που θα πας σε μικρή ηλικία και θα μείνεις μέσα. Δηλαδή, εμείς τώρα εδώ, άντε να πεις στο παιδί σου ότι θα πας σε κολέγιο και θα μείνεις μέσα, εσόκλειστος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν είναι στην κουλτούρα μας.
3: Δηλαδή εδώ έτσι και ποιος το παιδί σου θα πας αυτό, όταν μεγαλώσεις θα μπει σίγουρα στο γυροκομείο.
1: Και όχι στο συγκεκριμένο. Και όχι στο συγκεκριμένο.
0: Γιατί στο συγκεκριμένο
1: ήταν σωστή η παρατήρηση.
3: Έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Στο συγκεκριμένο θα είναι καλά.
3: Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, η οποία είναι και η τελευταία για τη σεζόν.
2: Ζωντανή. Ζωντανή δικαίωμα.
1: Θα μας κρατάτε συντροφιά όμως, ναι, με όλες τις ωραίες σας στιγμές, ναι, όλο το καλοκαίρι.
3: Δεν ξέρω αν θα κάνετε εσείς.
0: Αν τα είπαμε τον πατέρα Νικόλαο, ναι. Πρώτο αθώς και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ.
3: Ναι, τέλος πάντων. Ωραία.
1: Α, εγώ θέλω να ακούσω τις ωραίες σας στιγμές.
3: Έτσι. Και εγώ θέλω να σας ακούσω.
0: Εντάξει.
3: Τις ωραίες σας στιγμές.
1: Και τις δικές σας, όλων. Ναι. Δεν είναι τις εικόνες σας.
0: Θέλετε ζωντανή την επόμενη εβδομάδα ή
3: τα
0: μπεστόφ.
3: Λοιπόν, θα τα αφήσουμε έκπληξη.
1: Εγώ θέλω μπεστόφ. Αν έχω δικαίωμα ψήφου, ψήφισα.
3: Δεν είναι, είναι 8. Αυτό δεν είναι. Τέλος πάντων, θα ενημερωθείτε.
0: Αναμονή κοινού. Συντονιστείτε εσείς την Τετάρτη μία η ώρα και βλέπουμε.
3: 14-15 Αυγούστου στην Ίδρα.
0: Απευθείας μετάδοση.
3: Απευθείας μετάδοση και από το Μέγκα για την Πυριακή Εκκλησία. Και ο Εσπερινός.
0: Μεγάλη καρδιά της Παναγίας μας. Έτσι.
1: Και θαυματουργεί η εικόνα της Παναγίας εκεί στην Ίδρα.
3: Παναγία φανερωμένη βέβαια. Πρωτεξάρχειο Σεβασμιώτος Πνεύματος Πυρίου Κεφαλήρου κύριο Σεραφείμ. Και να πούμε ότι ξεκινάνε και οι παρακλήσεις, οι οποίες θα μεταδίδουμε ζωντανά μέσα από την Πυριακή Εκκλησία από το Σάββατο στην Παπαντή.
0: Στην Κυριακή.
3: Κυριακή στην Παπαντή.
0: Σάββατο είναι στην Παπαντή.
3: Σάββατο
0: και
3: παρακλήσεις από Σάββατο, πρώτη.
0: Σάββατο είναι.
3: Σάββατο δεν είναι Εσπερινός. Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, δεν έχει παρακλήσεις.
0: Πολύ έτσι το μπερδεύουμε, νιώσου.
3: Ναι, δεν έχει παρακλήσεις το Σάββατο. Επειδή λέγαμε πως και πως την πρώτη παράκληση τώρα γι' αυτό.
0: Δηλαδή είναι Σάββατο, ξεκινάμε.
3: Για κοντάξει, να ευχηθούμε και εσείς να περάσετε πάρα πολύ όμορφα με την υπέροχη και ευλογημένη οικογένειά σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
3: Μαρία Χαρατζοπούλου, και εσύ να ξεκουραστείς όσο σου επιτρέπεται. Η Μαρία, να πούμε ότι είναι η ψυχή του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, που στην κυριολεξία μιλάει στην ψυχή μας. Και η Μαρία έχει τον δικό της τρόπο να μιλάει στην δική μας ψυχή και να μας εμψυχώνει. Και η παρουσία της είναι πολύτιμη και ο Θεός να της δίνει δύναμη και σε εκείνη και στον Παναγιώτη και υγεία. Κώστας Δαντήλης, ευελπιστούμε μέσα σε αυτό το διάστημα να μην χαθούμε.
0: Όχι βέβαια, λίγο. Γιατί πότε χαθήκαμε.
3: Έλατε.
0: Δημήτρης Αλφιέρης στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής.
1: Καλές διακοπές και
0: ύλης.
1: Σε εσένα, καλή ξεκούραση.
3: Εντάξει, εμείς,
0: καλά τελειώματα σε λίγο.
3: Η αλήθεια είναι επειδή έχουμε και πολλές εργασίες στη Μητρόπολη Πειραιώς, η παρουσία μας εδώ θα είναι αισθητή. Θα πήγαινε ερχόμαστε, θα κοντά στον Σεβασμιότατο. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Έτσι. Να πούμε ότι ναι, και εγώ τελειώνω από το ραδιόφωνο του Αλφα.
0: Να το κάνω.
3: Θα βρίσκομαι σε άλλο μετερίζει. Μετά από 18 χρόνια τελειώνει ένας κύκλος παρουσίας
2: στο
3: ραδιόφωνο του Αλφα 989.
1: Ωραίος κύκλος, ανοίγει ένας άλλος, εύχομαι ωραιότερος.
3: Έτσι. Και νιώθω να λέω και να ευχαριστήσω και τους φίλους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, οι οποίοι πολλές φορές έκλειναν την Πυριακή Εκκλησία, άλλαζαν συχνότητα και έμπαιναν 3 ώρα μετά στην συχνότητα του Α989 για να με ακούσουν και εκεί μαζί με την Έλσα την Ψαρίδη. Λοιπόν, και σε λίγο θα έχουμε και μια την τελευταία εκπομπή στον Α989 που θα είσαι και σε Ευαγγελία, θα είναι και ο Κώστας ο Δαντήλης μαζί. Άλλωστε είστε από τους πιο στενούς συνεργάτες. Και νομίζω και η πορεία μας είναι και κοινή σε πολλά σημεία.
1: Εντάξει, είναι και έτσι, συγκινησιακά φορτισμένη αυτή η εκπομπή.
3: Έτσι, και
1: έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες εκπομπές που κάνεις για τη σεζόν, έχουμε μία παρουσία με διάφορους τρόπους.
3: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Πέμπτο Νικερονημάκη, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας πίσω από την κονσόλα. Ενώ την δεύτερη ώρα βρέθηκε ο Παναγιώτης ο Γιάννης. Φίλο Κωνσταντέλου παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δίνει πληροφορίες σχετικά και με το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Άλλωστε αυτές τις μέρες που όλοι φεύγουν, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που μένουν πίσω και έχουν ανάγκη από τη δική μας βοήθεια. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, με το καλό της Παναγίας σε όλες και σε όλους. Και για όλους μας η καρδιά θα χτυπάει εδώ στην Πυριακή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM. Καλό σας μεσημέρι. Thank you.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αύγουστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνήρουργων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Θα συνεχίσουμε την ανάγνωση της εισηγήσεως του Γέροντος Λουκά Γρηγοριάτου για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το πρώτο μέρος περιείχε μερικά ιστορικά στοιχεία και τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και άπτεται των προβλημάτων που μας απασχολούν όλους. Μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο ήταν ιστορία και το δεύτερο θεολογία. Ας δούμε λοιπόν τα μηνύματα αυτά επιγραμματικώς. Η ορθοδοξία της πίστεως. Παρελάβαμε στην Αγία μας Εκκλησία να κρατούμε απαρασάλευτη και ακαινοτόμητη την αποστολική αγιοπατερική πίστη μας στο πρόσωπο του Θεάνθρωπου. Από το τι πιστεύουμε για το Θεάνθρωπο εξαρτάται και το αν και πόσο συμμετέχουμε στη ζωή του Θεάνθρωπου. Το πλήρωμα της εν αυτό ζωής εξαρτάται από την πληρότητα της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Χωρίς την οικειά πίστη στο Θεάνθρωπο τα πάντα καταραίουν κάτω από το βάρος της πλάνης και της αμαρτίας. Αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία αντέδρασε έντονα στον αριανισμό. Όρισε το δόγμα του ομοουσίου και μπήκε σε μεγάλη περιπέτεια με εξορίες Αγίων Πατέρων και οδυνηρούς διωγμούς και θανάτους. Έπρεπε να διαφυλακτεί ακέραιο το μυστήριο του Θεάνθρωπου, το μυστήριο της Εκκλησίας και ο Θεάνθρωπος Χριστός. Το μυστήριο του Θεάνθρωπου είναι η υποστατική ένωση της Θείας και ανθρωπίνης φύσεως και ως εκ τούτου η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Η θεότητα του Χριστού είχε αμφισβητηθεί και είχε βλασφημηθεί με την αριανική κακοδοξία. Ομολογήθηκε όμως και διακηρύθηκε από τους πατέρας της Συνόδου της Νικαίας με το δόγμα του ομοουσίου. Με αυτό το δόγμα νικήθηκε ο αριανισμός, αλλά και με αυτό τέθηκαν και οι βάσεις ώστε να αποβληθούν στη συνέχεια οι επόμενες αιρέσεις, όλες απότοκες του αριανισμού: ο νεστοριανισμός, ο μονοφυσιτισμός, ο μονοθελητισμός και η οικονομαχία. Με τη θεολογία τους και με τις κανονικές τους αποφάσεις οι Άγιοι Πατέρες διατήρησαν διαχρονικώς καθαρή από ετεροδιδασκαλίες την Εκκλησία αυτό το καθαρότατο μυστηριακό σώμα του Θεανθρώπου. Η σύνταξη του συμβόλου της πίστεως και η συνοδική καταδίκη του Αρίου δεν ήταν απλώς αναγκαίες την περιστάση εκκλησιαστικές πράξεις, αλλά έκφραση, εκδήλωση, φανέρωση του μυστηρίου της Εκκλησίας. Αυτό το μυστήριο περιγράφεται στο τροπάριο του Β' κανόνος Πεντηκοστής. Όσους έπνευσαν η θεώρητος χάρις λάμποντες, αστράπτοντες, λιωμένοι οθνοί αναλύωσιν, ευθρεπεστάτην, ισοσθενούσαν την άτμη των ειδότε σοφή τρίφεγον ουσίαν δοξάζομεν. Η ορθή πίστη στην Αγία Τριάδα και προϋποθέτει και συνεπάγεται την ξένην και πρεπεστά την αλλίωση των Αγίων Μελών της Εκκλησίας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι πόνος και οδύνη να βλέπουμε να διατυπώνονται και να προβαίνονται ως υψηλή ορθόδοξη θεολογία κάποιες σύγχρονες νεοαριανικές τριαδολογικές θεωρίες που θέλουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ιεραρχικώς διαβαθμισμένα και μόνο πραγματικών θεών στην Αγία Τριάδα του Πατέρα. Κάνω μια παρένθεση εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Εδώ υπενήσεται σαφώς ο πατήρ Λουκάς την τριαδολογία του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα, όπου θεωρεί ότι ο κατεξοχήν Θεός είναι το πρόσωπο του Πατρός και ότι υπάρχει οντολογική διαβάθμιση στην Αγία Τριάδα. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε, όπως και στο παρελθόν είχαμε σημειώσει, ότι η τριαδολογία, η θεολογία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζησιούλα έχει ομοιότητα με τον νεοπλατωνισμό και με τον αριανισμό και όχι με την θεολογική αλήθεια έτσι όπως εξεφράστηκε από τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Οι πιστοί που γνωρίζουν το θέμα στενοχωρούνται, ανησυχούν που πως με τέτοιες ασκαλίες θα βγουν σωστοί αυριανοί ποιμένες εκκλησίας, πως θα οδηγήσουν το λαό προς την επρεπεστά την αλλίωση, πως θα διατηρηθεί ανοιχτός ο δρόμος της καταχάριν θεώσεως. Κάποιοι θεολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να μιλάμε για αιρετικούς αλλά για αδελφούς κορισμένους από εμάς. Αυτό δεν είναι σωστό. Η ορθόδοξη δασκαλία του ομοουσίου και η ετεροδοξία του αριανισμού δεν ήσαν ταυτόσιμες πίστης. Η ετεροδοξία είναι αίρεση και υφίσατε διαχρονικώς ως άρνηση της αποστολικής πίστεως. Δεν μπορεί ο όρος αίρεση να διαγραφεί από το λεξιλόγιο της Εκκλησίας εφόσον θέλουμε να υφίσατε και να διατηρείται επιμελώς ο όρος ορθοδοξία, εκτός αν όπως οι κοσμικοί δημοσιογράφοι αντιλαμβανόμαστε ορθοδοξία όχι με θεολογική αλλά απλώς με πολιτιστική ή γεωστρατηγική έννοια και μιλάμε μόνο για ορθόδοξα τόξα και άλλα σχετικά. Οι Άγιοι Πατέρες στην Νίκαια όρθωσαν το θεολογικό τους ανάστημα και πέταξαν έξω από τον αυλόγυρο της Εκκλησίας ότι δεν ήταν αποστολική πίστη και παράδοση. Πόσο κρίμα είναι να ενεργούμε σήμερα με βάση την αθεολόγητη προτεσταντική αρχή της περιεκτικότητος, να πιστεύουμε δηλαδή να διδάσκουμε και να γράφουμε ό,τι θέλει ο καθένας μας και ταυτόχρονα να λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι. Αυτό δεν είναι το φρόνημα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Προσέξτε αυτή την προσαντική αρχή της περιεκτικότητος ή και όπως λέει και της συμπεριλήψεως, τα λέγαμε, όπως λένε μερικές σύγχρονες ιδεολογίες, ότι δηλαδή όλοι είναι ορθόδοξοι, ο καθένας γράφει αυτό που νομίζει ότι είναι αλήθεια και αυτό αποτελεί αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτό φυσικά δεν ισχύει. Έτσι το ξέρουμε, είναι απότοκον της αιρέσεως και απότοκον πεπλανημένης διδασκαλίας. Συνεχίζουμε το κείμενο του πατρός Λουκά. Δεύτερο, η ενότητά μας στην Εκκλησία. Το δεύτερο και επίσης σημαντικό μήνυμα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου είναι ότι η ενότητά μας στην Εκκλησία είναι καθήκον το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε ή να υποβαθμίζουμε. Η εν Χριστώ ενότητά μας είναι αποστολική εντολή και κεντρικό στοιχείο της αρχαιατικής προσευχής του Κυρίου. Είμαστε σώμα Χριστού, εν σώμα και εν πνεύμα, διότι μία είναι η προσδοκία της χριστιανικής μας κλίσεως, της καταχάρη Θεώσεώς μας. Η ενότητά μας στην Εκκλησία, η εν Χριστώ ενότητά μας, δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιτακτική ανάγκη εφόσον ποθούμε τη θεώση. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αποκατέσε την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα της Εκκλησίας, τη μερίδα των σχισματικών μελιτιανών, όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά για τη σωτηρία τους. Είναι φρικτό να μένει κάποιος εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορεί να κοιμόμαστε ήσυχοι όταν υφίσταται ένα σχίσμα, όπως κανείς δεν κοιμάται ήσυχος όταν πάνω από το κεφάλι του υπάρχει ένα ενεργό ηφαίστειο. Το σχίσμα είναι τραγωδία πλήρων διαστάσεων. Εφόσον το σχίσμα οφείλεται στον εγωκεντρισμό, στην υπεροψία, στην ιδιοτέλεια, πρέπει επιμελέστατα να επιδιώκουμε τον προσωπικό αγιασμό, τη μεταξύ μας ομόνοια, την ειρήνη, την αδιασάλευτη αγάπη, το ένα φρόνημα. Έχουμε τη ροπή να χίλιο διασπόμεθα σε πολλά επίπεδα, ως τοπικές εκκλησίες, ως ποιμένες μιας τοπικής εκκλησίας, ως μοναχοί ενός μοναστηριού, ως ενωρίτες της ιδίας ενωρίας, ως σύζυγοι, ως συνεργάτες κτλ. Τι να πρωτοπούμε για την αμαρτία των διαιρέσεών μας? Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει να τηρούμε την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Η βίη των Αγίων, τα ασκητικά συγγράμματα, οι προσευχές και η λατρεία της Εκκλησίας, οι ιεροί κανόνες ορίζουν και διδάσκουν πώς θα είμαστε ενωμένοι και ειρηνικοί. Χρειάζεται ο καθημερινός αγώνας της μετανοίας. Δάκρυα μας χρειάζονται και πόνος για τους δικασμούς μας. Ένα άρθρο της δεκαετίας του 60 είχε τον τίτλο «Κραυγή για την ενότητα» και ήταν πετυχημένος τίτλος. Όχι μία, αλλά πολλές κραυγές χρειάζονται προς τον δυνάμενο σώσιν εκ θανάτου. Κύριε, δώσ' μας ενότητα. Η ταπεινοφροσύνη είναι το φάρμακο της θεραπείας του δικασμού. Η ταπεινοφροσύνη σημαίνει διάθεση υπακοής στην αποστολική παρακαταθήκη. Σημαίνει απάντηση της τάσης για νεοτερισμός. Σημαίνει επίσης καθημερινή άσκηση να υπερβαίνουμε το δικό μας θέλημα χάρη του Θείου Θελήματος. Η ταπεινοφροσύνη είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να κρατούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, κυρίως όμως την ενότητα των Αγίων του Θεού Ορθοδόξων Εκκλησιών. Βλέπετε εδώ πέρα, η ενότητα είναι απότοκος ταπεινώσεως. Οι ταπεινοί άνθρωποι δεν προκαλούν νεωτερισμούς και σχίσματα στην Εκκλησία, αλλά ακολουθούν απαρασαλεύτως την διδασκαλία της Εκκλησίας. Μόνο οι περήφανοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να διορθώσουν την Εκκλησία, θέλουν να εισάγουν και να δαιμόνια, θα λέγαμε, στο σώμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, συνεχίζω την ανάγνωση του κειμένου του πατρός Λουκά. Ας παρατηρήσουμε όμως και κάτι επίσης σημαντικό. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθηκε και εργάστηκε όχι για την οποιανδήποτε μορφή της ενότητα, αλλά για την ενότητα της πίστεως, την ενότητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν έφερε δηλαδή την Εκκλησία σε μία ψευδοενότητα με τις τότε αιρές των γνωστικών, των μανικαίων, των μαρκιονιστών, των μοντανιστών κτλ. Ανέφερε σε πραγματική ενότητα φρονήματος μόνο τις ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες της Ανατινικουμένης Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Για τις εκτός αυτής ευρισκόμενες κοινότητες, η Εκκλησία εργάζεται αποστολικά σύμφωνα με τη λειτουργική προσευχή. Τους πεπραλημένους επανάγαγε και σύναψον αυτούς τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Εκκλησιαστική ενότητα με ομολογίες που δεν ταυτίζει ο δογματικός με την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δικαιώνονται από το πνεύμα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Κάνουμε και εδώ ένα σχόλιο και λέμε το εξής, ότι η ενότητα της Ορθοδοξίας δεν μπορεί να ενδραστεί παρά στο δόγμα, στην αλήθεια. Όπου υπάρχει δογματική συμφωνία, εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ενότητα εκκλησιολογική. Ενότητα εκκλησιολογική ερήμην της δογματικής συμφωνίας, της αληθείας δηλαδή, είναι μη παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, αποβλητέα. Προσέξτε, οι Άγιοι Πατέρες εργάστηκαν για την αληθή ενότητα της Εκκλησίας. Η ενότητα η οποία προϋποθέτει την ενότητα στο δόγμα, στην πίστη. Γι' αυτό και πριν από την καθαγίαση των τιμίων δώρων στη Θεία Λειτουργία λέμε το σύμβολο της πίστεως και μετά προχωρούμε στην καταγίαση των τιμίων δώρων. Εκκλησιολογική ενότητα πέρα και έξω από την δογματική ενότητα είναι εν τέλει απαράδεκτο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Το τρίτο και τελευταίο μήνυμα της Συνόδου της Νικαίας είναι η υπέρβαση του ανθρωποκεντρισμού. Η διακήρυξη του μουσείου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αν κρίνει κανείς από τις θεολογικές αντιπαραθέσεις που έλαβαν χώρα στη Σύνοδο, κάποιες στιγμές ήταν τόσο έντονες που ανάγκασαν τον Άγιο Νικόλαο να ραπίσει τον Άριο, τον Άγιο Σπυρίδωνα να κάνει το θαύμα με την κεραμίδα ή τον Άγιο Αχίλιο να γεμίσει το μελάτι το Άγιο Πιθάρι. Ακόμη πιο δύσκολη έγινε η υποστήριξη του ομοσίου όταν στη συνέχεια επιστρατεύτηκαν η σοφιστική τέχνη και η ελληνική φιλοσοφία για να το ανατρέψουν, οπότε χρειάστηκαν οι τιτάνιοι αγώνες των μεγάλων καπαδοκών πατέρων για να στηριχθεί το δόγμα του ομοσίου. Το ομοούσιο μπορεί με να περιγραφεί με φιλοσοφικούς όρους και ανθρώπινες έννοιες, αλλά καθ' αυτό δεν χωράει στην ανθρώπινη λογική σκέψη. Είναι υπέρλογο. Η ανθρώπινη σοφία, η πεπτοκία, ανθρώπινη διάνοια, προσπαθώντας να ασχοληθεί με το τριαντικό μυστήριο, εκτρέπεται στον αριανισμό. Χρειάζεται υπέρβαση της ανθρώπινης λογικής για να υποστηρίξει κάποιος το μοούσιον. Αυτό έκαναν οι Άγιοι Πατέρες στη Σύνοδο της Νικαίας. Θεολόγησαν αγκευτικώς, δηλαδή όπως οι Απόστολοι, οι ψαράδες της Γαλιλαίας. Θεολόγησαν έχοντας εμπειρία του Χριστού και σε Χριστό ζωής. Ο τρόπος θεολογίας τους ήταν χριστοκεντρικός. Το ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός είναι εμπειρία της εν Χριστώ ζωής, όχι φιλοσοφικό συμπέρασμα. Σε μια χριστοκεντρική προοπτική, η θεολογία και η παιδεία, η επιστήμη και η τεχνολογία, η κουλτούρα και η τέχνη, η βιωτική και άλλοι χώροι δεν αποστελούνται το θείο φωτισμό, δεν γίνονται κατηγορίες του παρόντος αιώνος του απατεώνος. Έχοντας χριστοκεντρικό πνεύμα, η κοινωνία δεν απεκκλησιοποιείται, η θεολογία δεν εκφιλοσοφείται, οι εκκλησιαστικές αποφάσεις δεν εγκλωβίζονται σε πολιτικές και γεωπολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, η ποιμαντική δεν γίνεται ακτιβιστική δραστηριότητα, ο μοναχισμός δεν εκτρέπεται από το ησυχαστικό του όραμα, η Ιεραποστολή δεν απομακρύνεται από το σωτηριολογικό της προσανατολισμό και εν γέννη πνευματική μας ζωή δεν χάνει το στόχο της που είναι η εν Χριστώ θέωσης. Δεν χάνουμε δηλαδή το εν δυο ήλθομεν εις τον κόσμο τούτο. Οι Αριανοί θεολογούσαν αριστοτελικώς, δηλαδή ανθρωποκεντρικώς. Αυτό μόνο χωρούσε στο μυαλό τους ότι ο Χριστός είναι απλούς άνθρωπος, διότι ο λόγος που ενοικούσε μέσα του ήταν Χριστός. Η θεολογία τους ήταν τέλειος ανθρωποκεντρισμός. Ο ανθρωποκεντρισμός ήταν το πρόβλημα σε κάθε εποχή. Στις ημέρες μας ο ανθρωποκεντρισμός όλο και διωκώνεται, όλο και επιδεινώνεται. Ο Χριστός είναι πλέον στο περιθώριο, στην ιδιωτική σφαίρα. Στο κέντρο εκεί μπει ο πευτοκός άνθρωπος και η αρρωστημένη λογική και αίσθησή του. Γι' αυτό βλέπουμε η πολιτεία, συγγνώμη, να χωρίζεται από τη ζωή της Εκκλησίας και να απαιτεί από αυτήν μόνο πολιτικά και ιδεολογικά στηρίγματα. Βλέπουμε κρατικούς θεσμούς όπως η Εθνική Πινακοθήκη να αποδέχονται βλάσφημες εκθέσεις. Βλέπουμε την προφητική φωνή των ποιμένων της Εκκλησίας να φημώνεται. Βλέπουμε την αυτοτέλεια του εκκλησιαστικού θεσμού να συρρυκνώνεται. Τις προσωπικές ελευθερίες να διακυβεύονται. Όλες αυτές και πολλές άλλες γραμμές είναι αποκοιήματα ενός ανθρωποκεντρισμού, ενός νέου αριανισμού. Η εκοσμικευμένη καθημερινότητά μας είναι ένας νέος αριανισμός. Κάνω και εγώ ένα μικρό σχόλιο. Βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο ανθρωποκεντρισμός είναι στο κέντρο του αριανισμού και ότι ο ανθρωποκεντρισμός είναι ένας καμουφλαρισμένος αριανισμός. Και στις μέρες βλέπουμε λοιπόν αυτή την ανθρωποκεντρική μορφή να καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Αυτή την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, την ανθρωποκεντρική νοοτροπία να καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Από την πολιτεία μέχρι την δημόσια ζωή μας και την ιδιωτική ζωή μας. Και σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε ως πιστοί χριστιανοί. Στο κέντρο είναι ο Χριστός, όχι ο άνθρωπος. Είδατε, ο παλαιός, η αρχαία Ελλάδα είπε δια του Πρωταγούρα κέντρο πάντων των χρημάτων άνθρωπος. Ο Γέρο Πλάτων στους νόμους άλλαξε γνώμη και είπε κέντρο πάντων ο Θεός. Εμείς λέμε κέντρο πάντων ο Θεάνθρωπος. Ούτε ο Θεός υποτιμάται χάρη του ανθρώπου, ούτε ο άνθρωπος χάρη του Θεού. Αλλά υπάρχουν σε μια θαυμαστή αρμονία. Όπως υπάρχει μια υπόσταση του Θεού Λόγου στις δύο φύσεις. Οι δύο φύσεις έχουν κοινό τρόπο υπάρξεως, την υπόσταση, το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι μια περηφανής νίκη κατά του αριανισμού. Αν τότε υπερίσχυε ο αριανισμός, θα είχε επικρατήσει πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική εικόνα που βλέπουμε στις μέρες μας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς είχε απόλυτο δίκιο όταν έλεγε για την κουλτούρα της σημερινής Ευρώπης ότι είναι ένας νέος αριανισμός. Η εμπειρία των Αγίων μας και των σύγχρονων Αγίων μας είναι οδηγητική και πολύ παρήγορη. Ο ανθρωποκεντρισμός είναι η αρρώστια της ποπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως. Όσο πιο ουσιαστικά ζούμε την εγχριστό πνευματική ζωή, τόσο περισσότερο η φύση μας θεραπεύεται από τον εγγενή ανθρωποκεντρισμό της και η καθημερινότητά μας ελευθερώνεται από τον νέο αριανισμό μας περιφάλει, πάει δηλαδή να είναι μια εκκοσμικευμένη καθημερινότητα. Διαβάζουμε εδώ και τον επίλογο. Θα κλείσουμε την εισήγησή μας με την προσευχή της Εκκλησίας του Αγίους Πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως αυτή καταγράφεται στο δοξαστικό της λυκής σημερινής ορτής. Αποστολικών παραδόσεων ακριβείς φύλακες γεγόνατε, Άγιοι Πατέρες, της γάρ Αγίας Τριάδος των Μουσιών, Ορθοδόξος, δογματίσαντες, αρίου το βλάσιμον συνοδικός κατεβάλλεται, μεθόν και Μακεδόνιον κατεκρίνατε, νεστόριον ευτυχία και διόσκον, σαβελιόντε και σεβίρον των ακέφαλων. Ούν της πλάνης ετήσαστε, ριστέντας ημάς ακλείδων ημών το βιόν εντυπίστη, φυλάτε στα δεώματα. Με απλά νεοελληνικά, οι Άγιοι Πατέρες ζητήστε από τον Κύριο να μας διαφυλάξει από δογματικές πλάνες, να μας στηρίξει στην ορθοδοξία μας και να μας δώσει βίο ακυλίτου από αμαρτίες. Ο Άγιος Σπυρίδων, του οποίου τη χάρη ιδιαίτερα που σκηνούμε σήμερα, και οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου να μας αξιώνουν να ζούμε ελεύθεροι από τον νέο αριανισμό που μας έχει κυκλώσει, να ζούμε εν Χριστώ την ελευθερία των τέκνων Θεού. Σας ευχαριστώ. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, ήταν η εισήγηση του Γέροντος Λουκά στην ημερίδα αυτή για την πρώτη Οικουμενική Συνόδο. Στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος, για την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

0: Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!

0: μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Εν τη γέννηση
3: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Υπαπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βόκου την Κυριακή στις 7 το απόγευμα κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία.
1: Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Ενκυθύρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός από την 1η έως και τις 15 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερό 15 Λίτουργο. Ιερές αγρυπνίες για την εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον όπου θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού με τίμιο ξύλο και ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης. Επιμνημόσυνη δέηση, υπεραναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου Καρούσου, τέλεσε σήμερα Τετάρτη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, ημέρα κατά την οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Σεβασμιότατος, είγε τα ονομαστήριά του ο εν ουρανής αυλιζόμενος αείδημος ποιμενάρχης μας γέροντας και πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου κυρός Καλλίνικος, ο οποίος ήδη ευρίσκεται εν χώρα δικαίων και ζώντων. Η καρδιά μας πάντοτε θα ευγνωμονεί τον Θεό, διότι τον εχάρισε στην Εκκλησία του, ως ποιμένα μας αδαπάνητον και ως διάκονο του Ευαγγελικού Μηνύματος και Κηρύγματος, υπολοκληρώνοντας τη σύντομη προσλαλιά του ο Σεβασμιότατος, τονίζοντας πως όλη η ζωή του μακαριστού κ. Καλλινίκου ήταν ένα κήρυγμα για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει

0: στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: Παιδιών και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα νούμερα αυτά. Τον ηχοφροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα βιβλίο δικό μου, Το Χάος και ο Δρόμος. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης. Η ζωή μοιάζει με ένα ατέλειωτο ταξίδι. Διαβάζω στο Πιστόφυλλο που όμως για τον πιστό έχει κάποιον προορισμό. Αν ρωτήσουν ένα χριστιανό προς τα που κατευθύνεται, θα απαντήσει πάντα προς το σπίτι, εννοώντας εκεί όπου τον περιμένει ο πατέρας του. Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος που οδηγεί στο σπίτι, εκεί όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο της ύπαρξής του και όχι στην περιφέρειά της, δηλαδή εκεί όπου δεν υπάρχει δρόμος ή υπάρχουν τόσοι πολλοί δρόμοι που δημιουργούν ένα χάος. Μπροστά μας σήμερα υπάρχουν ένα σωρό δρόμοι και αναρρύθμιτα μονοπάτια. Ο μοντέρνος άνθρωπος επιθυμεί το ταξίδι, μαζεύει εμπειρίες και δεν νοιάζεται τόσο να βρει ένα σπίτι ή να γυρίσει όπως ο Οδυσσέας σε μια Ιθάκη. Ο πιστός από την άλλη δεν αρνείται την περιπέτεια, όχι όμως χάριν αυτής της ίδιας της περιπέτειας, αλλά διότι ο δρόμος προς το Θεό είναι περιπετειώδης, ενίοτε συναρπαστικός και οδηγεί στην ανακάλυψη ή στην επαλήθευση του νοήματος της ύπαρξης, καταργώντας το χάος. Το χάος και ο δρόμος λοιπόν, εκδόσεις Γρηγόρη. Μείνετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε με το συλλογικό τόμο «Οικογένεια σε κρίση» από τις εκδόσεις Ακρίτας.

πατέρα, η οικογένεια στην εκκλησία και το οποίο συνεχίζουμε προς το τέλος του. Η άρνηση της θεολογίας να σκεφτεί μόνο με όρους ιστορικούς δεν σημαίνει υποτίμηση της ιστορίας και εν προκειμένου του γάμου και της οικογένειας, αλλά αντιθέτως απελευθέρωσή τους από τα δεσμά των φυσικών αναγκαιοτήτων, από την αναγκαιότητα του θανάτου. Για το λόγο αυτό η θεολογία δεν συγκρούεται με την επιστήμη. Η επιστήμη βελτιώνει την κατάσταση, αλλά εξ ορισμού δεν μπορεί να τη ζωοποιήσει. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται να απαντήσει στο οντολογικό ερώτημα τι κάνει τον άνθρωπο να είναι. Γι' αυτό και δεν απασχολείται απευθείας και εξειδικευμένα με τα ζητήματα της ανθρώπινης φύσεως. Ένατον, η Εκκλησία δεν έχει κάποια ιδιαίτερη άποψη για την οικογένεια, η πολιτική, η στρατηγική, πέρα από τη θέση ότι η κρίση στην οικογένεια, στην όποια της εκδοχή, είναι συνέπεια της φιλαυτίας. Απέναντίας έχει την πλέον αντιοικογενειακή στάση. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει πιο σκληρός λόγος του Χριστού για άλλο θέμα, με εξαίρεση τη φαρισαϊκή υποκρισία. Απαιτεί από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ, λέει ότι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι οικιακοί του, ότι δεν ήρθα να φέρω ειρήνη αλλά μάχαιρα, φωτιά να ανάψω και πόσο χαίρομαι που έχει αναφτεί, ότι ο φιλόν πατέρα ουκέστημα άξιος αποτρέπει τους μαθητές να πάνε να θάψουν τους οικείους τους, ο ίδιος δεν πατρεύεται κλπ. Με αυτό τον κάθετο λόγο δεν τα απορρίπτει αυτά καθ' αυτά, όσο ενδιαφέρεται να πει ότι αυτά δεν δίνουν ταυτότητα στον άνθρωπο. Αυτά δεν φέρνουν ζωή. Να γιατί δεν μπορεί να την κάνει αποφασιστικό περιεχόμενο του λόγου της. Το ζήτημα για την Εκκλησία περί οικογένειας δεν παίζεται ανάμεσα στην τάδε ή τη δίνα επιστημονική λύση για την κάθε περίπτωση. Δεν παίζεται ανάμεσα σε ενδιαφέρουσες λύσεις του κτιστού, αλλά σε κάτι εκτός του κτιστού. Η Εκκλησία καταφάσκει το γάμο όπως και την αγαμία κλπ, χωρίς να τα κάνει στοιχείο του είναι της περιοχές ιδιαίτερης δραστηριοποίησης. Ο Θεός μας ο φιλιακρότες, και όχι η οικογένεια αυτή καθ' αυτή, ή η παιδεία, ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, η τέχνη κλπ. Κλείνοντας το άρθρο αυτό, με αφορμή το θέμα οικογένεια σε κρίση, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι ή κάτι το νέο που μπορεί να πει η Ορθοδοξία για αυτό το θέμα, πέρα από το ότι δεν υπάρχει κρίση οικογένειας αυτονομημένη από τον όλο άνθρωπο, άσχετη από τη σχέση του με το Θεό. Η κρίση της οικογένειας είναι σύμπτωμα της άρνησης από το κτιστό του άκτιστου. Όταν ο άνθρωπος σχετιστεί με το άκτιστο, με το Θεό δηλαδή, γίνει πρόσωπο, τότε αυθόρμητα θα μεταφέρει και σε όλες τις οριζόντιες σχέσεις του, τους συνανθρώπους, το περιβάλλον, αυτή την εμπειρία της αγάπης. Τότε θα φλέγεται από αγάπη, όχι μόνο για τη βιολογική του οικογένεια, αλλά όπως ο Ισαάκ ο Σύρος περιγράφει, για όλη την κτήση, ακόμα και για τους δαίμονες. Άμα γίνει πρόσωπο, τότε θα αποφασίσει ο καθένας, με βάση το ίδιο χάρισμα, τι θα κάνει με τις δευτερεύουσες ανάγκες και σχέσεις του, που η Εκκλησία δεν τις υποτιμά, αλλά και δεν τις απολυτοποιεί, αφού ούκ επάρτος ζήσεται ο άνθρωπος. Αυτό εξ ορισμού σημαίνει να παραιτηθεί από το να αντλεί ταυτότητα από βιολογικές βεβαιότητες, όπως ο γάμος και η οικογένεια ή η κοινωνία. Καλείται να πάει σε μια οντολογία της σχέσης. Αν υπάρχει μια ελπίδα η οικογένεια να πετύχει, είναι να σχετικοποιηθεί, δηλαδή να ενταχθεί στο μυστήριο της ευχαριστίας και έτσι να γίνει μυστήριο, δηλαδή να ανοίξει στα έσχατα, στη θεραπαρουσία. Να γιατί όπου η Εκκλησία υπάρχει ο λόγος περί γάμου περιτεύει, ενώ όπου απουσιάζει η Εκκλησία ο λόγος περί γάμου περισσεύει.
σωστό μου πραγματικά, αυτό είναι αληθινό συνοικέσιο, όταν υπάρχει ανάμεσα στους δύο συζύγους μεγάλη συμφωνία, όταν υπάρχει στενός συνδεσμός, όταν είναι πολύ σφιχτά δεμένη με την αγάπη. Όπως δηλαδή ακριβώς το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επαναστατήσει εναντίον του εαυτού του, ούτε η ψυχή εναντίον του εαυτού της, έτσι και ο άντρας και η γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση και διαμάχη, αλλά πρέπει να είναι ενωμένοι. Γιατί τότε είναι δυνατό να συγκεντρωθούν σε αυτούς αναρρύθμιτα αγαθά. Λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν πρέπει ο άντρας και η γυναίκα να βρίσκονται σε διάσταση και διαμάχη και πρέπει να είναι ενωμένοι. Αυτό είναι το ιδανικό, φίλοι ακρότες. Δεν υπάρχει, φαντάζομαι, κανένα ζευγάρι που να μην έχει και διαμάχες, αρκεί να μην είναι μόνιμες και καταστροφικές. Αντίθετα, μπορεί να είναι καταστροφική μια σχέση όπου δεν φαίνεται κάποια ορατή διαμάχη, δηλαδή τσακωμή, λόγια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι υπερβολές, δεν εννοώ βία προφανώς, αλλά αυτή η μη ορατότητα της εσωτερικής κρίσης είναι πολλές φορές χειρότερη από το να τη βλέπουμε μέσα από διαμάχες, γιατί σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση μπορεί κάτι να γίνει και να αλλάξει, ενώ στην πρώτη υποκρύπτεται μια απελπισία, μια απογοήτευση, ένα ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα, και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αλλάζει τίποτα.

και από ένα παλιό κλασικό βιβλίο, Γάμος, εκδόσα Κρήτας, Πατριφιλό Θεοσφάρος, Πατήρ Σταύρος Κοφινάς. Ο γάμος δεν πραγματώνεται χωρίς τη θεϊκή δύναμη και χάρη, γιατί δεν είναι η ιδιωτική υπόθεση των συζύγων, αλλά μέρος από το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και πάμε σε ένα άλλο κείμενο του Γιώργου Κόρδη, μικρό εξομολογητικό για γάμους και άλλα τέτοια μυστήρια φοβερά. Το να γράψεις ένα κείμενο για το γάμο όντας νυμφευμένος είναι σαν να βάζεις τη ζωή σου σε μικροσκόπιο και σε ανάκριση, σαν να εκθέτεις την ψυχή σου σε δημόσια εξομολόγηση. Δύσκολο πράγμα να συνειδητοποιήσεις τι έζησες, πώς έζησες, τι ζεις και τι μπορεί αύριο να ζεις. Ο γάμος είναι μια σχέση και για να μπεις μέσα πρέπει να αλλάξεις ριζικά. Πρέπει να αλλάξεις τη δομή σου. Πρέπει να γίνεις σχέση. Άμα μπαίνεις μικρός είναι ευκολότερο. Άμα μεγαλώσεις αρκετά, τότε είναι πιο δύσκολο. Έχεις πλαστεί και θέλει μεγαλύτερο αγώνα να αποκτήσεις την πλαστικότητα που ζητά ο γάμος, το να ζεις κατά σχέση. Πρέπει να μάθεις να αυτοκαταργείσαι, να δίνεις χώρο στον άλλο και ακόμα πιο πολύ να ζεις σε μια διαρκή αναφορά. Να αναφέρεσαι σε κάποιον άλλον δηλαδή. Αυτό τρομάζει τους σύγχρονους ανθρώπους, γιατί φοβούνται συνήθως μη χάσουν τη βεβαιότητα του οριοθετημένου εαυτού, τη βεβαιότητα και την ασφάλεια μιας καταξιωμένης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Όμως το να μάθει κανείς να υπάρχει σε σχέση και σε αναφορά είναι στοιχειώδες. Είναι απλώς μια καλή αρχή για να ζήσεις τον κόσμο σε διαστάσεις που πολλές φορές οι άνθρωποι δεν υποψιάζονται καν, που αδυνατούν να παραδεχτούν ότι υπάρχουν άλλες βιωτές, άλλοι τρόποι έλογης συμπεριφοράς και ζωής. Στην αρχή στο γάμο όλα είναι καλά και εύκολα, γιατί ο έρωτας συνέχει τη σχέση και ευκολύνει την αλληλοπεριχώρηση των θελήσεων των συντρόφων. Ύστερα όμως, με το πέρασμα του χρόνου, όλα γίνονται δύσκολα. Το ατομικό θέλημα διαφοροποιείται και θεριεύει. Η σχέση μοιάζει κλουβί, φυλακή άλλοτε και συχνά κάθεργο. Πλαντάζει ο νους τη δέσμευση, στενάζει από την υπόσχεση της ισοβιότητας. Γύρω η ομορφιά τρέχει, καλή. Σιρήνες η γοητεία στέλνει, γεμίζει ο αιθέρας καλέσματα ειδονικά. Και εσύ, άλλος Οδυσσέας, στο κατάρτι δεμένος, να σπαράζεις. Πώς να αντέξει η καρδιά, πώς να βαστάσει ο γάμος. Γυρεύει δικαιολογίες ο νους για να δραπετεύσει, σκορπά, μετεωρίζεται η καρδιά. Η κρίση είναι παρούσα. Με πολλές μορφές, άλλοτε φανερές, άλλοτε αφανέρωτες, άλλοτε σαρκωμένες, άλλοτε άσαρκες, μη εκπεθρασμένες. Εκεί η σχέση δεν έχει δρόμο, δεν έχει οδό, δύσβατο μονοπάτι και βοήθεια από πουθενά. Και γιατί εξάλλου, υπάρχουν φορές που αναρωτιέται κανείς γιατί να συντηρεί μια σχέση. Είναι αρκετή δικαιολογία τα παιδιά, η κοινωνία, οι φίλοι, γιατί. Στο πηγάδι ετούτο η κόλαση έχει σάρκα και οστά, έχει γεύση και οσμή. Γιατί άραγε να θέλει κανείς να μείνει σε μια σχέση ισόβια στο γάμο? Η απάντηση στο ερώτημα τούτο είναι αναγκαία και ισοδυναμεί με την ανέβρεση του λόγου του γάμου. Μυστήριο είναι στα αλήθεια. Μυστήριο είναι το ότι με τη θέλησή μας επιλέγουμε αυτό και όχι κάτι άλλο. Να ζητάμε τη στενοπό και όχι τη λεωφόρο. Τον πόνο και την πίκρα, τη στέρηση των απολαύσεων και όχι την ειδονική παρέτηση στις επιθυμίες που κατακλείσουν καθημερινά την καρδιά μας. Μυστήριο είναι τελικό σταρό, η στροφή του ανθρώπου προς την κατεύθυνση του μαρτυρίου. Ο γάμος, κάθε γάμος είναι μυστήριο μέγα. Είναι ένα μαρτύριο μέγα. Και για να το διέλθεις, να τραφείς από αυτό και να το θρέψεις, θέλει πνεύμα και μάλιστα πνεύμα άγιο και άσκηση σκληρή και όχι βολή και μαλακοσύνες. Ο γάμος δεν είναι ατομικό επίτευγμα, μήτε κατόρθωμα ενός ή και δύο ανθρώπων. Είναι άθλημα μιας ολόκληρης κοινότητας, ενός σώματος, και μόνο όταν επιχειρείται με τις προϋποθέσεις αυτές έχει ελπίδα και μέλλον. Αλλιώτικα, πιθανότατα θα μαραθεί και θα χαθεί. Για τούτο εξάλλου,
Μια σχέση ιδιωτική δύο ανθρώπων στην καθημάς παράδοση αναφέρεται στις εκκλησίες στο σώμα όλο και γίνεται πράξη και γεγονός με τις διαστάσεις του σώματος. Πάβει να είναι γεγονός ιδιωτικό και γίνεται δημόσιο και πλαταίνει και αγκαλιάζει την ευρύτερη ζωή και αγκαλιάζεται από αυτήν και έτσι ανθεί. Και πάλι όμως ο αγώνας δεν έχει τέλος. Για να μείνει στο γάμο χρειάζεται να βρεις τη χαρά την άλλη, να βρεις ειδονές αλότριες που δεν τις γνωρίζει ο κόσμος, ο παραδομένος στη στενότητα της ιδιωτικής του ύπαρξης. Πρέπει να βρεις τρόπους να κρατήσεις τον εαυτό σου λυψό, ώστε να έχει το πρόσωπό σου, ο μοναδικός ετούτος τρόπος ύπαρξης, δομή τέτοια που να λειτουργεί μέσα στη σχέση. Να έχει τη δομή και το κορμί του έρωτα. Και ο έρωτας είναι μυστήριο ωμέγα, έλογο και όχι άλογο και μαγικό. Είναι προϊόν θέλησης και άσκησης και πάλι είναι χάρισμα και χάρις. Δίνεται σε όσους είναι διατεθειμένοι να το ποτίσουν με αίμα το δέντρι ετούτο, με ψυχή, με το καλύτερο του εαυτού τους κομμάτι. Ετούτο θυσιάζεις και έχεις έρωτα. Και πάλι όμως, αν η θυσία δεν είναι έλογη, τίποτα δεν προκόβει. Η θυσία, όταν δεν έχει λόγο αληθινό, γίνεται βασανιστική και γρήγορα ζητά τα εαυτής. Επιστρέφει και τα θέλει όλα δικά της. Ο αληθινός έρωτας δεν είναι, δεν μπορεί να είναι αποκομμένος από το μεγάλο έρωτα της ζωής. Δεν γίνεται να βαστάσει έρωτας για τον καλό σου ή την καλή σου, αν δεν τροφοδοτείται από τον έρωτα για τη ζωή με κεφαλαίο το ζήτα. Μονάχα στην πορεία προς τον μεγάλο έρωτα της ζωής η καρδιά πλαταίνει και μέσα στο πλάτεμα αυτό όλα χωρούν και ανθούν. Και εδώ, στην ΕΔΕΜ της δυναμικής ζωής, που χωρεί ολοένα από δόξα σε δόξα, ο προσωπικός έρωτας για το σύζυγο ξανακαινουριώνεται και η καρδιά ξαναβρίσκει διαρκώς τον άλλο αγαπητικά ως πρόσωπο νέο και πανέμορφο, με τη μορφή του δοξασμένη και ακέραια, χωρίς τη φθορά του χρόνου που πέρασε. Στη δυναμική ζωή το σώματος του Χριστού, όπου όλα κινούνται μέσα στη σταθερότητα της παντοτινής αγάπης του Θεού, τα πράγματα και τα πρόσωπα μένουν πάντα νέα και συνεπώς εύμορφα, πλήρως μεμορφωμένα, χωρίς τους ρήπους της στασιμότητας και της γύρανσης. Η καρδιά μέσα στο μαρτύριο του γάμου είναι ηθελημένα, μια ανοιχτή και χένουσα πληγή που εφραίνεται να θρέφει με το αίμα της τόσες γύρω τις ζωές. Το μαρτύριο ετούτο είναι χαρά και δεν δίνει απλώς χαρά όταν οδηγεί στη ζωή. Διαφορετικά, το μαρτύριο είναι κόλαση που κατατρώει τα σωθικά και οδηγεί στην τρέλα. Όταν μέσα στο γάμο και οι δύο σύζυγοι χωρούν με κοινό σημείο αναφοράς έξω από τη μικρή και στενή τους ύπαρξη, πέρα από τον ορισμένο τους εαυτό, και όταν το σημείο αυτό είναι η αλήθεια του Χριστού, που είναι η αλήθεια γιατί έχει την καθολικότητα που απαιτεί η ζωή για να ζήσει, τότε χτίζεται στέρεα μια σχέση που έχει βάσεις αλλά και δυναμική πορεία και άρα φρεσκάδα και ζωή. Μοιάζει με το χτίσιμο του γιοφυριού της άρτας, ο έρωτας που δομείται ολοένα και πάντα μένει ατελείωτος και απαιτεί τη θυσία της πιο βαθιάς επιθυμίας, αυτού που πιο πολύ αγαπάμε, για να τελειωθεί και ολοένα θα τελειούται. Σε ένα τέτοιο γάμο οι δύο σύζυγοι με τον καιρό λευτερώνονται από το βάρος της ύπαρξης του άλλου και τον ελευθερώνουν και αυτόν. Δεν απαιτούν από τον άλλο, δεν του ζητούν να του σώσει. Ξέρουν ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει. Ο Θεός σώζει. Και έτσι η κίνησή τους είναι προς το Θεό. Θυσιάζουν, χωρούν στη ζωή και επιστρέφοντας χαρίζουν, άθελά τους ίσως, ανεπιτίδευτα στο σύντροφο και συνοδοιπόρο τους, τα δώρα τα μυστικά από τον εξαίσιο αγώνα του πνεύματος και του σώματος. Η μυστική αυτή αντίδοση είναι όμως της ελευθερίας καρπός και της αγάπης παιδί. Είναι του έρωτα του χαριτωμένου αποκοίημα και όχι του στενάχωρου εγωισμού και της λύπης δάκρυ. Ο γάμος είναι μυστήριο έρωτος και ο έρωτας είναι μυστήριο της αυτεξούσιας διάθεσης της καρδιάς του ανθρώπου. Τι να πει κανείς για τόσα μυστήρια και να μην λαθέψει, λέει ο Γιώργος Κόρδης, καταλήγοντας το μικρό εξομολογητικό για γάμους από το βιβλίο «Οικογένεια

επίσης το ζευγάρι ένα άλλο κείμενο της Πανωρέας Κουφογιάννη Καρκανιά. Ο γάμος, φίλοι ακροατές, είναι η ρίζα της ζωής και το βασικό δομικό κύτταρο της κοινωνίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: ουδέν γαρούτο σημείνει συγκροτή των βίων, ως αίρος, ανδρός και γυναικός. Η γαμήλια σχέση είναι πρωταρχική και γύρω από αυτή διαμορφώνονται όλες οι άλλες σχέσεις. Υφίσταται χωρίς παιδιά, αλλά και μετά την αυτονόμηση των παιδιών. Για το λόγο αυτό, οι μελετητές της οικογένειας έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη συζυγική σχέση. Η έκρηξη ενδιαφέροντος για το γάμο, η οποία πιστοποιείται και από την πληθωρική βιβλιογραφία, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο γάμος και η οικογένεια σήμερα διέρχονται κρίση. Κάποιοι μιλούν για αποσύνθεση του γάμου ή και για πόλεμο ανάμεσα στα φύλλα. Πράγματι, στην εποχή μας η οικογενειακή ζωή έγινε οδυνηρή. Ο γάμος εύθραυστος και οι σχέσεις γονέων και παιδιών γεμάτες εχθρότητα και αλληλοκατηγόρια. Στην παρουσίαση αυτή θα περιοριστώ σε κάποιες σκέψεις σχετικά με την κρίση στο ζευγάρι. Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα φύλλα, αποτέλεσμα των σαρωτικών κοινωνικών αλλαγών και της κρίσης ταυτότητας του άνδρα και της γυναίκας που αυτές προκάλεσαν. Ταυτόχρονα παρατηρείται μια αυξανόμενη απροθυμία ή και άρνηση ζευγαρώματος και δημιουργίας οικογένειας. Άνδρες και γυναίκες, απορροφημένοι από το επάγγελμα, αποφεύγουν το γάμο και ράσκονται σε έναν αλωτριωμένο κόσμο που κυριαρχείται από τη μοναξιά. Η στάση αυτή δεν μπορεί παρά να έχει σοβαρές συνέπειες, ήδη φανερές, για το λόγο ότι ο ίδιος ο δημιουργός έκρινε πως ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον. Η διάκριση των φύλων κατανοείται από τη γραφή ως προϋπόθεση ενότητας, αγαπητικής κοινωνίας και όχι διάστασης. Ο Θεός συνιστά το γάμο με τη δημιουργία του άντρα και της γυναίκας και είναι ο ίδιος που εγκαινιάζει τη συζυγική ζωή. Η ερωτική έλξη ανάμεσα στα φύλλα υπακούει στον ίστρο το μανιώδες πάθος Βασίλειος Αγκύρας, την αγαπητική δύναμη Μέγας Βασίλειος, τον εμφολεύοντα έρωτα Ιωάννης Χρυσόστομος, την δύναμη αγαπήσεως Ιωάννης Δαμασκηνός κλπ, που έβαλε ο Θεός ανάμεσα στους δύο για να λειτουργεί ως ενωτική και συγκρατική δύναμη. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ο καθένας το δώρο του Θεού για τον άλλον. Η πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική σε μια κοινωνία η οποία, όπως σημειώθηκε ήδη, ενισχύει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα φύλλα μέσα και από την κακώς νοούμενη ισότητα, η οποία συχνά καταλήγει σε κατάργηση σχεδόν των θεμελιωδών διαφορών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φύλλα μεταφέρεται και στο γάμο. Οι συνθήκες στην οικογένεια απηχούν τις συνθήκες στην κοινωνία. Η δυσκολία επικοινωνίας και αρμονικής συνύπαρξης του άνδρα και της γυναίκας στο γάμο έχει να κάνει και με την κρίση στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και τη γενικότερη κρίση αξιών στην ελληνική κοινωνία. Η οικογένεια, ακολουθώντας την εξέλιξη της κοινωνίας, αλλάζει συνεχώς. Η αστάθεια στο γάμο σχετίζεται και με την έλλειψη προσαρμογής στα δεδομένα της μετανεωτερικής εποχής, καθώς και με την αλλαγή της ποιότητας των ανθρωπίνων σχέσεων στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή που παλαιότερα γινόταν κατά τρόπο φυσικό στο πλαίσιο της παραδοσιακής οικογένειας και κοινωνίας, τώρα θα πρέπει να οργανωθεί πιο συστηματικά. Κάποτε οι νέες ετοίμαζαν την πρίκα τους, τώρα νέοι και νέες θα πρέπει να ετοιμάζουν τον εαυτό τους. Η προετοιμασία αυτή, εκτός των άλλων, συνίσταται στη δημιουργία προσωπικής ταυτότητας πριν από το γάμο, πράγμα που σημαίνει πως ο νέος άνθρωπος πρέπει να έχει κατασταλάξει σε τρόπο ζωής, να έχει επιλέξει τις αξίες που θέλει να υπηρετήσει κλπ. Η εργασία αυτή είναι σημαντική, επειδή η επαλληλότητα στο επίπεδο των αξιών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα αποτελεί τον πλέον θετικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα του γάμου. Οι ειδικοί θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό υγιούς οικογένειας την οικογενειακή αίσθηση νοήματος και σκοπού που προέρχεται από κάποιο διαχρονικό σύστημα αξιών. Η εκπαίδευση για την οικογένεια απαιτεί επίσης την ικανότητα των νέων να δημιουργούν σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς, πράγμα που αποτελεί μια πολύ καλή άσκηση για τη συζυγία. Στην απαιτούμενη προετοιμασία για το γάμο, η μικροκουλτούρα της οικογένειας καταγωγής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο τρόπος που μεγαλώνουν με τα παιδιά
δεν βοηθά πάντα στη δημιουργία προσωπικής ταυτότητας και σταδιακής αυτονόμησης από τους γονείς. Ενηλικίωση σημαίνει να γίνω πατέρας και μητέρα του εαυτού μου, να γίνω ο ίδιος τεχνίτης και δημιουργός των όσων έλαβα. Μέσα από αυτή τη διεργασία, ο νέος θα καταστεί ικανός να αναλάβει την ευθύνη και τη φροντίδα άλλων. Το έλλειμμα στην προετοιμασία για το γάμο επιτείνεται από την ανυπαρξία ουσιαστικής παιδείας στα θέματα αυτά, καθώς και την απουσία θετικών προτύπων στην κοινωνία που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τους νέους. Οι αρετές που απαιτούν ο γάμος και η γονεϊκότητα δεν συμβιβάζονται εύκολα με τις αξίες της σύγχρονης κοινωνίας, την ανεξαρτησία, την απουσία δέσμευσης, τον ατομισμό, την ανεμελιά, τον καταναλωτισμό, τον εύκολο πλουτισμό, την άμεση ικανοποίηση κλπ. Αξίες που εισβάλλουν στην οικογένεια μέσα από την τηλεόραση, τη διαφημιστική βιομηχανία και την περιραίουσα ατμόσφαιρα.

σχέση εκτός των άλλων προϋποθέτει κένωση. Να κάνω χώρο στον εαυτό μου για να προσλάβω τον άλλον. Συνέργεια και αμοιβαιότητα. Ο άνδρας και η γυναίκα στο γάμο πάβουν να είναι μόνο οι εαυτοί τους. Συγχρόνως γίνονται και μια νέα οντότητα, σάρξ μία, όπως ακριβώς ο Υιός του Θεού πάβει να είναι μόνο ο εαυτός του, δηλαδή Θεός, και γίνεται επίσης και άνθρωπος. Πολλοί σήμερα είναι προσανατολισμένοι στο τι θα πάρουν από μια σχέση και όχι τι θα προσφέρουν. Να περνώ καλά. Η έμφαση της σύγχρονης κοινωνίας στην επιφανειακή αλλαγή, την ανανέωση και η καταναλωτική νοοτροπία μειώνουν τις πιθανότητες να δει κάποιος θετικά τη δέσμευση του γάμου. Ο σύντροφος συχνά αντιμετωπίζεται ως προϊόν κατανάλωσης. Όσο καλύπτει τις ανάγκες μου, τον κρατάω. Όταν πάβει να το πράττει ή κρίνω ότι η όποια ανανέωσή μου θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αλλαγή συντρόφου, δεν διστάζω καθόλου να αντικαταστήσω το προϊόν με ένα καινούριο. Προϊόν εντός εισαγωγικών. Δεν είναι οι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον άλλον ως καταναλωτικό αγαθό, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ο κάθε άλλος, πολλό μάλλον ο ή σύζυγος, μας χαρίζεται προς ευχαριστία Θεού και δική μας εξέλιξη και ορίμανση. Η κατανόηση του γάμου ως μιας μη δεσμευτικής σχέσης, καθώς και η κατανόηση της διακοπής της σχέσης με όρους αλλαγής και σίγουρα όχι ως αποτυχίας, πολύ δε περισσότερο ως αμαρτίας, δεν επιτρέπει στο ζευγάρι να εμβαθύνει στη σχέση. Δεν δίνεται η ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει τον άλλον, να επεκτείνει την προσωπικότητά του μέσα από την αλληλεπίδραση με τον άλλον, να γευτεί την τελεία αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μελετητές της οικογένειας έχουν παρατηρήσει ότι οι επιτυχημένοι γάμοι συνδέονται με υψηλό επίπεδο αφοσίωσης και ότι το υψηλό επίπεδο ευχαρίστησης στη γαμήλια σχέση μειώνεται όταν αραιωθεί. Για τον συνειδητό χριστιανό βέβαια, ο γάμος σημαίνει απόλυτη δέσμευση, όχι μόνο του ενός προς τον άλλον, αλλά και των δύο προς τον Χριστό, ο οποίος είναι το αρχέτυπο της ένωσής τους. Από την άλλη μεριά, ο ολοκληρωτισμός της εργασίας χωρίς ωράριο, με ελάχιστη αμοιβή πολλές φορές, καθώς και η ανεργία, υπονομεύουν σοβαρά το γάμο και καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη δημιουργία οικογένειας. Είναι μεγάλη ανάγκη να αντιδράσουμε στις απάνθρωπες συνθήκες της αγοράς εργασίας, απαιτώντας εξισορρόπηση ανάμεσα σε οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η συζυγία και η οικογένεια χρειάζονται και σχόλη. Η γνώση του άλλου, όπως και η γνώση του Θεού, απαιτεί διαθεσιμότητα. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ο γάμος, αν παραμελείται, μαραίνεται και πεθαίνει. Χρειάζεται συνειδητή φροντίδα, όπως η σχέση με τον Θεό απαιτεί φροντίδα για να παραμένει η πίστη ζωντανή. Η γαμήλια σχέση στην εποχή μας θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους εγγάμους και η πρώτη μέρημνα της ποιμαντικής γάμου της Εκκλησίας. Η έξοδος της γυναίκας στο χώρο εργασίας με τη συνακόλουθη ανεξαρτητοποίησή της συνέβαλε σε κάποιο βαθμό στην αποσταθεροποίηση των ανδρών και την κρίση του γάμου. Η γυναίκα βγήκε στον επαγγελματικό χώρο, καινούριο δεδομένο, διατηρώντας ως επιτοπλίστων στο ακέραιο την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών και του νοικοκυριού, στοιχείο της παραδοσιακής οικογένειας, πράγμα το οποίο πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα την εξάντλησή της. Είναι επίσης γεγονός ότι η οικονομική καθυπόταξη των γυναικών, καθώς και η αποκλειστική τους ενασχόληση με την οικογένεια, έρχεται σήμερα σε μεγάλη αντίθεση με τις προσωπικές προσδοκίες της γυναίκας, την οικογενειακή και κοινωνική πραγματικότητα, αλλά δεν αποτελεί πια και βάση για ένα καλό γάμο. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι εξίσου σημαντική και απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών η ουσιαστική και όχι αποσπασματική εμπλοκή και του πατέρα στην εσωτερική ζωή της οικογένειας. Η συνύπαρξη και ανάμειξη αντιφατικών γνωστικών στοιχείων και αντιλήψεων και από τις τρεις διαδοχικές μορφές οικογενειακής ζωής, την παραδοσιακή αγροτική οικογένεια που αντιστοιχεί στην αγροτική κοινωνία, την αστική οικογένεια και τη σύγχρονη συναλλακτική επικοινωνιακή μορφή, δυσχεραίνουν επίσης τη συνεννόηση. Για παράδειγμα, η νέα
Ακούει την ώρα του μυστηρίου ότι πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα της, ο οποίος καλείται να είναι η κεφαλή, παραδοσιακό στοιχείο. Όμως η καθημερινότητα της σύγχρονης οικογένειας απαιτεί ευελιξία σε όλα τα επίπεδα και ευελιξία σημαίνει απόρριψη του άκαμπτου ρόλου των φίλων και των προσδοκιών που συμβαδίζουν με αυτούς. Κανόνες συμπεριφοράς που υιοθετήθηκαν παλαιότερα από την Εκκλησία σήμερα έχουν χάσει τη βαρύτητά τους ή είναι και δυσλειτουργικοί. Η σύγχρονη οικογένεια δεν βασίζεται πια στην παραδοσιακή αντίληψη του άνδρα αρχηγού της οικογένειας και της γυναίκας υπεύθυνης για το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών. Έρευνες σε εφήβους και φοιτητές έδειξαν ότι δεν γίνεται πλέον αποδεκτή η αυστηρή ιεράρχηση των ρόλων του πατέρα και της μητέρας στην οικογένεια, ο αυταρχικός ρόλος του πατέρα και η υποδεέστερη θέση της μητέρας κλπ. Το κέντρο βάρους στην οικογένεια έχει μεταφερθεί από την επιβίωση στο συναισθηματικό δεσμό, την ψυχολογική επιβίωση και ανάπτυξη. Η έμφαση είναι στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και την αναγνώριση των ατομικών ικανοτήτων, επιθυμιών και αναγκών όλων των μελών. Είναι δε ολοφάνερο πως η διαμορφόμενη ισότιμη σχέση είναι δύσκολη υπόθεση συγκριτικά με το παραδοσιακό απλούστερο σχήμα του άνδρα αρχηγού της οικογένειας.

συμβαίνουν όλα αυτά και με τους εγκάμους να παλεύουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο παλαιό και το καινούριο, κάποιοι πνευματικοί αυξάνουν τη σύγχυση ενοχοποιώντας τη σύγχρονη γυναίκα, επειδή δεν αφιερώνεται με τον παραδοσιακό τρόπο στον άνδρα της και τα παιδιά της, όπως κατά την άποψή τους θα έπρεπε να κάνει. Ο γάμος είναι σχέση ανάμεσα σε δύο ελεύθερα πρόσωπα. Η σύζυγη είναι σάρκα μία, πρόσωπα χωριστά. Προϋπόθεση της γνήσιας σχέσης είναι η υπαρκτική ακεραιότητα και προσωπική ανάπτυξη των συμβαλωμένων στη σχέση. Όπως στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται η θεία με την ανθρώπινη φύση ασυγχύτως, διατηρώντας την ιδιαίτερη ταυτότητα των δύο, έτσι και οι σύζυγοι ενώνονται η σάρκα μίαν, διατηρώντας τη μοναδικότητα των προσώπων. Ωστόσο, η αντίληψη ότι η προσωπική ανάπτυξη έχει τα πρωτεία έναντι της σταθερότητας του γάμου της παραδοσιακής οικογένειας συμβάλλει στην εύκολη διάλυση του γάμου. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στην περίπτωση του γάμου η προσωπική ανάπτυξη περνά μέσα από τον εμπλουτισμό της γαμήλιας σχέσης, την εμβάθυνση στην ενότητα και την αγάπη. Η διαρκής και πλήρης αρμονία στο γάμο είναι μύθος. Η διαφωνία στο ζευγάρι είναι φυσική και αναμενόμενη. Αντίθετα, η αποφυγή της διαφωνίας είναι μια σημαντική αιτία για την ύπαρξη αδιεξόδων, νεκρωμένων σχέσεων και όχι σπάνια και πολλών ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, κυρίως στις γυναίκες. Η επικοδομητική διαφωνία στο γάμο, όπως και σε κάθε διαπροσωπική σχέση, σημαίνει επαναπροσανατολισμό προς την αλήθεια και την εξέλιξη. Εκείνο που έχει σημασία είναι η καλλιέργεια ενωτικής στάσης. Η οικογένεια, ως εκκλησία μικρά, οφείλει να ρυθμίσει τη ζωή της συνοδικά, να μετατρέπει δηλαδή τη διαφωνία σε ενότητα και όχι σε διάσταση. Η υποτίμηση της ενωτικής και συγκρατικής λειτουργικότητας της ερωτικής ζωής των συζύγων αποδυναμώνει σοβαρά το γάμο. Η παραμέληση της σωματικής ένωσης προκαλεί συναισθηματική απόσταση και αποξένωση στο ζευγάρι. Είναι ανάγκη οι σύζυγοι να έχουν κατά νου ότι η σωματική ένωσή τους είναι η νέα κατάσταση που ευλόγησε η Εκκλησία. Η σωματική ένωση προάγει την ψυχική, αυξάνει την οικειότητα και τη δυνατότητα αυτοαποκάλυψης των συζύγων σε βιωματικό επίπεδο, την αμοιβαία γνώση. Αδάμ δε έγνω Εύα τη γυναίκα αυτού, ζωογονεί το γάμο και αποτελεί πιστοποίηση του γεγονότος ότι ουκέτι εισι δύο, αλλά σάρξ μία. Εν τούτης, η ερωτική ζωή από μόνη της δεν εξασφαλίζει την αγάπη και την καθολική ανάπτυξη των προσώπων. Ο συζυγικός έρωτας αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή του εράν, του αγαπάν δηλαδή, αλλά ο έρωτας αγάπη δεν ξεκινά και δεν καταλήγει στη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Συχνά επενδύουμε υπερβολικά στην ερωτική σχέση και για το λόγο αυτό απογοητευόμαστε, θεωρώντας πως για το ανικανοποίητο φταίει η λανθασμένη επιλογή προσώπου. Ας έχουμε υπόψη μας ότι το ανικανοποίητο δεν έχει να κάνει πάντα με το πρόσωπο, δηλώνει και την αιώνια προοπτική του έρωτα. Δεν είναι δυνατόν ο σύντροφος να μου προσφέρει τη θεϊκή πληρότητα. Η τελευταία βρίσκεται στην αγαπητική κίνηση προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό, ο οποίος είναι η πηγή και η κατάληξη του έρωτα. Άφησα τελευταίο ένα παράγοντα, ο οποίος, ενώ θα περίμενε κανείς να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της υπέρβασης της κρίσης στο γάμο, συχνά περιπλέκει τα πράγματα. Πρόκειται για την ποιμαντική γάμου της Εκκλησίας, η οποία με τις θρησκευτικές και ηθικιστικές ακρότητες, που πολλές φορές μετέρχεται, προσβάλλει τον μυστηριακό χαρακτήρα του γάμου και καταδικάζει τη συζυγία σε αβάσταχτη μιζέρια ή σε μια νομική παγερότητα, επιπλέον με την προσκόλλησή της σε πρακτικές που επέβαλαν αντιλήψεις άλλων εποχών, δημιουργεί προβλήματα αντί να διευκολύνει την επίλυσή τους, πράγμα που προκαλεί απογοήτευση στους πιστούς.

0: ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά σε μερικές από τις αιτίες της κρίσης στο ζευγάρι, λέει η Πανωρέα Κουφογιάννη Καρκανιά στο βιβλίο «Πάντα οικογένεια σε κρίση», θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μια πρόταση. Πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει τις προϋποθέσεις να βοηθήσει αποτελεσματικά στο ζήτημα του γάμου και της οικογένειας, καταρχήν μέσα από την ανάδειξη του θεολογικού θεμελίου του γάμου και την αποκατάστασή του ως εκκλησιαστικού μυστηρίου. Συγχρόνως απαιτείται η διαμόρφωση μιας εκλεπτισμένης ποιμαντικής τέχνης που θα εμπνέεται από τη θεολογία και θα παίρνει συνεχώς αποστάσεις από θρησκευτικές, λαϊκές και αιρετικές αντιλήψεις και πρακτικές. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι θανάσιμη αμαρτία και όχι τελειότητα το να ενεργούμε κατά τρόπο που νεκρώνει τον γαμήλιο έρωτα, επειδή με τον τρόπο αυτό βάλουμε κατά της αρτιότητας της ανθρώπινης φύσης όπως τη θέλησε ο Δημιουργός. Αν περιφρονούμε, φίλοι ακροατές, και αρνούμαστε τη σωματική λειτουργία της συζυγικής αγάπης, ενδίδουμε σε νεοπλατωνικές ή μανιχαϊστικές αντιλήψεις, ότι υπάρχουν δηλαδή δύο αντίθετα πράγματα, σώμα κακό, ψυχή καλό. Είναι αίρεση αυτή ο μανιχαϊσμός, πράγμα που σημαίνει μια καταδόκηση ή φαντασία συζυγία. Δηλαδή η σύζυγος γάμος είναι και η σωματική ένωση, τι άλλο είναι, η οποία είναι ταυτόχρονη και ψυχική. Αν δεν υπάρχει σωματική ένωση δεν είναι γάμος, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι γάμος, φίλοι ακρότες, όπως το λέει και το ρήμα από όπου προέρχεται η λέξη γάμος. Ο Χριστός δεν ενενθρώπισε καταδόκηση, φανταστικά δηλαδή. Αναλογικά ο γάμος, που είναι τύπος και μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, τύπος της του Χριστού παρουσίας εστίν ο γάμος, μυστήριο εστί της αυτού παρουσίας, είναι απόλυτη ψυχοσωματική ένωση του ανδρογίνου και όχι απλή συμβίωση. Συντρέχει σοβαρός λόγος οι πνευματικοί μας να συνειδητοποιήσουν ότι η ποιμαντική που βάλει κατά της σωματικής ένωσης στο γάμο δεν έχει θεολογικό αίτισμα και συντελεί στην αποδυνάμωση και φθορά του γάμου. Είναι επίγουσα ανάγκη να ξεφύγουμε από μια δικανική, ηθικιστική ποιμαντική εκφοβισμού και ελέγχου της σεξουαλικής ζωής των συζύγων που αναζητά παντού την αμαρτία, και να περάσουμε σε μια θετική ποιμαντική αντάξια της υψηλής θεολογίας του γάμου. Δηλαδή παλιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι εφόσον οι σύζυγοι δεν έχουν σωματική σχέση, είναι πολύ περιορισμένη, αυτόματα αυτό δηλώνει πνευματική αρετή και για τους δύο, ενώ μπορεί να είναι αδιαφορία, μπορεί να είναι ενοχή, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο και όχι βίωση της αγάπης μεταξύ των συζύγων, η οποία τελειώνεται και καλλιεργείται και με τη σωματική επαφή, όπως είναι προφανές, φίλοι ακρότες. Η χαρά της σχέσης, η χαρά της αγάπης και του έρωτα, η χαρά της οικογένειας και κυρίως η βίωση του γεγονότος ότι ο κάθε γάμος αποτελεί σημάδι του ίδιου του Θεού, την τελειότερη έκφραση της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία, μπορεί να εμπνεύσει και να φιλοτιμήσει τον πιστό. Αντίθετα, η αμηχανία και οι ενοχές που προκαλεί μια ποιμαντική καταστολής τον καθυλώνει σε ισόβια, στασιμότητα και απραξία. Πέραν αυτών, η Εκκλησία θα πρέπει να αναζητήσει έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας με τους χριστιανούς, ο οποίος θα θεμελιώνεται βεβαίως στη θεολογία και ταυτόχρονα θα προσλαμβάνει την επιστημονική γνώση και την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα. Η εποχή μας απαιτεί διάκριση της θεολογίας από το ιστορικό περίβλημα άλλων εποχών. Τα γνωστικά και κοινωνικά δεδομένα άλλαξαν ριζικά και αλλάζουν συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς, πράγμα που απαιτεί αναπροσαρμογή της προσέγγισης της καθημερινότητας της έγκαμης ζωής και της οικογένειας. Για παράδειγμα, η εικόνα κεφαλής σώματος του Αποστόλου Παύλου θα πρέπει να κατανοηθεί στην εποχή μας από τους χριστιανούς θεολογικά ως προτροπή για συνήχιση των θελήσεων των συζύγων κατά το πρότυπο της συνήχισης του θελήματος του Χριστού προς το θέλημα του Πατρός και εναρμόνιση των προσώπων, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων, ανάλογη με εκείνη των μελών του σώματος καθώς και του Χριστού Εκκλησίας. Καταλήγοντας, ο γάμος στην εποχή μας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επίτευγμα, ως έξοδος προς την ενηλικίωση, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, τις ευθύνες της κατεξοχήν σχέσης, της γαμήλιας σχέσης, ως κέριο κτύπημα στον αρκισισμό και τη μοναξιά, ως κοινωνία προσώπων. Ο γάμος είναι η ευκαιρία, το του Θεού δώρον, που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο για ωριμότητα και αγιασμό. Το επίτευγμα αυτό καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο σε μια κοινωνία σχεδόν εχθρική προς το γάμο και την οικογενειακή ζωή. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα, φίλοι ακροατές. Οικογένεια σε κρίση, ο συλλογικός τόμος που μας συντροφεύει σε αρκετές εκπομπές τον τελευταίο καιρό από τις εκδόσεις Ακρίτας. Υπάρχουν πολλά κείμενα. Επαναλαμβάνω, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι σε συλλογικούς τόμους που διαβάζουμε κάποια συγκεκριμένα άρθρα μπορούμε να συνομιλήσουμε και να δεχτούμε παρατηρήσεις εδώ στην εκπομπή μόνο για αυτά τα οποία διαβάσαμε και όχι για όλα όσα υπάρχουν, όπως και αντίστοιχα σε ένα περιοδικό, αλλά και γενικότερα και στα βιβλία που χρησιμοποιούμε, όταν τις περισσότερες φορές δεν τα διαβάζουμε όλα. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με κάτι το οποίο διάβασε αργότερα, χωρίς να το έχουμε διαβάσει εμείς στην εκπομπή μας, επειδή καλώς έκανε και αγόρασε το βιβλίο. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική του υπόθεση, να αναμετρηθεί δηλαδή με αυτά που λέει ο συγγραφέας, ενώ εμείς μπορούμε να συζητήσουμε προφανώς για ό,τι διαβάζουμε σε τούτην εδώ την εκπομπή και σχολιάζουμε. Οικογένεια σε κρίση, λοιπόν, ένα πολύ καλό βιβλίο, εκδόσεις Ακρίτας. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας του χώρου και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Οπτικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown,

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αύγουστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Λέω τη λέξη χαίρετε και αναρωτιέται ίσως κάποιος από εσάς πώς μπορεί να έχουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πολύς πόνος, όταν κάθε άνθρωπος έχει έναν κρυμμένο ή έκδηλο σταυρό ή περισσότερους από έναν. Και ο κατεξοχήν συγγραφέας του πόνου, ο Παπαδιαμάντης, είπε: «Σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου τούτου». Παρά βέβαια τους καημούς και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει, μπορούμε να χαιρόμαστε. Και ο ίδιος ο Χριστός μας είπε μετά την Ανάστασή του στις μυροφόρες: «Χαίρετε, να έχετε χαρά», αλλά είπε και το άλλο: «Την χαράν την εμήν δίδω ημίμην», τη δική μου χαρά σας δίνω και απευθύνεται σε όλους μας, σε μένα, σε εσάς που ακούτε. Ο ίδιος ο Κύριος μας δίνει τη δική του τη χαρά και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν μιλάει για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, λέει: «Καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, γιατί ο Θεός αγάπη εστί, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραγότης, εγκράτεια». Η δεύτερη, ο δεύτερος καρπός μετά το, από την αγάπη, είναι η χαρά. Γι' αυτό είπε ο ίδιος ο Κύριος: «Την χαρά την εμήν δίδω μη ημήν», σε όλους μας. Και μάλιστα οι μαθητές, βλέπουμε στο Ευαγγέλιο μετά την Ανάσταση, εχάρισαν ειδώντας τον Κύριο. Πρέπει να έχουμε χαρά ακόμα και στα δύσκολα, αξίζει τον κόπο. Βέβαια υπάρχει ο πόνος, όπως είπαμε, η δυσκολία, το πρόβλημα, οι πόλεμοι διεθνώς, παγκοσμίως, εδώ στην Ελλάδα μας, στο σπίτι μας, παντού βλέπουμε ότι λείπει η χαρά. Και ο πόνος και οι δυσκολίες δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ο πόνος, έλεγε κάποιος έτσι φιλόσοφος, είναι δίδυμος αδελφός του ανθρώπου. Και μάλιστα οι απεσιόδοξοι από τους αρχαίους φιλοσόφους δεν βλέπουν πουθενά φως, λύση. Σαν μόνη διέξοδο βλέπουν το θάνατο. Και ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του Κυριναίου φιλοσόφου Ιγησία, που ονομάστηκε επίση θάνατος γιατί έπειθε τους ανθρώπους να αυτοκτονούν. Αυτός που δεν παίρναγε καλά, αντε αυτοκτόνησε, ώστε να μην πονούν και υποφέρουν. Η τοποθέτηση αυτή μας θυμίζει και την τάση που υπάρχει σήμερα, αυτό που λέγεται ευθανασία, επειδή ο πόνος μιας μακροχρόνιας ανίατης ασθένειας εξουδετερώνει τον άνθρωπο, τον κουρελιάζει, τον εξευτελίζει εντός εισαγωγικών, όπως νομίζουν. Και σύμφωνα με αυτή τη λαθεμένη αντίληψη περί αξιοπρέπειας, επιτρέπεται κάποτε η πρόκληση του θανάτου από τους γιατρούς ή τους συγγενείς ενός αρρώστου. Αντίθετα και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντί να τα βάζουν με τη φύση τους, με την υγεία τους, με την αρρώστια τους, με τα προβλήματά τους, τα δέχονται όλα αυτά σαν θεία δώρα. Τα χρησιμοποιούν για την τελειότητά τους και αγιάζουν, όπως ο Άγιος Πορφύριος, 10 σοβαρότατες ασθένειες είχε και πάλι δεν ευχόταν ποτέ να γίνει καλά, αλλά να γίνει καλός και χαιρόταν. Όπως ο Απόστολος Παύλος δεν παρακαλούσε το Θεό για τις αρρώστιες που είχε να γίνει καλά. Είπε 3 φορές, του ζήτησε να γίνει καλά από μια ασθένεια που είχε, όπως είπε, σκόλοπα στη σαρκή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν αυτή η αρρώστια, αλλά να γίνει καλά για να συνεχίσει να κηρύττει σε όλο τον κόσμο, όπως κήρυτε σε όλο τον γνωστό κόσμο.

βρει, θα βρει τον θησαυρό προπάντων όμως, θα βρει τη Θεία Γνώση και θα ανακτεί ο νους του στην κατανόηση των λεγόμενων. Τελικά θα βρει τη Βασιλεία του Θεού, θα βρει τη χαρά. Οι διαβάτες, λέει η διηγήση αυτή που αναφέρει μάλιστα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, οι διαβάτες πετροβολούσαν στην κορυφή χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν ότι η κορυφή σχηματιζόταν και κάτω στη γη με τη σκιά της κολώνας. Εύκολο θα ήταν να ακουμπήσουν οι διαβάτες στη σκιά της κορυφής, να σκάψουν εκεί και να βρουν το θησαυρό, δηλαδή να βρουν τη Θεία Γνώση και να ανοιχτεί ο νους τους στην κατανόηση των γραφωμένων στο στήλο. Εδώ είναι ωραίο αυτό που αναφέρει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ περί αντιστραμμένης πυραμίδας. Σε μια πυραμίδα βλέπουμε τεράστια η βάση, αυτή είναι ο λαός και από πάνω αρχίζουν οι εξουσίες και φτάνουμε στην κορυφή της πυραμίδας, στην ανώτατη εξουσία και πάνω από αυτήν είναι ο Θεός. Ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαιώνει με τον ερχομό του αντιστρέφεται η πυραμίδα αυτή και ο ίδιος ο Θεός κατεβαίνει κάτω στη γη και θάβεται σε αυτή τη γη και αναστένεται για να στήσει και εμάς να φτάσουμε πάνω από την κορυφή της πυραμίδας στις ανθρώπινες εξουσίες σε αυτή τη βασιλεία του Θεού και να γίνουμε και εμείς μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Έτσι μοιάζουμε και εμείς, έχουμε προβλήματα, δυσκολίες, κοιτάζουμε ψηλά για τη βοήθεια και δεν βλέπουμε ότι εδώ κάτω στη γη πόσο τρικλοποδίζονται μέσα στα πόδια μας οι Άγιοι, οι Άγγελοι, η Παναγία μας, ιδιαίτερα ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός μας, ο οποίος γίνεται με τη Θεία Κοινωνία, με αυτό το μυστήριο που μας άφησε και θα γίνεται στους αιώνας, όπως είπε ο ίδιος, γίνεται κανείς σύσσωμος. Γίνεται ο Κύριος σύσσωμος με το σώμα μας και σύνεμος με το αίμα μας, με όλες τις σταγόνες του αίματός μας, που άλλοτε είναι αγνές, άλλοτε είναι αμαρτωλές, και αυτός είναι μαζί μας και με πολύ αγάπη. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε.

Έτσι μοιάζουμε και εμείς, αγαπητοί ακροατές, και βλέπουμε ότι στις αρρώστιες μας, στις συμφορές μας, στα πάθη που μας βασανίζουν, λίγο να σκάψουμε κάτω από τα πόδια μας, όχι να πετροβολήσουμε πάνω στον ουρανό, μπορούμε να βρούμε αμέσως την πηγή της θεραπείας μας, αρκεί να το θέλει ο Θεός, και το θέλει αν είναι για το καλό μας. Εμείς μόνο να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, να μην νιώθουμε ότι κάτι κακό μας συμβαίνει, να μην πονάμε ψυχικά, να μην στενοχωρούμεθα, να μην αγωνιούμε, να μην ελπίζουμε ούτε να απελπιζόμαστε, να αφινόμαστε στα χέρια του Θεού. Μια προτροπή που ακούμε στην Εκκλησία μας, σε όλες τις ακολουθίες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και μπορούμε να το αφήσουμε, γιατί όταν λέμε το Πάτερ ημών και γεννηθήτω το θέλημά σου, να το εννοούμε. Πρώτον, να πιστεύουμε ότι είναι Πατέρας μας. Ο ίδιος μας το δίδαξε ο Χριστός, το Πάτερ ημών. Μας λέει να αποκαλούμε Πατέρα το Θεό. Και δεύτερον, όταν λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου, να μην επιμένουμε στο θέλημά μας. Κάνε με καλά, κάνε με αυτό, δώσε μου την υγεία μου, δώσε την υγειακή εκεί. Θα τα ζητάμε, ναι. Αλλά όχι να επιμένουμε να γίνει το θέλημά μας. Τι σημαίνει αυτό? Κάποτε λέει πάλι ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, σε μια άρρωστη κοπέλα έκαναν ένεση εναντίον της φυματίωσης και αντί να βοηθηθεί έπαθε παραλυσία. Αυτή λοιπόν όχι μόνο δεν διαμαρτυρήθηκε, αλλά είπε «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο». Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ας γίνει αυτό. Και πάλι ένας, λέει ο γέροντας Εμιλιανός, μοναχός της Μονής Σιμωνόπετρας, ο γέρο Αρσένιος, πήγε στον οφθαλμίατρο για τα μάτια του και ο γιατρός του είπε «Έχεις καταράκτη, αλλά όταν φτάσεις να τυφλωθείς, να κάνεις εγχείρηση και θα γίνεις καλά». Ο μοναχός του απαντά «Γιατρέ μου, να πάω το συντομότερο για να ξεμπερδεύω». «Όχι», του λέει ο γιατρός, «διότι μπορεί να χάσεις το φως σου, να πας όταν θα φτάσεις στο αμήν». Όταν έφτασε στο αμήν, πατήρ Αρσένιος, πήγε στο γιατρό, σε άλλο γιατρό, να του κάνει την εγχείρηση. Του λέει εκείνος ο γιατρός, ο δεύτερος, «λυπούμε πάρα πολύ, έπρεπε να είχες έρθει 6 μήνες νωρίτερα. Τώρα πια δεν γίνεται τίποτα. Θα μείνεις τυφλός, διότι δεν έχεις καταράχτη που σου είπε ο γιατρός σου, έχεις άλλη αρρώστια». Και αυτός, ο γεροαρσένιος, αντί να θυμώσει, αντί να τα βάλει με τον υπεύθυνο γιατρό, λέει «Να είναι ευλογημένος, ο Θεός γνωρίζει. Ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν το συμφέρον μου και τύφλωσε το γιατρό και έκανε αυτή τη διάγνωση». Μέχρι που πέθανε ο πατήρ Αρσένιος, ούτε μία κουβέντα δεν είπε εναντίον του πρώτου γιατρού, ούτε ένας λογισμός δεν του πέρασε και ήταν πάντα γεμάτος χαρά. Ενώ κάποιος άλλος όμως, που μετά από ένα τύχημα μένει παράλυτος και λέει «Επί παραδείγματι ακούσε εκεί να πάθω παραλυσία, πού είναι ο Θεός, πού είναι η αγάπη του, θα ζητήσω να γίνει καλά και αν δεν με ακούσει τότε θα πω ότι δεν υπάρχει Θεός». Αντιμετωπίζει την ασθένεια πολύ ανθρώπινα. Συγχρόνως αρνείται τελείως το θέλημα του Θεού. Φωνάζει, κλαίει, εκνευρίζεται, αντιδρά, δεν αγαπάει, μισεί, διαλέγει την καταστροφή του αντί να διαλέξει το Θεό και ποτέ δεν χαίρεται. Θα μπορούσε να πάρει μια άλλη όψη η ζωή του αν δει τη ζωή του σαν τη ζωή του Χριστού. Αυτό το μαρτύριο από τις ασθένειες είναι ισοστάσιο και ισοστάθμιο με αυτό των μαρτύρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας και θα έχει το ίδιο στεφάνι με αυτούς στη Βασιλεία του Θεού αν υπομείνει με πίστη την κάθε δυσκολία του και μέσα του θα έχει και χαρά. Δεν είναι η ζωή μας μόνιμη εδώ στη γη, είναι αιώνια, ατέλειωτη. Είναι ένας δρόμος που αρχίζει από εδώ και είναι ατέλειωτος. Ποιος είναι? Ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή.
Βέβαια, όταν λέει οδός, δεν εννοεί τη λεωφόρο Βουλιαγμένης που τρέχονται τα παιδιά και σκοτώνονται, αλλά ο δρόμος είναι ένας τρόπος ζωής. Ένας από τους ερημίτες πατέρες της Αιγύπτου, 4ος αιώνας, ο Άγιος Σεραπείων, ταξίδεψε κάποτε στη Ρώμη προς Κινητής. Εκεί του μίλησαν για μια ονομαστή έγκλειστη γυναίκα. Οι έγκλειστες και οι έγκλειστοι ήταν μέσα στο δωμάτιό τους και δεν έβγαιναν ποτέ. Η οποία αυτή ζούσε διαρκώς κλεισμένη σε ένα μικρό δωμάτιο χωρίς ποτέ να βγαίνει έξω. Ο Άγιος αναρωτήθηκε για τον τρόπο της ζωής της. Τη φώναξε και τη ρώτησε: «Για ποιο λόγο κάθεσαι εδώ?» Και εκείνη απάντησε: «Δεν κάθομαι, ότι μπορώ». Αυτό το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και μπορεί να πει στον εαυτό του ο κάθε χριστιανός. Το να είμαι χριστιανός σημαίνει ταξιδεύω. Η ζωή μας, λένε οι πατέρες, είναι ίδια με αυτήν του Ισραηλιτικού λαού στην έρημο του Σινά. Ζούμε σε σκηνές, όχι σε σπίτια, διότι πνευματικά είμαστε σε κίνηση. Οδηπορούμε στα εσωτερικά μονοπάτια του κόσμου της καρδιάς, σε μια διαδρομή που δεν μετριάται σε ώρες του ρολογιού ή σε ημέρες του ημερολογίου, γιατί είναι ένα ταξίδι εισόδου στην αιωνιότητα, πέρα από τον χρόνο. Χρειάζεται να ευχαριστούμε τον Θεό, όχι τόσο για τις αρρώστιες από τις οποίες μας απαλλάσσει προσωρινά ή μόνιμα, όχι μόνο ότι μας βγάζει από τα πάθη μας, όχι για τα θαύματα που μπορεί να μας κάνει ή για την χαρά ότι μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας και δεν έχουμε ενοχές, αλλά για το ότι τα ονόματά μας γράφει εν της ουρανής, όπως είπε στους μαθητές.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γιάννης και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Σήμερα μιλάμε για την έλλειψη της χαράς που έχουμε όλοι μας, οι πάντες, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουμε πίστη στο Θεό για να πιστέψουμε στα λόγια που ο Χριστός είπε ότι μας δίνει τη χαρά τη δική του, την χαρά την εμήν δίδομη εμήν. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Και έτσι μας λείπει αυτή η χαρά που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Λέει ο Άγιος Φιλάρετος Μητροπολίτης Μόσχας ότι είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουμε μέσα μας αυτό που διδακτήχαμε. Το πιστεύω που λέμε στην Εκκλησία μας και στις προσευχές μας δεν μας ανήκει και δεν σας ανήκει, λέει ο Άγιος Φιλάρητος, αν δεν το έχετε βιώσει. Όταν παραδείγματος χάρη λέω ότι πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος Θεός, αλλά αυτό αν δεν έχει κάποια πρακτική συνέπεια, σε τι ωφελεί? Θα πρέπει να αφινόμαστε στον Θεό που τον ονομάζουμε Πατέρα μας, και πιστεύοντας Αυτόν θα νιώθουμε πολύ χαρούμενοι, ιδιαίτερα στα δύσκολα, γιατί ελπίζουμε σε Αυτόν που είναι Πατέρας μας, γιατί είναι Πατέρας μας. Κάποτε βλέπουμε τα προβλήματά μας και τα συγκρίνουμε με τη ζωή των άλλων. Νομίζουμε ότι δεν έχουν τις δυσκολίες τις δικές μας ή τις συμφορές μας και ενδεχομένως το θάνατο που αντιμετωπίσαμε κάποτε. Το να συνειδητοποιήσουμε πως και οι άλλοι έχουν βιώσει και βιώνουν ίδια προβλήματα ή και περισσότερα, μας ανακουφίζει και μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό που μας βασανίζει. Και μας βοηθά αυτό και μας ελευθερώνει. Φοβόμαστε πολύ το θάνατο. Ακόμη και να συζητάμε γι' αυτόν. Εκτός αν κάποιος είναι τρελός ή άγιος, αυτός δεν φοβάται. Φοβόμαστε πάρα πολύ τη μοναξιά. Κάποτε τη θεωρούμε κατάρα. Δεν θέλουμε να ζήσουμε την ευλογία της μοναξιάς μας. Ευλογία? Ναι, γιατί αυτή μπορεί να μας φέρει σε επαφή με τον πραγματικό εαυτό μας, τον έσω κρυπτόν της καρδίας άνθρωπο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαστε δημιουργημένοι από τον ίδιο το Θεό και εξαλέξατε, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, εμάς, τον καθένα από εμάς, τον κάθε άνθρωπο, προκαταβολής κόσμου. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι μεγαλύτερο πρόβλημα από τη μοναξιά μας που τη φοβόμαστε είναι, να το πούμε τη λέξη, η βαβούρα που την θέλουμε συνέχεια γύρω μας. Δεν θέλουμε την υπαρξιακή θλίψη και τον πόνο μας, γιατί μας είναι βαρύς και δυσάρεστος. Τι κάνουμε τότε, τι μπορούμε να κάνουμε? Λέει μια διήγηση ότι κάποτε δύο βάτραχοι έπεσαν μέσα σε ένα κάτω με γάλα και άρχισαν να προσπαθούν με τα πόδια τους να πεταχτούν έξω και προσπαθούσαν. Κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο λέει δεν γίνεται, δεν μπορούμε να βγούμε, και παρετήθηκε από την προσπάθεια και πνίγηκε. Ο άλλος συνέχιζε και σιγά σιγά άρχισε να πίζει το γάλα και γίνεται κάπως σαν βούτυρο και με ένα πίδημα βγαίνει απ' έξω. Τι μας λέει αυτή η διήγηση? Ότι πρέπει κανείς να αγωνίζεται. Ο Χριστός θέλει να ζήσουμε τον πόνο μας μέχρι το έσχατο όριο, όπως παραδείγμα με αυτόν τον βάτραχο. Να ζήσουμε τη θλίψη μας και το κενό μας με έψιλον. Τότε θα έρθει η χάρη του μέσα μας. Η χάρη του δεν έρχεται στους δυνατούς, έρχεται στους θλιμμένους και πονεμένους. Γι' αυτό θυμάμαι, έτσι είχα διαβάσει κάπου για μια Ρωσίδα διαχριστών Σαλή, η οποία στην οικογένειά της είχε πρόβλημα και το σύζυγο, παιδιά, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, αλλά θυμάμαι ότι είχε βγει
Έβγαινε έξω τα βράδια, κρύο, χιόνια, παγωνιά και πήγαινε απ' έξω από την εκκλησία της περιοχής της και προσευχόταν απ' έξω από την εκκλησία σχεδόν όλη τη νύχτα. Μετά αργότερα έφυγε, πήγε σε ένα μοναστήρι και εκεί άρχισε να νιώθει τη χάρη του Θεού, όπως και προσευχόμενη έτσι εκεί έξω από την εκκλησία, και νιώθει τη χάρη του Θεού και μάλιστα είχε και αποκτήσει και διορατικό χάρισμα. Οι άλλες οι μοναχές την έβλεπαν, γιατί ήθελε να κρύψει το χάρισμα και το έπαιζε τρελούλα και έπαιρνε πέτρες χωρίς να χρειάζεται από μια μεριά του μοναστηριού και την πήγαινε και τις πήγαινε και τις έριχνε σε κάποια λίμνη που υπήρχε εκεί. Στο τέλος όμως κατάλαβαν ποια ήταν, όταν έπεσε στο γραβάτι της με πληροφορία ασφαλώς από το Θεό, άρχισε να μιλάει και τότε πήγαιναν να τη ρωτήσουν, να τη συμβουλευτούν και να πάρουν την ευχή της, και μάλιστα και πολλοί κόσμος το έμαθε και έγινε, την ανέδειξε ο Θεός σε μια σύγχρονη Αγία. Βλέπουμε ότι στην έσχατη θλίψη όπως αυτή ένιωσαν τη χάρη του Θεού, όπως πάλι η Αγία Θωμαής της Λέσβου. Είχε έναν μέθησο άνδρα ο οποίος συνεχώς τη χτύπαγε και κάποτε από τα χτυπήματα πέθανε, την έθαψαν, αυτός τρελάθηκε και τον έτρεγαν από εδώ από εκεί σε γιατρούς, δύσκολα τα πράγματα, και τελικά σκέφτηκαν, ήξεραν ότι τη σκότωσε τη γυναίκα του, το μεθύσιτο, και τον πήγαν στον τάφο της και προσευχήθηκαν και έγινε καλά ο άνθρωπος αυτός. Δέστε, έτσι και μέσα από τον τάφο εξέπεμπε αγάπη αυτή η γυναίκα και γι' αυτόν ακόμη, και ασφαλώς και εκείνος άλλαξε ρότα στη ζωή του. Στην έσχατη θλίψη ένιωσαν τη χάρη οι περισσότεροι Άγιοι. Πολλοί δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή και τρέχουν για να αποκτήσουν, να απολαύσουν, να έχουν υλικά αγαθά, να κερδίσουν όσο περισσότερα μπορούν. Όσα και αν έχουν, θέλουν κι άλλα, περισσότερα, περισσότερα. Ίσως ο καθένας μας θέλει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει για να το χρησιμοποιήσει εδώ, εκεί, για τα παιδιά του ή δεν ξέρω τι. Πάλι έτσι θυμάμαι ότι κάποτε ένας ζήτησε από έναν άρχοντα να του προσφέρει να του δώσει κάτι. Ο άρχοντας λοιπόν του λέει ότι μπορείς να τρέξεις από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση, και όσο τρέξεις σε αυτήν την απόσταση, ό,τι τρέξεις σε αυρούς, σε χωράφια, θα είναι δικά σου από το πρωί μέχρι τη δύση. Άρχισε λοιπόν να τρέχει, κουράστηκε, άρχισε μετά να τρέχει λιγότερο, μετά άρχισε να περπατάει, και φτάνοντας προς τη δύση του ηλίου, σε κάποια στιγμή που έδιε ο ήλιος, ζαλίστηκε, κουράστηκε, έπεσε κάτω και πέφκοντας απλώνει και το χέρι για να πάρει σύν ένα μέτρο εκεί, πεσμένος να πάρει και αυτό, και εκείνη την ώρα πέθανε. Λοιπόν, τι αξία έχει κανείς όταν ξέρει ότι κάποτε φεύγει, να μαζεύει, να μαζεύει, να μαζεύει και να μην ξέρει τι να τα κάνει μετά? Τότε τι νόημα έχει μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο? Δεν υπάρχει τίποτε που να είναι πιο σίγουρο στη ζωή μας από το ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Δεν κρατάμε τίποτε πιο σταθερά στα χέρια μας από όσο το θάνατό μας. Γιατί τίποτε άλλο δεν είμαστε, άλλο δεν είμαστε τόσο βέβαιοι από το ότι θα πεθάνουμε. Δεν είμαστε όμως βέβαιοι για την ώρα που θα έρθει ο θάνατος. Και ξέρουμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα. Κάποτε θα έρθει. Λέει στην Αγία Γραφή, στη Σοφία Σολομώντος, ότι υπάρχει ο νεκρός. Αρπάχτηκε ο νεκρός. Όπως όταν κάποιος ζηλέψει κάτι, πάει σιγά σιγά να μην τον δει κανείς, το αρπάζει, το βάζει στην τσέπη του και φεύγει για να το απολαύσει μόνος του ή με την οικογένειά του. Έτσι κάνει και ο Θεός. Μας αγαπάει τόσο πολύ. Παραφυλάει την ώρα και τη στιγμή που θα μπορέσει να αρπάξει από ανάμεσά μας τον κάθε άνθρωπο που είναι έτοιμος, ώστε να τον έχει κοντά του, να τον χαίρεται, αλλά να χαίρεται και ο αρπαγμένος από το Θεό, επειδή τον άρπαξε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η Βασιλεία των Ουρανών,
χαρά ατέλειωτη. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος, το κάθε άνθρωπο στον πλανήτη, ο Θεός τον παίρνει την καλύτερη ώρα που είναι για αυτόν, ώστε να τον έχει εκεί στη βασιλεία του.

Μακάριος λοιπόν ο νεκρός, γιατί εξελέξατο και προσελάβετο ο Κύριος. Τον διάλεξε ο Θεός, τον αγάπησε. Όμως λέει ένας άνδρας, για να κοιτάξω, ποια να αραβωνιαστώ, ποια να παντρευτώ. Έτσι λέει και ο Θεός, ποιο να πάρω, ποιος είναι έτοιμος, ποιανό είναι έτοιμη η καρδιά, ποιος με αγάπησε περισσότερο, ποιος είναι έτοιμος για τη δόξα των ουρανών, αυτόν θα πάρω. Να τι είναι ο θάνατος. Μεταβαίνει ο άνθρωπος, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός μας, εκ του θανάτου εις την ζωή. Και είναι χαρά η ζωή αυτή μαζί με τον Χριστό, γιατί αυτός είναι η χαρά μας. Ένας άλλος ψαλμός λέει, τίμιος είναι ο θάνατος των ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Τι σημαίνει τίμιος? Όταν σε ένα μοναστήρι θέλουν να τιμήσουν κάποιον, τον υποδέχονται εν την πάνω και χορό. Τον πηγαίνουν στην εκκλησία με λαμπάδες, με ξεπτέρυγα, με μανουάλια. Κάνουν ιερά πομπή. Έτσι και για κάθε και κοιμημένο γίνεται ιερά πομπή, λιτανία. Το ίδιο παλιότερα και σε ενορίες. Πηγαίνουν με τα ξεπτέρυγα ιερείς από το σπίτι να τον πάνε στην εκκλησία. Και δεν είναι λίγες φορές που τα νοερά μάτια των Αγίων ανθρώπων βλέπουν ουράνιες δυνάμεις, αρχαγγέλους, τάγματα Αγίων να προπορεύονται του νεκρού και οι συγγενείς τους αφελέστατα να τους κλαίνε. Όπως κάποτε ο Άγιος Πορφύριος σε ένα πνευματικό παιδί του, το οποίο πνευματικό παιδί του βρισκόταν εκεί που εργαζόταν και τον ειδοποίησαν ότι στον δρόμο απ' έξω, σε ένα πολυσύχνατο στον δρόμο, το παιδί του σκοτώθηκε. Πήγε, το πήρε στην αγκαλιά του και μάλιστα δώρησε και τα μάτια του, του παιδιού, για κάποιον άλλο που θα χρειαζόταν για να αποφύγει την τυφλότητα. Και πηγαίνοντας στον Άγιο Πορφύριο, δάκρυσε, πόνεσε και εκείνος, έκλαψε, αλλά το είπε ότι έβλεπε το παιδί του από την ώρα που έφυγε. Και του είπε το πώς έφυγε, δεν ήταν ανάγκη να τον πληροφορήσουνε, το έβλεπε έως την ώρα που το θάψανε να έχει ένα φως και να το συμβονοδεύουν άγγελοι. Να τι είναι ο θάνατος ενός χριστιανού, το δώρο το μεγάλο που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο. Και εδώ κάποτε αναφέρει και ο Άγιος, ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, ότι κάποιο παιδί πρόκειται να πεθάνει σε κάποιο μέρος, κάπου στον Πειραιά ήτανε από ό,τι θυμάμαι, και το είχε επισκεφθεί και έλεγε το παιδί να ανοίξουν τα παράθυρα και τις πόρτες, και το ρωτήσανε γιατί. Μα θα έρθει ο Χριστός. Περίμενε να έρθει ο Χριστός να τον πάρει, και σε λίγο έφυγε το παιδί. Ο ίδιος ο Χριστός μας είναι η Ανάσταση και η ζωή μας, και μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Κατά την επίγεια ζωή του ο Κύριος απίθυνε σε κάποιες περιπτώσεις σε συνανθρώπους που τον προσέγγισαν την προτροπή ακολουθήτωμη, ακολούθησέ με, που είναι μία κλίση διαχρονικής σημασίας, και που μας καλεί στη χαρά, στη χαρά τη δική του, στη χαρά της Βασιλείας των Ουρανών. Κάποιος μαθητής του, το Χριστού μας, σε αυτήν την πρόσκληση τον παρακάλεσε, «Κύριε, επίτρεψέ μου πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Άφησε με πρώτα να επιστρέψω στο πατρικό μου σπίτι, να γυροκομίσω λίγο τον πατέρα μου, και αφού πεθάνει θα τον θάψω, θα ξαναγυρίσω κοντά σου». Ο Κύριος του είπε, «Ακολούθησέ με και άφες τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς». Ο Χριστός μας με την απάντησή του προτείνει στον υποψήφιο μαθητή του να συνεχίσει να είναι κοντά του και να αφήσει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι νεκροί αφού δεν πιστεύουν στο Θεό. Του έδωσε να καταλάβει ότι τη ζωή έχουν αυτοί που είναι αδιάκοπα ενωμένοι μαζί του, γιατί αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και η χαρά. Και αυτό το ακολούθημι το απίθυνε και στο Ματθαίο τον Τελώνη τον Αμαρτωλό και στον Φίλιππο στη Γαλιλαία, ακολούθημη, αλλά το απευθύνει και στον καθέναν από μας να τον ακολουθήσουμε. Και στον πλούσιο νέο που ρώτησε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνη βασιλεία, την αιωνιότητα της χαράς,
Αν θέλεις, του λέει, να είσαι τέλειος, πούλησε τα παρχοντά σου, μοίρασε τα στους στοχούς και ακολούθησέ με. Αλλά αυτός έφυγε λυπημένος, γιατί είχε πολλά και τα είχε αγαπήσει τα λεφτά του. Καλεί λοιπόν ο Χριστός μας. Κλείσει για πού? Μα πού άλλο, στο σταυρό του. Αλλά και συνταφή και στην ανάστασή του και στη βασιλεία του. Στην χαρά του. Την χαρά μου το υπενθυμίζω, ότι είναι μην δίδομη μην. Αυτός μας δίνει αυτή τη χαρά. Λοιπόν, μέσα από την άρση του προσωπικού μας σταυρού ή των σταυρών και μέσα από τα δύσκολα καλούμαστε και εμείς στη χαρά της βασιλείας του, που μπορούμε να την γευτούμε από τώρα. Όταν ο Χριστός έστειλε τους εβδομήκοντα να κηρύξουν, υπέστρεψαν με τα χαράς μεγάλης λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν εν το ονόματί σου». Και τους είπε ο Χριστός: μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται, χαίρετε δε μάλλον τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Μη είσαστε χαρούμενοι ότι βγάζετε δαιμόνια, γιατί αναπίστευτο και απίθανο να βγάλει δαιμόνια κάποιος παρά μόνο ο Χριστός και με την εντολή του Χριστού αυτή. Μη χαιρόσαστε λοιπόν ότι βγάλατε δαιμόνια, να χαιρόσαστε ότι τα ονόματά σας γραφτήκαν στον ουρανό. Γι' αυτό και εμείς, αγαπητοί ακροτές, πρέπει να χαιρόμαστε. Όχι γιατί κάτι καταφέραμε, αν προσπαθούμε να πιστεύουμε, να είμαστε κοντά, να εξομολογούμεθα, να κοινωνούμε. Να χαιρόμαστε λοιπόν, γιατί και τα ονόματά μας είναι γραμμένα στη Βασιλεία του Θεού, στην αιώνια ζωή που είναι αιώνια χαρά.

αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γιαννής και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Βίβη Κωνσταντέλου. Στη σημερινή μας επικοινωνία μιλήσαμε για την χαρά, τη χαρά που πρέπει να έχουμε ακόμα και στα δύσκολα, ακόμα και στις ταλαιπωρίες, στις ασθένειες και στο θάνατο. Ιδιαίτερα για τις ασθένειες. Και αναρωτιόμαστε, μα γιατί να αρρωσταίνουμε? Ακούστε τι λέει ο Άγιος Πορφύριος. Το μυστικό στην ασθένεια είναι να αγωνιστείς να αποκτήσεις τη χάρη του Θεού. Πολύ ωφέλεια έχουμε από τις ασθένειες, αρκεί να τις υπομένουμε χωρίς γογγισμό και να δοξάζουμε το Θεό ζητώντας το έλεος Του. Όταν αρρωστήσουμε, το θέμα δεν είναι να μην πάρουμε φάρμακα ή να πάμε να προσευχηθούμε στον Άγιο Νεκτάριο. Πρέπει να ξέρουμε και το άλλο μυστικό, να αγωνιστούμε να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό. Τα άλλα θα μας τα διδάξει η χάρις, δηλαδή το πώς θα αφαιθούμε στον Χριστό. Εμείς δηλαδή να περιφρονούμε την ασθένεια, δεν τη σκεπτόμαστε. Σκεπτόμαστε το Χριστό απαλά, ανεπαίσθητα, ανιδιοτελώς. Και ο Θεός κάνει το θαύμα Του προς το συμφέρον της ψυχής μας. Όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αλλά πρέπει, λέει ο Άγιος Πορφύριος, να θέλουμε να περιφρονήσουμε την ασθένεια. Αν δεν θέλουμε, είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να πούμε την περιφρονώ. Και έτσι, ενώ νομίζουμε ότι την περιφρονούμε και ότι δεν της δίνουμε σημασία, εμείς της δίνουμε. Την έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια. Και δεν μπορούμε να έχουμε μέσα μας μια ήρεμη κατάσταση. Γι' αυτό θα σας το αποδείξω. Λέμε, πιστεύω ότι θα με θεραπεύσει ο Θεός. Δράλασαν γεννήσετε. Τίποτα. Μόνο τη Θεία Αγάπη. Για δέστε πόση χαρά είχαν Άγιοι με την ασθένεια, που θυμάμαι τώρα ότι ο Άγιος Ευμένιος, ο νέος, όταν του είπαν ότι είσαι λεπρός, έτσι ψυχρά του το είπε ένας γιατρός, ακόμα ήταν στρατιώτης, και όταν το άκουσε έπεσε κάτω και γελούσε και είχε χαρά. Πόσο μ' αγαπάει ο Χριστός, πόσο μ' αγαπάει ο Χριστός, μου έδωσε τη λέπρα. Βέβαια δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί, αλλά δέστε πώς αντιμετώπιζαν τις ασθένειες οι Άγιοι. Μπορούμε όμως, ακολουθώντας τις συμβουλές τους, να καταφέρουμε ώστε ούτε αγωνία να έχουμε, ούτε απελπισία, αλλά κυρίως όμως να δούμε ότι είναι ευκαιρία να πλησιάσουμε λίγο πιο κοντά στο Χριστό, που είναι χαρά. Και η χαρά είναι η ουράνια. Την χαρά την εμήν δίδομη ημίν. Αυτής της χαράς να μας αξιώσει όλους ο Θεός. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αγαπητοί ακροατές, παρά μόνο να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη τον Γιαννή, που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.
2: Εν τη γέννηση
0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνήρουργων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετη τόμη, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
5: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
6: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: με Bayraktar.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Bayraktari.
1: Bayraktari στο Μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Bayraktari και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Bayraktari! Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ώρα Ελλάδος, 6.
3: Πειραιακή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ο Θεός ημών δόξες, βασιλεύ ουράνιε.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
4: Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ο Σκυρός, ο Άγιος ο Θεός, ο Λέσιο ημάς, ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ο Σκυρός, ο Άγιος ο Θεός, ο Λέσιο ημάς, ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ο Σκυρός. Άγιε ο Θεό, τη ελεύθερη ημά, δόξα πατρίκη, και ιό και ιό πνεύμα, δικαιολογία, η κύριε στου αιώνε των όνων να μην. Παναγία, τριά, ελεύθερη ημά, κύριε Ιρά, στην τη αμαρτία, ημών, εντέσποτα, συγχώρε τη ονομία, ημών. Άγιε, επίσκεψε και ιέ, τη ασθενία, ημών. Ένα και το νημά του, ο κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρίκη, και ιό και ιό πνεύμα, δικαιολογία, η κύριε στου αιώνε των όνων να μην πάτερ ημών, ο ίσου γονεί. Αγιαστείτε το όνομά σου, όλη τη βασιλεία σου, μη θέλετε το θέλημά σου, σαν και επί της γης. Ανάρτον ημώ την επίου συνοδός, εμείς σήμερον και άφεση με τα χλήματα ημώνος και εμείς αφήνετε τις αφηλώδεις ημών. Και μη εις ανέκεις εμάς τους πειρασμόνων, αλλά μη σε εμάς από το πόνιμο.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, δικαιρή και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Να μην δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ω αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμει να επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αγλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου βαριάς ότι τη Θεός ζώντα και γάς ο Θεόν έβρανε αυτό η κύριν και τριγώνος η άνοια αυτή, ούθησε την ουσία η αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμει να βασιλεύς μου και ο Θεός μου μακάρι κατοικούνται σαν το οίκος Χριστούς αιώνας των αιώνων, ενέσως είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρασού. Αναβάσισε την καρδία αυτού διάθετο εις την κοιλάδα του πλαθμόνου σε στον τόπο ανέθετο. Και γάρι ευλογίας δώσουν αιμοθητών, πορεύσετε εκ δυνάμει ως εις δύναμη, οφθίζεται ο Θεός ο Θεόν εν Σιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμεων εις άκουσα της προσευχής, μενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψε εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσαν ημέρα μία εν δεσαι πλέσου επιχειριάδας εξεδεξάβειν. Παραληπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον οι εγκείμενες χινόμας ονοματολών. Ότι έλειος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει Κύριος. Ούστερ είσαι τα αγαθά της πορευμένας ανεκακία Κύριο Θεός ενδυνάμειον. Μακάριος άνθρωπος ελπίζομαι επί σένα. Ευδόκησο Κύριε την γη σου, απέστρεψε στην υπολοσία Ιακώ, βαφήκα στην ομία στο λαό σου, εκάλυψε πάντα τι αμαρτίε αυτών. Κατέβασε πάσαν την ομία σου, απέστρεψε σε πορυγή στη μου σου, επίστρεψαν οι μας ο Θεός σου την κύριο ημών και απόστρεψε το δημό σου αφημών. Πήγε στου αιώνε, ο γη τη σημαίνει διέθενε στην αγγινή σου, την οργή σου, όπου γενεάζει γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός αφανεί στην επίσή μου. Δείξεν ημίν, Κύριε, το έλεος σου, το σωτηρίο σου, εγώ εις ημίν. Ακούσε με την λαλήσεν ημίν, Κύριε, σου Θεός, την λαλήσεν ημίν του λαών αυτού και επί της οσίου σου αυτού και επί της πιστεύοντας καρδίαν επ' αυτό. Πλην εγγύς των φοβόνων αυτών, των σωτηρίων αυτού, που κατασκηνώσε δόξεν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνέντησε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια αυτή τη γη συνέθελε και δικαιοσύνη του αλλού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε χρηστότητα και η γη ημών δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσετε και θύσει εδώ εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε του ούσο και επάκουσό μου το πώς και παίρνει σημεί εγώ. Φίλωσε την ψυχή μου ότι όσοι ως ημί. Σώζω το δούλο σου ο Θεός μου τον επιζούνται επί σέ. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσήκη κράξε με όλη την ημέρα, ανέφανα την ψυχή του δούλου σου, ότι προσήκη την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, ο Χριστός και ποιητής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης σου. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πάλι στη φωνή της δύσεώς μου, ημέρα, θλίψεώς μου, εκεί και σου πασέ, ότι επιπουσάς μου. Ού και στην όμοια όσοι ήλθε ισχύει και ού και στην κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη μου σε επίησας. Ήξουσε και προσκυνήσε εσύ ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγασε εσύ και ποιό θερμά, εσύ Θεός μόνος, οδήγησου με, Κύριε, διοδό σου και πορεύσου με διαλυθία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου με αγαπημέ και ορίς ψυχή μου εξάλλου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστη σαν επεμέ και συναγωγή καθιών, εζήτησε την ψυχή μου και όπου έφθεται σαν ποιόν αυτόν και εσύ Κύριε ο Θεός μου. Ηχθήμων και λεήμων μαγωδήμος και πολυέλειος και αληθινός, επίβλωσε να επεμέ και ελεησό με δώσ, το κράτος σου το παιδί σου και σώσε τον ιό της παιδίς και σου. Ποιήσου με τιμό σημαίνει σε βαθόν και υπέτωσαν οι μισούν την και σχηθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσε με το μου σημαίνει σε βαθόν και ιδιαίτερα σαν ημισούδι με και σκηθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησες και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Λύκη Αγίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, διαθλήσει αυτών στεφάνων σηκωμήσαντων, της αφαρσίας εξού του Θεού ημών, σκόντες γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων έθραψαν και δαιμόνων τα ανείς και τα θράσε. Αυτών της εγκαισίες, Χριστέ ο Θεός, όσοντας ψυχάς ημών. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας, των αιώνων να μην ημιδή παραδοήσει μας εστρίες δια το όνομά σου του Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου. Και μία από εσείς το έλεος σου αφημών δια βραύνω ημέρνη ποσού και δισεύτα δούλο σου και εις λαή των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην Παναγία Θριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησε τους ονομίας ημών, Άγιε επίσηψε και ήλιας της ασθενείας ημών, έγκλη ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην Πάτερ ημών, ο της ουρανής. Αγίαστε το όνομά σου, εδώ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν ο κυπητριγής. Τον άρθρον ημών την επιώσει ο δόση με σήμερον και άφηση την ταφύλη με τα ημώνες και η μη σαφή με τις αφλέτης ημών και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν με λαρίσα ημάς από το πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Ο υψωθείζοντας σταυροέπωσίος στη επωνύμου σου καινή πολιτεία του θυμού σου δώρος Χριστή ο Θεός. Έφραναν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών υποσχορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν της συνόπλων ειρήνη σοήτη των τρόπεων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πασιόταν εν ονό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο Απρόθυμος, ο Πολυέλεος, ο Πολυέψπορνος, ο τους δικαιούς, ο Απόνητος, τους ομαρτυρούς ελαιών, ο πάντας χρονόπος του τυρία δια της απαγγελίας των μελώτων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα τα αύτη θα δείξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συνδελά σου. Τα ψυχάς η μοναγία σαν τα σώματα άγνωστον, του λογισμού διόρθωσαν της ενίας κάθρων και είσαι ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίης Αγγέλησον την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταδύσομενοι στην αντισπίστειος και στην επίγνωση της απάσου της φουρόξης και ευλογητός εις τους αιώνας των άνων αμήνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκη αή και εις τους αιώνας των άνων αμήνων. Αλληλούι την δημιωτέρα του χειλουβήμ και ενδοξατέρα να σου πει το σεραφήν την αδιαφθόρος θεόλογον τεκούσαν το πτυνόδος θεοτόπος αναλαβήμ με νόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός κτηρήσει εμάς και ευλογήσει εμάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε εμάς, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελή μας και άχρηση παρούσης ώρας αγαπητοί.

0: και σώσον ημάς δια του όνομάς του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον των σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το μετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμε νέν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλία σου αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν σύν του ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Καλλινίκου Θεοδότης Βασιλίσκου Μάμαντος και Ευσταθίου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Λούπου Επισκόπου Γαλατίας, του Αγίου Ενδόξου Βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού και του Αγίου Ενδόξου Ιωάννου του Στρατιώτου, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλή θησφόρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ειδήσων αβελόμενος φως ο σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάρος νούδας εν τεπερό αυτού. Ότι θύς συνέφτην επίβασαν αυτού απερεπτών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επ' την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άπισος ως σημάτιον των περιβόλων αυτού των ωραίων στήσεων ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο να εθεμελίωσε αυτά. Όριον εν Θεού παρελέψονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψει την γήν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θεία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσων των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρυκ την περών αυτού από καρπού των έργων σου χορτάζει στη γη. Το εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτουν εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του αιρωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σε σελήνης καιρούς ο ήλιος έδων δύσιν αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διελέξονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμεν του αρπάσε και ζητήσει ο παρατοθεό βρόσιν αυτής, ανέπτυλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σμάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Ως μεγαλύνθη τη έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετών και στην αριθμό όσο ζούα με γράμματα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτω όσο ανέβλασε σε μπέιζν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκός ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου των πρόσωπων ταραχθήσονται.

αν τον ελύσει το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμεινα απτόμενο ως τον ωραίο και καπνίζονται, άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ξαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνηθία αυτού η διαλογή μου εγώ δεν εφρανθίσουμε επί το Κυρίον. Εκλείπει ένα ματουλί από της γης και άνομη ως την υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγονται δύσει να αυτού έθου σκούτος και έγινε τον ίξ, όσο μεγαλύνθη έργα σου Κύριε πάντεν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και εν και αηγίες τους αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: σου.
1: Υπέρ της άνουθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώδων αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήσου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη κουδών αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Ξυλαρών Αγίας Δόξη, εις αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, νιδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή, συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς.

καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τάχτη να μάρτη τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίου, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημών.

την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνησιμων Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός

κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνουμε. Κύριε ο Θεός ημών, ο οποίος ουρανός καταβάσει ψωτηρία του γένους των ανθρώπων έπ' την ζωή σου και επί την κληρονομία σου σιγά του φοβερού του φιλανθρώπου κριτή, εσύ το λιπέκλαντες κεφαλάς τους, αυτήν πέδεξαν αφιένες, ούτην εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειν, ούτε τους όν περιμένοντες έλεος, και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέρνη την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού

Θεία κηρύκες, λαμπάδες υπάρχοντες φαΐνε. Ημείς το πυρί του πνεύματος, πάσα την πλάνη νεφλέξατε ανθρώπων των γένων.

0: εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτηριών σου, ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησόντας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ία σαν τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονοματός σου, και ελέησον και ελέησον και ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, στήρω το όνομά σου, ελεύθερη βασιλεία σου, γεννηθήρω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρθρο μόνο τον επιούσιο αν δώσει μη σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφιέμε της οφλέτης ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, είναι απτεσματών άφεση, παρασχήτες ψυχές.

0: πνηροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ιησού Κύριε, Ιησού Κύριε, Ιησού.
0: Και δεόμεθε υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπερ αυτό.

και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε γος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων άου τούτου, κοπιώντων, σελώντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Ιησού. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διεγεία Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλη και Καθέδρα Δάφτη και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και την οξυτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα την καινή και αή και ει του αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατεράγιο ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Ταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Σύλλας, Σιλουανού, Επενετού, Κρίσχεντος και Ανδρονίκου, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ιουλίτης της Εκκεσαρίας και των Οσίων Παύλου Επισκόπου και Ιωάννου Πρεσβυτέρου, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
2: Γέννη του Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και ενισχυτήτωρες του Αγίου Ναοτού του αιωνία μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

Λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδη.

Ο Όσιος Εφραίμος Ήρος συμβουλεύει τους πνευματικούς πατέρες να μην εμποδίζουν την προθυμία των ηλικιωμένων ανθρώπων όταν ειλικρινά πουθούν τη μοναχική ζωή. Μην εξουθενώνεις τους γέροντες όταν επιθυμούν και προθυμοποιούνται να αναλάβουν τους σκόπους της ασκήσεως. Ούτε ο Κύριος μας κατεφρόνησε τους εργάτες της 11ης ώρας. Ποιος ξέρει αν κάποιος από αυτούς δεν είναι σκεύος εκλογής.

Κάποιος νέος που είχε στην ψυχή του θερμό πόθο να γίνει μοναχός, άφησε τον κόσμο και προχώρησε βαθιά στην έρημο, αναζητώντας πνευματικό οδηγό για να υποταχθεί. Διέκρινε τέλος πάντων από μακριά, μέσα σε εκείνη την αχανή έρημο, ένα κελί με ένα πυργάκι. «Όποιον βρω στον πύργο», είπε στον εαυτό του, «θα μείνω κοντά του και θα τον υπηρετήσω σε όλη μου τη ζωή». Έφτασε κατάκοπος. Χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ένας ηλικιωμένος καλόγερος. «Τι γυρεύεις, αδελφέ?», τον ρώτησε απρόθυμα. «Έχω κάποιο τάξιμο», αποκρίθηκε εκείνος, «και γι' αυτό έφτασα ως εδώ». Είχε πια νυχτώσει. Ο καλόγερος αναγκάστηκε να βάλει μέσα το παλικάρι για να μην κινδυνέψει σε εκείνη την άγρια ερημιά. «Σκοπεύεις να βρεις γέροντα?», τον ρώτησε καθώς του ετοίμαζε κάτι πρόχειρο να φάει. «Όχι», είπε ο νέος. «Ήλθα αποφασισμένος να μείνω εδώ μαζί σου». Η σταθερή απάντηση του παλικαριού κατατάραξε τον ιερό μοναχό. Αυτό δε έλειπε τώρα, να μαζευτούν παρήσακτοι στο κελί του. Ο δυστυχισμένος είχε από καιρό παραστρατήσει και συζούσε με γυναίκα της αμαρτίας. Για να απαλλαγεί από τον ενοχλητικό επισκέπτη, δεν δίστασε να του πει: «Αν θέλεις να ακούσεις τη συμβουλή μου, νεαρέ, ψάξε να βρεις μοναστήρι να μείνεις. Εγώ δεν μπορώ να σε κρατήσω. Έχω γυναίκα». «Είτε γυναίκα έχεις, είτε αδελφή, είναι δικό σου λογαριασμό, Σαββά. Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ υποσχέθηκα στον κύριό μου, καθώς ερχόμουν, πως θα μείνω κοντά σου και μέχρι θανάτου να σε υπηρετώ», εξήγησε ο νέος. Έτσι και έγινε. Αρκετό καιρό υπηρετούσε μόλι του την προθυμία και με απονήρευτη καρδιά το παράνομο ζευγάρι. Όσο όμως το παλικάρι φρόντιζε για την ψυχή του, τόσο η συνείδηση των άλλων επαναστατούσε. «Δεν μας αρκεί η αμαρτία μας», έλεγαν μεταξύ τους. «Τώρα θα είμαστε υπόλογοι και για την ψυχή αυτού εδώ. Ας φύγουμε και ας του αφήσουμε το κελί». Μια νύχτα λοιπόν ξεκίνησαν κρυφά να φύγουν. Δεν είχαν όμως προχωρήσει πολύ, σαν είδαν το νέο να τρέχει λαχανιασμένος να τους προφθάσει. Πήρε είδηση πως φεύγανε. «Μέχρι πότε θα μας καταδικάζεις με την παρουσία σου?», του είπαν ταραγμένοι όταν πλησίασε. «Κράτησε το κελί και κοίταξε να σώσεις την ψυχή σου. Άφησε και εμάς ήσυχους». «Εγώ δεν ήλθα εδώ για το κελί, Αβά», είπε λυπημένος στον καλόγερο ο αδελφός, «αλλά για να υπηρετήσω εσένα, όπως υποσχέθηκα στον κύριό μου. Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Η απόκριση του αδελφού έφερε συντριβή στον παραστρατημένο γέροντα. Η αγιότητα του νέου του έδειξε καθαρά το βούρκο που είχε πέσει. Έδιωξε παρευθύ στην αμαρτωλή γυναίκα που και εκείνη είχε αρχίσει να μετανοεί και γύρισε στο κελί του καινούριος άνθρωπος. Με την υπομονή του, ο νέος έσωσε δυο ψυχές.

Παπάς Ναθαναήλ, πρωτοβγαίνοντας στην έρημο νέος στην ηλικία και αρχάριος στη μοναχική πολιτεία, βρήκε μια σπηλιά σε ένα απόκρημνο βράχο. Γεμάτος ζήλο και ενθουσιασμό για άσκηση, έμεινε εκεί να αγωνίζεται μόνος. Γρήγορα όμως απόκαμε από την τραχύτητα του τόπου και τις πολλές στερήσεις. Περνούσε εβδομάδες ολόκληρες χωρίς ψωμί και νερό. Αποφάσισε τέλος να αφήσει το σπήλαιο και να μείνει σε πιο ήμερο τόπο. Έφτιαξε μια καλύβα στην σκήτη των πατέρων για να ζήσει πιο κοντά σε αυτούς. Την πρώτη νύχτα που εγκαταστάθηκε στη νέα του διαμονή, αναστατώθηκε κυριολεκτικά από ένα ασυνήθιστο θόρυβο στη στέγη της καλύβας. Χαλούσε ο κόσμος από τα χτυπήματα. Ανήσυχος, βγήκε να δει τι συνέβαινε. Μπροστά του στεκόταν ένα απέσιο υποκείμενο. Φορούσε παλιά χιλιομπαλωμένη στρατιωτική στολή και κρατούσε στα χέρια του ένα πελώριο τσεκούρι. Μ' αυτό φαίνεται θα προξενούσε όλη αυτή τη φασαρία. «Ποιος είσαι του λόγου σου που δεν μ' αφήνεις να ησυχάσω τέτοια ώρα?» ρώτησε ο Αβάς. «Δεν με γνώρισες ακόμη», είπε εκείνος με ένα αποκρουστικό γέλιο που έφερνε ανατριχύλα. «Εγώ σε έδιωξα από την πρώτη σου κατοικία και να είμαι πάλι πρώτος και καλύτερος να σε βγάλω και από εδώ». «Αλίμονό μου», συλλογίστηκε ο Αβάς Ναθαναήλ. «Έγινα περίγελος του σατανά». Το άλλο πρωί, χωρίς αναβολή, γύρισε στη σπηλιά που είχε αφήσει. Έμεινε πια εκεί ως το τέλος της ζωής του, υποφέροντας με υπομονή όχι μόνο την αγριότητα του τόπου, αλλά και τις καθημερινές επιθέσεις του εχθρού.

επιχείρησε κάποτε να ξεγελάσει ο διάβολος και τον Αβά Μακάριο τον Αλεξανδρέα, να βγει από το κελί του και να γυρίσει στην πολιτεία. Αφού έχεις χάρισμα από το Θεό να θεραπεύεις όλες τις αρρώστιες, του ψιθύριζε στο λογισμό του, γιατί δεν πας στη Ρώμη να φανείς χρήσιμο στους ανθρώπους? Ο άνθρωπος του Θεού διέκρινε αμέσως τα ζυζάνια της καινοδοξίας και βάλθηκε να τα ξεριζώσει. Μια μέρα που οι λογισμοί έγιναν πιο ενοχλητικοί από κάθε άλλη φορά, ξάπλωσε φαρδείς πλατείς μπρος το κατόφλι της πόρτας του και έλεγε, φιλονικώντας με το διάβολο, «Σύρε με δια της βίας, αν έχεις τέτοια εξουσία, πονηρέ. Εγώ με τη θέλησή μου δεν κάνω βήμα έξω από το κελί μου». Άλλη φορά πάλι, για να διώξει παρόμοιους λογισμούς, φορτώθηκε στην πλάτη ένα μεγάλο σακί γεμάτο άμμο και πηγαίνω ερχόταν ολόκληρη τη νύχτα μέσα στην έρημο. «Τι κάνεις εκεί, Αβά?» τον ρώτησε ο γειτονάς του, Αβάς Θεοσέβιος, που έτυχε να τον συναντήσει. «Ξεγελώ εκείνον που προσπαθεί να με ξεγελάσει», αποκρίθηκε όσιος. «Ενώ έχω βρει εδώ την ησυχία μου, με ξεσηκώνει για ταξίδια». Με τον αγώνα και την υπομονή του απομάκρυνε εντελώς τους ενοχλητικούς λογισμούς.

ένας αρχάριος μοναχός που είχε πέσει σε αμέλεια πήγε στον Αβά Μάρκο τον ασκητή να εξομολογηθεί. Μου λέγει ο λογισμός Αβά να σηκωθώ να φύγω από το κελί μου, γιατί και που κάθομαι σε αυτό δεν κατορθώνω τίποτε. Απάντησέ του, τον συμβούλεψε ο διακριτικός Γιάρον, πως για χάρη του Χριστού θα μείνω σε αυτό σ' όλη μου τη ζωή και θα φυλάω τους 4 στίχους. Αν αποτύχεις, αδελφέ, να τελειώσεις το πνευματικό έργο που άρχισες στον τόπο που μένεις, ας μην σε ξεγελά ο λογισμός σου πως θα επιτύχεις οπουδήποτε αλλού, συμβούλευε ένα νέο, κάποιος σοφός γέροντας.

ένας μοναχός. Βρήκε πολλούς πειρασμούς στον τόπο που πρωτάρχισε να αγωνίζεται. Κάποτε έχασε την υπομονή του και αποφάσισε να φύγει μακριά για να βρει την ησυχία του. Καθώς έσκυψε να δέσει τα σανδάλια του για να ξεκινήσει, είδε αντίκριτο κάποιον άλλο να δένει και εκείνο τα δικά του. «Ποιος είσαι εσύ?» τον ρώτησε. «Εκείνος που σε βγάζει από εδώ, και να είμαι πάλι έτοιμος να προπορευθώ εκεί που σκοπεύεις να καταφύγεις». Ήταν ο διάβολος που επιχείρησε να τον διώξει, αλλά δεν το κατόρθωσε, γιατί ο αδελφός έμεινε ύστερα από αυτό στο κελί του και αγωνίστηκε με υπομονή έως ότου νίκησε τους πειρασμούς.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Ένα μοναδικό ταξίδι στο Βυζάντιο μέσα από σπουδαίες προσωπικότητες που καθόρισαν την ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό βιβλίο με πλήθος ιστορικών πληροφοριών, χάρτες, προσωπογραφίες και δραστηριότητες. Κείμενα Κωνσταντίνα Ζικούλη Τακοπούλου. Εικονογράφηση Σπύρος Ζαχαρόπουλος. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στη Μίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kelia.com.

Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ο Κύριος είπε: «Η βασιλεία η εμή ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου». Το δικό μου βασίλειο δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Θέλοντας να ξεχωρίσει την δική του αρχή από τις αρχές του κόσμου. Βασιλεία σημαίνει κυριαρχία. Είναι η κληρονομική μοναρχία, η οποία ενίοτε καταλήγει και σε τυραννία. Παρότι η λέξη παραπέμπει σε μία αρχαία πρακτική, σε μία αρχαία αίσθηση, όπου βάση και λαός είναι βάση της κάθε αρχής ο λαός. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η λέξη αρχή έχει μια διτή έννοια. Αρχή είναι η εξουσία, αλλά ταυτόχρονα είναι και ότι δίνει αρχή, έναρξη. Και ίσως εδώ θα πρέπει να ψάξουμε σε αυτόν τον δεύτερο ορισμό το βαθύτερο μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Ρωτούσαν οι Ιουδαίοι: «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Και ο Κύριος απεκρίνεται: «Συ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πας ο όνεκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής». Η κατανόηση των ανθρώπων σε σχέση με τον Χριστό είναι εκείνη που θέλουν κάθε φορά. Και οι Φαρισαίοι θέλουν να τον αναγκάσουν, να τον εξαναγκάσουν να ομολογήσει ότι είναι βασιλέας, για να τον φέρουν αντιμέτωπο με τον Κέσσαρα. Αλλά εκείνος είναι ένας βασιλιάς της αλήθειας. Γι' αυτό και μόνο όσοι είναι παιδιά της αλήθειας μπορούν να ακούσουν, να κατανοήσουν τη φωνή του. Ο Χριστός και έχει αρχή ως Θεός και εξουσία, αλλά ταυτόχρονα είναι η μοναδική και ανυπέρβλητη αρχή της αγάπης μέσα στον κόσμο, με την δημιουργία. Είναι αυτό που συμπυκνώθηκε σε αυτό το ιερό του λόγιο: «Εγώ είμαι το Α και το Ω». Τόσο δυναμική, ώστε η αρχική στόχευση του Χριστού να δημιουργήσει τον κόσμο, να διορίσει βασιλέα επάνω στην κτήση τον άνθρωπο, δεν αναιρείται από την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, παρά μονάχα αμαυρώνεται από την πτώση. Και εκείνος αναδημιουργεί μέσα στην αποτυχία του ανθρώπου τις προϋποθέσεις της σωτηρίας. Ό,τι δεν έγινε μέσα στον Παράδεισο θα γίνει τώρα μέσα στην μήτρα της Θεοτόκου. Θα λάβει σάρκα και οστά. Και εκείνος θα κλείνει ουρανούς. Θα ταπεινώσει τόσο πολύ τον εαυτό του για να χωρέσει μέσα στον άνθρωπο, για να φανερώσει μια αληθινή, μοναδική και ανυπέρβλητη εξουσία που έχει. Πώς μπορούμε όμως να πλησιάσουμε αυτήν την έννοια της εξουσίας του Χριστού? Η εξουσία του Χριστού είναι αρχικά κένωση, άδειασμα, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους, δεν θεώρησε την ισότητα ή την ισότητα με τον Θεό κάλεσμα αρπαγής, αλλά αυτόν εκένωσε, αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου. Έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Ουγαρέστην ανθρώπων ουδείς, ως τούτον οικειώσετε των λόγων, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Δεν υπάρχει κανένας από τους ανθρώπους ο οποίος μπορεί να οικειοποιηθεί αυτήν την αλήθεια. Ουδείς των πόποτε γενομένων Αγίων, κανένας από τους Αγίους που υπήρξαν, μονογενής ειν Θεός γενόμενος άνθρωπος. Κανένας δεν ήταν απ' εκείνος Θεός που έγινε άνθρωπος. Του το γαρεστήν εν μορφή Θεοϋπάρχοντα,
μορφήν δουλουλαβήν. Όσο και αν προχωρήσει ο άνθρωπος, δεν θα μπορεί να φτάσει ποτέ σε αυτήν την εξουσία, στην απόφαση να μικρύνεις τον εαυτό σου, να τον αδειάσεις, για να μπορέσεις να διακονήσεις την αγάπη. Η κενωτική κίνηση του Χριστού ορίζει για όλους μας τον τρόπο της αγάπης, γράφει ένας σύγχρονος θεολόγος. Με άλλα λόγια, αγάπη δεν σημαίνει να κρατήσεις σαν λάφυρο αρπαγμών αυτό που έχεις, ούτε πολύ περισσότερο να αποκτήσεις άλλα λάφυρα, αλλά να δώσεις, δηλαδή να χάσεις ακόμα και τη ζωή σου. Η αγάπη είναι θυσία. Η λέξη κένωσης του Αποστόλου Παύλου κυκλοφορεί μετάφραστη στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ακόμα όμως περισσότερο αμετάφραστο μένει το νόημα της κένωσης στη δική μας ζωή. Έπειτα η εξουσία του Χριστού διακρίνεται από ένα μυστήριο σιωπής. Έκλεινεν ουρανούς και κατέβη. Ο Άγιος Νικόδημος ερμηνεύει αυτό τον στίχο, θέλοντας από τον 17ο ψαλμό, θέλοντας ο ψαλμωδός να φανερώσει το κρίφιον και ανεπαίσθητον της Θείας Σαρκώσεως του Ιού, είπεν ότι έκλεινε τους ουρανούς έως εις την γην και χωρίς κρότον εκατέβη. Δεν γνωρίζουμε πώς συνελήφθη ο Κύριος, τις λεπτομέρειες της γεννήσεώς του, αλλά και πώς αναστήθηκε ακριβώς. Τα Ευαγγέλια περιγράφουν εκείνο το πρωινό, χωρίς να χρειαστεί να δοθεί καμία περαιτέρω εξήγηση για τον τρόπο, την ώρα, το τι έγινε, το πώς αναστήθηκε, το πόσο νεκρός ο ταπεινωμένος Θεός άνοιξε τα μάτια του και πήρε την ύπαρξή του στον Άδη για να κηρύξει και εκεί μετάνοια. Ένα μυστήριο σιωπής το οποίο η Εκκλησία το ζει ακόμα, μέσα στην μυσταγωγία της, μέσα στην λατρεία της, γιατί τα μυστήρια σιγή τιμάμε μαθήκαμε, έχουμε μάθει να τα τιμάμε με σιγή, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Ένα μυστήριο σιγής

Η της θέλη πρώτος είναι εστω πάντων έσχατος και πάντων διάκονος, ανερώντας όλη εκείνη την κοινωνική κατασκευή όπου ο δούλος είναι στη βάση και ο ηγέτης και η αρχή στην κορυφή. Ο Κύριος ανέτρεψε διαπαντός αυτές τις διακρίσεις. Ανέτρεψε όλη την πυραμίδα της κοινωνικής αδικίας, καθώς έρχεται ο ίδιος να διακονήσει. Και γίνεται ο ίδιος ο ποιμένας, ο καλός, ο οποίος έρχεται να διακονήσει τα πρόβατα. Και έχει πόθο για εκείνα. Όταν βόσκουν τα πρόβατα, γράφει ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του, ο ποιμήν ας μη πάυσει να παίζει την φλογέρα της διδασκαλίας, και μάλιστα όταν πρόκειται να κοιμηθούν, διότι τίποτε άλλο δεν φοβείται ο λύκος όσο τον ήχο της ποιμενικής φλογέρας. Όπως εκείνος μίλησε, έτσι και η Εκκλησία έχει την φλογέρα αυτή της διδασκαλίας, τόσο σαν σώμα Χριστού όσο και σαν πατέρας και πνευματική πατρότητα μέσα στην Εκκλησία, για να θυμίζει αυτήν την αρχή της διακονίας των πάντων υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Η επόμενη αρχή είναι ακόμα πιο τραγική. Τραγική για τα ανθρώπινα δεδομένα, γιατί εκείνος ήρθε, δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Δεν ήρθε για να κυριεύσει κανέναν. Ήρθε μονάχα για να δηλώσει την αγάπη του, και αυτήν την υπογραμμίζει επάνω στο Γολγοθά. Λύτρων αντιπολών. Και όχι μόνο για τους καλούς, αλλά κυρίως για τους αμαρτωλούς. Όχι για όσους ήταν τηρητές απλά του νόμου, αλλά για όσους έψαχναν την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Στον Γολγοθά φανερώνεται και ακτινοβολεί η σημασία της ενσάρκωσης της Βηθλεέμ, θα παρατηρήσει ο Κάρλ Μπάρτ. Και εκεί έρχεται και εκείνη η επισήμανση του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας. Τον αληθινό ποιμένα θα τον φανερώσει η αγάπη του. Από αγάπη άλλωστε ο πατήρ εσταυρώθηκε. Ο πατήρ, εννοώντας εδώ τον ποιμένα, τον καλό ποιμένα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστού. Η εξουσία του Χριστού έπειτα είναι ένα κάλεσμα. Κάλεσμα προς κάθε άνθρωπο, ακόμη και σε εκείνους που δεν τον θέλουν και εκείνους που τον αρνούνται πεισματικά. Θυμηθείτε ότι όταν γεννήθηκε, οι άγγελοι κάλεσαν τους απλοϊκούς ποιμένας, και ο Ηρώδης και οι Φαρισαίοι, οι λύκοι, οι βαρείς της εξουσίας και της καταδυνάστευσης του λαού, καλούνται μέσω των μάγων. Ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον τεχθέντα βασιλέα. Τους το ανακοινώνουν σαφώς. Εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν την προφητεία, εκείνοι που δεν είχαν την βίβλο, εκείνοι που δεν είχαν τα στόματα των προφητών να προκαταγγέλουν την έλευσή του. Έπειτα η Βασιλεία του Θεού είναι μια δοξολογική παρουσία. Είναι αυτοί οι ύμνοι οι οποίοι βγαίνουν από τα στόματα των Αποστόλων και του πλήθους τα οποία συνοδεύουν τον Χριστό. Το βρίσκουμε συχνά στο Ευαγγέλιο. Χαίρονται οι άνθρωποι και δοξολογούν τον Θεό. Γίνεται εκείνος αφορμή με την παρουσία του να δοξάζεται ο Πατέρας πάντων. Γίνεται εκείνος η Ιερά Εορτή, το μυστικό πανηγύρι των καρδιών των ανθρώπων της τότε και της κάθε εποχής. Εκείνος μπορεί, και ταυτόχρονα εκείνος είναι η αρχή. Μια αρχή τραγική μέσα από το Σταυρό, αλλά διαιωνίζουσα την ύπαρξη του ανθρώπου με την Ανάστασή του. Και προπάντων, η αρχή του Κυρίου

είναι μια ειρηνική αρχή, χωρίς κανένα αστερίσκο και καμία δικαίωση και υποσημείωση για την τρέλα του πολέμου και την ανόητη αδικία εναντίον των πιο αδύναμων και των κατατρεγμένων. Άγγελοι κατήλθαν από τον ουρανό και ανακράβγαζαν μελωδικά προς τον ενυψίστης Θεόν και επιγής ειρηνάρχην, γράφει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, για την καταλλαγή του Θεού προς τους ανθρώπους που πραγματοποίησε με την ευδοκία του Πατρός. Του απένιμαν ως βασιλέα του την οφειλόμενη επιφημία και απεκάλυψαν τρανός τον κρυπτόμενον ακόμη βασιλέα και τον ανήγγελαν στους πλησιοχώρους ποιμένες, όπως ήρμοζε σε αυτούς ως ποιμένα των προβάτων των Μέγαν. Ο καθένας, καθώς πλησιάζει τον Χριστό, βρίσκει αυτό το οποίο είναι, αυτό που ονειρεύεται, αυτό που αγαπά και ταυτόχρονα αυτό που διαφεύγει. Αυτό που μένει όνειρο πολλές φορές και σφοδρή ερωτική επιθυμία του ανθρώπου να γίνει κατά χάριν Θεός, να ζήσει απόλυτα, να αιωνίσει την ύπαρξή του. Και προπάντων, η αρχή αυτή του Χριστού είναι μια αρχή δηλωτική της απόλυτης ελευθερίας. Ότι πεδίον εγεννήθη ημίν, κόσμος σωτήριον, νοσημάτων ιατήριον, δαιμόνων αφανιστήριων, ειδωλικών ξωάνων και βωμών καταλυτήριων, θυσιών διαβολικών και βεβήλων κνησών, των καπνών δηλαδή από τα σφάγια, εξαλειπτήριων, τυραννικής διαβόλου αποστασίας, αλυσοδετήριων αιώνιων. Τι ωραία εικόνα! Ο Χριστός που αλυσοδένει τον διάβολο, τον τύραννο, και καθολικής αναστάσεως νεκρών αρχετήριων. Το αρχέτυπο της καθολικής ανάστασης όλων, όπως παρατηρεί ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Μια ελευθερία η οποία τον κάνει να πλησιάζει τους αμαρτωλούς του καιρού του και των αιώνων. Μια ελευθερία η οποία τον οδηγεί μέσα στην ιερή πόλη για να πάθει επί πόλου όνου καθήμενων. Μια ελευθερία η οποία υμνολογείται ακατάπαυστα από την πρώτη στιγμή της γέννησής του, της φανέρωσής του στον κόσμο έως την εσχάτη που θα αποχαιρετήσει αυτόν τον κόσμο για να ανέλθει στον πατέρα του.

βασιλέας όμως σιγή. Ο δε Ιησούς αισιώπα. Αυτό είναι ένα άλλο μυστήριο. Ένα μυστήριο του Κυρίου, όπως το προείπαμε και πριν λίγο. Αλλά γιατί σιωπά ο Θεός? Γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τότε και τώρα, το δίκιο επιβάλλεται, δεν εμπνέεται. Γιατί τον άνθρωπο τον κατατρέχει μια μόνιμη μιζέρια και μια γκρίνια έναντι των άλλων που δεν καταλαβαίνουν. Του συζύγου για την σύζυγο και αντίστροφα, των γονέων για τα παιδιά, των πνευματικών ανθρώπων έναντι της εκκλησίας και του κλήρου, των πνευματικών έναντι των μη πνευματικών, μια γκρίνια η οποία δεν μπορεί να δει ούτε καν την ημέρα. Ο δε Ιησούς αισιώπα, γιατί εκείνο το οποίο ζούμε είναι μια αλληλοϊπών υπονόμευση στις σχέσεις μας. Καθώς δεν αντέχουμε την αλήθεια, την αλήθεια της βασιλείας του, ψάχνουμε τρόπους να υποτάξουμε τους άλλους. Η γενή να φοβείται τον άνδρα, να είμαστε καλοί και υπάκουοι, να είμαστε σύμφωνοι με την τρέχουσα κοινωνική ηθική, να ακολουθούμε τις επιταγές της μόδας, να μην είμαστε δοτικοί ως κορόιδα μέσα στην ιστορία. Και ο Χριστός συνεχίζει να σιωπά, αυτός που τόσο ελεύθερο ήρθε ανάμεσά μας. Και πώς να μη σιωπήσει, όταν ο φόβος είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας. Φόβος θανάτου, φόβος για τον άλλον, φόβος για την ελευθερία μας, μη μας την καταπατήσουν. Φόβος μήπως χάσουμε ακόμα και τον παράδεισο. Ένας παράλογος φόβος και κυρίως μια τραγική εκδοχή του. Ο φόβος για τον Αντίχριστο, ο οποίος κυριαρχεί μέσα σε πολλούς ανθρώπους της Εκκλησίας. Σαν να μην έρχεται ο Χριστός. Σαν να μην υποσχέθηκε ποτέ ότι θα μείνει μαζί μας έως τα τέλη των αιώνων. Και η εξουσία των ανθρώπων, όταν την έχουν, τους αφήνει μοναχικούς. Τόσο μοναχικούς που μοιάζει με κόλαση. Τι έχει άραγε να πει ο Χριστός σε τέτοιους ανθρώπους? Ή από την άλλη, εκείνη η δίθεν αρετή, η δειλία κατά βάση απέναντι στις αρχές και στις εξουσίες, στους δυνατούς του κάθε καιρού, που την βαφτίζουμε αρετή και στάση υπεύθυνη και ταυτόχρονα χριστιανική, και γίνεται ουσιαστικά μια ανοχή απέναντι στο άδικο και στο κακό. Μια ανοχή την οποία καυτηρίασαν οι πατέρες με την ζωή τους και τα κηρύγματά τους. Μια ανοχή την οποία καταδίκασε ο Χριστός, αλλά και κορυφώθηκε στην καταδίκη του. Δεν ήταν ανεκτός έναντι της εξουσίας του Κέσαρα. Αυτό άλλωστε δεν είπαν οι Φαρισαίοι στον Πιλάτο. Ή από την άλλη, εκείνη η δήθεν επαναστατικότητα έναντι της εξουσίας, με την τυφλή βία, η οποία συνεχίζει να γεννά τέτοια τέκνα της βίας σε έναν φαύλο κύκλο σαν εκείνον των γνωστικών, που δεν σπάζει ποτέ και ανακυκλώνεται, εγκλωβίζοντας τον άνθρωπο μέσα στον θάνατο, στον θάνατο της άρνησης να αγαπήσει, να ανεχθεί και να διαλεχθεί. Και το πιο τραγικό μέσα σε αυτήν τη βασιλεία του Θεού, μέσα στις εορτές του, οι οποίες μας θυμίζουν αυτήν την διάσταση της παρουσίας του ανάμεσά μας έως ότου έλθει και γίνουμε ένα στη βασιλεία του, είναι τα περίφημα διαγγέλματα των πολιτικών μας στις χριστιανικές εορτές. Άχρωμα,
άοσμα. Άγευστα της Αναστάσεως, της δύναμης, της χαράς, της αγάπης. Γι' αυτό και η Βασιλεία του Θεού είναι μια βασιλεία αλήθειας. Και την ακούν μονάχα αυτήν την αλήθεια και την καταλαβαίνουν όσοι μπορούν να αγαπήσουν. Όποιος αγαπά την αλήθεια καταλαβαίνει τα λόγια μου, είπε πριν ο Χριστός. Το μνημονεύσαμε και λίγο πριν. Η Βασιλεία του Χριστού έχει μια άλλη γλώσσα. Έχει έναν καινούργιο κώδικα. Λέξεις κλειδιά, όπως θα λέγαμε. Εργαλεία. Μια γλώσσα η οποία ενώνει και δεν χωρίζει. Μια γλώσσα που δεν στείνει τον πύργο της Βαβέλ. Μια γλώσσα που έχει ταπείνωση, συγκατάβαση, κατανόηση, συμπάθεια και συσταύρωση με τους άλλους. Αυτή είναι η γλώσσα της Βασιλείας του Θεού, η οποία οδηγεί στην συνανάσταση. Κανένας δεν θα σωθεί μόνος. Και όποιος έχει αυτήν την βεβαιότητα είναι ήδη νεκρός. Όταν ο Χριστός ερωτάται για τη βασιλεία του από τον Πιλάτο και αν είναι βασιλέας, εκείνος του λέγει: «Εσύ είπες, αλλά εγώ ήρθα να μαρτυρήσω στον κόσμο την αλήθεια. Απέναντι στο ψεύδος, απέναντι στην τυραννία, απέναντι στη συνήθεια, κατά πάνω στον θάνατο, παρέα με τους αδύνατους, τους κατατρεγμένους, τους αδικημένους του κόσμου τούτου. Η δικιά μου βασιλεία, μια αγκαλιά σταυρωμένη και ταυτόχρονα μια ελπίδα αναστημένη».

0: πρόσεγε τη ζωή της μέλισσας και με λισοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Η εταιρεία Aegean Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Αυγούστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κινήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

Ανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Αν δεν εξηγείς, θα σε δικαιώσει ο Θεός. Γέροντα, πολλές φορές όταν μου κάνουν μία παρατήρηση, νομίζω πως πρέπει να δώσω εξηγήσεις και λέω, ναι, έτσι είναι, αλλά... Τι το θέλεις αυτό το άλλα? Το άλλα δεν έχει αλάτι και όλα τα αλλοιώνει με την κακή έννοια. Να λες ευλόγησον, με την ευχή σου άλλη φορά θα προσέχω. Γέροντα, όταν κάποιος βγάλει ένα λανθασμένο συμπέρασμα για μία ενέργειά μου, χρειάζεται να εξηγώ πως κινήθηκα? Αν έχεις πνευματική δύναμη, δηλαδή ταπείνωση, να δεχτείς ότι έφτεξες και να μην μιλήσεις, άφησε να σε δικαιώσει ο Θεός. Αν δεν μιλήσεις εσύ, θα μιλήσει μετά ο Θεός. Βλέπεις, ο Ιωσήφ, όταν τα αδέλφια του τον πούλησαν, δεν είπε «Είμαι αδελφός τους, δεν είμαι δούλος, ο πατέρας μου με αγαπούσε πιο πολύ από όλα τα παιδιά του». Δεν μίλησε και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Τι νομίζεις, δεν πληροφορεί ο Θεός? Και αν ο Θεός για το συμφέρον σου δείχνει την αλήθεια, καλά. Αν όμως δεν τη δείξει, πάλι για το συμφέρον σου θα είναι. Όταν σε αδικεί κάποιος, να σκέφτεσαι ότι δεν σε αδικεί από κακία, αλλά επειδή έτσι είδε τα πράγματα. Ύστερα, αν δεν έχει κακία, ο Θεός θα τον πληροφορήσει, θα καταλάβει ότι αδίκησε και θα μετανοήσει. Μόνο όταν υπάρχει κακία δεν πληροφορεί ο Θεός, γιατί η συχνότητα στην οποία εργάζεται ο Θεός είναι ταπείνωση, αγάπη. Κάνει γέροντα να ζητάω εξηγήσεις μετά από μία παρεξήγηση. Χάλασε ο λογισμός σου? Όχι. Αν δεν χαλάσει ο λογισμός σου, δεν χρειάζεται να σου εξηγήσει ο άλλος. Αν χάλασε ο λογισμός σου, καλό είναι να σου δοθεί μια εξήγηση για να μην χαλάσει περισσότερο. Γέροντα, αν εξηγείς για να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου, αλλά λες πως αντιμετώπισες ένα περιστατικό, πως κινήθηκες κλπ, δεν χρειάζεται. Καλύτερα να λες ευλόγησον και να μην εξηγείς. Εκτός αν σου ζητήσουν να δώσεις εξηγήσεις, τότε ταπεινά να πεις πως έγινε. Δηλαδή, γέροντα, πότε πρέπει να εξηγεί κανείς? Όταν πρόκειται για παρεξήγηση που αφορά άλλους, τότε επιβάλλεται να εξηγήσει κανείς για να βοηθήσει μια κατάσταση. Ή όταν είναι κανείς ευαίσθητος, έχει και λίγο εγωισμό και μπορεί να καμφθεί αν δεν μιλήσει, τότε καλύτερα είναι να εξηγήσει πως κινήθηκε. Μερικές φορές, γέροντα, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη δικαιολογία από την εξήγηση. Η δικαιολογία δεν φέρνει ανάπαυση, ενώ η εξήγηση φέρνει ανάπαυση και ειρήνη. Γέροντα, πώς γίνεται να νιώθω την αδυναμία μου να δικαιολογούμε? Δεν ένιωσες την αδυναμία σου, γι' αυτό δικαιολογείσαι. Αν την είχες νιώσει, δεν θα δικαιολογούσες τον εαυτό σου. Αγαπούμε τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να δυσκολευτούμε. Δεν αγαπούμε τον κόπο. Θέλουμε πολλές φορές, χωρίς κόπο, να αποκτήσουμε περιουσία. Τουλάχιστον, να αναγνωρίσουμε ότι έτσι όπως αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, δεν πάμε καλά πνευματικά και να ταπεινωθούμε. Αλλά ούτε κόπος, ούτε αναγνώριση υπάρχει. Μπορεί κάποιος να μελετά γέροντα, να εξετάζει τον εαυτό του και να τον δικαιολογεί? Όποιος μελετά σωστά τον εαυτό του, δεν τον δικαιολογεί. Και βλέπεις, είναι μερικοί έξυπνοι, τετραπέρατοι, που κάνουν τελικά τις μεγαλύτερες ανοησίες. Γιατί είναι και το βόλεμα. Πώς με βολεύει, πώς με εξυπηρετεί εμένα. Γέροντα, αυτός που δικαιολογείται δεν βλέπει τις πτώσεις του στον αγώνα. Ό,τι κι αν κάνει, τον ξεγελά ο διάβολος και τον δικαιολογεί. Τα δικαιολογεί όλα. Το θέλημα, το πείσμα, τον εγωισμό, το ψέμα. Δεν θα το βοηθούσε να καθρεφτίζει τον εαυτό του στα πατερικά βιβλία και κυρίως στην Αγία Γραφή? Για έναν που σκέφτεται σωστά, πνευματικά, λύνονται όλα τα προβλήματα μέσα από την Αγία Γραφή και τα πατερικά βιβλία. Τα βλέπει μέσα εκεί ξεκάθαρα.
Έναν όμως που δεν κάνει εργασία πνευματική και η ψυχή του δεν είναι εξαγνισμένη, δεν τον βοηθάει ούτε η Αγία Γραφή, γιατί όλα τα ερμηνεύει ανάποδα. Καλύτερα είναι να λέει το λογισμό του στον πνευματικό του και να μην ερμηνεύει μόνος του αυτά που διαβάζει. Αν διαβάζει λόγου χάρη Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να ερμηνεύσει πονηρά αυτά που θα διαβάσει και να μολυνθεί. Έχω προσέξει μερικοί, παίρνουν κάτι από τα πνευματικά που διαβάζουν και το ερμηνεύουν όπως τους βολεύει. Δεν είναι ότι δεν τους κόβει ή δεν καταλαβαίνουν αυτά που διαβάζουν, τα ερμηνεύουν όμως έτσι για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Φοβερό πράγμα. Αλλά και τα πνευματικά που ακούν, έχω καταλάβει, σπάνια τα πιάνω σωστά. Λέω, ας υποθέσουμε ένα περιστατικό για να τονίσω κάτι. Ενώ εγώ άλλο θέλω να τονίσω, μερικοί ψάχνουν να βρουν κάτι από όλο το περιστατικό για να πιαστούν και να δικαιολογήσουν ένα κουσούρι, ένα σφάλμα τους, για να αναπαυθούν δηλαδή τα πάθη τους. Δεν σκέφτονται ότι αυτός για τον οποίο κάτι ανέφερα δεν πρόσεξε και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Αλλά λένε, αφού υπάρχουν άνθρωποι σε τόσο άσχημη κατάσταση, τότε εμείς είμαστε πολύ καλά. Και έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους. Από δικαιολογίες ο διάβολος βρίσκει ένα σωρό. Όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του, ανάπαυση δεν βρίσκει. Δεν έχει παρηγοριά. Αυτόν που δικαιώνει τον εαυτό του, ο εαυτός του τον δικαιώνει. Ο εαυτός του ή η συνείδησή του δεν τον δικαιώνουν και δεν έχει ανάπαυση. Αυτό δείχνει ότι φταίει. Πώς τα έχει κανονίσει ο Θεός? Έδωσε στον άνθρωπο τη συνείδηση. Φοβερό. Μπορεί να επιτύχει κάποιος αυτό που θέλει, είτε με βάρβαρο τρόπο, είτε με πονηριά, είτε με κολακία, αλλά ανάπαυση δεν θα βρει. Από αυτό μπορεί μόνος του να διαπιστώσει ότι δεν βαδίζει καλά. Όταν κάποιος δέχεται την αδικία, είναι σαν να παίρνει μια πνευματική περιουσία και χαίρεται. Ενώ όταν δικαιώνει τον εαυτό του, είναι σαν να ξοδεύει κάτι από την περιουσία του και δεν νιώθει χαρά. Θέλω να πω, δεν έχει την πνευματική ανάπαυση που θα είχε αν δεν δικαίωνε τον εαυτό του. Πόσο μάλλον όταν δεν έχει δίκιο και δικαιώνει τον εαυτό του. Οργή Θεού μαζεύεται, γιατί τότε είναι ένα άρπαγμα, σπαταλάει μια περιουσία που του δίνεται. Βρίσκει ανάπαυση αυτός που σπαταλάει? Με τη δικαιολογία κανείς τυφλώνεται. Ακόμη και άνθρωπο να σκοτώσει, τον δικαιολογεί ο διάβολος. Πώς τον υπέμεινες τόσο καιρό, του λέει. Έπρεπε να τον είχε σκοτώσει νωρίτερα. Και μπορεί να θέλει να πάρει και μισθό από τον Χριστό για τα λίγα χρόνια που υπέμεινε. Κατάλαβες, εκεί φτάνει. Αφού γέροντα, αυτός που δικαιολογείται ταλαιπωρείται, γιατί δέχεται αυτό το βάσανο της συνειδήσεως? Είναι η συνήθεια. Για να την κόψει χρειάζεται θέληση και πρέπει να μάθει όχι μόνο να δικαιολογείται, αλλά και να τοποθετείται σωστά. Αν δεν δικαιολογηθεί, αλλά μέσα του πιστεύει ότι τον αδίκησαν, τότε είναι χειρότερα. Γιατί αν δικαιολογηθεί, θα του πει και ο άλλος κάτι και θα μπορέσει έτσι να γνωρίσει τον εαυτό του και να βγει από την πλάνη. Αλλιώς μπορεί να μην μιλάει, αλλά μέσα του να λέει, έχω δίκιο, όμως δεν μιλάω γιατί έχω ανωτερότητα, και να παραμένει στην πλάνη. Γέροντα, χθες είπατε ότι άλλο είναι η υπομονή και άλλο η ανοχή. Τι εννοούσατε? Υπομονή δεν είναι το να ανέχομαι τον άλλον. Όταν λέω ότι ανέχομαι τον άλλον, είναι σαν να λέω ο άλλος είναι χάλια, εγώ είμαι καλά και τον ανέχομαι. Η πραγματική υπομονή είναι να αισθάνομαι ενοχή για την κατάστασή του και να τον πονάω. Αυτό έχει πολύ ταπείνωση και αγάπη, και τότε δέχομαι τη χάρη του Θεού και βοηθιέται κι ο άλλος. Αν δω, ας υποθέσουμε, κάποιον κουτσό ή κουφό ή ναρκωμανή, πρέπει να σκεφτώ. Αν ήμουν εγώ σε καλή πνευματική κατάσταση, θα παρακαλούσα τον Θεό και θα τον έκανε καλά. Γιατί ο Χριστός είπε, θα σας δώσω δύναμη να κάνετε μεγαλύτερα θαύματα από μένα. Οπότε έρχεται ο πόνος, η αγάπη για τον άλλον. Ενώ αν πω, τι να τον κάνω, ανάπηρος είναι, ας καθίσω λίγο κοντά του, θα έχω άλλωστε και το μισθό μου, τότε ανέχομαι τον άλλον και δικαιολογώ τον εαυτό μου ότι έκανα το καθήκον μου. Γέροντα, πάντα βοηθάει να παίρνεις όλο το σφάλμα επάνω σου. Ναι,
Αν το σηκώνεις, πολύ βοηθάει. Να μέμφεσαι για όλα τον εαυτό σου. Να παίρνεις το σφάλμα από τον άλλον. Να το ρίχνεις τον εαυτό σου και να παρακαλάς τον Χριστό να σου δίνει δύναμη να το σηκώνεις. Και όταν θα παίρνεις επάνω σου περισσότερο βάρος από ό,τι έσφαλες ή κι αν ακόμα δεν έσφαλες, πιστεύεις κατά κάποιο τρόπο ότι έσφαλες, τότε δεν θα το παίρνεις ποτέ πάνω σου. Δεν θα υπερηφανεύεσαι και θα έχεις πλούσια τη χάρη του Θεού. Πρέπει όμως να προσέξεις, να δεις αν μπορείς να σηκώσεις περισσότερο βάρος, γιατί αν δεν μπορείς θα πάθεις κύλη, δισκοπάθεια. Ποια είναι η κύλη και η δισκοπάθεια σε αυτή την περίπτωση? Αν πάρεις επάνω σου λόγου χάρη ένα σφάλμα που δεν μπορείς να το σηκώσεις και δεν δώσεις καμία εξήγηση, μετά θα γογγίσεις, θα γανακτήσεις, θα κατακρίνεις. Όμως αν εξηγήσω, αυτό δεν θα είναι δικαιολογία? Να κοιτάξεις να δικαιολογήσεις αυτό που δεν μπορείς να σηκώσεις και το άλλο να το αφήσεις. Αν είναι λόγου χάρη ευαίσθητος κανείς, να κοιτάξει να σηκώσει όσο μπορεί, να μην κάνει το δυνατό, να εξετάζει τον εαυτό του και να τον αδικεί με διάκριση ανάλογα με το βάρος που μπορεί να σηκώσει, για να μην τον κάμψει ο εχθρός με την υπερευαισθησία, το ρίξει σε απόγνωση και τον αχρηστέψει. Γέροντα, μερικές φορές όχι μόνο δυσκολεύομαι να δεχτώ την αδικία, αλλά μετατοπίζω την ευθύνη μιας πτώσεώς μου σε άλλον. Εσείς όχι μόνο δεν σηκώνετε από αγάπη τον τουρβά του άλλου, αλλά θέλετε να δώσετε και το δικό σας βαρύ τουρβά όχι μόνο στον υγιή, αλλά και στον φιλάσθενο. Χρειάζεται να αποκτήσεις πνευματική παλικαριά για να παίρνεις επάνω σου όλη την ευθύνη της αμαρτίας σου. Όσο περισσότερο βάρος προσθέτουμε στον εαυτό μας, παίρνοντας επάνω μας τα σφάλματα των άλλων, τόσο περισσότερο ο καλός Θεός μας ελαφρώνει το φορτίο και νιώθουμε θεία αγαλίαση. Ο βάρος δεν έχει τόση αξία όσο το να σηκώσει το βάρος του σφάλματος του άλλου, να το κάνει δικό του και ας φανεί στους άλλους ότι έσφαλε αυτός. Αυτό είναι μεγάλη αρετή, μεγάλη ταπείνωση. Σε ένα κοινόβιο στο Άγιον Όρος, κάποιος δόκιμος μίλησε μια φορά άσχημα στον τυπικάρη που ήταν και ιερομόναχος, γιατί την ώρα που διάβαζε στην ακολουθία του έδειξε πιο κοντάκιο να πει πρώτα. Ενώ πήγε να τον βοηθήσει, εκείνος έγινε έξω φρενών. Μετά την ακολουθία, ο δόκιμος κλείστηκε θυμωμένος στο κελί του. Ο τυπικάρης γύρισε στον εαυτό του, πήρε το βάρος επάνω του και στενοχωρέθηκε, γιατί σκέφτηκε ότι αυτό έγινε αιτία να αντιδράσει έτσι ο αδελφός. Τον πείραζε αληθινά η συνείδηση. Και ενώ ο τυπικάρης είχε ευθύνη για την ακολουθία, δεν έλαβε υπόψη του την ευθύνη, αλλά είπε: «Εγώ φταίω που νευρίασε ο αδελφός». Πήγε λοιπόν στο κελί του δοκίμου να του βάλει μετάνοια. Εκείνος όμως είχε κλειδώσει και δεν άνοιγε. Τότε κάθισε έξω από την πόρτα του και περίμενε από το πρωί ως τις 3 το απόγευμα που σήμανε για τον εσπερινό, οπότε ο δόκιμος αναγκάστηκε να βγει. Πέφτει κάτω ο τυπικάρης, του βάζει μετάνοια και του λέει: «Να με συγχωρήσεις αδερφέ, έφτεξα». Έτσι έρχεται η χάρις του Θεού.

θεία και η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Γέροντα, τι είναι θεία δικαιοσύνη? Θεία δικαιοσύνη είναι να κάνεις αυτό που αναπαύει τον άλλον. Αν έχεις λόγο χάρη να μοιραστείς κάτι με κάποιον άλλον, να του δώσεις όχι το μισό από αυτό που έχεις, αλλά όσο θέλει εκείνος. Να του πεις πόσα θέλεις, 2,5, 3, πάρτα. Να δίνεις τα καλά και να κρατάς τα σάπια. Να δίνεις τα περισσότερα και να κρατάς τα λιγότερα. Να, πες πως μας φέρνει τώρα μια αδελφή 10 δαμάσκηνα. Αν εγώ από λεμαργία φάω τα 8 και σου αφήσω τα 2, θα σε αδικήσω. Αν πω, αφού είμαστε 2, θα φάω τα 5 και θα σου αφήσω τα άλλα 5, τότε έχω την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αν όμως δω ότι σου αρέσουν τα δαμάσκηνα και φάω μόνο ένα και σου πω, κάνε αγάπη να φας εσύ τα υπόλοιπα, γιατί εμένα δεν μου πολύ αρέσουν, αλλά με πειράζουν και στα έντερα, τότε έχω τη θεία δικαιοσύνη. Δηλαδή, ανθρώπινη δικαιοσύνη, ποια είναι? Ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι αν πρέπει λόγου χάρη να μοιραστείς κάτι με κάποιον άλλον, να δίνεις το μισό και να κρατάς το άλλο μισό. Γέροντα, τι θέση έχει η ανθρώπινη δικαιοσύνη στην πνευματική ζωή? Η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν είναι για τους πνευματικούς ανθρώπους. Είναι φρένο για τους κοσμικούς ανθρώπους. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανόητος αν αποβλέπεις αυτήν, γιατί μπροστά στη θεία δικαιοσύνη η ανθρώπινη είναι μηδέν. Αλλά και ο κοσμικός άνθρωπος, αν πετύχει κάτι σε αυτή τη ζωή, εφαρμόζοντας την ανθρώπινη δικαιοσύνη, δεν θα έχει την πραγματική χαρά και ανάπαυση. Ας υποθέσουμε ότι δύο αδέλφια έχουν ένα κτήμα, 10 στρέμματα. Ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι να πάρει ο καθένας από 5 στρέμματα. Θεία δικαιοσύνη είναι να πάρει ο καθένας αυτό που έχει ανάγκη. Αν δηλαδή ο ένας αδελφός έχει 7 παιδιά και ο άλλος 2, ή η δουλειά του ενός είναι κατώτερη από τη δουλειά του άλλου, πρέπει να πάρει περισσότερο εκείνος που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση είναι αδικία να πάρει ο δεύτερος όσα και ο πρώτος. Ο κοσμικός άνθρωπος όμως δεν λαμβάνει υπόψη του ότι ο αδελφός του δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Δεν καταλαβαίνει ότι η μοιρασιά που πάει να κάνει είναι άδικη, γιατί δεν σκέφτεται πνευματικά. Του λες, πρέπει να βοηθήσεις την οικογένειά σου να δεχθεί να δώσεις περισσότερα στον αδελφό σου που έχει ανάγκη. Και σου λέει, γιατί δεν τον αδικώ? Εάν είναι πνευματικός άνθρωπος, ακόμα και αν η γυναίκα του και τα παιδιά του αντιδρούσαν, έπρεπε να τους πείσει να δεχθούν ό,τι του δώσει ο αδελφός του. Αν ο αδελφός του έλεγε «εσύ θα πάρεις ένα στρέμμα», να έπαιρνε το ένα χωρίς να πει τίποτε, για να νιώθει άνετο ο αδελφός του που πήρε τα υπόλοιπα. Πάντως, το Ευαγγέλιο κάνει την καλύτερη μοιρασιά. Μου κάνει εντύπωση η αρχοντιά του Αβραάμ, όταν μάλωναν οι τσοπάνιδες του Λότ και του Αβραάμ για τα βοσκοτόπια, πήγε ο Αβραάμ στο Λότ και του είπε, «Δεν κάνει να μαλώνουμε, είμαστε συγγενείς. Πού σε αναπαύει να πας καλύτερα? Θέλεις να πας από εδώ ή θέλεις να πας από εκεί?» Ο Λότ κινήθηκε και λίγο ανθρώπινα και διάλεξε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί είχαν πρασινάδα και βοσκοτόπια. Και τι έπαθε μετά? Ο Αβραάμ κινήθηκε με τη θεία δικαιοσύνη. Θέλησε να αναπαύσει το Λότ και χάρηκε κιόλας που ο Λότ πήγε στον καλύτερο τόπο. Γέροντα, τι είναι η δικαιοκρισία του Θεού? Η δικαιοκρισία του Θεού είναι η μακροθυμία, η οποία έχει μέσα και την ταπείνωση και την αγάπη. Ο Θεός είναι πολύ δίκαιος, αλλά και πολύ έσπλαχνος, και η ευσπλαχνία του νικάει τη δικαιοσύνη του. Θα σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Αν κάποιος άνθρωπος δεν είχε την ευκαιρία να ακούσει ποτέ για το Θεό, αυτός δεν θα κριθεί σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν αν είχε γνωρίσει το Θεό. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν δίκαιος ο Θεός. Η θεία δικαιοσύνη έχει δικούς της μαθηματικούς όρους. Το ένα και ένα άλλοτε κάνουν 2 και άλλοτε 2 εκατομμύρια. Γέροντα,
πώς εφαρμόζεται η θεία δικαιοσύνη σε κάποιον που σφάλει. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη λέει: «Έσφαλες, πρέπει να τιμωρηθείς». Η θεία δικαιοσύνη λέει: «Αναγνωρίζεις το λάθος σου και μετανοείς, συγχωρείσαι». Βλέπεις, ακόμη και από τον ανθρώπινο νόμο δικάζεται με επιείκεια κάποιος που κάνει ένα έγκλημα, όταν μετανοεί ειλικρινά και πάει μόνος του και το ομολογεί, ενώ δεν υπάρχει καμία εποψία για το πρόσωπό του. Και αν από τους ανθρώπους δικάζεται με επιείκεια, πόσο μάλλον από τον δικαιοκρίτη και πολυεύσπλαχνο Θεό. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Ο Θεός μας παρακολουθεί με ακρίβεια και γνωρίζει την καρδιά του καθενός. Δεν θα μας αδικήσει. Αφού υπάρχει θεία δικαιοσύνη και θεία ανταπόδοση και ο Θεός μας αγαπάει, το κυριότερο απ' όλα, ό,τι καλό κάνει κανείς δεν χάνεται. Γι' αυτό είναι χαμένος, τελείως λειψός, όποιος ζητάει να δικαιωθεί από τους ανθρώπους. Έχω παρατηρήσει ότι όταν ο άνθρωπος αδικηθεί και εφαρμόσει τη θεία δικαιοσύνη, ο Θεός τον δικαιώνει ακόμη και σε αυτή τη ζωή. Θυμάμαι στο στρατό, μετά τον πόλεμο, είχε έρθει ο στρατηγός να δώσει παράσημα. Εγώ εκείνη την ημέρα έλειπα. Όταν φώναξε το όνομά μου, βγήκε ένας που ήταν από τη Θεσσαλία και πήρε εκείνος το παράσημο. Οι άλλοι στρατιώτες δεν μίλησαν, γιατί τότε είχε φυλάκιση αν έλεγες ψέματα. Όταν έφυγε ο στρατηγός, εκείνος κρύφτηκε, γιατί οι άλλοι θα τον σκότωναν στο ξύλο. Όταν επέστρεψα, φοβόταν και από μένα. Ήρθε από εδώ, από εκεί, οπότε μου είπε: «Να με συγχωρέσεις, έκανα αυτό και αυτό». «Καλά έκανες και το πήρες», του είπα. «Τι να το έκανα εγώ». Το φορούσε ύστερα στις παρελάσεις. Μετά από 40 χρόνια έρχεται εδώ στο μοναστήρι ο στρατάρχης της πρώτης στρατιάς από τη Θεσσαλία και μου φέρνει ένα παράσημο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν το είδα, μου ήρθε να γελάσω. Μετά από 40 χρόνια μου έκανε εντύπωση. Από τη Θεσσαλία ήταν εκείνος ο στρατιώτης, από τη Θεσσαλία ήρθε και ο στρατάρχης. Βλέπετε πώς γίνεται. Ενώ όταν ζητάμε να δικαιωθούμε, χάνουμε τελικά και αυτά εδώ, αλλά και εκείνα που μας ετοιμάζει ο Χριστός για την άλλη ζωή, αν αδικηθούμε. Για χαμένα πράγματα δηλαδή, χάνουμε τα σπουδαιότερα, τα αιώνια. Γιατί αυτά εδώ, έτσι κι αλλιώς, χαμένα είναι. Τι να τα κάνουμε.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος, 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καπιντάβγουστος στο νησί των θηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Ας επανέλθουμε στο Σιλουανό. Το δόθηκε να δει για μια στιγμή τον αιώνιο Χριστό και φύλαξε αυτή την κατάσταση ως το τέλος της ζωής του. Εμείς είμαστε χριστιανοί, αλλά και οι άλλες θρησκείες έχουν επίσης την ιδέα του δημιουργού του κόσμου. Και μολονότι τον γνωρίζουν διαφορετικά, απευθύνονται σε αυτόν που δημιούργησε τον κόσμο και τα ανθρώπινα όντα. Άρα, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονεν. Ο Χριστός, όντας ο δημιουργός του κόσμου, δεν σκέφτεται μόνο αυτούς που θα τον ακολουθήσουν, αλλά φέρει μέσα του το ανθρώπινο είναι ολόκληρο, μέσα στους αιώνες και στο χώρο. Όταν προσευχόμαστε στην αρχή της λειτουργίας υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και της των πάντων ενώσεως, προσευχόμαστε με το πνεύμα αυτό που ο Χριστός, μέσα στη Θεία αγάπη Του, φέρει μέσα Του. Αυτό το πνεύμα που Τον οδήγησε να παραδοθεί για να σταυρωθεί υπέρ των αμαρτιών όλου του κόσμου και όχι μόνο των χριστιανών.

Όταν σκεφτόμαστε με τον τρόπο αυτό και τηρούμε τη γραμμή του Γέροντος Σιλουανού, αναρωτιόμαστε πώς μπορούσε ο ίδιος να φυλάξει την εντολή «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών», τότε που στη Ρωσία το κράτος και οι συνεργάτες του καταδίωκαν την Εκκλησία. Πώς μπορεί κανείς να αγαπά αυτούς τους ανθρώπους? Στο Σιλουανό βρίσκουμε αυτή την εξήγηση. Προσευχόταν στο Θεό ώστε όλη η ανθρωπότητα, κάθε πρόσωπο, να τον γνωρίσει εν πνεύματι Αγίω. Ο Χριστός προσευχήθηκε για αυτούς που τον σταύρωναν, ζητώντας από τον Πατέρα να τους συγχωρήσει, διότι δεν γνώριζαν τι κάνουν. Το ίδιο περίπου πνεύμα, την ίδια στάση συναντάμε στη ζωή του Σιλουανού. Είχε βαθιά συμπάθεια για αυτούς που στερούνταν τη γνώση του Θεού. Καταλαβαίνετε τη στάση του? Δεν πρόκειται για αφηρημένη ιδέα, αλλά για διαρκή κατάσταση που έφερε μέσα του ως το τέλος της ζωής του. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε: «Παραδοθήσαστε δε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξεκ της κεφαλής ημών ου μη απόλυτε». Πώς να τα συνδυάσουμε όλα αυτά? Θα σας καταδιώξουν, θα σας φυλακίσουν, θα σας θανατώσουν και δεν θα χαθεί ούτε τρίχα από την κεφαλή σας? Ναι, δεν υπάρχει λογική όπως φαίνεται. Αλλά η λογική είναι ότι τίποτε δεν θα χαθεί στο επίπεδο της αιώνιας ζωής. Τέτοια λογική δεν εφαρμόζεται πάνω στη γη. Γι' αυτό μπορεί κάποιος να φυλακίζεται και να υποβάλλεται σε κάθε είδους διωγμούς και συγχρόνως να πιστεύει ότι τίποτε δεν θα χαθεί. Εμείς τώρα είμαστε μάρτυρες ασυνήθεις των ιστορικών γεγονότων. Ίσως ανάμεσά σας να είμαι ο μόνος που έζησα πριν από το διωγμό στη Ρωσία, που διήρκε σε 70 χρόνια, όσο και η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία. Αν καμία τρίχα της κεφαλής μας δεν χάνεται, αυτό θα πει ότι ο Θεός μας φύλαξε και ότι ο διωγμός δεν θα ήταν δυνατός αν ο Θεός δεν τον ήθελε. Εγώ γεννήθηκα 21 ή 22 χρόνια πριν αρχίσουν οι καταδίωξεις. Θυμάμαι ότι ενώ ήμουν στο σχολείο, ακόμη μικρό παιδί, άκουγα έναν ιερέα με ακαδημαϊκή μόρφωση, πράγμα συνηθισμένο στη Μόσχα, ο οποίος μιλούσε με έμπνευση για τους πρώτους αιώνες και τους μάρτυρες. Σκεφτόμουν με θλίψη ότι στην εποχή μας μια παρόμοια άσκηση δεν θα ήταν δυνατή για μας. Περίπου 15 χρόνια αργότερα άρχισε ένας διωγμός που ξεπέρασε σε αγριότητα όλους όσους έγιναν στο παρελθόν. Ίσως ο Θεός να μου δώσει να δω το τέλος αυτής της Βαβυλώνιας αιχμαλωσίας. Προσεύχεστε για μένα να με συγχωρήσει ο Θεός και να μου δώσει το λόγο που είναι απαραίτητος για σας. Να φέρετε το λόγο αυτό μέσα στις καρδιές σας, μέσα στο νου σας, και όλη η ζωή σας θα έχει άλλη αξία, ήδη αιώνια. Η ζωή, η αιώνια και η θέωση δεν αρχίζουν μετά το θάνατο. Πρέπει να αρχίσουν από εδώ κάτω. Έτσι δεν είναι? Αρκούν αυτά. Βλέπετε πως κουράστηκα ήδη. Συγχωρήστε με, αλλά θα ήθελα να σας αφήσω αυτή την κληρονομιά πριν πεθάνω. Προσεύχεστε για μένα.

συζήτηση με διαλύματα. Εν αναμονή των νέων μελών. Μη διαβάζετε το Ευαγγέλιο μόνο για σας. Παράδοση. Μετάδοση του Θείου Πύρος. Ο κόσμος διώκει τον Χριστό. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Λαμβάνω ένα λόγο με την προσευχή. Αναδιαμορφώνω αυτό που δέχθηκα μέσα στην καρδιά. Για αυτόν που δημιούργησε τον κόσμο, η δημιουργία του ανθρώπου υπήρξε γεγονός εξαιρετικού μεγαλείου. Και αν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτό που ο Θεός και Κύριός μας περιμένει από μας, τότε γίνεται αληθινά μεγάλος. Βλέπετε ότι είμαστε μια αδελφότητα από πολλές εθνικότητες και διάφορες γλώσσες. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο και ο Θεός μας Ιησούς Χριστός μένουν πάντοτε οι ίδιοι. Και αν γίνεται γιορτή στους ουρανούς, όταν ένα ανθρώπινο πρόσωπο διασχίζει τους πνευματικούς χώρους και μπαίνει στη σφαίρα του Θείου Φωτός, τότε μπορείτε να καταλάβετε τη χαρά μου όταν βλέπω την αδελφότητά μας να μεγαλώνει σε αριθμό. Αν ήμουν λογικός άνθρωπος, δεν θα υπήρχε εδώ αυτό που υπάρχει. Επειδή όμως μου έλειπε η πρακτική αίσθηση των πραγμάτων, αποτόλμησα το τρελό αυτό εγχείρημα να διασχίσω τη μάχη και να έρθω στη χώρα αυτή, σε ένα απομακρυσμένο χωριό, εγκαταλελειμμένο, έχοντας μαζί μου 4 άτομα. Πνευματικά, ως βάση της ζωής μας εδώ, έχουμε τον Γέροντα Σιλουανό. Τον συνάντησα για πρώτη φορά πρόσωπο προς πρόσωπο στον Άθο στις αρχές του 30. Από τη στιγμή αυτή μπορεί να πει κανείς ότι αρχίζει η ιστορία της ζωής του μοναστηριού μας, όπως είπε κάποιος αδελφός μας. Όταν για πρώτη φορά στις αρχές του 30 με δέχθηκε ο Σιλουανός, η συζήτηση μαζί του σημάδεψε πάνω απ' όλα τη σωτηρία μου. Η στάση μου απέναντι στη σωτηρία μου έχει έναν χαρακτήρα αρκετά παράδοξο. Πώς να πω, για ποιον γράφτηκε το Ευαγγέλιο? Αν το Ευαγγέλιο γράφτηκε για ολόκληρο τον κόσμο, πώς το διαβάζουμε? Κάποιος πολύ σοφός μου είπε ότι πρέπει να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο για μας τους ίδιους.

γνωρίσετε την προσωπική σας σωτηρία και να είστε έτοιμοι να διακονήσετε άλλα πρόσωπα στην οδό της σωτηρίας. Η διακονία μας προς τα άλλα πρόσωπα εν ονόματι του Χριστού είναι η καλύτερη διακονία που μπορούμε να προσφέρουμε. Είναι σωτήρια για μας τους ίδιους και για τους άλλους. Επιθυμώ να σας μεταδώσω αυτό που το Πνεύμα λέει μέσα μου, αυτό που δεν είναι δικό μου αλλά προέρχεται από το Θεό για σας. Κάποιος μου έγραψε σε ένα γράμμα: το έργο της μεταδόσεως, της παραδόσεως, θυμίζει τη μεταφορά της φλόγας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτός που τρέχουν με τον πυρσό και μεταδίδουν τη φλόγα ο ένας τον άλλο. Έτσι αυτή η σύγχρονη εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων έδωσε στο πρόσωπο αυτό την ιδέα της μεταδόσεως της ζωής. Και προσεύχεστε ώστε αυτό το πυρ που ο Κύριος έριξε στη γη και ειδικότερα στον πατέρα μας Σιλουανό να καίει και στις δικές σας καρδιές. Όταν το πρόσωπο του Χριστού, καθώς εστίν, αποκαλύπτεται σε μας, μένουμε με τόσο βαθιά αίσθηση γι' αυτόν που κάθε τι άλλο οχριά, και τότε αρχίζει μια νέα περίοδος στη ζωή μας. Έχοντας αγαπήσει τον Χριστό, το Δημιουργό μας, έχοντας δει το πρόσωπό Του, θα εμπνευστούμε, ναι, με πύρινη έμπνευση για όλη μας τη ζωή. Ακόμη και αν αυτό το πυρ μένει αόρατο για τους άλλους, εμείς το αισθανόμαστε μέσα μας.

διακρίνω τρεις περιόδους στο έργο της ζωής μου. Η πρώτη περίοδος είναι ο ίδιος ο Γέροντας Σιλουανός και το βιβλίο που εξέδωσα με το βίο, τη διδασκαλία και τις γραφές του. Η δεύτερη περίοδος είναι η εξομολόγησή μου ενώπιον όλου του κόσμου με το βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Επιτρέψτε μου επ' αυτού να πω παρενθετικά πριν αναφέρω την τρίτη περίοδο ότι πάνω στο Θαβόρ για πρώτη φορά οι πιο κοντινοί μαθητές του Χριστού αξιώθηκαν να τον δουν καθώς αυτός εστίν. Η ίδια έμπνευση από το Θαβόριο φως μεταδίδεται από γενεά σε γενεά και εξαρτάται από σας αν θα την δεχτείτε. Πιστεύω, και η προσευχή μου για τον καθένα σας μου το πληροφορεί, ότι όλοι ήρθατε εδώ για να βρείτε την εν Χριστώ σωτηρία, το Θεό μας. Αλλά αυτή η ζωή δεν είναι καθόλου απλή ούτε εύκολη. Είναι γεμάτη αντιλογίες, γεμάτη θλίψεις. Έτσι τώρα ας πούμε πως ο ένας σκέφτεται κάτι, ένας άλλος κάτι άλλο κλπ. Εγώ προσωπικά θεωρώ απαραίτητο να σας μεταδώσω τη θεμελιώδη μου σκέψη. Και όταν τη γνωρίσετε και τη δεχτείτε στις καρδιές σας, θα οικοδομήσετε τη ζωή σας και θα είστε ικανοί να βοηθήσετε και τους άλλους να σωθούν. Βλέπετε όλοι και διαπιστώνετε ότι συνεχώς περιστρέφομαι γύρω από το ίδιο σημείο, διότι επιθυμώ ο καθένας από εσάς να καταλάβει σε βάθος αυτό που θα ήθελα να μεταδώσω στο μοναστήρι ως μελλοντικό έργο. Αλλά ο λόγος μου κυλάει χωρίς σειρά και μπορεί να πει κάποιος ότι στερείται νοήματος, όπως το ανθρώπινο παραλήρημα που δεν είναι φυσιολογικό. Συνεχώς αναζητώ τις λέξεις που μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν ως αγωγός για το πύρα αυτό που ο Κύριος ήρθε να ανάψει πάνω στη γη. Κανείς δεν μπορεί να είναι χριστιανός χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου. Μόνο ο Χριστός μας

έδωσε στο πρόσωπό του την εικόνα ενός ανθρώπου που βάδισε εναντίον όλου του κόσμου. Εναντίον όχι με την έννοια της αντιπαλότητος, όχι, αλλά εναντίον του ρεύματος που η ανθρωπότητα διαμόρφωσε μετά την πτώση του Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου, έτσι ώστε ένας ή δύο να μπορούν να αντισταθούν στην επιρροή που ασκεί επάνω μας ο κόσμος. Ξέρετε όλοι ότι μέσα στο σύγχρονο κόσμο οι άνθρωποι θεωρούν τρέλα, άγνοια κλπ. Το να ομολογήσουν τον Χριστό ως Θεό, ως δημιουργό όλου αυτού του κόσμου, και δεν ανέχονται αυτούς που κάνουν τέτοια ομολογία. Έτσι, ζούμε αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στον κόσμο και τον Χριστό. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο Χριστός δεν θέλει τίποτε άλλο από τη σωτηρία μας, ενώ οι αντίπαλοι του Χριστού δεν θέλουν τίποτε άλλο από την καταστροφή μας. Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο. Ως απάντηση στη θερμή μας επιθυμία, η προσευχή για ολόκληρο τον κόσμο υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου μένει ως απραγματοποίητο ιδεώδες. Εμείς όμως προσπαθούμε, σύμφωνα με το άνωθεν χάρισμα, να μείνουμε σταθεροί στην ομολογία αυτή του Χριστού ως Θεού και στην επιθυμία να τον γνωρίσουμε σύμφωνα με αυτό που ο ίδιος είπε. Με την πίστη ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει, άφησα τη Γαλλία και με μερικά πρόσωπα, όπως σας είπα, ήρθα εδώ στην Αγγλία. Έπρεπε να οικοδομήσουμε τη ζωή του μοναστηριού από το μηδέν. Τρεφόμασταν με τσουκνίδες και πατάτες, αλλά επικρατούσε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Έτσι, όλοι εσείς που είστε εδώ και που φέρω μέσα στην καρδιά μου ως το πολυτιμότερο που έχω, ετοιμαστείτε τώρα για ένα παράλογο βήμα. Να οικοδομήσουμε ένα μοναστήρι μέσα στον κόσμο αυτό. Να είστε έτοιμοι για κάθε στέρηση, αλλά να είστε σταθεροί στην πίστη, και έτσι θα οικοδομήσετε τη σωτηρία σας. Οικοδομώντας αυτή τη σωτηρία μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου, αντλώντας τη δύναμή μας μέσα από τα λόγια του αγαπητού μας πατρός Σιλουανού, σιγά σιγά, με πόνο, με καρδιά κουρασμένη, με καρδιά πληγωμένη, θα μπούμε παρόλα αυτά μέσα στο φως του Χριστού.

και επανέρχομαι στις τρεις περιόδους στη ζωή του μοναστηριού μας. Η πρώτη, όπως είπαμε, είναι ο ίδιος ο Σιλουανός και το βιβλίο για αυτόν. Η δεύτερη, εγώ που ανέλαβα με την ευλογία του Σιλουανού το καθήκον να μεταδώσω το λόγο του. Τώρα αρχίζει η τρίτη περίοδος. Είστε όλοι εσείς που ακολουθείτε τα ίχνη του Αγίου Σιλουανού. Λέω εν μέρη πράγματα που θα σας είναι χρήσιμα όταν θα κλείσει ο κύκλος της ζωής μου. Δεν είναι παράλογο. Είναι το ρίσκο που παίρνει ένας τρελός. Αλλά αν δεν ήμουν τρελός, δεν θα υπήρχε τίποτε από αυτά. Τρελός από την άποψη ενός πρακτικού πνεύματος αυτού του κόσμου. Τώρα που είμαστε πολλοί, πρέπει να αγωνιστούμε για την επιβίωσή μας και να τα κτίσουμε όλα. Εγώ θα φύγω. Η γερόντισσα Ελισάβετ θα φύγει. Και εσείς θα μείνετε με τον πατέρα Κύριλο και τους άλλους πατέρες. Και έπειτα θα τα μάθετε όλα στην πληρότητά τους. Και θα είστε μητέρες και πατέρες για πολλά πρόσωπα. Βεβαίως χαίρομαι που βλέπω δύο νέα μέλη τώρα μεταξύ μας. Και δεν μπορώ να εκφράσω τη χαρά μου με λόγια. Ο Θεός να ευλογήσει την άφηξή τους. Στην αρχή θα μας λείπουν πολλά. Αλλά αν ζήσουμε με την προσευχή που ο Σιλουανός μας δίδαξε, δεν θα χάσουμε. Και το παράλογο αυτό βήμα θα αποβεί πιο λογικό, πιο σοφό από τη σοφία αυτού του κόσμου.

ακούγοντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 29 Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και Αγίων μας. Τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου και της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης. Μάρτης Θεόφρον Καλλίνικε, υπέρ το ζήν το θανήν ευσεβώς προελόμενος του Χριστού των θάνατων αληθώς εξικόνησας. Αθανασίας όθεν επέτυχες και ανεσπέρου μακαριότητος. Ένθα τα τάγματα των αγγέλων πέφηκε και αθλητών πάντων αγαλώμενος σκηνώσας ένδοξε. Η 29 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου. Βληθείς ο Καλλίνικος εν τη καμίνο, τον οικοκαλές έβρε και θείον στέφος. Βληθείς ο Καλλίνικος στην καμίνο, βρήκε τον οικοκαλές και θείο στέφος. Ο Άγιος Μάρτης Καλλίνικος καταγόταν από την κηλικία της Μικράς Ασίας, ήταν ξεχωριστά αγαθός και ενάρετος άνθρωπος και αφού στήριξε τον εαυτό του στον σεβασμό και τον φόβο του Θεού, έγινε δάσκαλος της σωτηρίας σε πολλούς. Εκείνους δε που παρέμεναν με επιμονή στην ειδωλολατρεία, τους παρότρινε να απομακρυνθούν από τις ματαιότητες των ειδώλων και να ζητήσουν να γνωρίσουν τον μόνον αληθινό Θεό και ποιητή του παντός. Για τις δραστηριότητες του λοιπόν υπέρ της χριστιανικής πίστεως, ο Άγιος Καλλίνικος συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Σακερδόνα. Εκείνος τον υπέβαλε σε κάθε είδους βασανιστήρια, τα οποία καρτερικότατα υπέμεινε ο μάρτης. Τελικά ο τύραννος υπέβαλε τον Άγιο στο εξής πάρα πολύ επώδυνο βασανιστήριο. Πρόσταξε τους στρατιώτες και του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με όρθια από μέσα οξύτατα καρφιά και τον ανάγκασαν να τρέξει μέχρι την πόλη Γάνγκρα που απήχε 80 στάδια, 15 περίπου χιλιόμετρα. Οι στρατιώτες μάλιστα ανέβηκαν στα άλογά τους και έσερναν τον μάρτυραν από πίσω. Αφού όμως διάνυσαν απόσταση 60 σταδίων, δηλαδή 11 περίπου χιλιόμετρων, δεν μπόρεσαν πια να προχωρήσουν επειδή δίψασαν πάρα πολύ και πήγαιναν να σκάσουν από εκείνη την ταλαιπωρία στον άνυδρο τόπο. Τότε ο Άγιος Μάρτης προσευχήθηκε στο Θεό και από μια σκληρή πέτρα ανέβλησε νερό που και σήμερα εξακολουθεί από εκεί να πηγάζει. Από το λόδροσο δε αυτό νερό οι στρατιώτες ήπιαν και ξεδίψασαν. Ακολούθως συνέχισαν την πορεία τους και έφτασαν στη Γάνγκρα. Εκεί άναψαν μια κάμινο και έριξαν τον Άγιο Μάρτυρα μέσα. Όντας δε στην κάμινο αυτή ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Η σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου τελείται πλησίον της γέφυρας του Ιουστινιανού και πλησίον του Πετρίου.

μάρτης παμά καρκαλίνικε, προς αοράτους εχθρούς των αόρατων κύριων, συμμαχίαν άμαχων και κτημένος, ανέστησας Αθανασίας μεγάλα τρόπαια, τον εξαλήφιν γίνται και θάλασσαν κατακαυχόμενον, τη πυγμή των άθλων σου καταβαλών και την των αιμάτων σου καταποντίσας ροή.

όλων της ευσεβίας πρόμαχων και καθερέτην εχθρού και μαρτύρων συνόμιλων και ναών του Πνεύματος του Αγίου γενόμενων, των στρατιώτην του Βασιλέως Χριστού, των ιαμάτων του αδαπάνητων όντως θησαύρισμα, των πιστών το στήριγμα, των θαυμαστών σήμερων καλλίνικων, ύμνης τιμήσομεν.

οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών, σχόντες γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτώντες οικεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Ο Αναστάς Κύριος, αγαπητοί ακροατές, έδωσε εντολή στους μαθητές, πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξετε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Συνεπής προς το κυριακό πρόσταγμα, οι μαθητές μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εσκορπίστησαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και εκήρυξαν παντού το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Και όπως η φωτιά στο δάσος αρχίζει από μια μόνο σπίθα, αλλά σε λίγο καίγεται όλο, έτσι και το μήνυμα του Ευαγγελίου άρχισε μετά τους πυροδότες Αποστόλους να εξαπλώνεται παντού, ώστε σε λίγο να μην υπάρχει γωνιά της Ιφιλίου, όπου να μην ακούγεται κάτι για τον Χριστό. Εισπάσαν την γην, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Το παράδειγμα των Αποστόλων ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλοι κήρυκες και ιεραπόστολοι και το συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Ζηλωτής ιεραπόστολος και κήρυκας του Λόγου του Θεού ήταν και ο Άγιος Μάρτης Καλλίνικος. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς έζησε, πάντως πριν από τον 6ο αιώνα, διότι το 516 στη Γάνγκρα υπήρχε περίλαμπρος ναός το όνομά του. Ο Καλλίνικος γεννήθηκε στην Κιλικία από καλούς γονείς και πήρε πολύ σπουδαία μόρφωση. Το χαρακτηριστικό της ζωής του όταν μεγάλωσε ήταν οι περιοδίες και το κήρυγμα. Επισκεπτόταν όλα τα χωριά και τις πόλεις και κήρυτε την πίστη και την επιστροφή στο Χριστό. Η μαρτυρία του Σημεών του Μεταφραστού είναι σαφής. Θέλοντας να σπείρει την ευσέβεια, ο Καλλίνικος παντού επιχειρούσε συχνές και μακρές οδηπορίες, διότι την πίστη στο Χριστό θεωρώντας ευσεβές ότι δεν πρέπει να την έχει στην δική του μόνο καρδιά, αλλά και δημοσίως να την κηρύττει, σε πολλούς έγινε διδάσκαλος της αλήθειας, τους οποίους βεβαίως σαν να τους ήλκυε κάποιος κοντά του και τους απομάκρυνε από την πλάνη, διότι από το γλυκύτατο κήρυγμα εχμαλωτισθέντες λες από κάποια σιρήνα οι ακροατές του συλλαμβάνονταν στο δίκτυ της πίστεως και της γνώσεως, γινόμενοι γι' αυτόν ωραίο θύραμα. Σε κάποια τέτοια περιοδία στάθμευσε για λίγο ο Καλλίνικος στην Άγκυρα και άρχισε ως συνήθως το κήρυγμα με πολύ ζήλο. Το γεγονός όμως διαδόθηκε και έφτασε μέχρι τον ηγεμόνα Σάκερδο, ο οποίος διέταξε την σύλληψη και τον βασανισμό του. Τον έδιραν με νεύρα βοδιού, του ξύσανε το σώμα με σιδερένια νύχια και τέλος τον υποχρέωσαν να πεζοπορήσει από την Άγκυρα μέχρι την Γάνγκρα, περίπου 15 χιλιόμετρα, φορώντας παπούτσια με όρθια καρφιά από μέσα. Φθάνοντας στην Γάνγκρα, άναψαν φωτιά και τον έριξαν μέσα, ενώ εκείνος έψαλε ψαλμούς του Δαβίδ. Η μνήμη του τελείται σήμερα, 29 Ιουλίου.

Αναλάβουμε, αγαπητοί ακροατές, υπόψη την διαβεβαίωση του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου ότι όποιος επιστρέψει αμαρτωλών εκ πλάνη σοδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Τότε ο Άγιος Μάρτης Καλίνικος που έσωσε πολλούς με το κήρυγμά του έχει πολύ μισθό στον ουρανό, δεδομένου ότι όχι μια αλλά πολλές ψυχές έχουν οδηγηθεί στην επίγνωση της αληθείας. Ο Άγιος Δημήτριος θεωρούσε χαμένη την ημέρα της ζωής του αν δεν προσέρχοντας στην πίστη ούτε ένας ειδωλολάτρης από το κήρυγμά του. Τι λόγο θα δώσουμε όλοι οι χριστιανοί αν δεν ανοίξουμε κάποτε το στόμα μας και με το παράδειγμα μας βέβαια μιλήσουμε κι εμείς για τον Χριστό.

ζήλων εν Θεόν εν τη ψυχή σου έχων ένδοξε, τους ανομούντας διακενείς καρτερικός διήλεγξας και ομιλήσας βασάνης διήνυσας των σών αγώναν γενναίο φρονήματι, μάρτης καλήνικε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος.

Σήμερα όμως, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 29 του Ιούλη, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τέκνων αυτής. Τον ωραιότατον Χριστόν αγαπήσασα και διαγνία στην ψυχήν οραγήσασα, διαπαντίον πόνονται και θλίψεων, τούτο κατηγγύησε, ως περάμωμος νύμφη, όθεν σε ηξίωσε ουρανίων θαλάμων, υπερ ημών πρεσβεύουσα αυτό, τον σε τιμόντον σεμνή παμακάριστε. Η Αγία Μάρτης Θεοδότη καταγόταν από την Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας. Εφάρμοζε στη ζωή της με άκρα συνέπεια τις εντολές του Θεού και μόρφωνε τα παιδιά της με την αληθινή θεογνωσία. Έζησε κατά τους χρόνους που έζησε και η Αγία Μάρτης Αναστασία. Συνελήφθη από τον άρχοντα Λευκάδιο, ο οποίος την είχε ζητήσει σε γάμο και δεν μπόρεσε να την πείσει και την παρέπεψε στον Νικήτιο, τον άρχοντα της Βυθινίας. Εκείνος την έριξε μαζί με τα τρία παιδιά της σε πειρακτωμένη κάμινο, όπου παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Η Αγία Μάρτης Θεοδότη πρέπει μάλλον να έζησε κατά τους χρόνους της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας. Η σύναξη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τριών παιδιών της τελείται στο ιερό μαρτύριό τους, το οποίο βρίσκεται στον κάμπο.

Θεοδοτήν, τίθησι την Θεοδότην, το πυρ καμίνου συν τρισίν τέκνης φύλης. Το πυρ της καμίνου έθεσε στη διάθεση του Θεού την Θεοδότη και τα τρία αγαπημένα της παιδιά.

ως Παρθένων και μάρτυραν, ως Θεουνύμφιν άφθορον, ως το Θείο Πνεύματι διαλάμπουσαν, ως τον Χριστόν αγαπήσασα, εχθρόν δε εσχήνασαν, ως αθλήσασαν στερός και πολύπλοκα βάσανα υπομείνασαν, εφημούμεν σε πίστη Θεοδότη και την μνήμην σου τελούμεν την φωταυγή και σωτήριον.

Νυμφευθείσαι εν πνεύματι το Χριστό διαπίστεως, ως περπρίκα πάνσεμνε προς ενήνοχας των σών μελών την κατάφλεξην, τους πόνους την άθλησην, τους απείρους εκισμούς, την του αίματος πρόσχησην και προς θάλαμον ισοκίσθης των θείων στεφιφόρος Θεοδότη, υπερπάντων των σε τιμόντων πρεσβεύουσα.

29 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Θεοδότης και των τριών παιδιών της. Η Αγία Θεοδότη καταγόταν από την Νίκαια και διακρινόταν για την θερμότητα της ευσεβίας της. Έμεινε χείρα και αφοσιώθηκε στην ανατροφή των τριών παιδιών της, χωρίς να δώσει καμιά προσοχή στις προτάσεις δεύτερου γάμου. Με την φιλόστοργη φροντίδα της μεγάλωσαν οι γη της και αναδείχθηκαν παιδιά πιστά και με μεγάλη φρόνηση. Τα χρόνια όμως εκείνα ήταν δύσκολα και επικίνδυνα. Η οικονομαχία ήταν στο αποκορύφωμά της. Η Αγία Θεοδότη με τους γιους της ήταν στην πρώτη τάξη των υπερμάχων αθλητών της Ορθοδοξίας. Εκείνη μεταξύ του γυναικείου κόσμου, αυτοί μεταξύ των συνομιλίκων τους, συμβούλευαν και διήγηραν κατά των ασεβών προσταγμάτων των οικονομάχων βασιλέων. Το καθήκον αυτόν έφερε μητέρα και γιους στο μαρτύριο, που το υπέστησαν με αξιοθαύμαστη καρτερία. Έτσι όλοι μαζί πήραν τα αθάνατα στεφάνια που παρέχει στους καλούς αθλητές ο αγωνοθέτης Θεός. Ναός στην Αγία Θεοδότη έκτισε ο Αυτοκράτορας Ιουστινίανος. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο Απολυτίκιο της Αγίας Θεοδότης και των τριών παιδιών της. Ως δώρον εκλεκτών, Θεοδότη Θεόφρον, προσήγαγες Θεό τους εν Θεούς βλαστούς σου, συν τούτης γαρηγόνησε ιερός εν αθλήσασα, μέθον πρέσβευε υπερημών το Κυρίο, δούνε άφεση να μαρτιών ημίν και πάση βίου διόρθωσιν.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος μαρτύρησε δια πνιγμού μέσα στη θάλασσα. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Βασιλίσκου του Γέροντος μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Πρώτο που διαδέχθηκε τον Ιωάννη τον Πέμπτο το έτος 674. Είχε κάνει προηγουμένως διάκονος και σκευοφύλακας. Πατριάρχευσε 2 χρόνια και 3 μήνες. Διακρινόταν για το αυστηρά ορθόδοξο φρόνημά του, τον ζήλο για την υπεράσπιση της Εκκλησίας κατά των κακοδόξων, των μονοθελητών, επίσης για το αφιλοχρήματο και φιλόπτωχο του χαρακτήρα του. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων Πατέρων, Μητέρων και των παιδιών τους. Τα ονόματα τους δεν διασώζονται, μαρτύρησαν όλοι στη φωτιά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου. Ο Άγιος αυτός έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, 361 μετά Χριστόν, και ήταν στρατιώτης εις τα νούμερα των καλουμένων Ταϊφάλων. Αυτός λοιπόν είχε σταλεί μαζί με άλλους στρατιώτες να καταδιώξει χριστιανούς. Φαινομενικά τους καταδίωκε, ενώ στα κρυφά τους βοηθούσε να διαφύγουν, να αντέχουν τα βασανιστήρια, να έχουν τα στοιχειώδη για την αντιμετώπιση των ασθενειών τους και άλλα. Έτσι θεάρεστα, αφού πέρασε την ζωή του ο Ιωάννης, αναπαύθηκε ειρηνικά και τάφηκε στον Πανδέκτη, τόπο που και οι ξένοι ενταφιάζονταν. Η δε σύναξή του γινόταν στον πρώτο αποστολικό ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Βενιαμίν και Βυρίου. Η σύναξή τους γινόταν κοντά στα παλάτια του Ευδόμου. Τέλος σήμερα και η μνήμη του ευσεβούς βασιλέως Θεοδοσίου του Δευτέρου του Νέου ή Μικρού. Εβασίλευσε το έτος 408 σε ηλικία μόλις 7 χρόνων διάδοχος του πατέρα του Αρκαδίου. Ονομάστηκε μικρός για να διακρίνεται από τον παππού του τον Μεγάλο. Του μετέδωσε την χριστιανική ευσέβεια η αδελφή του Πουλχερία και έτσι έτρεφε μεγάλη ευλάβεια και αφοσίωση στην ορθόδοξη πίστη. Όταν ο Θεοδόσιος ο μικρός ανέλαβε το βασιλικό σκύπτρο, με την βοήθεια της αδελφής του Πουλχερίας υποστήριξε θερμά την αλήθεια της ορθόδοξης πίστης και την ασφάλεια του συμβόλου της. Έτσι με βασιλικό θέσπισμα της 19ης Νοεμβρίου του 430 συνήλθε την 22η Ιουνίου του 431 στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που καταδίκασε τις αιρετικές δοξασίες του Νεστορίου. Η Εκκλησία για την θερμή ευσέβεια και την σπουδαία αυτή υπηρεσία του Θεοδοσίου του Δευτέρου προς την Ορθοδοξία τον κατάταξε στον χορό των Αγίων της. «Τε στον Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν μας από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά.

0: αποστραφήτουσαν παρά αυτοί και ισχυνόμενοι, οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Τα χείλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σοι, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη επιρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουσι θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής.
2: Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνών Θεοάδης. Χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα. Και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δεριστέντες ευούν προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγει σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθρος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εις έπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίο αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμήθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, ιτεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, ιτεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, ιτεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιώνα είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εις χρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιτίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
2: επισύχερη και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Αγαπητή μου αδελφή, θα ήθελα και σήμερα με την άδειά σας και την ανοχή σας βεβαίως να συνεχίσουμε τη σπουδή μας χωρίς καμία άλλη χρονοτριβή στη σπουδαία διδασκαλία του Αγίου Γέροντος Παϊσίου του Αγίου Ρήτου. Εδώ και αρκετές εκπομπές ξεκινήσαμε να μελετούμε αυτή τη διδασκαλία και θα ήθελα και σήμερα τούτη εκπομπή να αφιερωθεί σε αυτό το αγιασμένο πρόσωπο, στους λόγους του, στη διδασκαλία του, για να μπορέσουμε έτσι και εμείς να δανειστούμε από αυτήν την αγιότητα, να πάρουμε την ευλογία του, να ωφεληθούμε πνευματικά και βεβαίως να προχωρήσουμε και εμείς στην πνευματική πορεία, στην αρετή και να δώσουμε το δικό μας αγώνα, τον προσωπικό μας αγώνα στο δικό μας μετερίζει. Με τη χάρη λοιπόν και την ευλογία του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου ξεκινάμε και σήμερα για άλλη μια φορά να μελετούμε εκείνα τα απλοϊκά αλλά γεμάτα νοήματα λόγια του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε χρήσιμα και πολύτιμα συμπεράσματα, πνευματικά συμπεράσματα που θα μας ωφελήσουν στο δικό μας πνευματικό αγώνα και στη δική μας πνευματική προκοπή. Λέει ο Άγιος Γέροντας, πρέπει να ευχόμαστε, να προσευχόμαστε δηλαδή συνεχώς, να μελετάμε όσο μπορούμε και να ψάλουμε όταν είμαστε λυπημένοι. Αγαπητοί μου, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, οι τρομοκρατημένοι άνθρωποι, οι πελαγωμένοι μέσα στις φουρτούνες της ζωής αλλά και της σημερινής δύσκολης πραγματικότητας, καταφεύγουμε κάπου, ρωτάμε από εδώ και από εκεί τι να κάνουμε, πώς να ενεργήσουμε έτσι ώστε να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκολίες, να υπερπηδήσουμε κάποια προβλήματα και τελικά να προχωρήσουμε. Θεωρώ πως ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος μας τα είπε όλα μέσα σε αυτήν την χαρακτηριστική φράση που αναφέραμε πριν από λίγο. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, θέλουμε τη συνταγή για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και εμείς σήμερα. Ορίστε, νάτι. Να προσευχόμαστε συνεχώς, λέει ο Άγιος Γέροντας. Όχι όποτε το θυμηθούμε, όχι όποτε πάμε στην εκκλησία, πολύ δε χειρότερα, όχι όποτε έλθουν οι δυσκολίες σε εμάς, αλλά η προσευχή μας πρέπει να είναι συνεχής, αέναη, παντοτινή, σε πρόγραμμα το πρωί πριν ξεκινήσουμε την όποια δραστηριότητά μας, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όποτε βρούμε κενό, ας κάνουμε την παράκληση της Παναγίας, ας ψάλουμε τους χαιρετισμούς, όταν θα καθίσουμε στο τραπέζι για να φάμε και όταν πάλι θα σηκωθούμε μετά το φαγητό, ας ευχαριστήσουμε το Θεό, το βράδυ πριν πέσουμε στο κρεβάτι για να κοιμηθούμε, ας κάνουμε το απόδειπνο μας. Αλλά και όλες τις άλλες ώρες της ημέρας, όταν μπορέσουμε, που μπορούμε όλοι μας, ας λέμε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Και γιατί μας προτρέπει ο Άγιος Παΐσιος να προσευχόμαστε? Διότι, αγαπητοί μου, η προσευχή έχει δύναμη, τεράστια δύναμη. Μέχρι το λαιμό να είμαστε,
όταν προσευχηθούμε θα δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Προβλήματα έχουμε. Μετά την προσευχή μας, έστω και αν δεν λυθούν αυτά, θα έχουμε ψυχική δύναμη και σθένος να τα αντιμετωπίσουμε. Άρρωστοι είμαστε. Η αρρώστια γίνεται πιο ελαφριά μέσα στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα της προσευχής. Οτιδήποτε και αν έχουμε τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε, αυτό αντιμετωπίζεται καλύτερα, ουσιαστικότερα, δυνατότερα, όταν η καρδιά μας προσεύχεται, όταν ο νους μας είναι προσιλωμένος στον Θεό. Εκτός όμως από την προσευχή, μας συμβουλεύει να κάνουμε και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Να μελετάμε όσο μπορούμε. Εδώ είναι ένα θέμα λιγάκι δύσκολο για όλους εμάς. Θα ήθελα να ρωτήσω με πάσα ειλικρίνεια τον καθένα από εσάς φίλοι ακροατές και πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου. Ποιος από εμάς κάθε μέρα συστηματικά μελετάει την Αγία Γραφή? Δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Κάποιος γέροντας κάποτε είπε πολύ σωστά και πολύ σοφά πως η Αγία Γραφή είναι το γράμμα που μας στέλνει ο Θεός και που μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Ποιος λοιπόν αυτό το γράμμα του Θεού, αυτά τα λόγια του Θεού, το Λόγο του Θεού τον μελετάει? Ποιος τον γνωρίζει και ποιος τελικά αγωνίζεται να τον εφαρμόσει στη ζωή του? Για να πράξουμε τον Λόγο του Θεού πρέπει πρώτα να τον ξέρουμε. Αν δεν ξέρουμε, τι θα προσπαθήσουμε να πράξουμε? Και για να τον γνωρίσουμε τον Λόγο του Θεού πρέπει να τον μελετήσουμε, να τον βρούμε. Πού κανείς συναντά τα Λόγια του Θεού? Στην Αγία Γραφή. Αγαπητοί αδελφοί, μελετώντας καθημερινά την Αγία Γραφή παίρνουμε δύναμη, χάρη, ευλογία, αλλά και κάτι σπουδαίο, φώτιση Θεού. Εάν σας παρακαλώ δεν το κάναμε μέχρι τώρα, ας ξεκινήσουμε από σήμερα και για πάντα συστηματικά να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή δεν είναι για τη βιβλιοθήκη. Η Αγία Γραφή είναι για να ανοίγει καθημερινά και να μας τρέφει, να γεμίζει την ψυχή μας, το νου και την καρδιά μας. Και ένα τελευταίο μας συμβουλεύει ο Άγιος Γέροντας. Όταν είμαστε λυπημένοι, να ψάλουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει πως ακόμα και όταν είμαστε χαρούμενοι πρέπει να ψάλουμε. Ευθυμίτης ψαλέ, το λέει. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε λυπημένοι, όταν είμαστε φορτισμένοι, όταν είμαστε φορτωμένοι, όταν είμαστε απογοητευμένοι, όταν είμαστε πονεμένοι, όταν είμαστε θλιμμένοι, όταν η καρδιά μας με λίγα λόγια είναι βαριά. Ακόμα περισσότερο εκείνη τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι, οφείλουμε να ψάλουμε. Τι σημαίνει ψάλω στο Θεό? Σημαίνει πως μέσα από την καρδιά μου του προσφέρω την αγάπη μου. Δεν έχει σημασία αν ξέρουμε μουσικά ή αν δεν ξέρουμε, αν έχουμε καλή φωνή ή όχι. Με αυτές τις δυνατότητες που έχουμε και με αυτά που ξέρουμε, τα λίγα και τα πολλά, ας ψάλουμε στο Θεό. Πολλές φορές δεν ακούγονται οι περισπούδαστες μουσικολογιώτατες χοροδίες που ψάλουν στο Θεό και ακούγεται ένας παράφωνος που ψάλει από καρδιάς. Με την καρδιά μας λοιπόν να ψάλουμε στο Θεό, να προσευχόμαστε στο Θεό, να παρακαλούμε τον Θεό και τότε η προσευχή μας, η ψαλμωδία μας, η οικεσία μας
εισακούεται και εισπράττουμε μέσα στην καρδιά μας την απάντηση του Θεού. Πολύ μεγάλη αμαρτία είναι η έλλειψη ευγνωμοσύνης, ιδιαίτερα για τους πνευματικούς πατέρες που μας έχει δώσει ο Θεός για να μας καθοδηγούν και να μας βοηθούν με τις ευχές τους. Εδώ ο Άγιος Γέροντας μας μιλάει για το μεγάλο αμάρτημα της αχαριστίας. Θυμηθείτε το Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος εθεράπευσε τους 10 δαιμονισμένους, ο ένας επέστρεψε για να τον ευχαριστήσει και τότε ο Χριστός απόρησε. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Ούχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξα τον Θεό? Δεν καθαρίστηκαν, λέει, και οι 10, δεν έγιναν καλά και οι 10? Οι 9 πού είναι? Δεν μπορούσαν να επιστρέψουν και να πούνε να ευχαριστώ στο Θεό που τους έκανε αυτή τη μεγάλη δωρεά? Και πάλι θα ρωτήσω όλους μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσοι από εμάς ευχαριστούμε το Θεό για όλες αυτές τις μεγάλες αναρρύθμιτες δωρεές που καθημερινά μας χαρίζει? Το ότι σηκωνόμαστε το πρωί και ανοίγουμε τα μάτια μας δεν είναι κατόρθωμα δικό μας, αλλά είναι δώρο του Θεού. Το ότι μπορούμε και στεκόμαστε στα πόδια μας δεν είναι κατόρθωμα δικό μας, αλλά δωρεά του Θεού. Το ότι αναπνέουμε πάλι δεν το κάνουμε εμείς, αλλά μας το χαρίζει ο Θεός. Τα πάντα, ό,τι έχουμε και ό,τι δεν έχουμε, ό,τι είμαστε και ό,τι δεν είμαστε, το οφείλουμε στον Θεό. Εξάλλου το λέμε και στη Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε το Θεό ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, για όλα, κατά πάντα και δια πάντα. Ενώ όμως το λέμε στη λειτουργία, δεν το αισθανόμαστε δυστυχώς πολλές φορές εμείς προσωπικά, και στην προσωπική μας προσευχή δεν ευχαριστούμε σχεδόν ποτέ τον Θεό για τίποτα. Βέβαια η αχαριστία δεν είναι μόνο αμάρτημα απέναντι στον Θεό, αλλά είναι εξίσου μεγάλο αμάρτημα όταν πραγματοποιείται απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Πόσες φορές είπαμε ευχαριστώ στον ευεργέτη μας, σε εκείνον που μας βοήθησε, σε εκείνον που άπλωσε το χέρι του, σε εκείνον που μας έκανε καλό, ή και αν το είπαμε, το είπαμε από καρδιάς, το είπαμε για να το πούμε ή το νιώσαμε, το είπαμε επειδή έτσι πρέπει ή αυτό το ευχαριστώ βγήκε από τα έγκατα της καρδιάς μας? Η αγνωμοσύνη, η αχαριστία είναι αμάρτημα.

ίδιους τους πνευματικούς μας πατέρες, αυτούς που ο Θεός μας έχει δώσει για να μας καθοδηγούν, να μας βοηθούν και να μας χειραγωγούν προς τη σωτηρία. Από τη μικρή μου και πάλι εμπειρία θα κάνω τη δική μου προσωπική κατάθεση. Άκουγα μικρό παιδί τον πνευματικό μου πατέρα πολλές φορές να αναστενάζει, να είναι στεναχωρημένος και κάποιες άλλες φορές ακόμα και να δακρύζει. Τον ρώτησα λοιπόν κάποιες από αυτές, τι συμβαίνει πάτερ, τι έχεις, μπορώ να βοηθήσω? Και εκείνος μου απαντούσε, την πιο πολύ πίκρα παιδί μου, τον πιο πολύ πόνο μου τον προσέφεραν και μου τον προσφέρουν άνθρωποι δικοί μου, τα ίδια μου τα πνευματικά παιδιά. Και έρχομαι κι εγώ σήμερα, έχοντας μεγαλώσει, έχοντας ιερωθεί, έχοντας αποκτήσει την ευλογία να είμαι πνευματικός, να κάνω κι εγώ την ίδια ακριβώς κατάθεση. Πολλής είναι ο πόνος εκείνος, πολλές είναι οι πίκρες εκείνες που αποκομίζω, που αποκομίζει κανείς από τα ίδια του τα πνευματικά παιδιά. Πολλή είναι εκείνη η αχαριστία που εισπράττουμε πολύ συχνά από τα πνευματικοπαίδια μας. Το λέω αυτό όχι κακίζοντας κάποιον, αλλά προσπαθώντας έτσι να επεκτείνω λίγο και να ερμηνεύσω τα λόγια αυτά του Αγίου Παϊσίου, που είναι πέρα για πέρα αληθινά. Όπως και να έχει, ας είναι καλά όλοι οι άνθρωποι, ας είναι καλά όλος ο κόσμος και εμείς βεβαίως προχωρούμε. Ο Άγιος Παΐσιος μας πληροφορεί και για κάτι άλλο πολύ σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί. Τα μικρά βαπτισμένα βρέφη βλέπουν πολλές φορές και πολύ συχνά ουράνια μυστήρια. Επειδή είναι καθαρά, τα φέρνουν σε επικοινωνία οι Άγιοι Άγγελοι τους, οι οποίοι βλέπουν πάντοτε το πρόσωπο του Θεού. Κάποτε συζητούσα και εγώ στο Άγιον Όρος με έναν γέροντα Αγιορείτη και φτάσαμε και σε αυτό το θέμα και μου είπε κάτι το οποίο ποτέ δεν είχα σκεφτεί. «Έχεις δει», μου λέει, «ένα μικρό παιδί?» Απάντησα κι εγώ πολύ φυσικά, «Ναι, γέροντα». «Έχεις δει πολλές φορές πως αυτό το παιδάκι γελάει μόνο του, σκυρτά, κουνά τα χεράκια του, τα ποδαράκια του και χαίρεται πολύ?» Και πάλι εγώ φυσικά απάντησα «Ναι». «Τι σημαίνει αυτό?» Και ο γέροντας μου απάντησε, «Αυτό το παιδί ίσως εκείνη τη στιγμή να βλέπει κάποιον Άγιο ή την Παναγία μας ή τον Χριστό μας ή μια ουράνια, τέλος πάντων, οπτασία». Και να που και ο Άγιος Παΐσιος συμφωνεί με κάτι τέτοιο, διόλου απίθανο. Γιατί? Διότι το Ιερό Ευαγγέλιο μας πληροφορεί, αγαπητοί αδελφοί, πως εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά τελικά θα μπορέσουν να δουν τον Θεό. Ένα λοιπόν μικρό παιδί που δεν έχει βουτυχτεί ακόμα στην αμαρτία όπως εμείς οι μεγαλύτεροι, που έχει καθαρή καρδούλα, αυτό λοιπόν το παιδί, γιατί όχι, βλέπει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, τέτοια μεγάλα υπερφυσικά ουράνια μυστήρια. Εμείς με πορωμένη την καρδιά, βουτυγμένη πάνω από το κεφάλι μέσα στην αμαρτία, αν το πω χαριτολογώντας, καθημερινά όλοι μας κάνουμε μακροβούτι στην αμαρτία, όχι απλά κολυμπάμε στην αμαρτία, αλλά μακροβούτι κάνουμε μέσα στην αμαρτία. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να δούμε Θεού πρόσωπο? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή

0: των θεών όψονται. Μας πληροφορεί το ίδιο το αψευδές στόμα του Κυρίου μας. Αν λοιπόν δεν καθαρίσουμε την καρδιά μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε τον Θεό. Ο Θεός βέβαια μας ανέχεται όλους μας, όπως και αν είμαστε, και μέσα στην αμαρτία μας. Τούτο όμως, λέει ο γέροντας Παΐσιος, πρέπει να μας διδάσκει, ώστε και εμείς να ανεχόμαστε τους άλλους ανθρώπους. Πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, μοιάζουμε με εκείνον τον άνθρωπο του Ευαγγελίου που χρωστούσε στο αφεντικό του, πήγε, τον παρακάλεσε, έπεσε στα γόνατά του και του χάρισε το χρέος. Και όταν βγήκε έξω από το σπίτι, είδε έναν άλλο συνάνθρωπό του που του χρωστούσε εκείνος και τον έπιασε από το λαιμό και απέτησε να του δώσει εκείνη τη στιγμή το χρέος του. Θυμηθείτε πώς τελειώνει το περιστατικό αυτό του Ευαγγελίου. Τον κάλεσε και πάλι το αφεντικό του και τον μάλωσε. «Εγώ που μου χρωστούσες, σου τα χάρισα. Εσύ γιατί δεν φάνηκες μεγαλόψυχος στο συνάνθρωπό σου?» Έτσι λοιπόν και εμείς. Ζητάμε από το Θεό να μας συγχωρέσει, τον παρακαλάμε να μας ανεχτεί, ενώ εμείς δεν φαινόμαστε σπλαχνικοί και ελεήμονες στο συνάνθρωπό μας. Τότε είναι, αγαπητοί αδελφοί, που γινόμαστε και ψεύτες συν της άλλης. Γιατί? Διότι όταν λέμε στο Πάτερ ημών στην Κυριακή προσευχή «και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών», δεν είμαστε ψεύτες? Πώς ζητάμε από το Θεό να μας συγχωρέσει τη στιγμή που δεν μπορούμε εμείς να συγχωρέσουμε τον συνάνθρωπό μας? Πώς παρακαλούμε το Θεό να σβήσει, να καθαρίσει τα αναρρύθμιτα πτέσματά μας, τα εγκλήματά μας απέναντί του, όταν εμείς τα ψεγάδια του συνανθρώπου μας δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε? Αγαπητοί φίλοι ακροατές και εν Χριστώ αδελφοί, νομίζω πως κάποια στιγμή πρέπει στα σοβαρά να πάρουμε το γεγονός της σωτηρίας μας και επίσης στα σοβαρά να δούμε την πνευματική μας πορεία και πλέον σοβαρά και αληθινά να κάνουμε, να επιτελέσουμε, να βάλουμε μια καινούρια αρχή στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να λεγόμαστε χριστιανοί, να κάνουμε τους πιστούς και να ζούμε ως αιρετικοί και ως άπιστοι. Η πίστη μας λοιπόν δεν είναι φλογερή, δεν είναι καθαρή, δεν είναι αληθινή. Κάποτε είχε ρωτήσει ένας προσκυνητής τον Άγιο Παΐσιο πώς θεραπεύεται η ολιγοπιστία. Και ο γέροντας απάντησε: «Ο Θεός παραχωρεί να μας αναγκάζουν τα πράγματα, οι περιστάσεις δηλαδή, τα γεγονότα της ζωής, και έτσι πιστεύουμε». Ο Θεός βέβαια δεν μας τραβάει από το αυτί, δεν ζητά καταναγκαστικά έργα από εμάς, αλλά χτυπάει το καμπανάκι, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως λέμε διαφορετικά, στη ζωή μας μέσα από γεγονότα, από περιστάσεις, από πρόσωπα, από πράγματα, και αν εμείς ακούσουμε, αν εμείς καταλάβουμε, αν συνειδητοποιήσουμε τελικά τι γίνεται, τότε μπορεί και να σωθούμε. Αλλιώς τα πράγματα δυσκολεύουν για όλους εμάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Κάποτε ο γέροντας ρωτήθηκε και για τους κεκοιμημένους. Πού είναι οι κεκοιμημένοι, τι κάνουν οι κεκοιμημένοι, πώς περνούν εκεί οι κεκοιμημένοι, πώς βρίσκονται, σε τι κατάσταση? Και ο γέροντας γνωρίζοντας πολύ καλά αυτά τα θέματα, απάντησε: «Οι και κοιμημένοι αδελφοί μας περιμένουν τις προσευχές μας όπως οι φυλακισμένοι τις επισκέψεις των συγγενών τους». Ακούστε όμορφα λόγια, αγαπητοί αδελφοί. Πολλές φορές όταν χάσουμε κάποιο δικό μας πρόσωπο, κάποιον δικό μας άνθρωπο, κλαίμε και οδυρώμαστε. Ανθρωπίνως βέβαια, τι άλλο να κάνουμε. Και μας πιάνει πολλές φορές η απογοήτευση και η στεναχώρια, διότι πλέον δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο τον δικό μας. Δεν μπορούμε να του εκφράσουμε την αγάπη μας. Και εδώ κάνουμε λάθος. Γιατί οι νεκροί μας, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι και κοιμημένοι. Δεν είναι χαμένοι. Δεν είναι εξαφανισμένοι. Βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού, μας θυμώνται, προσεύχονται για μας, έχουν αντίληψη και επιζητούν και εκλιπαρούν και για τις δικές μας προσευχές. Πώς χαίρεται ένας κρατούμενος, κάποιος που βρίσκεται σε ένα σκοτεινό κελί φυλακισμένος, όταν για λίγο αποδεσμεύεται στο επισκεπτήριο που βλέπει γνωστά του και αγαπητά του και προσφυλή πρόσωπα? Άλλο τόσο χαίρονται και οι ψυχές των συνανθρώπων μας όταν εμείς προσευχόμαστε για αυτούς. Να το πω πιο απλά. Οι και κοιμημένοι αδελφοί μας εισπράττουν τις προσευχές μας και ωφελούνται πάρα πολύ από αυτές. Γι' αυτό επιβάλλεται σε εμάς ανατακτά χρονικά διαστήματα ένα προσφοράκι, λίγο λαδάκι, καρβουνάκια, λιβανάκι, κρασάκι, το όνομα των και κοιμημένων μας σε ένα χαρτάκι, να τα πηγαίνουμε στον ιερέα στην εκκλησία, να τα διαβάζει στην Αγία Πρόθεση, να βγάζει μερίδα για αυτά τα πρόσωπα, ώστε να εμβαπτίζονται μέσα στο Πανάγιο και Πανακύρατο αίμα του Κυρίου μας. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη ωφέλεια προσφέρουμε στις ψυχές των και κοιμημένων αδελφών μας όταν προσευχόμαστε για αυτούς και όταν μνημονεύονται στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν μπορούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να προσφέρουμε και στους και κοιμημένους. Μπορούμε να τους αγκαλιάζουμε, να τους φανερώνουμε, να τους δείχνουμε την αγάπη μας όταν πηγαίνουμε προσφοράκι για μνημόνευση στο όνομά τους στην Εκκλησία. Είναι καθήκον μας ιερό αυτό και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην το λησμονούμε. Συνεχίζοντας τη σπουδή και τη μελέτη μας στους λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ο Άγιος μας λέει το εξής: όταν κάνουμε το καλό, το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί το αγαπούμε και το προτιμούμε από το κακό, και όχι για να αμυφθούμε ή για οτιδήποτε άλλο. Έτσι μόνο καταφέρουμε να γίνουμε παιδιά του Θεού και όχι μισθωτοί εργάτες. Μεγάλη σοφία του Αγίου Γέροντα. Υποκλινόμαστε όλοι στην αγιότητά του. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που μας τον έδωσε, και ευχαριστούμε και την Εκκλησία μας που τον κατέταξε στο αγιολόγιο της αυτές τις δύσκολες ημέρες, δίνοντας σε μας κουράγιο, δύναμη, χαρά εσωτερική και ελπίδα. Θα έχετε προσέξει, αγαπητοί φίλοι ακροατές και εν Χριστώ αδελφοί, κάθε φορά που ο ιερέας, κρατώντας το Άγιο Ποτήριο, προβάλλει στην ωραία πύλη και μας καλεί να κοινωνήσουμε, λέει: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Τρεις λοιπόν είναι οι ομάδες των ανθρώπων που θέλουν να κοινωνήσουν τον Χριστό. Αυτοί που πηγαίνουν κοντά του από φόβο, για να μην πάνε στην κόλαση, για να μην τιμωρηθούν, σου λένε ας τα έχουμε καλά με τον Χριστό. Μια τέτοια όμως σχέση δεν είναι υγιής, θα έλεγα ότι είναι ωφελημιστική και συμφεροντολογική. Η δεύτερη μερίδα ανθρώπων ποιοι είναι? Αυτοί που πιστεύουν. Τι σημαίνει όμως εδώ πίστη? Πως είμαι κοντά στο Χριστό διότι περιμένω το αντάλλαγμα. Πιστεύω στο Χριστό όχι γιατί τον αγαπώ, αλλά γιατί περιμένω κάτι από Αυτόν. Και αυτό πάλι φαντάζει, αλλά και είναι ωφελημιστικό. Η τρίτη μερίδα των ανθρώπων είναι η υγιής κατάσταση. Αυτοί που από αγάπη, που μόνο από αγάπη προσέρχονται κοντά στον Θεό. Εδώ λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος μας λέει πως πρέπει να προχωράμε στην αρετή, να πράττουμε το αγαθό, να κάνουμε το καλό, όχι επειδή φοβόμαστε μήπως μας τιμωρήσει ο Θεός ή επειδή θα πάρουμε κάποια αμοιβή από το Θεό, αλλά επειδή το αγαπάμε και μόνο. Όταν λοιπόν ανιδιοτελώς από αγάπη κινούμαστε και πράττουμε το αγαθό, τότε πραγματικά θα καταφέρουμε να γίνουμε παιδιά του Θεού. Αλλιώς θα μοιάσουμε με εκείνους τους μισθωτούς υπαλλήλους που κανείς τους πληρώνει για να κάνουν μια δουλειά. Και αν δεν τους πληρώσεις, φεύγουν, παρετούνται, κάνουν αποχή, διαμαρτυρία κτλ. Εμείς λοιπόν δεν ζητάμε από το Θεό να μας πληρώσει. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε επειδή τον αγαπάμε. Και βεβαίως η πληρωμή του Θεού και η ανταπόδοση θα έλθει κάποια στιγμή ως φυσική συνέπεια των επιλογών μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Η καρδιά λοιπόν του ανθρώπου, λέει ο Άγιος Παΐσιος, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όλη η επιθυμητική της δύναμη πρέπει να κλείνει την πνευματική ζωή. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι τότε μόνο πλημμυρίζει από χαρά για αυτό που κάνει, όταν το κάνει όχι γιατί πρέπει, αλλά από φιλότιμο, γιατί το αγαπά. Η καρδιά μας λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ας καταφέρουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εντός εισαγωγικών, να αναγκάσουμε την καρδιά μας να λειτουργεί μόνο από αγάπη. Έχει τόση δύναμη. Είναι εκείνο το ζωτικό όργανο του σώματός μας. Αυτή λοιπόν τη δύναμή της ας την στρέψουμε στη μεριά της αγάπης, ώστε ό,τι πράττουμε, ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι ενεργούμε, να το κάνουμε μόνο και μόνο από αγάπη. Όχι γιατί πρέπει, αλλά όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, από φιλότιμο. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, το φιλότιμο τελικά είναι εκείνο το οποίο απουσιάζει από τη ζωή μας. Αν είχαμε φιλότιμο και στα πνευματικά και στα κοσμικά και στα υλικά, θα είμαστε εντελώς διαφορετικοί όλοι μας και βεβαίως θα παρουσίαζε εντελώς διαφορετική εικόνα ακόμα και ο κόσμος μας. Και καταλήγει ο Άγιος Παΐσιος λέγοντας: το καλό τότε μόνο είναι καλό όταν γίνεται και με καλό τρόπο. Δηλαδή μας λέει κάτι πολύ σημαντικό και κάτι φοβερό. Μπορεί να δώσω ελεημοσύνη και η ελεημοσύνη μου αυτή να μην έχει καμία αξία. Γιατί? Γιατί την έκανα προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Γιατί δεν συμπόνεσα τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Γιατί τέλος πάντων μου έγινε στενός κορσές και δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Μια τέτοια ελεημοσύνη που δεν γίνεται με καλό τρόπο, που γίνεται αναγκαστικά, που γίνεται από υπερηφάνεια και από εγωισμό, δεν έχει καμία αξία από τη μια, αλλά αντίθετα από την άλλη μας κάνει να αμαρτάνουμε. Πραγματικά το καλό τότε μόνο είναι καλό όταν γίνεται όπως πρέπει, όταν πρέπει και όπου πρέπει. Πώς το λέει εκεί το αρχαίο ρητό, το καλό δεν είναι καλό εάν μη καλός γίνεται. Όταν το καλό δεν γίνει με καλό τρόπο, έτσι όπως αρμόζει, τότε αυτό το ίδιο το καλό μας ζημιώνει. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Η αγάπη είναι καλό πράγμα. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Εάν όμως αγαπήσουμε λάθος πρόσωπο, λάθος ώρα, εάν αγαπήσουμε υπερβολικά κάποιο πρόσωπο, τότε αντί να του κάνουμε καλό, το ζημιώνουμε κυριολεκτικά. Και αυτό το λέω διότι πολλές φορές αρκούμαστε εμείς, αγαπητοί φίλοι, στο να κάνουμε μια καλή πράξη. Ξέρετε, δεν έχει σημασία μόνο το τι κάνουμε, αλλά και πώς το κάνουμε. Περισσότερη σημασία θα έλεγα έχει το πώς κάνουμε κάτι, τα κίνητρα δηλαδή που μας οδηγούν σε μια πράξη, έστω και αν αυτή είναι καλή, παρά αυτή καθεαυτή η πράξη. Βλέπω εδώ στα κοιτάπια μου έναν άλλο λόγο του Αγίου Παϊσίου και συγκινούμε, αγαπητοί αδελφοί. Θα τον αναφέρω, αν και βλέπω πως λίγος χρόνος μας μένει και σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα όμως να κλείσω με αυτόν τον λόγο. Τον έχουμε, θεωρώ, όλοι ανάγκη. Τι μας προτρέπει ο γέροντας να κάνουμε? Τι μας συμβουλεύει? Είμαστε, λέει, υποχρεωμένοι τον πόνο του άλλου να τον κάνουμε δικό μας πόνο. Θυμηθείτε, αγαπητοί φίλοι, εκείνο στο γεροντικό. Όταν αγαπάμε τον άλλον, δεν πρέπει να τον αγαπάμε μόνο στα λόγια, αλλά η αγάπη μας πρέπει να είναι τέτοια και τόση, ώστε όταν δούμε ένα λεπρό, να βγάλουμε το τομάρι μας, το δικό μας δέρμα, το δικό μας σώμα, να του το δώσουμε και να φορέσουμε εμείς το δικό του αρρωστημένο σώμα. Τότε γινόμαστε παιδιά του Θεού, τότε είμαστε χριστιανοί, τότε έχουμε σχέση με το Θεό, τότε η καρδιά μας είναι γεμάτη από αγάπη, τότε την ύπαρξή μας την πλημμυρίζει η παρουσία του Θεού. Πότε? Όταν τελικά τον πόνο του άλλου τον κάνουμε δικό μας. Το πρόβλημά του, πρόβλημά μας. Την αγωνία του, αγωνία μας. Το μόχθο του, μόχθο δικό μας. Τον αγώνα του, αγώνα μας. Δηλαδή, όταν καταφέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, και αγκαλιάσουμε τον συνάνθρωπό μας, όταν γίνουμε ένα με αυτόν, τότε θα έχουμε εκπληρώσει εκείνη την εντολή του Θεού: τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Δεν νομίζω να υπήρχε ωραιότερος τρόπος να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας πνευματική συζήτηση. Σήμερα που ο πόνος ξεχύλισε, σήμερα που ο πόνος περίσεψε, σήμερα που το άγχος και η αγωνία και η θλίψη τριγά κυριολεκτικά τις ψυχές κάθε ανθρώπου, σήμερα μας υποχρεώνει περισσότερο ο Θεός αυτό τον πόνο, αυτή την αγωνία, αυτή την θλίψη να την κάνουμε κοινή υπόθεση, να γίνουμε συγκυριναίοι αυτού του μεγάλου σταυρού κάθε συνανθρώπου μας. Εμπρός λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μαζί με το δικό μας σταυρό, να βοηθήσουμε να σηκώσει το σταυρό του και ο συνάνθρωπός μας. Κι έτσι, δίπλα-δίπλα, αντάμα, με τους σταυρούς στην πλάτη μας, όλοι μαζί, να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία προς τον Γολγοθά. Ένα Γολγοθά που δεν θα είναι το τέλος, αλλά το κατόφλι εκείνο για να περάσουμε στην άλλη διάσταση, στην άλλη φωτεινή πραγματικότητα που είναι η Ανάσταση. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται σε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σε ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου Παλαιού Φαλήρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή αυτή συμπορευόμενη με τον Ιησού, γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου, είχαμε πει ότι η εκπομπή θα κινείται σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες. Στα χρόνια πριν από τη γέννηση του Ιησού, δεύτερον στην αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού και τρίτον στην ιστορία του πάθους, της Ανάστασης και της Ανάληψης του Κυρίου. Σήμερα, στη σημερινή εκπομπή και στη σειρά που ξεκινάμε από σήμερα, θα εστιάσουμε στο δεύτερο σημείο, στην αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού και ειδικότερα θα δούμε την έννοια του Θεού μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ένα θέμα μπορούμε να πούμε με το οποίο ασχολείται ο τομέας της θεολογίας της Καινής Διαθήκης και όχι τόσο της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, για να δούμε ακριβώς πως ο Θεός είναι τριαδικός και βασικά το πρώτο και ουσιαστικό, την έννοια του Θεού Πατέρα, όπως εκδηλώνεται στην Παλαιά Διαθήκη και εν συνεχεία στην Καινή Διαθήκη, και εν συνεχεία το πρόσωπο του Θεού Υιού, το οποίο αποκαλύπτεται, σαρκώνεται, έρχεται στον κόσμο ως Υιός του Θεού, ως ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Χριστός, επίσης ως ο Κύριος, ως η Σοφία του Θεού, ως ο Λόγος του Θεού και κατόπιν η ανταπόκριση των ανθρώπων, η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το τρίτο πρόσωπο, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το πρόσωπο το οποίο συνιστά την τρίτη υπόσταση της τριαδικής θεότητος και βέβαια τους τριαδικούς τύπους οι οποίοι απαντούν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η σειρά αυτή των εκπομπών θα έχει ακριβώς να εστιάσει στο πρόσωπο του Θεού και θα λέγαμε για μας τους Ορθοδόξους, για μας οι οποίοι στηριζόμαστε επάνω στα Ιερά Γράμματα, στην Αγία Γραφή, δηλαδή στο θεμέλιο των προφητών και των Αποστόλων και εν συνεχεία στην παράδοση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, η έννοια του Θεού είναι αλληλένδετη με την τριαδικότητά Του. Όταν μιλάμε περί Θεού μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, μιλούμε για το τριαδικό του Θεού και μπορούμε να πούμε ότι η διδασκαλία περί του τριαδικού Θεού είναι θεολογική διδασκαλία. Δηλαδή δεν πηγάζει άμεσα αλλά έμεσα και με θεολογικό στοχασμό από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Από άποψη μαρτυριών, κειμενικών μαρτυριών της Καινής Διαθήκης, ελάχιστα είναι τα χωρία εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να προσαχθούν ως σαφείς μαρτυρίες για την τριαδικότητα του Θεού. Και μπορούμε να αναφέρουμε συνήθως από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το τελευταίο κεφάλαιο, το 28ο, τη μεγάλη εντολή που δίνει ο Ιησούς προς, ο αναστημένος Ιησούς προς τους μαθητές του, «Πορευθέντες, μαθητεύστε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», την μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου στην Α' προς Κορινθίους στο 6ο κεφάλαιο και στο 12ο κεφάλαιο, την μαρτυρία του Παύλου επίσης στην προς Εφεσίους επιστολή και στην προς Γαλάτας και όπως επίσης στην 1η Πέτρου και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Τα χωρία αυτά της Καινής Διαθήκης δεν αποτελούν, όπως είπαμε προηγουμένως, προϊόν τόσο θεολογικού στοχασμού, όσο έκφραση περισσότερο και συμπίκνωση της εκκλησιαστικής λειτουργικής ζωής και πράξεως. Οι τριαδικοί τύποι γίνονται συχνότεροι στην εποχή μετά τους Αποστόλους, δηλαδή στη μεταποστολική εποχή, και τους συναντούμε κυρίως και πρωτίστως στα βαπτιστήρια σύμβολα των διάφορων τοπικών εκκλησιών και όχι λιγότερο και στους θεολογικούς συγγραφείς της εποχής εκείνης. Δηλαδή η διαμόρφωση και η διατύπωση των τριαδικών τύπων περί του Θεού ξεκινούν από τη μεταποστολική κυρίως εποχή.
Αλλά εάν η τριαδικότητα του Θεού με βάση τα γεωγραφικά χωρία παρουσιάζεται κάπως περιορισμένη, από άποψη περιεχομένου αποτελεί αυτή την κεντρική τάση ολόκληρης της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη τι περιγράφει? Είχαμε και παλαιότερα αναρωτηθεί ποιο είναι το βασικό θέμα της Καινής Διαθήκης. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονομερής ή να αναφέρεται μόνο σε κάποια γεγονότα ή σε κάποιες ιδιότητες είτε του Ιησού Χριστού είτε των Αποστόλων είτε από αυτά που ξεπηγάζουν μέσα από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά θα είναι εκείνη η οποία στρέφεται στην πραγματικότητα της καινούργιας παρουσίας, της καινούργιας έννοιας, της καινής κτήσεως, η οποία εκφράζεται και διατυπώνεται ως Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, η αιώνιος ζωή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η οποία ενσαρκώνεται από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και αναμένεται στην πληρότητά της κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι λοιπόν, η Καινή Διαθήκη, στην οποία, όπως είπαμε, καταγράφεται η Θεία Αποκάλυψη, μαρτυρεί ότι ο Θεός, παρόλο που είναι ένας και μοναδικός, φανερώνεται σε τρεις διαφορετικούς τρόπους υπάρξεως, δηλαδή ως Πατέρας, ως Υιός και ως Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, η διδασκαλία για την τριαδικότητα του Θεού πηγάζει από την απόδοση των θεμελιωδών τάσεων της Αγίας Γραφής και της καταχωρήσεως αυτών των σταθερών σημείων της Θείας Αποκαλύψεως με τον θεολογικό στοχασμό των Ελλήνων Πατέρων, που αποτελούν αναγκαίους παράγοντες τόσο στη θετική ομολογία της πίστεως όσο και στην αποφυγή αποκλίσεων από αυτήν, δηλαδή στην αποφυγή των αιρέσεων που ξέρουμε ότι αυτές συμβαδίζουν παράλληλα με την ορθόδοξη πίστη. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με μερικές μόνο μαρτυρίες της Γραφής, αλλά με ολόκληρη την Αγία Γραφή. Δηλαδή ότι ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή και βεβαίως πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη παρουσιάζεται τριαδικός. Στην Καινή Διαθήκη είναι σταθερή, είναι θα λέγαμε θεμέλιο η πεποίθηση ότι τόσο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού όσο και εν Αγίω Πνεύματι είναι ουσιωδώς παρόν και ενεργεί κατά προσωπικό τρόπο ο ίδιος ο Θεός. Και τα δύο πρόσωπα, και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού αλλά και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάτι το ξένο ή κάτι το πρόσθετο στον Θεό, αλλά είναι ο ένας Θεός που φανερώνεται εν χρόνο όπως υπάρχει και ζει αηδίως. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι η φανέρωση της τριαδικότητας του Θεού και το όνομα Πατήρ εκφράζει ακριβώς την αρχή και το περιεχόμενο αυτής της αποκαλύψεως που έχουμε με τα Ιερά Κείμενα. Ο Υιός μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Μεσίτης και το ιστορικό πρόσωπο το οποίο πλέον σαρκώνεται και έρχεται στη γη, ζει ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο κάνει παρούσα αυτή την πραγματικότητα της Αποκαλύψεως διαπαντός. Έτσι λοιπόν, με τα τρία αυτά ονόματα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται όχι λιγότερο ολόκληρο το καινοδιαθηκικό Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι το κεντρικό θέμα της Καινής Διαθήκης είναι η έννοια της Βασιλείας του Θεού, ερχόμαστε τώρα να συμπληρώσουμε ότι το κεντρικό θέμα της Καινής Διαθήκης είναι η έννοια της Βασιλείας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τα οποία
τελούν σε ενότητα και σε διάκριση. Είναι και αποτελούν τον έναν Θεό και ταυτόχρονα αποτελούν τρεις ξεχωριστές υποστάσεις ή τρία πρόσωπα. Και η δράση αυτών των τριών θείων προσώπων καθορίζει το νόημα και το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν η διδασκαλία για την τριαδικότητα του Θεού αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την ορθή εικόνα που έχουμε πλέον εμείς οι άνθρωποι για τον Θεό, όπως αυτός αποκαλύπτεται και μαρτυρείται μέσα στην Αγία Γραφή. Και αυτό γίνεται για να αποφύγουμε κάθε διαστροφή ή κάθε απόκληση της σκέψεώς μας από την ορθή δόξα. Διότι ο Θεός αποκαλύπτεται με τρόπο τριαδικό και η διδασκαλία για τον Θεό είναι υποχρεωμένη να είναι λόγος για τον τριαδικό Θεό, με όλες εκείνες τις αντίστοιχες και αναγκαίες ακολουθίες για την πίστη μας. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η διδασκαλία για την τριαδικότητα δεν αποτελεί αντικείμενο πίστεως, αλλά στοχασμό στο αντικείμενο της πίστης εντός εισαγωγικών, το οποίο είναι ο Θεός. Ο Θεός ουδέποτε μπορεί να γίνει αντικείμενο, γι' αυτό λέμε εντός εισαγωγικών, με σκοπό την προφύλαξη της Θείας Αποκαλύψεως από την αυτονομία και την αυθαιρεσία συχνά και πολλές φορές της ανθρώπινης λογικής, η οποία συνήθως τίνει να εντάξει τη Θεία Πραγματικότητα, την πραγματικότητα εκείνη που είναι επέκεινα της κτιστής πραγματικότητος, στα ανθρώπινα φιλοσοφικο-θρησκευτικο-ιστορικά σχήματα, και δηλαδή αποτελεί αυτή η περιφρούρηση του πραγματικού και του ορθού περί της Θείας Αποκαλύψεως παράγοντα. Έτσι λοιπόν, από αυτόν τον λόγο η διδασκαλία για την τριαδικότητα του Θεού μέσα στην Εκκλησία μας και διαμέσου των αιώνων αποτέλεσε κύριο και σταθερό δόγμα, το οποίο δεν υπόκειται σε μεταβολή ή σε αλλίωση, όπως τούτο συμβαίνει κάποιες φορές με τα λεγόμενα θεολογούμενα ή τα ποικίλα θεολογικά συστήματα, διότι αποδίδει ορθώς και αντίστοιχα το πραγματικό της Θείας Αποκαλύψεως και της ορθής πίστεως στο πρόσωπο του Θεού. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο Θεός δεν αποτελεί αντικείμενο των δικών μας στοχασμών, αλλά εμείς είμαστε εντός εισαγωγικών το αντικείμενο των θείων ενεργειών, δηλαδή είτε της δημιουργικής, είτε της λυτρωτικής, είτε της αγιαστικής ενέργειας του Θεού. Εμείς πιστεύουμε στο Θεό και συχνά στοχαζόμαστε περί αυτού, όμως είμαστε τη στιγμή εκείνη κατηλημένοι επ' αυτού. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Νιν δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες επ' αυτού». Εμείς νομίζουμε ότι σκεπτόμαστε και συλλογιζόμαστε περί του Θεού, κι όμως εκείνη τη στιγμή εμείς είμαστε το αντικείμενο το οποίο μας έχει καλύψει η λυτρωτική και αγιαστική ενέργεια του Θεού. Η πίστη, η αγάπη και η σκέψη μας δεν έχουν αφετηρία εμάς τους ίδιους, αλλά τον Θεό και τη Θεία Χάρη που έρχεται προς εμάς. Οι δικές μας ενέργειες, δηλαδή οι ανθρώπινες ενέργειες, είναι ουσιαστικά η απάντηση

Άγιο Πνεύμα, χωρίς να πολυπραγμονούν αν η πίστη αυτή έρχεται σε αντίθεση προς τη μονοθεία ή αν οδηγεί τελικά στην τριθεία και την πολυθεία. Το ίδιο συνέβαινε και στην αρχαία εκκλησία. Σε όλα τα βαπτιστήρια σύμβολα των τοπικών εκκλησιών ομολογείται ο Πατέρας ως Θεός της φύσεως, της κτήσης, ο ποιητής ουρανού και γης. Ο Υιός ομολογείται ως ο Θεός της ιστορίας, δηλαδή ο λυτρωτής. Όπως στην παλαιά ιστορία ο λαός Ισραήλ είχε τον Θεό ως λυτρωτή από τους εχθρούς, έτσι και τώρα στη Νέα Διαθήκη είναι πάλι ο Θεός ο οποίος λυτρώνει από την πνευματική δουλεία την ανθρωπότητα. Και το Πνεύμα ως ο Θεός των Εσχάτων, δηλαδή είναι εκείνο το οποίο αγιάζει και τελειώνει πλέον την πορεία του ανθρώπου προς τη Βασιλεία του Θεού. Ο ένας και ο ίδιος Θεός, αλλά άλλοτε ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός και άλλοτε ως Πνεύμα, είναι παρόντες και μάλιστα αποτελούν εκείνοι οι οποίοι δρούν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Θεός είναι παρόν και Κύριος σε όλες τις πτυχές του πραγματικού, δηλαδή στην φύση, στην κτήση, στην ιστορία και στην προσωπική ζωή εκάστου ανθρώπου. Θα μπορούσε μάλλον να υποθεί ότι αυτή η ομολογία των βαπτιστερίων συμβόλων της αρχαίας εκκλησίας αποδίδει όλο το πνεύμα της Γραφής όσον αφορά την πίστη προς το Θεό. Δηλαδή, ερχόμαστε να δούμε τα σύμβολα των τοπικών εκκλησιών για εκείνους οι οποίοι θα προσήρχονται στη νέα πίστη όταν βαπτιζόντουσαν, και εκεί βλέπουμε πλέον ότι ο Θεός είναι Πατήρ, Υιός και Πνεύμα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να τονίσουμε και να δώσουμε έμφαση στη σημασία της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή, δεν είναι μόνο η Θεία Αποκάλυψη, δεν είναι μόνο το θεμέλιο των προφητών και των Αποστόλων, τα οποία έχει η Εκκλησία ως έρισμα, ως πυλώνα της πίστεώς της, αλλά είναι και η εκκλησιαστική παράδοση ως γνώμονας ορθής κατανόησης του περιεχομένου της Γραφής με τον θεολογικό στοχασμό των Αγίων Πατέρων. Τη Γραφή, την Αγία Γραφή, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε βιβλικώς, εντός εισαγωγικών, δηλαδή με άμεση ανάγνωσή της, ούτε τις αρχές, ούτε τις προϋποθέσεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης γνωρίζουμε, και ακόμα εμείς φέρουμε πάντοτε μαζί μας τις δικές μας αρχές και προϋποθέσεις. Την Αγία Γραφή την κατανοούμε γιατί βρισκόμαστε σε μια αδιάκοπη συνέχεια παραδόσεως με ανθρώπους οι οποίοι ερμήνευσαν την Αγία Γραφή και βίωσαν το περιεχόμενό της με έναν άγιο τρόπο. Και αυτοί είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Όσο βρισκόμαστε επάνω σε αυτή την αδιάκοπη συνέχεια ερμηνείας της Γραφής διαμέσου των αιώνων εντός της Εκκλησίας, τότε μπορούμε να πούμε ότι κατανοούμε ορθώς την Αγία Γραφή. Έτσι λόγω χάρη και το δόγμα της τριαδικότητας του Θεού κατανοήθηκε και βιώθηκε διαμέσου των αιώνων από την εκκλησιαστική συνείδηση και αποτέλεσε τη βάση για περαιτέρω θεολογικό στοχασμό που θα ήταν αδύνατον ίσως να κατανοηθεί από ένα μόνο άτομο ή μόνο με την άμεση ανάγνωση της Γραφής. Και αυτό το διαπιστώνουμε στους νεότερους χρόνους κατά τον 15ο και 16ο αιώνα με τη διαμαρτύρηση, όπου αυτή η μονομέρεια του δόγματος της Sola Scriptura, μόνο η Γραφή, δεν οδήγησε στην ορθή κατανόηση της Γραφής, αλλά πολύ περισσότερο οδήγησε σε απόκληση από την ορθή πίστη.

0: Αυτό βέβαια με σε κανέναν λόγο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από κάθε ανάγνωση ή από κάθε μελέτη της γραφής, από την οποία δεν αποκλείονται μάλιστα και νέες πηγές εμπνεύσεις και συλλήψεις σε κάποιους ανθρώπους, αλλά σημαίνει οπωσδήποτε ότι δεν πρέπει να τρέφουμε παραπάνω από όσο πρέπει εμπιστοσύνη μόνο στις λεγόμενες βιβλικές μελέτες ή στη λεγόμενη εξηγητική της γραφής. Διότι, όπως προείπαμε, δεν είναι μόνο η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, αλλά η εκκλησιαστική παράδοση, η οποία έρχεται να διασαφηνίσει το περιεχόμενο της γραφής. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι μόνο με την εκκλησιαστική παράδοση έχουμε την εγγύηση μιας ορθής πρόσβασης στην Αγία Γραφή, η οποία χωρίς αυτή την εκκλησιαστική παράδοση παραμένει για εμάς ακόμη ένας ενιγματώδης γρίφος. Όπως υπόθηκε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχει σταθερή πεποίθηση ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι είναι παρόν και ενεργεί αυτός ο ίδιος, ο ένας και μοναδικός Θεός. Βασική άποψη για την τριαδικότητα του Θεού και της διδασκαλίας περί αυτού είναι ότι μόνον ο ίδιος ο Θεός μπορεί να αφήσει να γνωστεί ο εαυτός του, δηλαδή να φανερωθεί, να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος και να σώσει τον άνθρωπο. Συνεπώς πρέπει εκείνος ο οποίος ενεργεί αυτά να είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας λυτρώνει, και το Άγιο Πνεύμα το οποίο μας αγιάζει, είναι ο ίδιος ο Θεός. Η προβληματική η οποία οδήγησε στην διδασκαλία περί της τριαδικότητας προέκυψε αρχικά από τη Χριστολογία και μετέπειτα από την Πνευματολογία. Δηλαδή, το δόγμα το οποίο σε μεταγενέστερους αιώνες, το δόγμα της Αγίας Τριάδος αναπτύχθηκε κυρίως από τους πατέρες της Εκκλησίας, θέλει βασικά να μας πει ότι ο Υιός είναι πραγματικός Υιός του Θεού και το Άγιο Πνεύμα είναι πραγματικό Πνεύμα του Θεού και Πατρός. Και συγχρόνως ότι εν Χριστώ και εν Πνεύματι Αγίω ενεργεί ο ένας και μόνος Θεός. Πώς όμως συμβιβάζεται αυτή η τριπλή φανέρωση προς το απόλυτο της μοναδικότητας και της ενότητας του Θεού? Η απάντηση είναι ότι βασική θεολογική θέση είναι ότι ο Θεός είναι καθεαυτόν εκείνος ο οποίος και όπως αυτός επιθυμεί φανερώνεται. Εάν η αποκάλυψη δεν αντιστοιχεί προς το όντως είναι του Θεού, αυτή δεν είναι πραγματική και επομένως δεν έχουμε να κάνουμε τον ίδιο τον Θεό σε αυτή την αποκάλυψη. Δηλαδή, η σχετικοποίηση της Θείας Αποκαλύψεως οδηγεί σε καταστροφή ολόκληρο το μυστήριο της Απολυτρώσεως. Αφού στην Αποκάλυψη δεν υπάρχει τότε πραγματική γνώση και μετοχή του Θεού από τον άνθρωπο και κατακολουθίαν δεν υπάρχει ούτε πραγματική σωτηρία της ανθρωπότητας. Ο Θεός δηλαδή έρχεται προς εμάς, ο Θεός κατέρχεται, αυτό που διαπιστώνουμε κυρίως στο τέταρτο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννην, όπως είναι αυτός καθεαυτόν, δηλαδή ως σχέση, διότι είναι εν αυτό σχέση, ως αγάπη, διότι εν αυτό υπάρχει η αγάπη, η τρισυπόστατη, και διότι είναι καθεαυτός ο Θεός τρισυπόστατος. Είχαμε πει παλαιότερα ότι αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό του Θεού, αυτός απαντά στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου ότι ο Θεός αγάπη εστί. Διότι είναι ο Θεός εν εαυτό αγάπη, κοινωνία, τρισυπόστατος, και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε στην Αγία Γραφή και φανερώνεται στον κόσμο και στους ανθρώπους ως αγάπη, ως κοινωνία, ως τρία πρόσωπα σε εμάς. Ό,τι και όπως είναι ο Θεός εν εαυτό και καθεαυτόν, έτσι και φανερώνεται προς τον κόσμο. Δηλαδή, η τριαδικότητα του Θεού δεν προκύπτει αρχικά από τη σχέση αυτού προς τον κόσμο, αλλά από τη σχέση του Θεού προς εαυτόν. Ο Υιός είναι Υιός σε σχέση με τον Πατέρα και όχι με μας, με την ανθρωπότητα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι Πνεύμα σε σχέση προς τον Θεό και όχι προς εμάς, προς τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το τρισυπόστατο είναι τρόπος υπάρξεως και κατόπιν τρόπος φανερώσεως του Θεού. Και συνεπώς μιλούμε για τον Θεό μέσα στην αποκάλυψή Του, όταν Εκείνος αποκαλύπτεται, και αυτό στη γλώσσα της θεολογίας το ονομάζουμε οικονομία του Θεού. Δηλαδή, είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε και για τον Θεό καθεαυτόν. Αλλά στο θέμα της σχέσεως μεταξύ οικονομίας του Θεού, δηλαδή αποκαλύψεώς του στον κόσμο, αλλά και στο θέμα της σχέσεως του Θεού καθεαυτόν, δηλαδή όσον αφορά τα πρόσωπα και τις σχέσεις των τριών προσώπων μεταξύ τους, θα δούμε και παρακάτω το τι λέγει η Αγία Γραφή. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή δύο δρόμους, οι οποίοι οδήγησαν στη σκέψη για την τριαδικότητα του Θεού. Είναι ο ένας ο καθαρά οικονομικός, εντός εισαγωγικών, που όπως προείπαμε υποδηλώνει την οικονομία του Θεού, δηλαδή μέσα από τη Χριστολογία και την Πνευματολογία. Και κατόπιν είναι ο λεγόμενος στοχαστικός ή θεολογικός, ο οποίος με βάση και αυτό στη Θεία Αποκάλυψη αφορμάται εκ των Άνω, δηλαδή από τον Τριαδικό Θεό, και να καταλήξει στη Χριστολογία και στη Πνευματολογία. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Το πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου Παλαιού.

Όποτε δω θάλασσα, ξεπετάει η καρδιά μου. Θα ρεις πως δεν έχω βγει από την κοιλιά της μάνας μου, αλλά από τη θάλασσα. Δεν ξέρω καλά-καλά αν γεννήθηκα στη στεριά ή μέσα στο νερό.

ακούω από μακριά τη βουή της και δροσίζεται η ψυχή μου πριν αντιδώ. Καταλαβαίνω πως με καλεί κοντά της, σαν τη λιονταρίνα που ριάζεται και γυρεύει τα λιονταρόπουλά της. Καλά λέγω πως ευγήκα από τη θάλασσα. Γεννήθηκα σε ένα ρημονήσι που χοχλακούσε η θάλασσα γύρω μου. Την κούνια μου τη ράντιζε τ' αρμυρό νερό της. Μαλισάχνη πασπάλιζε τα μαλλιά μου. Πριν να πιάσω να περπατώ, έμαθα να κολυμπώ.

τα τέσσερα κατέβαινα στην ακροθαλασσιά και τραβούσα ολόισια μέσα στο νερό, όπως το καβούρι που τ' άφησε η ξέρα στη στεριά κοιμισμένο, και σαν ξυπνήσει τρέχει γλίγορα κατά εκεί που μυρίζει η αρμυρή δροσιά της.

μεγάλωσα λιγάκι, με έπαιρνε στην αγκαλιά του ο καπετάν Ρόγκος. Ένας γέρος θαλασσινός, μισός ψάρι, μισός άνθρωπος. Και μαζί κι οι δυο χωνόμαστε στο νερό. Με βούταγε πολλές φορές μέσα, ως να κοπεί η ανασαμιά μου, σαν να με βάφτιζε. Και σε κάθε βουτιά φώναζε ο Μπαρμπαρόγκος: «Επ τον καπτάν Φώτη, επ το Δέλφινα». Κι εγώ, αντί να κλάψω, χαχάνιζα και έλεγα: «Πάλι Μπαρμπαρόγκο, πάλι Μπαρμπαρόγκο».

κατσαμάκια, αλλά τέτοια κατσαμάκια που μου έκανε ο Μπαρμπαρόγκος, δεν τα θυμόμουν σαν μεγάλωσα. Μα μου τα λέγανε οι δικοί μου. Η μητέρα μου και οι θιάδες μου φωνάζανε: «Θα το πνίξεις το μωρό». Μα το παίρνανε στα χωρατά, δίχως να φοβηθούνε.

Όταν άρχισα να καταλαβαίνω παραπάνω, με βάζε στα γόνατά του, στόλιζε με φύκια τα σγουρά μαλλιά μου και μου δείχνε το ένα και τ' άλλο της θάλασσας, ό,τι τον ρωτούσα. Μου μάθαινε πώς λεγόνταν οι ακροθαλασσιές, οι κάβοι, τα νησιά, οι ξέρες, η πλήμα και η ξέρα, τα ψάρια, τα άλλα τα ζωντανά της θάλασσας, τα φύκια, οι αστραγάνες, τα σύνεργα της ψαρικής, οι βάρκες, τα λογής-λογής καράβια και πώς ταξιδεύανε με τα πανιά. Σωστός θαλασσοδάσκαλος.

καπετάν Ρόγκος ήταν ένας άνθρωπος γίγαντας, σαν δράκος, και περπατούσε με κόπο γιατί εκτός από καπετάνιος ήταν και βουτυχτής και είχε πάθει ποδάγρα. Αυτός είχε βρει την καπιτάνα του Ορλόφ που είχε βουλιάξει στο Τζεσμέ κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, και επειδή είχε κρύψει από το κουβέρνο το θησαυρό που βρήκε στον πάτο της θάλασσας, τον κατάδωσε ένας από τους συντρόφους του, τον πιάσανε και τον βάλανε φυλακή στον Μπουντρούμι, στην Αλικαρνασσό, και έκανε πολλά χρόνια αλυσοδεμένος, με τα ποδάρια μέσα στο νερό, και από εκεί λέγανε πως πιάστηκε ολότερα και δεν μπορούσε να περπατήξει.

Μου έκανε λοιπόν καραβάκια μικρά, μεγάλα, όλα τα σκαριά. Και τα αρμάτωνε με όλες τις αρμάτωσιές. Και με έπαιρνε στα γόνατά του και μου τα μάθαινε. Ποιο λέγεται καραβόσκαρο, ποιο λέγεται μπομπάρδα, τρεχαντήρι, πέραμα, περαμάτα, αχταρμάς, γκαγκαλής της μαύρης θάλασσας, τουμπάζι, μπραντούσκα, μέχρι τον πατέλο και την κουρίτα. Μου εξηγούσε και πώς ήταν η κάθε αρματοσιά. Το μπρίκι, η σκούνα, η γολέτα, το γολετόμπρικο, το λόβερ, το κότερο, το τσερνίκι, η σακολέβα, η πένα, η λεύκα, ως το λατίνι και την τέντα που βάζαν οι ψαρόβαρκες.

Ξέρω πως σας κουράζω με τόσα θαλασσινά ονόματα που γράφω, αλλά όποιος γεννήθηκε στη θάλασσα θα καταλάβει πως δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Οι άλλοι ας με συγχωρέσουνε.

όσο μεγάλωνα, άλλο τόσο μεγάλωνε και η αγάπη μου για τη θάλασσα. Ο γερορόγκος είχε πεθάνει προ πολλά χρόνια. Γνωρίστηκα με άλλους θαλασσινούς και με ψαράδες. Αλλά πολλές φορές εζούσα στο νησί μας επί μήνες, ολομόναχος, λεύτερος σαν τον Ροβισόνα, δίχως να φέρνω στο νου μου καθόλου τις πολιτείες, τους ανθρώπους και τις μικρολογίες τους.

πελαγέσιο αγέρι μουρμούριζε γλυκά στα αυτιά μου. Η γλάρη και τα άλλα θαλασσοπούλια πετούσαν από πάνω μου, εκεί που τριγύριζα στα ογρά και μαύρα βράχια της ακροθαλασσιάς. Και από εκεί πάνω βουτούσανε στα φρισμένα κύματα, κράζοντας με τη βραχνή φωνή τους. Όπως τα κοίταζα, μου φαινότανε πως πετούσα κι εγώ μαζί τους. Κι ύστερα έδινα μια βουτιά κατά το δροσερό πέλαγο.

εκεί που κατεφόριζα από το ανεμοδαρμένο βραχόβουνο κατά τη θάλασσα, ο φρέσκος αγέρας με χτυπούσε κατάστηθα, ερχόμενος από το πέλαγο, αλμυρός.

χαμόδεντρα κυπρίνοι βουίζανε κοντά μου. Γέρνανε κατά εκεί που πήγαινε ο αγέρας και που σήκωνε χώμα και μικρές πέτρες και τα σφεντόνιζε στο πρόσωπό μου. Από το δυνατό αγέρα πιανόταν η ανασαμιά μου. Ώρες ώρες φυσούσε με τέτοιο θυμό που με κόλωνε πίσω και τα ρούχα μου μπατάρανε απάνω στο κορμί μου σαν τα πανιά του καραβιού πορτσάρι απάνω στον καιρό.

δυνατό μάτι μου κοίταζα σε ποιο μέρος ήταν η πιο άγρια θαλασσοβραχιά και τραβούσα κατά εκεί. Πριν να φτάσω σε εκείνον τον κάβο, έπεφτα σε κανένα κούφωμα της τυριάς και έχανα από τα μάτια μου τη θάλασσα.

Όταν άκουγα τη βοή της, χωρίς να τη βλέπω, θα μπει σβησμένη κούφια, σαν να ερχόταν πνιγμένη από κάτω από το χώμα. Όσο ανέβαινα από τη χαράδρα και έβγαινα στα νυχτά, η βοή δυνάμωνε, ώσπου άξαφνα γινότανε πολύ βροντερή και γέμιζε όλο τον αγέρα, λες και μου γκρίζανε χιλιάδες θηρία ανακατεμένα με αγριόβοδα που βελάζανε και εκείνα μαζί τους.

παρουσιαζόταν μονομιάς μπροστά μου το φουρτουνιασμένο πέλαγο. Τα θολά νερά αλλού πρασινίζανε, αλλού ήτανε μαυιά, αλλού μελανιάζανε άγρια, σαν ατσάλι, σαν κρούσταλο. Ολάκερο το πέλαγο σάλευε και ταραζότανε. Τα νερά ανεβοκατεβαίνανε βαριά. Οι θάλασσες χυμίζανε κατά τη θαλασσοβραχιά, σαν να ήταν ζωντανές, σαν να κλωθογυρίζανε μέσα τους χιλιάδες φίδια που δαγκώνανε το ένα τ' άλλο.

Μουρμούκος που έβγαινε από όλα εκείνα τα νερά που αγκομαχούσανε, σαν έφτανα πια κοντά τους, με έκανε να φοβάμαι. Τόσο δυνατός ήτανε που δεν άκουγα τίποτα, ούτε τη φωνή μου που φώναζα κι εγώ με όλη τη δύναμή μου, ούτε τα θαλασσοπούλια, ούτε τίποτα. Ήμουνα κουφός και ζαλισμένος.

αξιοπρέπεια είχε εκείνο το αχολόγημα, εκείνο το χόχλασμα, βραχνό και βαρύ, χοντρόφωνο το μεγάλο βούισμα. Ανάμεσα σε αυτό ξεχωρίζανε ανακατεμένα κάτι ρουλιάσματα, χλιμιντρίσματα, σφυρίγματα, γαυγίσματα, μουρμουρίσματα, χάχανα, αναστενάγματα λογιών-λογιών, που βγαίνανε από τα νερά που αφρίζανε και χτυπιόντανε, και από τα πόνερα που χύνονταν την ώρα που χυμίζανε οι θάλασσες και γινόντανε θρήματα και καπνός απάνω στις αγριοβραχές.

το ίδιο ακούγεται χωρίς να αλλάξει αιώνιο από τότε που έγινε ο κόσμος. Και με όλα τα αυτά, όλο ένα είναι καινούριο. Πάντα θα ρεις πως είναι αλλιώτικο. Ποτέ δεν χορταίνει να τα ακούγει όποιος νιώθει τι βάθος έχει αυτή η ανασαμιά του κόσμου.

κάθε φορά που θα σκάσει ένα κύμα πάνω στη στεριά, την ώρα που τραβιέται πίσω κλώθοντας, τραβά μαζί του χαλίκια, κοχύλια, στρούμπουλους, κιδόνια, χιβάδες και άλλα θαλασσινά χάβαρα.

αρίσπως βογκούνε μέσα στην Άβυσσο όλα τα πλάσματα που ζουνε μέσα στα νερά της. Βαριά φωνή, αυστηρή, εξουσιαστική φωνή υδάτων πολλών. Φώτης Κόντογλου.

στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας να αναγράφεται πριν από το τροπάριο και νυν, δηλαδή ότι πρέπει να ψάλει ο ψάλτης και νυν Θεοτοκίον, ένα τροπάριο δηλαδή το οποίο αναφέρεται στην Θεοτόκο. Πλην όλων αυτών, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διαμορφώνει και την νεκρόσιμη ακολουθία, δηλαδή την ακολουθία η οποία τελείται μέχρι σήμερον προκειμένου να εξοδεύσουμε κάποιον νεκρό. Εκεί λοιπόν συμπληρώνει και διαμορφώνει την νεκρόσιμη ακολουθία και με ιδιόμελα τροπάρια, ένα για κάθε ήχο. Όλα αυτά τα λέμε για να δείξουμε ότι εκτός από το πηγαίο ποιητικό τάλαντο διαθέτει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και μουσικές γνώσεις απαραίτητες προκειμένου να διαμορφώσουν και να τελειοποιήσουν την οκτώηχο σε αυτό το λειτουργικό βιβλίο το οποίο έχουμε προοφθαλμών και το οποίο χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας στις ακολουθίες της. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, ακούγοντας το αναστάσιμο απολυτίκιο του πρώτου ήχου.

Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν κυρίω αγαπητά, βρισκόμαστε στην εκπομπή του Αλφαβητάρι της Εκκλησίας, μια εκπομπή που σκοπό έχει να μελετήσει και να σπουδάσει την θεολογία των λειτουργικών και υμνολογικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Ακούσαμε στο μουσικό διάλειμμα το οποίο προηγήθηκε το αναστάσιμο απολυτίκιο του πρώτου ήχου. Καταρχάς, για να μην μας ακούγονται ξένα και περίεργα αυτά τα λόγια ή οι φράσεις ή οι όροι, καλό είναι να αναλύσουμε ένα προς ένα. Τι είναι απολυτίκιο? Απολυτίκιο είναι ένα τροπάριο το οποίο ονομάζεται έτσι επειδή ψάλλεται πρώτης απολύσεως του Εσπερινού. Πριν δηλαδή ακούσουμε το διευχόν σε έναν Εσπερινό ενός Σαββάτου, θα ακούσουμε το απολυτίκιο, το αναστάσιμο. Είναι δε αναστάσιμο επειδή αναφέρεται στο γεγονός, στο μέγα γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Το αναστάσιμο απολυτίκιο του πρώτου ήχου είναι αυτό το οποίο μόλις ακούσαμε και αρχίζει με τις λέξεις του λίθου σφραγιστέντος. Αυτό το αναστάσιμο απολυτίκιο θα ακουστεί και την επόμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή το πρωί, στον Όρθρο, μετά τον Εξάψαλμο και κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας της Κυριακής, πριν και μετά την μικρά είσοδο των ιερέων κρατώντας το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, αυτό το αναστάσιμο απολυτίκιο γίνεται ο πεάνας της συγκεκριμένης ημέρας, της συγκεκριμένης Κυριακής και μας εισάγει στον ήχο ο οποίος θα ψάλλεται καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας μέχρι τον Εσπερινό του επόμενου Σαββάτου. Έτσι λοιπόν, αναστάσιμα απολυτίκια έχουμε 8, ένα για τον κάθε ήχο και αντίστοιχα 8 θεοτοκία, δηλαδή θεοτοκίο το οποίο μελίζεται και ψάλλεται σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ήχο, ένα για κάθε ήχο. Το περιεχόμενο αυτών των αναστασίμων απολυτικίων μας δηλώνει τη μοναδικότητα της Αναστάσεως, ότι είναι ένα μοναδικό γεγονός σωτηρίας.

κυριώδες για την ανθρωπότητα, η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι επίσης και δήλωση ιστορικότητας ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός η Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν είναι τυχαίο ούτε φανταστικό γεγονός, αλλά πραγματικό γεγονός το οποίο συνέβη και το οποίο έζησαν και για το οποίο μαρτυρούν οι Απόστολοι και εν συνεχεία η πράξη της Εκκλησίας. Εκτός από τη μοναδικότητα και την ιστορικότητα, τα αναστάσιμα πολιτίκια δηλώνουν και την σωτηριώδη αποτελεσματικότητα της Αναστάσεως. Το γεγονός της Αναστάσεως καλεί όλους μας να μετάσχουμε στην λατρεία του αληθινού Θεού, να λατρεύσουμε τον Χριστό ως τον Κύριο της δόξης. Και επίσης τα πολιτίκια αυτά μας εισάγουν σε μια νέα πραγματικότητα, διότι διανοίγεται μια νέα σχέση Θεού και ανθρώπων, του ίδιου του Χριστού με τους μαθητές Του, του Χριστού με το σώμα Του που είναι η Εκκλησία. Αυτές λοιπόν οι δογματικές αλήθειες περί της Αναστάσεως και του προσώπου του Χριστού δηλώνονται στα αναστάσιμα πολιτίκια, τα οποία θα εξετάσουμε ένα για κάθε ήχο με τα αντίστοιχα θεοτοκία τους. Το πρώτο λοιπόν αναστάσιμο πολιτίκιο το οποίο θα δούμε είναι του πρώτου ήχου και άρχεται, όπως είπαμε, με τις λέξεις του λίθου σφραγιστέντος. Ας το αναγνώσουμε για να το θυμηθούμε. Του λίθου σφραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος το κόσμο την ζωήν. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευώων συζωοδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνη φιλάνθρωπε. Βλέπουμε σε αυτό το πολύ όμορφο απολυτίκιο να συνυπάρχουν τρεις ομάδες ανθρώπων. Οι Ιουδαίοι, οι Ρωμαίοι και οι εδυνάμεις των ουρανών. Οι μεν Ιουδαίοι αντιμετωπίζουν το πρόσωπο του Χριστού με μίσος, οι Ρωμαίοι με άγνοια και ίσως αδιαφορία. Οι Ρωμαίοι αντιμετωπίζουν το πρόσωπο του Χριστού με άγνοια ή με αδιαφορία. Όμως οι δυνάμεις των ουρανών, δηλαδή οι άγγελοι, δείχνουν να ευσεβούν, να προσκυνούν και να λατρεύουν τον Ιησού Χριστό. Αυτές οι τρεις ομάδες ανθρώπων βλέπουμε να καταλαμβάνουν δύο σκηνές, σαν να εκτιλήσεται μπροστά μας ένα παγκόσμιο θέατρο. Ένα θέατρο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, που αφορά στη σωτηρία του ανθρώπου. Βλέπουμε τα επίγεια και τα επουράνια. Τι συμβαίνει επί γης και τι συμβαίνει στον ουρανό. Έχουμε λοιπόν δύο αντίπαλες δυνάμεις, δύο αντίπαλα στρατόπεδα, τα οποία αντιπαλέουν και προσπαθούν το ένα να κυριαρχήσει επί του άλλου. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι φθονεροί άνθρωποι και η πολιτική εξουσία, οι Ιουδαίοι και οι Ρωμαίοι. Αυτοί προσπαθούν να εξαφανίσουν από προσώπου γης το γεγονός της Αναστάσεως. Αυτοί θέλουν πάση θυσία να μην ακούγεται το όνομα του Ιησού Χριστού, ούτε βεβαίως να εκδηλώνεται η πίστη και η λατρεία προς Αυτόν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις ουράνιες δυνάμεις, τις δυνάμεις των ουρανών, το άνω στράτευμα, τους αγγέλους, που αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον μόνο, τον αληθινό Θεό, και γι' αυτό τον λατρεύουν και τον δοξολογούν και τον προσκυνούν.
Αυτή λοιπόν την αλήθεια ότι το πρόσωπο του Χριστού φέρνει διάσταση στην παγκόσμια πραγματικότητα εκφράζεται σε αυτό το αναστάσιμο απολυτίκιο. Και επειδή κρίνουμε καλό να το μεταφράσουμε και στα νέα ελληνικά για να γίνει περισσότερο εύληπτο και κατανοητό, προχωρούμε στη μετάφρασή του ευθύς αμέσως. Του λίθους φραγισθέντος υπό των Ιουδαίων. Αν και σφράγισαν οι Ιουδαίοι το μνήμα με λίθο και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, και παρότι στρατιώτες Ρωμαίοι φύλασαν το σώμα σου το άχραντο, ανέστης τριήμερο σωτήρ. Σηκώθηκες, αναστήθηκες από τους νεκρούς μετά από τρεις μέρες, Κύριε σωτήρ. Δωρούμενος το κόσμο την ζωή, χαρίζοντας στον κόσμο τη ζωή. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευώων συζωοδότα. Γι' αυτόν τον λόγο οι δυνάμεις των ουρανών οι άγγελοι σου φωνάζουν ζωοδότη. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, Χριστέ δόξα στην Ανάστασή σου, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα στη Βασιλεία σου, την οποία φέρνεις τώρα από τον ουρανό στη γη. Δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα στο σχέδιο της οικονομίας σου, δηλαδή της σωτηρίας του ανθρώπου, μόνε φιλάνθρωπε. Αδελφοί μου, σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, το αλφαβητάρι της Εκκλησίας, μελετήσαμε το αναστάσιμο πολιτίκιο του πρώτου ήχου και ελλείψη χρόνου θα αφήσουμε την σπουδή και την μελέτη του αντιστίχου Θεοτοκίου για την επόμενή μας εκπομπή. Αναφέραμε όμως ότι το αγαπημένο θέμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που είναι η Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, δίνει τη δυνατότητα μέσα από αυτά τα λειτουργικά κείμενα να αναχθούμε στις υψηλές θεολογικές έννοιες και στον μέγα πλούτο της λατρείας της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ευχαριστώντας όλους εσάς για την υπομονή που έχετε να παρακολουθήσετε τις εκπομπές αυτές και να εντρυφήσετε μαζί μας στον πλούτο αυτό της Εκκλησίας μας, ευχόμαστε ο Σωτήρας Χριστός να σας δίνει δύναμη και να ανοίγει τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας, προκειμένου να εισερχόμαστε στις αλήθειες της πίστεώς μας. Ευχαριστώντας λοιπόν όλους εσάς, καθώς και τον ηχολήπτη μας τον Παναγιώτη Γιαννή, που επιμελείται τον ήχο και τα μουσικά διαλύματα της εκπομπής αυτής, ευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί μας. Καλή και ευλογημένη συνέχεια.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

salve, donas pais montes marinhas, esquirtis et ovrei

είπαν ευλογημένη σία η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπίτου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Τότε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου κι εγώ, διηγήτως τους αδελφούς ο Αββάς Δουλάς, μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Δίψω, Αββά», είπα στο γέροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες μου», ξανάπε. Υπάκουσα. Πήραμε τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λεγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αββά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας επάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», το ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά.

Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελή σε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε έναν από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι!» «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Κι ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: «Ρίσε με από του πονηρού».

το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός, Οθονίτης.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιβδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών. Καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

Ελεϊνός και ταλέπορος είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο, που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Αν δεις έναν άνθρωπο να αγριεύει, τότε υποχώρησε περισσότερο. Γιατί αυτή η μανιακή κατάσταση έχει ανάγκη από περισσότερη παρηγοριά. Όσο περισσότερο σε βρίζει, τόσο περισσότερο ανάγκη από υποχωρητικότητα έχει. Και όπως ακριβώς είναι αναγκαία η υποχώρηση σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλο πυρετό, έτσι ακριβώς πρέπει να ανεχόμαστε και έναν άνθρωπο οργισμένο. Το θηρίο το αποφεύγουμε όλοι, ιδιαίτερα όταν είναι αγριεμένο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με έναν άνθρωπο οργισμένο. Δεν βλέπεις πως οι ναύτες, όταν φυσήξει δυνατός άνεμος, κατεβάζουν τα πανιά για να μην βυθιστεί το πλοίο? Δεν βλέπεις τον αναβάτη, όταν τον παρασύρουν τα ορμητικά άλογα, πως χαλαρώνει και δεν τραβάει το χαλινάρι για να μην χάσει απότομα τη δύναμή του? Αυτό να κάνεις κι εσύ. Ο θυμός είναι φωτιά. Είναι φλόγα δυνατή που ζητάει αφορμές. Μη δώσεις τροφή στη φωτιά και αμέσως έσβησες το κακό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς τη συναναστροφή του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Οι χριστιανοί πρέπει να μαθαίνουν και να κάνουν κάθε καλό προς κάθε κατεύθυνση, ελπίζοντας ότι θα απολαύσουν πολλαπλάσιες αμοιβές των καλών πραξιών τους στον αιώνα των μέλλοντα. Γιατί κάθε άνθρωπος μετά το θάνατό του παίρνει ως ανταπόδοση ό,τι του αξίζει ανάλογα με τις πράξεις που έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσιος Παχώμιος ο Μεγάλος.

ευτυχή επειδή είναι αθάνατη. Πηγαίνει εκεί όπου αυτή ετοίμασε για τον εαυτό της, όταν ακόμα ήταν μαζί με το σώμα. Γιατί όπως θα πολιτευθεί κανείς εδώ, έτσι πρόκειται να απολαμβάνει εκεί. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

αμελής και μη θεωρείς ασήμαντο να κάνεις το σημείο του σταυρού, επειδή μπορείς να το κάνεις χωρίς κόπο και δαπάνες, αλλά ακριβώς επειδή αυτή η δυνατότητα είναι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού σε σένα. Κάνε το σημείο του σταυρού για να τιμάς από ευγνωμοσύνη τον ευεργέτη σου. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

την εκπομπή Αγιάσματα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μεταφερθούμε στην Ιερά Μητρόπολη Παρονοξίας, στην Πάρο και στην Άξο, όπου εκεί συναντάμε πολλά και σημαντικά αγιάσματα. Στην λόφο της Παρικιάς στην Πάρο έχουμε αγίασμα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή Σαγκρίου της Νάξου, στον Ιερό Ναό επίσης των Αγίων Αναργύρων, στον Μητροπολιτικό Ναό της Νάξου, στον Μητροπολιτικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής υπάρχει εκεί αγίασμα, στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Λαγκαδάς Μαρπίσης στην Πάρο, όπως στην Ιερά Μονή Χρυσοστόμου στην Άξο, στην Παναγία την Αργοκυλιώτισσα στην Άξο, στην Παναγία την Εκατοταπηλιανή, όπως επίσης και στην Σταυροπηγή Βίβλου. Η Ιερά Μητρόπολη Παρονοξίας εδρεύει στη χώρα Νάξου, όπου εκεί υπάρχει και το Μητροπολιτικό Μέγαρο στην θέση Γκρόσο, βορειοδυτικά του Ενετικού Κάστρου. Στην περιφέρεια της Μητρόπολης υπάγονται εκκλησιαστικά τα νησιά που αναφέραμε, όπου εκεί συναντάμε και τα αγιάσματα της Νάξου και της Πάρου, αλλά και η Αντίπαρος. Μητροπολίτης είναι Παρονοξίας σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παρονοξίας, ο κύριος Καλίνικος. Η Μητρόπολη Παρονοξίας θεωρείται από τις αρχαιότερες Μητροπόλεις,